Γιατί σήμερα πέφτει αυτός. Οπωσδήποτε αύριο θα πέσω εγώ. Βλέπεις με ποιον τρόπο επιδιώκει τη σωτηρία του. Πώς προετοιμάζει την ψυχή του. Πώς κατάφερε να ξεφύγει αμέσως από την κατάκριση του αδελφού του. Γιατί λέγοντας ότι οπωσδήποτε θα αμαρτήσω κι εγώ αύριο, έδωσε την ευκαιρία στον εαυτό του να ανησυχήσει και να φροντίσει για τις αμαρτίες που επρόκειτο δήθεν να κάνει. Και με αυτόν τον τρόπο ξέφυγε την κατάκριση των πλησίων. Και δεν αρκέστηκε μέχρι εδώ, αλλά κατέβασε τον εαυτό του χαμηλότερα από αυτόν που αμάρτησε, λέγοντας «Κι αυτός μεν μετανοεί για την αμαρτία του. Εγώ όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα μετανοήσω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρω. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχω τη δύναμη να μετανοήσω». Βλέπεις το φωτισμό της θείας αυτής ψυχής. Γιατί όχι μόνο κατάφερε να ξεφύγει από την κατάκριση του πλησίων, αλλά έβαλε τον εαυτό της πιο κάτω από αυτόν. Και εμείς οι άθλοι, εντελώς αδιάκριτα, κατακρίνουμε, αποστρεφόμαστε, εξευτελίζουμε, αν δούμε ή αν ακούσουμε ή αν υποψιαστούμε έστω κάτι. Και το χειρότερο είναι ότι δεν σταματάμε μέχρι τη ζημιά που κάνουμε στον εαυτό μας, αλλά συναντάμε και άλλον αδελφό και αμέσως του λέμε «αυτό και αυτό έγινε» και του κάνουμε κακό, βάζοντας στην καρδιά του αμαρτίες. Και δεν φοβόμαστε τον προφήτη Αβακούμ που είπε «αλίμονο σε εκείνον που ποτίζει τον αδελφό του με κρασί που θολώνει το μυαλό». Αλλά ενώ κάνουμε διαβολικό έργο, δεν ανησυχούμε κιόλας, γιατί τι άλλο έχει να κάνει ο διάβολος από το να ταράζει και να βλάπτει. Και γινόμαστε συνεργάτες των δαιμόνων και για τη δική μας καταστροφή και για του πλησίον. Γιατί αυτός που βλάπτει μια ψυχή βοηθάει στο έργο των δαιμόνων. Όπως ακριβώς και αυτός που ωφελεί μια ψυχή συνεργάζεται με τους Αγίους Αγγέλους. Από ποιο άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά παρά από το ότι δεν έχουμε αγάπη? Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίο μας, δεν θα είχαμε το νου μας στα ελαττώματα του πλησίον. Όπως ακριβώς λέει ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει κτλ. Και εμείς λοιπόν, όπως είπα, αν είχαμε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα. Όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί μήπως είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Κι όμως δεν μισούν εκείνον που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του. Τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους. Κάνουν τα πάντα για να το σώσουν. Όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Όταν ρίχνουν το αγκίστρι στη θάλασσα και πιάνουν μεγάλο ψάρι και καταλαβαίνουν ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιέται πέρα δόθε, δεν το τραβάνε αμέσως και απότομα, γιατί κόβεται η πετονιά και χάνεται τελείως το ψάρι. Αλλά με εξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του και ησύχασε η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Έτσι και οι Άγιοι, με τη μακροθυμία και την αγάπη, τραβούν τον αδελφό και δεν τον αποθούν ούτε τον συχαίνονται. Και όπως η μητέρα που έχει άσχημο παιδί δεν το συχαίνεται ούτε το αποφεύγει, αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί για να το ομορφύνει, έτσι πάντα σκεπάζουν, στολίζουν, φροντίζουν, ώστε και αυτόν που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακό εξαιτίας του.
αλλά και οι ίδιοι να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Χριστού.

Τι έκανε ο Αβάς Αμονάς όταν ήλθαν εκείνοι οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν «Έλα να δεις γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού». Πόσο μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε, πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη ψυχή. Επειδή βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι, πήγε και κάθισε πάνω από αυτό και τους είπε να ψάξουν σε όλο το κελί. Και αφού δεν τη βρήκαν, τους λέει «Ο Θεός να σας συγχωρέσει». Και τους ντρόπιασε και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες για τον πλησίον. Και επιπλέον συνέτησε και εκείνον, επειδή όχι μόνον κάλυψε μετά το Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί μόνο που του κράτησε το χέρι, αφού έβγαλε όλους τους άλλους έξω και του είπε «Φρόντισε για την ψυχή σου, αδελφέ μου», αμέσως ντράπηκε. Ήρθε σε συνέστηση και κατανύχθηκε ο αδελφός. Αμέσως επέδρασε στην ψυχή του η φιλανθρωπία και η συμπάθεια του γέροντα. Ας αποκτήσουμε λοιπόν και εμείς αγάπη. Ας αποκτήσουμε ευσπλαχνία για τον πλησίον. Και έτσι θα αποφεύγουμε να καταλαλούμε, να κατακρίνουμε, να εξουδενώνουμε τους άλλους. Ας βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον σαν να είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Ποιος είναι εκείνος που επειδή έχει μια πληγή στο χέρι του ή στο πόδι ή σε κάποιο άλλο μέλος του σώματός του, συχαίνεται τον εαυτό του ή κόβει το μέλος του. Και αν ακόμα σαπίσει και δεν προσπαθεί μάλλον να το καθαρίσει, να το πλύνει, να βάλει έμπλαστρα, να το σταυρώσει, να το ραντίσει με αγιασμό, να προσευχηθεί, να παρακαλέσει τους Αγίους να μεσητέψουν γι' αυτόν, όπως ακριβώς έλεγε ο Αβάζος ημάς. Και με λίγα λόγια, δεν εγκαταλείπει, δεν συχαίνεται το μέλος του, ούτε τη βρωμιά του, αλλά κάνει όλα όσα μπορεί για να το γιατρέψει. Έτσι έχουμε κι εμείς χρέος να υποφέρουμε με όσους υποφέρουν, να τους συμπαραστεκόμαστε όσο μπορούμε, και εμείς οι ίδιοι και με τη βοήθεια άλλων πιο δυνατών στην πνευματική ζωή, και να επινοούμε και να μεταχειριζόμαστε όλα τα μέσα για να βοηθήσουμε και τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας. Γιατί όπως είπε ο Απόστολος, είμαστε ο ένας μέλος του άλλου. Και αφού είμαστε όλοι ένα σώμα και καθένας μέλος του άλλου, τότε αν υποφέρει ένα μέλος, υποφέρουν ταυτόχρονα όλα. Τι νομίζετε ότι είναι τα κοινόβια? Δεν καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σώμα όλοι και ο καθένας μέλος του άλλου? Εκείνοι μεν που ασχολούνται με τη διοίκηση της μονής είναι το κεφάλι. Εκείνοι που προσέχουν και διορθώνουν είναι τα μάτια. Όσοι ωφελούν τους άλλους με το λόγο είναι το στόμα. Τα αυτιά είναι εκείνοι που κάνουν υπακοή. Τα χέρια είναι αυτοί που εργάζονται. Πόδια είναι οι αποκρισάροι και όσοι έχουν διακονήματα. Είσαι κεφάλι, διοίκησε. Είσαι μάτι, πρόσεχε, κατάλαβε καλά. Είσαι στόμα, μίλησε και ωφέλησε. Είσαι αυτή, κάνε υπακοή. Είσαι χέρι, δούλεψε. Είσαι πόδι, κάνε το διακόνημά σου. Καθένας σας υπηρετήσει το σώμα ανάλογα με τη δύναμή του. Και φροντίστε πάντοτε να βοηθάει ο ένας τον άλλον, είτε διδάσκοντας και βάζοντας το λόγο του Θεού στην καρδιά του αδελφού, είτε παρηγορώντας όταν ο άλλος είναι λυπημένος, είτε δίνοντας ένα χέρι και βοηθώντας τον αδελφό. Και με λίγα λόγια, όπως είπα, καθένας, ανάλογα με τη δύναμή του, φροντίστε να ενωθείτε μεταξύ σας. Γιατί όσο ενώνεται κανείς με τον πλησίον, τόσο περισσότερο ενώνεται με το Θεό. Θα σας πω ένα παράδειγμα από τους πατέρες, για να καταλάβετε καλά τη δύναμη που έχει αυτός ο λόγος. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας κύκλος πάνω στη γη, σαν ένα στρογγυλό χάραγμα, γινωμένο με διαβήτη και έχοντας ένα κέντρο. Κέντρο ονομάζεται το μέσον του κύκλου. Προσέξτε τι εννοώ. Ας υποθέσουμε ότι αυτός ο κύκλος είναι όλος ο κόσμος. Το κεντρικό σημείο του κύκλου είναι ο Θεός. Οι δε ευθείες γραμμές που ξεκινούν από την περιφέρεια του κύκλου προς το κέντρο, οι δρόμοι, δηλαδή οι τρόποι ζωής των ανθρώπων. Εφόσον λοιπόν προχωρούν οι Άγιοι προς το κέντρο,
θέλοντας να πλησιάσουν το Θεό, ανάλογα με το πόσο προχωρούν, πλησιάζουν και το Θεό και μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζουν το Θεό, πλησιάζονται μεταξύ τους. Και όσο πλησιάζονται, πλησιάζουν το Θεό. Κατά τον ίδιο τρόπο εννοείστε και το χωρισμό. Γιατί όταν απομακρύνεται από το Θεό και γυρίζουν προς τα πίσω, προς τα έξω, είναι ολοφάνερο ότι όσο βγαίνουν προς τα έξω και απομακρύνονται από το Θεό, τόσο απομακρύνονται και μεταξύ τους. Και όσο απομακρύνονται μεταξύ τους, τόσο απομακρύνονται και από το Θεό. Αυτή λοιπόν είναι η φύση της αγάπης. Όσο μεν βρισκόμαστε έξω και δεν αγαπάμε το Θεό, τόσο απομακρυνόμαστε ο ένας από τον άλλον. Αν όμως αγαπήσουμε το Θεό, όσο πλησιάζουμε το Θεό με την αγάπη μας Αυτόν, σε ανάλογο βαθμό ενωνόμαστε με την αγάπη του πλησίον. Και όσο ενωνόμαστε με τον πλησίον, τόσο ενωνόμαστε με το Θεό. Ο Θεός σας μας αξιώσει να προσέχουμε όσα μας συμφέρουν πνευματικά και να τα εφαρμόζουμε. Γιατί όσο φροντίζουμε και ενδιαφερόμαστε να εφαρμόσουμε όσα ακούμε, τόσο περισσότερο μας φωτίζει ο Θεός πάντοτε και μας διδάσκει το θέλημά Του.

0: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, καθώς ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αφήσουμε με αυτό το πολύ όμορφο παράδειγμα που ανέφερε ο Αββάς Δωρόθεος από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας σχετικά με την αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους. Αυτό το παράδειγμα του κύκλου, πόσο κανείς βαδίζει από την περιφέρεια προς το κέντρο που είναι ο Θεός, τόσο περισσότερο έρχεται κοντά και με τους συνανθρώπους του. Και όσο απομακρύνεται από εκείνους, τόσο απομακρύνεται προς την περιφέρεια. Και απομακρυνόμενος προς την περιφέρεια, απομακρύνεται και από το Θεό. Μέχρι την επόμενη μαθητεία στους πατέρες, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, ο Θεός ας σκέπει και ας ευλογεί όλους μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
4: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
6: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάσου, ελέησον ημάς, Κύριε ελάστη, τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθρον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμον ο ήμαρθον και το πονηρόν ενώπιόν σε πίεζα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγιους σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν εγάπησα στα δειλά και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με σου ποτέ καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσουν το εωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εκάτης μου. Μη απορρίψε με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συνδυ σωτηρίου σου και πνεύματι ηκαιμονικός στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίση πισέ επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία ανέδωκα αν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσε είναι επί το θυσία στήριον σου Μόσχους.
8: Συ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών και εσύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προς ευχής μου προς ε πάσα σάρξήξη. Λόγια νόμων υπερεδυνάμωσαν ημάς και της ασεβίας ημών σοι ηλάσσι. Μακάρι όσον εξελέξου και προσελάβου κατασκηνώσει εν δεσαβλέ σου. Πλησθυσόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάξον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όριεν τη ισχύ αυτού, περιεσωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης ήχους κυμάτων αυτής της υποστήσεται. Ταραχθίσονται τα έθνη και εφοβηθήσονται οι κατοικούντες στα πέρατα από των σημείων σου, εξόδους πρωίας και εσπέρα στέρψης. Επεσκέψω την γην και εμέθησε αυτήν. Επλήθυνα του πλουτί σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού πληρώθη υδάτων. Η τίμασα συντροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τα σάμπλακα αυτής μέθησον πλήθυνον τα γεννήματα αυτής. Εν τεσταγώσιν αυτής εφρανθίσεται ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανε του εν ιαυτού της Χριστότητός σου και τα παιδεία σου πλήστησονται ποιότητος. Ποιανθίσονται τα όρη της ερήμου και η αγαλία συνειβουνή περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρήτων προβάτων και κοιλάδες πληθυνούς εισήτων και κράκουστα και γαριμνήσουσιν. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα γη ψάλατε δί το ονόματι αυτού, δότε δόξαν εν ενέση αυτού. Είπατε το Θεός φοβερά τα έργα σου, εν το πλήθη της δυνάμεώς σου ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Πάσα γη προσκύνησά το σάνση και ψαλά το σάνση, ψαλά του σον δί το ονόματι σου ύψιστε. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, ως φοβερός εν βουλές υπέρ τους υιούς των ανθρώπων. Ο μεταστρέφων την θάλασσαν εις ξηράν εν ποταμό διελέψονται ποδί, εκεί εφρανθισόμεθα επ' αυτό, το δεσπόζονται εν τη δυναστεία αυτού του αιώνος. Η οφθαλμία αυτού επί τα έθνη επιβλέπουσιν, οι παραπικραίνοντες μη υψούστοσαν εν εαυτής. Ευλογείτε έθνη των θεών ημών και ακουτήσαστε την φωνήν της ενέσεως αυτού. Του θεμένου την ψυχήν μου η ζωήν και μηδόντος εις άλλον τους πόδας μου. ότι εδοκίμασε ημάς ο Θεός, επίρωσες ημάς ως πυρούτε του Αργύριον, εισήγαγες ημάς στην παγίδα, έθου θλίψεις επί των νότων ημών, επεβίβασες ανθρώπους επί τας κεφαλάς ημών, διήλθομεν διαπυρός και ύδατος και εξήγαγες ημάς εις αναψυχήν, εισελέψομε εις τον οίκον σου εν ολοκαυτώμασιν, αποδώσωση τα σευχάς μου, ας διέστειλε τα χείλη μου και ελάλησε το στόμα μου εν τη θλίψη μου. Ολοκαυτώματα με μυελωμένα, ανίσωση με τα θυμιάματος και κρυών, ανίσωση βόας με τα χυμάρων. Δεύτε ακούσετε και διηγήσομε ημίν πάντες οι φοβούμενοι των Θεών, όσα επίησε τη ψυχή μου. Προς αυτόν το στόματί μου εκέκραξα και ύψωσα υπό την γλώσσα μου. Αδικίαν ή εθεώρουν εν καρδία μου, μη σακουσάτο μου, Κύριος. Δια τούτο εισήκουσέ μου ο Θεός, προσέσχε τη φωνή της δεήσεώς μου. Ευλογητός ο Θεός, όσου καπέστησε την προσευχή μου και το έλεος αυτού επ' εμού. Ο Θεός ηκτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λεήσε ημάς. Του γνώνε εν τη γη την οδόν σου εν πάσιν έθνεσιν το σωτήριόν σου. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες. Εφραντίτωσαν και αγαλιάστοσαν έθνη ότι κρινείς λαούς εν ευθύτητη και έθνη τη γη οδηγήσεις. Εξομολογησάστο σαν συλλαεί ο Θεός, εξομολογησάστο σαν συλλαεί πάντες γη έδω και των καρπών αυτής. Ευλογήσε ημάς ο Θεός ημών, ευλογήσε ημάς ο Θεός και φοβηθήτωσαν αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αήγει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αήγει στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Αναστήτω ο Θεό και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και επηγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντε αυτών. Ω εκλείπη καπνό εκλειπέτωσαν. Ω τίκεται κυρό από προσώπου πυρό, ούτω απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού. Και οι δίκαιοι εφρανθήτωσαν, αγαλιάστοσαν ενώπιον του Θεού, τερευθήτωσαν εν εφροσύνη. Άσετε το Θεό, ψάλετε το ονόματι αυτού, οδοποιήσετε το εμπιβεβικότι επιτισμόν Κύριος όνομα αυτό, και αγαλιάστε ενώπιον αυτού, ταραχθήτωσαν από προσώπου αυτού του Πατρός των ορφανών και κριτού των χειρών. Ο Θεός εν τόπο Αγίου αυτού, ο Θεός κατοικίζει μονοτρόπους εν οίκο, εξάγων πεπαιδημένους εν ανδρεία, ομοίως τους παραπικραίνοντας τους κατοικούντας εν τάφης. Ο Θεός εν το εκπορεύεστε ενώπιον του λαού σου εν το διαβαίνησε εν τη ερήμο. Γη εστίστη και γάρι ουρανοί έσταξαν από προσώπου του Θεού του Σινά, από προσώπου του Θεού Ισραήλ. Βροχή νεκούσιον αφορείς ο Θεός την κληρονομία σου και εισθένησε εσύ δεκατηρτή σου αυτήν. Τα ζώα σου κατοικούσιν εν αυτή, ητίμασα σε την χριστότητή σου το πτωχό ο Θεός. Κύριος δώσει ρήμα τη ευαγγελιζομένη δυνάμει πολύ. Ο βασιλεύς των δυνάμεων του αγαπητού, τη ωραιότητη του οίκου διελέστε σκύλα. Εάν κοιμηθείτε αναμέσων των κλήρων, τέργες περιστεράς περιργυρωμένε και τα μετάφραναν αυτής εν χλωρότητη χρυσίου. Εν το διαστέλην των επουράνιων βασιλείς επ' αυτής χιονοθήσονται εν σελμών. Όρος του Θεού όρος ποιον, όρος τετηρωμένων όρος ποιον. Είναι ατί υπολαμβάνεται όρη τετηρωμένα, το όρος ο ευδόκησεν ο Θεός κατοικίνεν αυτό και γάρ ο Κύριος κατασκηνώσεις τέλος. Το άρμα του Θεού μυριοπλάσιον χιλιάδες ευθυνούντων. Κύριος εν αυτής εν Σινά εν το Αγίο. Ανέβησε ύψο, ηχμαλώτευσε εχμαλωσίαν, έλαβε δώματα εν ανθρώπη και αγαραπηθούντα του κατασκηνώσε. Κύριο ο Θεό, ευλογητό, ευλογητό κύριο ημέραν καθημέραν, κατεβοδώσε μην ο Θεό των σωτηρίων ημών. Ο Θεό ημών ο Θεό του σώζην, και του κυρίου κυρίου εδιέξοδη του θανάτου. Πλην ο Θεό συνθλάσσει κεφαλά εχθρών αυτού, κορυφήν τριχώστη απορρευωμένων εμπλημελίε αυτών. Είπε κύριο εκ βασάν επιστρέψω, εμπιστρέψω εν βυθή θαλάσση. Όπων σαν βαφή οπού σου ενέματι η γλώσσα των κοινών σου εξεχθρών παρά αυτού. Εθεωρήθησαν επορίες ο Θεός επορία του Θεού μου του Βασιλέως του εν το Αγίο. Προέφθασαν άρχοντες εχόμενοι ψαλόντων εν μέσω νεανίδων την πανιστριών. Εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών Κύριων εκπηγών Ισραήλ. Εκείβενη αμή νεότερος εν εκστάση άρχοντες Ιούδα ηγεμόνες αυτών, άρχοντες Ζαβουλών, άρχοντες Νεφθαλήμ. Έντιλε ο Θεός τη δυνάμει σου, δυνάμωσουν ο Θεός του το κατηργά σου εν ημίν. Από του ναού σου επί Ιερουσαλήμ εις Ιησούς η βασιλής δώρα. Επιτίμησον τη στηρίη του καλά μου. Η συναγωγή των τάβρων εν τες δαμάλα εις των λαών του μη αποκλειστήνε τους δεδοκιμασμένους στο Αργυρίο. Διασκόρπισον έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Ήξους η πρέσπης εξ Αιγύπτου, Αιθιοπία προφθάσει χείρα αυτή στο Θεό. Ευασιλεία της γης, άσετε το Θεό, ψάλατε το Κυρίο. Ψάλατε το Θεό το επιβεβικότη επί των ουρανών του ουρανού κατά Ανατολάς. Ιδου δώσει τη φωνή αυτού φωνήν δυνάμεως. Δότε δόξαν το Θεό επί τον Ισραήλ μεγαλοπρέπει αυτού και η δύναμη αυτού εν δες νεφέλες. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Ο Θεός Ισραήλ αυτός δώσει δύναμη και κρατέωσιν το λαό αυτού, ευλογητός ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον με ο Θεός ότι εισήλθωσαν ήτα τα αιώς ψυχής μου. Εν επάγειν εις ηλίν βυθού και ουκές την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και καταγής κατεπώντησέ με. Εκοπίας ακράζων, ευραχίας εν ο λάρινξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου από του ελπίζειν με επί των θεών μου. Επληθύντησαν υπέρ τα στρίχας της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκρατεώδησαν οι εχθροί μου, οι εκδιώκοντες με αδίκως. Αουχήρπασον τότε απετίνιον. Ο Θεός συέγνωστην αφροσύνην μου και επλημέλιέ μου από σου κατεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ υπομένοντες σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων. Μη δε εντραπήσαν επ' εμέ εισητούντες ο Θεός του Ισραήλ. Ότι ένε κάσου υπήν εγκαονιδισμών εκάλυψεν εντροπή το προσωπών μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιησής μητρός μου. Ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με και οι ονιδισμοί των ονιδιζόντων σε επέπεσον επ' εμέ. Και συνεκάλυψα ενιστία την ψυχήν μου και γεννήθη εις ονιδισμού σε μη. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν. Κατ' εμού ειδωλέσκουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον υπήνοντες σύνων. Εγώ δε την προσευχή μου προσέ Κύριε καιρός ευδοκίας. Ο Θεός εν το πλήθη του ελέου σου επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού να μη εμπαγώ. Ρυσθήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποτισάτο κατ' αιγής ύδατος μη δε καταπιέτο με βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ εφραίαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσον μου Κύριε ότι Χριστόν το έλεό σου κατά το πλήθος των ηκτηρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου από του παιδό σου ότι θλίβομαι ταχύ επάκουσόν μου. Πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν. Ένεκα των εχθρών μου ρίσε με. Σίγαρ γινώσεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου. Εναντίον σου πάντες οι θλίποντες με. Ονειδισμών προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν. Και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε. Και παρακαλούντας και ούχ εύρων. Και έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις την δίψαν μου νεπότησαν με όξος. Γεννηθεί το η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοσιν και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έχειον επ' αυτού την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτού. Γεννηθεί το η έπαυλης αυτών ηρημωμένη και εν τη σκηνόμασιν αυτών μη έστω κατοικών. Ότι όνσι επάταξε αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγο των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθεσαν ομοίων επί τη ανομία αυτών και μη εισελθέτωσαν εν δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και με τα δικαίων μη γραφήτωσαν. Τοχός και αλγών ημί εγώ, η σωτηρία σου ο Θεός αντιλάβει το μου. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δύσκε και μεγαλινό αυτόν εν ενέσει. Και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων, κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν τοχή και εφρανθήτωσαν. Εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών. Ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού καξουδένωσεν. Ενεσάτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρπονται εν αυτοί. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων σου καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν αυτή. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι μπουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραντήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ Κύριε μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ των Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Πως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα καταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεζοντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον του λαλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Τα σάνω δυνάμεις μιμούμενη επί γης, επινίκαιον ύμνων προσφέρομεν σε αγαθέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε των Αγίων σου και σώσον με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, άκτιστε φύσεις ή των όλων δημιουργός, τα χείλη ημών άνοιξον όπως αναγγέλλομεν την ένεσήν σου βοώντες, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου και σώσον με. Γενήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη κλίνη και το ύπνο εξεγείρασμα Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον εις το ημνήν της Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών, πρεσβείες Κύριε της Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μενών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα σεδεύσεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα σψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Θυγήσον ημάς Αγίοι σου Αγγέλες, είναι την παρεβολή αυτών φρορούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η δημιωτέρα των χεροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
7: Ο Θεός τηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμας ισώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Μεγαλύνουν, μεγαλύνωσε Κύριε, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου και ούσιν έκλεισάς με ισχύρας εχθρών, αλέσωσας εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και νυν δέσποτα σκεπασά το με η χείρη σου και έλθει επ' εμέ το έλεος σου, ότι τετάρακτε η ψυχή μου και κατόδυνο σε στήνε του εκφορεύεστε αυτήν εκ του αθλίου μου και ρηπαρού σώματος τούτου, μήποτε η πονηρά του αντικειμένου βουλή συναντήσει και παρεμποδίσει αυτήν, δια τα σεναγνία και γνώση εν το βίο τούτο γενωμένας μια αμαρτίας. Ήλαιος γεννούμε δέσποτα και μη ιδέτω η ψυχή μου την ζωφεράν και σκοτεινήν όψιν των πονηρών δαιμόνων, αλλά παραλαβέτω σαν αυτήν άγγελή σου φεδρή και φωτεινή. Δώσ' δόξαν το ονόματί σου το Αγίο και τη σύ δυνάμει ανάγαγε με εις το θείον σου βήμα. Εντοκρίνεσθε με μη καταλάβει με ηχείρ του άρχοντος του κόσμου τούτου εις το κατασπάσε με τον αμαρθουλόν εις βυθόν άδου. Αλλά παράστη θύμη και γεννούμε σωτήρ και αντιλήπτορ. Ελέησον Κύριε την ρηποθήσαν της πάθηση του βίου ψυχήν μου και καθαράν αυτήν δια μετανοίας και εξομολογήσεως πρόσδεξε ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις το όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησεις άλλο τον πόδα σου μηδέν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Η μέρα σου ο ήλιος σου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακούν. Φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εναυλέσσικου Θεού ημών. έντες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τες ασθενίας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
7: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν. Μνήσιτι Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, οδείς γαραναμάρτητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσεις δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσα να πονέμον μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθα ουκ εστι πόνος, ουλίπιου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύθητο. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αίων να μην, μακαρίζω μέν σε πάσα γενναία Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρ ο αχώρητο Χριστό ο Θεό ημών, χωριθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών και τα σκύπτρα της βασιλείας της εις και εσείς κρατείνονται δύο, ανυμνούντας βόμεν σε χέρια και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Νήστητι Κύριε των επελπίδια αναστάσεως ζωής αιώνιων και κειμένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτή ει μα πλημέλημα ακούσιον το και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημελθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη σποτεινή, εν τόπη κλωρή, εν τόπη αναψύξεω, εν θα απέδρα πάσα, οδύνη, λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στου απαιώνου Αγίου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και τη μέθεξεν των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάτου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συντονάρχο σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το ιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει για σου τα ψυχά σου ημών. Η ελπίζ μου Πατήρ καταφυγή μου ιό και επί μου το πνεύμα το Άγιον Τριά Αγία δόξα σύ. Την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξου με υπό την σκέπιν σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε και ευλόγησον.
7: Ελέησον ημάς Θεός κατά το μέγα ελαιό σου. Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Ετιδέωμεθα υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Ετιδέωμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Μονή Ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε, πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Ετιδεόμεθε και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
7: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών,
1: η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Δόξασαι ο Θεός ελπισίμων, δόξασαι. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας Δημητρός, δυνάμει το Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού,

0: ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα ευρύ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός ημών Μεθοδίου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους και πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων της Θεομονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Και πάντα στους προαπελθόντες πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος.
2: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
2: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοιπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την γνωριμία μας με το προσκύνημα των ποιμένων. Πολύτιμος συμπαραστάτης μας, η έκδοση «Η Ιερά Μονή των Ποιμένων», έκδοση της Μονής που κυκλοφόρησε μόλις το 2015, σε κείμενα του ηγουμένου της Μονής, του αρχιμανδρίτου Ιγνατίου.

Η Μονή των Ποιμένων βρίσκεται στο χωριό των Ποιμένων, έτσι όπως ονομάζεται μέχρι σήμερα η περιοχή αυτή, μόλις ένα χιλιόμετρο μακριά από τη Βηθλέμ. Το χωριό των Ποιμένων, Μπετσαχούρ, αποτελεί μια μεγάλη χριστιανική κοινότητα με 13.255 κατοίκους, από τους οποίους το 80% είναι χριστιανοί και το 20% μουσουλμάνοι. Οι περισσότεροι από τους χριστιανούς είναι αραβόφωνοι ορθόδοξοι, Ρωμαίοι ορθόδοξοι όπως λέγονται. Η ποιμαντική διακονία και μέρημνα δεν είναι εύκολη υπόθεση σε αυτά τα μέρη, τη στιγμή κατά την οποία αρκετά δόγματα και έθνη έχουν κατακλείσει την Αγία Γη. Δεν πάβει όμως το πνευματικό έργο της Σιωνίτιδος Εκκλησίας, του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων δηλαδή, να είναι ευρύτατο, πολύμοχθο, δύσκολο, κοπιαστικό, τεράστιο. Ο μεν θερισμός πολλής, οι δε εργάται ολίγοι. Καταβάλλονται συνεχείς και άοκνες προσπάθειες για την ικανοποίηση των αναγκών, λειτουργικών, φιλανθρωπικών, αγιαστικών του ποιμνίου μας. Επειδή όμως το ποιμνιό μας δεν ομιλεί την ελληνική γλώσσα, απαιτείται από όλους εμάς, τους Έλληνες αγιοταφείτες πατέρες, να μαθαίνουμε και να ομιλούμε την αραβική γλώσσα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα στο πολυμέτωπο ποιμαντικό και εκπαιδευτικό έργο του Ελληνοορθοδόξου Πατριαρχείου μας των Ιεροσολύμων.

χωριό των Ποιμένων έχει τρεις ορθόδοξους ναούς. Τον κεντρικό κοινοτικό ναό των Αγίων Προπατώρων, το παρεκκλήσιο του Φρέατος Πηγαδιού της Παναγίας Μπυρ Σίντα και την Ιερά Μονή Προσκυνήματων Ποιμένων, μετόχη της Ιεράς Λαύρας Σάββατου Υγειασμένου. Οι τρεις αυτοί ναοί είναι ανοιχτοί κάθε μέρα, από το πρωί έως το απόγευμα, για να μπορεί ο πιστός να έρχεται να ανάβει το κερί του, να προσεύχεται, αλλά και να βλέπει την Εκκλησία σαν το σπίτι του. Είναι εξίσου σημαντικό, στις όποιες προσπάθειές μας, να μάθει ο κόσμος να βλέπει την Εκκλησία όχι μόνον ως φιλανθρωπικό οργανισμό, αλλά ως κάτι πολύ βαθύτερο, με πνευματική και σωτηριολογική διάσταση και ταυτόχρονα πολύ οικείο. Και μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο εδώ, σε αυτά τα μέρη, να μπορεί κανείς να στηριχθεί ακόμα περισσότερο, διότι είναι το μυστήριο της σωτηρίας, της κατηχήσεως, της κάθαρσης, της μετανοίας, της θεραπείας της ψυχής. Είναι το φιλάνθρωπο και ποιμαντικό μυστήριο της αγάπης και της πρόνοιας του Θεού. Οι ιερείς του χωριού προσπαθούν να ανταποκριθούν στην ποιμαντική μέρημνα μέσα από τη Θεία Λατρεία, με θείες λειτουργίες, μυστήρια, αγιασμούς, ευχέλεια, σαραντισμούς, εκδημίες, εγγένεια και άλλα. Αλλά και με συγκεντρώσεις της νεολαίας, σαμπίμπα, με κατηχητικά σχολεία και με παιδικές και νεανικές κατασκηνώσεις κατά τους θερινούς μήνες.

κατηγετικό σχολείο του χωριού των Ποιμένων, το οποίο διευθύνει η κυρία Κατερίνα Χούρε, με τη βοήθεια 4 έως 5 ακόμα κατηχητών, αριθμεί περίπου 200 παιδιά. Το έργο το οποίο επιτελεί είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι μέσα από την υγιένουσα πνευματική διαδυσκαλία θα βοηθηθούν τα παιδιά από την τρυφερή αυτή ηλικία για να δημιουργήσουν βαθιές και υγιείς πνευματικές ρίζες. Η κατηχητική παρέα της νεολαίας Αμπίμπα αποτελείται από περίπου 90 νέους και νέες ηλικίας από 15 έως 25 ετών. Στις τακτικές συναντήσεις τους ασχολούνται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, με συζητήσεις θεολογικού περιεχομένου, με ανάλυση θρησκευτικών θεμάτων, αλλά και με διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κάποιες φορές και παραδοσιακές. Ο κύκλος του Ευαγγελίου των Κυριών αποτελείται από 80 κυρίες, στις οποίες κάνει τακτικές συνάξεις ο πατήρ Χρήστος Ίσα Μίσλεχ. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνάξεων ασχολούνται με τη μελέτη της Αγίας Γραφής και επίσης συζητούν και αναλύουν σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα τα οποία τις απασχολούν ως γυναίκες, μητέρες, συζύγους, αδελφές και άλλα, δίνοντας λύσεις και παίρνοντας οδηγίες πάντοτε μέσα από το πρίσμα της Αγίας Γραφής. Η Πατριαρχική Σχολή των Ποιμένων, με δυναμικότητα 600 παιδιών, είναι το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό κόσμημα του χωριού των Ποιμένων. Εκεί τα παιδιά διδάσκονται όλα τα μαθήματα στην Αραβική, η οποία είναι και η μητρική τους γλώσσα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διδασκαλία των θρησκευτικών, Ορθοδόξου κατηχήσεως και της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. Στην Πατριαρχική Σχολή των Ποιμένων λειτουργούν όλες οι βαθμίδες της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο. Αρκετά από τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τον προσκυνηματικό τουρισμό και τις διάφορες συνδρομές ή δωρεές διατίθενται στο φιλανθρωπικό έργο με χρηματικά βοηθήματα σε απόρους, σε ορφανά, σε καρκινοπαθείς, ακόμα και στο γυροκομείο, στον σύλλογο αναπήρων, σε νοσοκομεία, σε κλινικές, καθώς και σε διάφορα άλλα φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Μέσα σε όλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το έργο, περιλαμβάνεται και η δωρεάν διανομή εντύπων και βιβλίων εκκλησιαστικών περιοδικών όπως το Φως Χριστού, εβδομαδιαίων και μηνιαίων, καθώς επίσης ημερολογίων, εικόνων, ζωγραφικής ύλης, αλλά και παιχνιδιών, ζαχαρωτών και άλλα. Τα όποια χρηματικά βοηθήματα από την Ελλάδα δεν διατίθενται μόνον σε εξοραϊσμούς και ανακαινήσεις ναών και μονών, αλλά και στην πνευματική ανακαίνιση ψυχών και αναγκών του αραβοφόνου Ορθοδόξου ποιμνίου μας. Μέσα από το κήρυγμα, από τον Λόγο του Θεού, αλλά και έμπρακτα, με την παροχή υλικής βοήθειας, προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε σε κάθε πόνο, σε κάθε δυσκολία ή άγνοια, με τη συμμετοχή και την ουσιαστική συμπαράστασή μας στα όποια προβλήματα του ποιμνίου μας, ψυχικά και σωματικά. Τι ασθενή και ούκ ασθενό. Το Ιερό Ευαγγέλιο μας προστάζει όλα αυτά να γίνονται εν το κρυπτό, αλλά επειδή στις μέρες μας μερικοί θεωρούν ότι δεν γίνεται πλέον καθόλου έργο Χριστού, προς δόξαν Θεού και διαβεβαίωση, εμείς πρέπει να προβάλλουμε αυτό το ελάχιστο μέχρι να γίνει μέγιστο. Ήθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να μας ενισχύσει προς αυτή την κατεύθυνση. Αμήν, γράφει στην κατάληξη του κειμένου του ο πατήρ Ιγνάτιος.

Στη συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, θα διαβάσουμε μερικές γραπτές μαρτυρίες προσκυνητών της Μονής των Ποιμένων. Θα ξεκινήσουμε με τη μαρτυρία του Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου Παπασταύρου, που είναι θεολόγος ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Σημειώνει: «Νιώθω βαθυτάτη την υποχρέωση να καταθέσω την πολλαπλή εμπειρία μου από το ιερότατον προσκύνημα των Ποιμένων, των θεασαμένων τον Κύριο. Επί 11 συνεχή έτη, κάθε καλοκαίρι και για αρκετό διάστημα, έρχομαι και διαμένω με μία μικρή συνοδεία ευλογημένων πνευματικών μου τέκνων εις τον Άγιον αυτών τόπων. Πέραν της αβραμιαίας φιλοξενίας, την οποία μας παρέχει ο πανοσυλλογιότατος καθηγούμενος της Μονής των Ποιμένων, πατήρ Ιγνάτιος, πέραν των πνευματικών συνομιλιών, οι οποίες διαμείβονται, αλλά και πέραν της ολοθύμου συμβολής αυτού εις την ενημέρωση και κατατόπιση μας, καταθέτω ακολούθως και την πνευματική εμπειρία όσον αφορά εις αυτό τούτο το ιερό προσκύνημα. Το σημαντικότερο στοιχείο κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι η αίσθηση ότι πατούμε εις τον χώρο εκείνο όπου τότε επάτησεν ο εξ ουρανού αρχάγγελος ευαγγελιζόμενος την γέννηση του Σωτήρος Χριστού. Η αίσθηση αυτή κυριαρχεί, θα έλεγα, και προέχει η ασδήποτε άλλη εμπειρία. Ο λογισμός και η καρδία μας αγωνιούν να συλλάβουν το ασύλληπτον, χωρίς βεβαίως να το επιτυγχάνουν. Όσας φοράς κι αν έλθω ακόμη εις τον ιερότατον τούτων τόπων, πιστεύω ότι δεν πρόκειται να παύσουν τα πόδια μου να τρέμουν εις την ουράνιαν ιδέαν, και μόνον ότι ο τόπος είναι ουρανός». Ένα ακόμη στοιχείο του ιερού τούτου χώρου είναι το ευλογημένο και μυρύπνο θείο σπήλαιον. Από αρκετά μέτρα μακριά νιώθει ο προσκυνητής την ευωδία η οποία αποπνέεται εκ του χώρου αυτού. Και συνεχίζει: «Πλησιάζοντας όμως και εισερχόμενος εις αυτόν, αδυνατεί και αυτός ακόμη ο ανθρώπινος οργανισμός να βαστάξει την ένταση της θείας ταύτης και ακενότου ευωδίας. Πρωτίστως ευθύνεται η αγγελοφάνεια. Συμμετοχή όμως εις την θειοτάτη ευωδία έχουσι και τα ιερά και μυροβλίζοντα λείψανα των υπό των περσών ανερεθέντων πατέρων αλλά και άλλων Αγίων ασκητών, οι οποίοι εχρησιμοποίησαν το Άγιο του το μέρος ως κόνιστρα ιερών παλεσμάτων. Αν εφίχνους υπερβολής, θα η δυνάμει να είπω ότι η ιερώτης του Αγιωτάτου τούτου τόπου δεν υστερείται και εις ελάχιστον του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου ή και του Θεοδέγμονος Σπηλαίου της Βιθλεέμ. Κατακλείον δε την ταπεινήν ταύτην παρέμβαση, ευχαριστώ εν πρώτης τον Πανάγαθον Κύριον, ο οποίος με ηξίωσεν κατ' επανάληψην να ευρεθώ εις τον Πανάγιον τούτων τόπων. Εν συνεχεία δε και για τον Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Ιγνάτιον, διάτας οσύρητε προσφοράς του εις την ταπεινότητά μου».

Δέσποινα τελώνει από την Πάτρα Σημειώνη για την Μονή των Ποιμένων. Με τη χάρη του Θεού έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές τα Πανάγια προσκυνήματα του Κυρίου μας. Θα ήθελα όμως να καταθέσω σε εσάς, Πάτερ Ιγνάτιε, πως το προσκύνημα των Ποιμένων, στο οποίο διακονείτε, έχει ιδιαίτερη ζεστασιά και ιδιαίτερη χάρη από τον Παναγιό Τάφο. Όταν πρωτομπήκα στο σπήλαιο, αλλά και από τότε, κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί, κοντά στον τάφο των Ποιμένων, των ανθρώπων που έδεξαν πρώτοι τον τεχθέντα βασιλέα, νιώθω να με συγκλονίζει και να με δονεί στα αυτιά μου το δόξα εν υψίστης Θεό. Πραγματικά, Πατέρ Ιγνάτιε, ο Θεός να σας δίνει δύναμη και να σας χαριτώνει, γιατί το σπήλαιο των Ποιμένων αναδύει την ευλογία και την ευοσμία της χάριτος του Θεού. Ο αρχιμανδρίτης Βασίλειος Μπακογιάννης, συγγραφέας και ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, σημειώνει: «Οι πρώτοι που προσκύνησαν τον Χριστόν ήταν οι Ποιμένες. Οι δεύτεροι ήταν οι Μάγοι. Οι πρώτοι ήταν οι Ιουδαίοι. Οι δεύτεροι ήταν ξένοι, εθνικοί. Το μήνυμα ξεκάθαρο. Ο Χριστός ήρθε πρώτα για τους Ιουδαίους, γι' αυτό και στην πατρίδα τους γεννήθηκε, κήρυξε, σταυρώθηκε, αναστήθηκε. Ήρθε για τους Ιουδαίους που είχαν την απλότητα, την ταπείνωση των Ποιμένων και όχι την υπερηφάνεια των Φαρισαίων. Και ήρθε για τους ξένους μετά, για τους ξένους που έχουν την ταπείνωση, την απλότητα των μάγων. Κοινό λοιπόν γνώρισμα και των μάγων και των Ποιμένων ήταν ένα, η ταπείνωση. Χρειάζεται ταπείνωση να γονατίσεις, να ακουμπήσεις το κεφάλι σου στο χώμα και να προσκυνήσεις με ένα βρέφος. Χρειάζεται ταπείνωση για να ξεκινήσεις από την Περσία για να πας στα Ιεροσόλυμα για αυτόν τον μοναδικό σκοπό. Να προσκυνήσεις ένα βρέφος. Και ο Χριστός, όταν βλέπει ανθρώπους με ταπείνωση, στρώνει τον δρόμο να περάσουν και να τον πλησιάσουν. Στους απλοϊκούς Ποιμένες έστειλε άγγελο και τους ειδοποίησε ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας και τις σχετικές οδηγίες πού και πώς θα τον βρουν για να τον προσκυνήσουν. Και για να τον αναγνωρίσετε, τούτο είναι το σημάδι. Θα βρείτε ένα βρέφος εσπαργανωμένο και ξαπλωμένο μέσα στο παχνί. Το ίδιο έκανε και με τους τρεις μάγους. Το αστέρι που τους καθοδηγούσε δεν ήταν αστέρι, αλλά άγγελος με τη μορφή αστεριού, σταλμένος από τον ίδιο τον Κύριο για να τους οδηγήσει στον Κύριο. Έστειλε προς χάρη τους ολόκληρο άγγελο. Ας μη μας εκπλήσει, γιατί ο Χριστός προς χάρη τους και προς χάρη μας έκανε κάτι το ασύγκριτα ανώτερο από αυτό. Κατέβηκε από τον ουρανό στη γη γενόμενος άνθρωπος και δεν έμεινε σε αυτό. Ανέβηκε στο Σταυρό, απέθανε και ετάφη και ενίκησε με τον θάνατο τον θάνατο για να ζήσουμε αιώνια εμείς. Όταν όμως ο Χριστός βλέπει το αντίστροφο, δηλαδή υποκρισία, υπερηφάνεια και τα σχετικά, αντιτάσσεται και φεύγει μακριά. Έφυγε μακριά από τον υπερήφανο Ηρώδη και πήγε εξόριστο στην Αίγυπτο, ενώ τους μάγους που ήταν μακριά του τους βοήθησε να έρθουν κοντά του, επειδή, επαναλαμβάνουμε, είχαν μέσα τους ταπείνωση. Μόνο έτσι, με ταπεινό φρόνημα, καταλαβαίνουμε τον Χριστό ως σωτήρα.

Διαβάζουμε τώρα μία άλλη μαρτυρία της Σοφίας Κιόρογλου, καθηγήτριας Αγγλικών από την Αθήνα. Η πρώτη μου επίσκεψη στους Αγίους Τόπους ήταν το Μάρτιο του 2010 με τον αείμνηστο πνευματικό μου, πατέρα Μάρκο Μανώλη. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τότε έχω επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους 11 φορές, με τελευταία επίσκεψη τον Ιανουάριο του 2014 για τον εορτασμό των Θεοφανίων. Σε μία από τις στάσεις μας επισκεφθήκαμε και το χωριό των Ποιμένων στη Βηθλεέμ, όπου βρίσκεται και η ομώνυμη μονή. Συγκλονίστηκα από το γεγονός ότι για πρώτη φορά βρισκόμουν στο ακριβές σημείο όπου έγινε η αγγελία της γέννησης του Σωτήρος Χριστού και ότι στεκόμουν κοντά στους τάφους των μακαρίων Ποιμένων, οι οποίοι προσκύνησαν το Θείο Βρέφος. Το προσκύνημα αυτό έχει μεγάλη σημασία για κάθε έναν από εμάς, αν λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι η απλότητα και η ταπείνωση είναι δύο στοιχεία παντελώς άγνωστα για την εποχή μας. Αντίθετα, η αυταρέσκεια, ο άμετρος εγωισμός και η λυσμός κυριαρχούν, απομακρύνοντας έτσι τη Θεία Χάρη. Μέσα από αυτό το προσκύνημα ο προσκυνητής αποκομίζει πολλά, μα το σημαντικότερο είναι ότι κάνει τον απολογισμό του. Συνειδητοποιεί ότι η φιλαρχία, η επίπλαστη ευσέβεια με σκοπό την επιδοκιμασία των άλλων και η επιδίωξη του πλουτισμού και των υλικών αγαθών διαταράσσουν την εσωτερική του γαλήνη. Δημιουργούν ανασφάλεια και αγωνία για το αύριο και, το χειρότερο, απομακρύνουν τη Θεία Χάρη. Μακάρι όλοι μας να υπερβούμε τον εγωκεντρισμό μας και να αφαιθούμε στη Θεία Πρόνοια για να βρούμε ειρήνη στην καρδιά μας και να ελκύσουμε την αγάπη του Θεού, όπως εκείνοι οι απλοϊκοί Ποιμένες του Μπετσαχούρ.

Ο ιερομόναχος και θεολόγος Σάββας Αγιορείτης σημειώνει: «Οι αγαθοί Άγιοι Ποιμένες εκείνη τη νύχτα των Χριστουγέννων, κοντά στην Βηθλέμ, άφησαν τα αρνάκια τους και έτρεξαν, έσπευσαν προς τον καλό Ποιμένα. Απλοί, ταπεινοί, επίστευσαν στο ουράνιο μήνυμα του Αγίου Αγγέλου, καθώς και στον αγγελικό ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό». Επίστευσαν, άφησαν τα πάντα και έσπευσαν. Ας πέψουμε και εμείς μαζί τους. Ας αφήσουμε τα πάντα και προπάντων τους κακούς ποιμένες μας, το θέλημά μας, τη φιλαυτία, τον εγωισμό, την καινοδοξία, την υπερηφάνεια, τη φιλοχρηματία, την φιλιδονία, την καλοπέραση, την φιλοειλία και όσους και όσα τα υπηρετούν. Ας πέψουμε σε αναζήτηση του μόνου καλού Ποιμένα, που άφησε τα 99 του πρόβατα, τους Αγίους Αγγέλους, και έλθε στη γη μας αναζητώντας μας. Ας αφήσουμε επίσης τα φαινομενικά επίγοντα και καλά μας έργα, όπως έπραξαν και οι αγαθοί Άγιοι Ποιμένες, για να τρέξουμε προς την Αγία Φάτνη ταπεινωμένοι. Ας δράμουμε προς τον ταπεινό που περιβάλλεται αράκι. Ας ακούσουμε την πρόσκλησή του, αυτού που καλεί όλους, αλλά βρίσκει ανταπόκριση μόνο στους απλούς και απονήρευτους. Έτσι, με τη χάρη του, θα αξιωθούμε να προσκυνήσουμε των μόνων αγαθών Κύριων και Θεών και Ποιμένα, που νηπιάζει δι' ημάς και θανατούται δι' ημάς, αλλά και ανίσταται δι' ημάς. Οι καλοί και Άγιοι Ποιμένες από το χωριό των Ποιμένων μας δείχνουν τον δρόμο και τον τρόπο. Ο δρόμος και ο τρόπος λέγεται πίστης, προθυμία, υπακοή, αυταπάρνηση, απάρνηση του κοσμικού φρονήματος και των κοσμικών επιθυμιών, αδιάλειπτη προσευχή, νέκρωση του παλαιού ανθρώπου, μετάνοια, κάθαρση από τα πάθη, φωτισμός και θέωση. Με μία λέξη λέγεται Ιησούς Χριστός, στον οποίο ανήκει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, καθώς και στον Άναρχο του Πατέρα και στο Πανάγιο Πνεύμα εις τους αιώνας. Αμήν.

προηγούμενος της σειράς μονής Αγίων Αυγουστίνου και Σεραφείμ του Σάροβ, το τρίκορφο Φωκίδος, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης, σημειώνει. Αγαπητέ μου αδελφέ, πατέρα Ιγνάτιε, με συγκίνηση και χαρά πληροφορηθήκαμε την προσπάθεια που καταβάλλεται προς έκδοση βιβλίου με το ιστορικό του Ιερού Προσκυνήματος των Ποιμένων, ενός από τα πανάρχια σεβάσματα των Αγίων Τόπων που μας συνδέει άμεσα με τα γεγονότα του Ευαγγελίου. Κάθε φορά που επισκεπτόμεθα ως προσκυνητές την Αγία Γη, εισερχόμενοι ευλαβικά στο αγιασμένο σπήλαιο των Ποιμένων, φέρνουμε στο νου μας τους Αγίους εκείνους Ποιμένες του Ευαγγελίου και θυμόμαστε ότι η ταπείνωση και η απλότητα είναι δύο μεγάλες αρετές που κάνουν τον άνθρωπο δεκτικό στη χάρη του Θεού μας. Οι ταπεινοί βοσκοί που δεν νυκτέρευαν στην Ύπεθρο, φυλάγοντες τα κοπάδια τους, αξιώθηκαν πρώτοι ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους να δεχθούν τη μεγάλη είδηση για την ανθρωπότητα, το λαμπρό άγγελμα της ενανθρωπίσεως του Σωτήρος και Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήταν οι πρώτοι που προσκύνησαν τον Κύριό μας. Εκείνους τους απλοϊκούς βοσκούς επέλεξε ο Ύψιστος να κάνει μετόχους του πανανθρώπινου γεγονότος που απεκρύβει από τους ισχυρισμούς, από τους άρχοντες της γης και τους σοφούς αυτού του κόσμου. Σε αυτόν τον τόπο ακούστηκαν οι αγγελικοί δοξαστικοί ύμνοι από τα στόματα στρατιάς αγγέλων που τους οδήγησαν να γίνουν αυτόπτες μάρτυρες της γεννήσεως του Μεσσία στη φάτνη της Βιθλεέμ και να γευθούν την αληθινή ειρήνη του Θεού που κατοικεί στις ψυχές των ανθρώπων. Σε αυτόν τον αγιασμένο τόπο, δια της εκεί μαρτυρικής παρουσίας σας, συνεχίζεται έως και σήμερον, μέσω ημών, να ακούγεται καθημερινά δια των ιερών ακολουθιών ο ύμνος των αγγέλων, το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη. Ζήτε αδελφέ μου, πατήρ Ιγνάτιε, σε αγιασμένα χώματα, αλλά και κάθε φορά που ερχόμαστε κοντά σας ή δια των ομιλιών και συνεντεύξεών σας ή δια των άρθρων σας, πετυχαίνετε όλους εμάς να μας μεταφέρετε με έναν μυσταγωγικό τρόπο που εσείς γνωρίζετε στα ουράνια. Αγαπητέ μου πατέρ Ιγνάτιε, αναμένοντες με χαρά την εν λόγω έκδοσή σας, συγχαίρουμε και πάλι για την εν γέννη ηρωική πρόσφορά σας επί 20 συναπτά έτη σε αυτό το ιερό σκήνομα, ένα σκήνομα της πίστεως και του ελληνισμού, το οποίο έχετε αξιοποιήσει και αναδείξει με περισσή φροντίδα προς δόξαν του Τριαδικού Θεού και πνευματική τέρψη των προσκυνητών από κάθε γωνιά της γης. Το προσκύνημα των Ποιμένων είναι επί των ημερών σας ένας μικρός παράδεισος επί της γης, όπου χιλιάδες ψυχές αναπαύονται στο Άγιο Πετραχύλι σας. Ο Θεός πάντα να ευλογεί τα έργα των χειρών σας.

και συνεχίζουμε να ξεφυλίζουμε την έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων για να διαβάσουμε την μαρτυρία της Ευθαλίας Παπά προς κινητρίας από την Αθήνα. Είναι μεγάλη ευλογία το ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Τα Πανάγια προσκυνήματα αποτελούν τη ζωντανή παρουσία επάνω στη γη του Θεανθρώπου, ο οποίος ήλθε για τη σωτηρία του κόσμου. Δοξάζω τον Θεό που αξιώθηκα να επισκεφθώ δύο φορές την Αγία Γη και γεύθηκα τη δύναμή της, και τις δύο φορές προσκυνήσαμε την Ιερά Μονή των Ποιμένων. Εδώ ήταν όπου οι απλοί βοσκοί έλαβαν από τον Άγγελο την πληροφορία της γέννησης του Χριστού. Εδώ ήχησε ο υπέροχος ύμνος των Αγγέλων «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Και έτρεξαν οι ποιμένες να προσκυνήσουν το θείο βρέφος, ψάλλοντας μαζί με τους αγγέλους. Μετά υπέστρεψαν, δοξάζοντες και ενούντες των Θεών. Έκτοτε έζησαν ήρεμα, ειρηνικά, χωρίς να ακούγονται πουθενά, μέχρι τον θάνατό τους. Την Αγία ευχή τους να έχουμε και τη μεσητεία τους. Ας προσευχόμαστε στον Κύριό μας και για τους φύλακες των Αγίων Προσκυνημάτων, οι οποίοι με απίστευτες δυσκολίες τα κρατούν ορθόδοξα και ελληνικά.

Μία άλλη προσκυνήτρια από την Αθήνα, η Μαρίνα Βελέντζα, σημειώνει: «Περνώντας την πύλη της Μονής, αντίθετα με άλλα μοναστήρια των Αγίων Τόπων, το σκηνικό σε προδιαθέτει για κάτι ιδιαίτερο και μαζί οικείο. Κάτι ζεστό και ταυτόχρονα γεμάτο ζωή. Τρέχει η σκέψη αμέσως στους απλούς βοσκούς, οι οποίοι πρώτοι αξιώθηκαν να υποδεχθούν την Αγία εκείνη νύχτα τον Θεάνθρωπο. Στις σκέψεις μας περνούν οι ωραιότατες εικόνες που μας αρέσει να έχουμε πολύ στο σπίτι με τον καλό ποιμένα, τον Χριστούλη. Η εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό είναι μία των αρχαιοτέρων και προσφυλεστέρων στους χριστιανούς αλληγορικών παραστάσεων. Και ποιος από εμάς δεν σκέφτεται και δεν ταυτίζεται με το απολωλός πρόβατον που φέρει ο Θεάνθρωπος στους ώμους του? Πολλές παραστάσεις έρχονται στο νου με τον πνευματικό αρχηγό της ζωής μας να καθοδηγεί και να φωτίζει τον δρόμο μας. Ναι, μέσα σε αυτόν τον όμορφο, παραδεισένιο θα έλεγα, κήπο που αντικρίζουμε λίγο πριν μπούμε να προσκυνήσουμε, εμείς έχουμε ήδη αρχίσει να ακούμε τη φωνή του και να ακολουθούμε τον λόγο του που καλεί όλους εμάς εις την ευθείαν οδόν, φωτίζοντας, ομορφαίνοντας και γλυκένοντας τη ζωή μας.

χωριό των Ποιμένων βρισκόμαστε, στη Μονή των Ποιμένων, φίλες και φίλοι ακροατές, και διαβάζουμε μαρτυρίες προσκυνητών έτσι όπως έχουν δημοσιευθεί στην έκδοση της Μονής των Ποιμένων. Η προσκυνήτρια από την Πάτρα Χρυσάνθη Μήλα σημειώνει: «Αγαπητέ Χριστό Πατήρ Ιγνάτιε, την ευχή σας. Ειλικρινά ήταν κάτι που από καιρό περιμέναμε, δηλαδή να γράφατε ένα νέο βιβλίο για την Ιερά Μονή Ποιμένων. Ήλθαμε ταπεινοί προσκυνητές κάπου 50 άτομα τον Ιούλιο του 2013. Πραγματικά όλη η Αγία Γη μας την εκλώνησε. Παναγίος Τάφος, Γολγοθάς, Αγία Γεθσημανή, Αγία Βηθλέμ, όλα τα Πανάγια και Σεβάσμια προσκυνήματα και οι μονές των Αγίων Τόπων. Ύψιστη ευλογία και χαρά. Στο δικό σας μοναστήρι όμως έζησα το κάτι άλλο. Ήταν σαν να έμπαινα και να περπατούσα μέσα στον παράδεισο. Δεν έχω λόγια. Σας ευχαριστούμε και σας αγαπούμε όλους εσάς, τους αγιοταφίτες πατέρες, μοναχούς και μοναχές που είστε εκεί. Ο Θεός να σας ενδυναμώνει την ευχή σας και την ευλογία σας».

Και συνεχίζουμε διαβάζοντας την μαρτυρία της Αναστασίας Μίτσιου, καθηγήτριας Αγγλικών από την Πάτρα. Αγία Γη, τόπος ιερός, τόπος λατρεμένος από εμάς τους Ορθοδόξους. Δύσκολο να ξεχωρίσεις τα προσκυνήματα. Το καθένα έχει την ιερή μοναδικότητά του. Όλα ξεχυλίζουν από Θεία Χάρη. Σηματοδοτούν στιγμές πνευματικής ανάτασης και ψυχικής αγαλίασης. Τόποι θείας συνάντησης, άσκησης και προσευχής είναι οι μονές των Αγίων Τόπων. Όμως η Μονή των Ποιμένων είναι μία μονή που ξεχωρίζει. Νιώθεις την πνευματική ευωδία πλησιάζοντας στον ιερό του το χώρο, καθώς πλησιάζουμε και βλέπουμε την περίτεχνη και επιβλητική πύλη, καταλαβαίνουμε πως μπαίνουμε σε μία όαση πραγματική και αλληγορική, σε έναν παράδεισο που είναι τόσο εύκολο να τον πλησιάσεις. Χώρος ιερός, επιμελημένος και καλλιεργημένος από τον ίδιο τον πατέρα Ιγνάτιο, ο οποίος καλωσορίζει πάντα όλους τους προσκυνητές στην αυλή του και ακούραστα τους ξεναγεί ο ίδιος. Είναι μεγάλη τιμή και ευλογία να φιλοξενούμε στη Μονή των Ποιμένων. Κάθε φορά τα συναισθήματα είναι και πιο έντονα. Η συγκίνηση και η πνευματική αγαλίαση είναι τόση που νομίζω πως αν κλείσω τα μάτια μου βλέπω τη Ρουθ. Τη βλέπω να μαζεύει στάχια ή να ξεκουράζεται κάτω από τις γέρικες ελιές που ακούραστες προσφέρουν το νίσιο τους παρά τα τόσα χρόνια που πέρασαν. Στο σπήλαιο τα συναισθήματα είναι ακόμα πιο έντονα. Μπαίνοντας, διαισθανόμαστε ότι εκεί έχει μόνιμα εγκατασταθεί η ειρήνη, αφού ακούμε όλο το αγγελικό τάγμα να ψάλλει και να μιλά στους ταπεινούς βοσκούς. Ιερός τόπος συνάντησης του ουρανού και της γης, όπου η καρδιά και το πνεύμα εφραίνονται. Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό που με αξιώνει να βρίσκομαι στα Άγια Χώματα. Εύχομαι δύναμη και πνευματική διάβια στον πατέρα Ιγνάτιο, ώστε να συνεχίσει την άξια αποστολή του και να προσφέρει όχι μόνο στο ποιμνιό του, το οποίο ακατάπαυστα και ακούρεστα υπηρετεί, αλλά και σε εμάς τους ταπεινούς προσκυνητές.

Νίκος Κότσανης, επιστήμον ερευνητής εναλλακτικής ογκολογίας και ιατρικής, διδάκτορ στην έρευνα κατά του καρκίνου, στην περιβαλλοντική καρκινογένεση από την Πάτρα, σημειώνει. Αποτελεί όχι μυστήριο αλλά θαύμα το πώς ο Θεός βρίσκει τρόπους να μας γαλουχεί και να αναγεννά την πορεία μας σε τούτη την επίγεια ζωή. Το προσκυνηματικό ταξίδι μας στους Αγίους Τόπους έδωσε νέα πνοή και δύναμη στην ψυχή μας, θέτοντας τον λογισμό και την αντίληψη της καθημερινότητας σε πορεία ελπίδας και αισιοδοξίας. Η επίσκεψή μου στο μοναστήρι των Ποιμένων, στον Μπετ Σαχούρ, αποτέλεσε σημείο καμπής σε αυτά που επακολούθησαν στη ζωή μου. Τόπος ευλογημένος, τόπος γαλήνιος, αλλά πάνω απ' όλα τόπος άγιος. Ήταν το σημείο όπου οι Ποιμένες, αμέριμνοι, αντίκρισαν τους αγγέλους να τους ανακοινώνουν το χαρμόσυνο γεγονός της γέννησης του ανθρώπου. «Μη φοβήστε, ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν, χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ». Ο χώρος, κρυμμένος από τον χρόνο, κρύβει το μεγαλείο της Ορθοδοξίας. Ένα μόνο θα σας πω. Εκάθισα μόνος ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ για λίγο στον αρχαιολογικό χώρο των Ποιμένων, αναπολώντας εκείνες τις μοναδικές στιγμές. Μεγαλείο και αγαλίαση. Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν τα συναισθήματά μου όταν σιγοψιθύριζα το «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία» μέσα στην απόλυτη σιωπή, κοιτώντας τα αστέρια. Ονειρεύτηκα ότι ήμουν εκεί και μετά

κέντρο του δεσπόζει επιβλητικά ο ναός των ποιμένων. Η αρμονία της φύσης με τον ναό, τον οποίο ο ίδιος ο ηγούμενος της Μονής, αρχιμανδρίτης πατήρ Ιγνάτιος, επιμιλήθηκε, είναι ξεχωριστή και κάθε επισκέπτης αγαλιεί στον χώρο αυτόν. Μια επίσκεψη ποτέ δεν αρκεί, και αυτό διότι ο πατήρ Ιγνάτιος με την πραότητά του και τη μόρφωσή του σε ξυπνά από τον λίθαργο που η κοσμική ζωή εντρέφει και σε οδηγεί σε σωτηριώδεις λογισμούς, λογισμούς πνευματικούς. Γάλλο πράγμα η διδαχή της ψυχικής αρμονίας από τον ηγούμενο και μάλιστα στον Άγιο Τόπο των Ποιμένων, όπου ακούστηκε από αγγελικές φωνές το «Δόξα εν υψίστης Θεό» και «Επί γης ειρήνη», εν ανθρώπης ευδοκία. Για μένα αυτό δεν είναι μόνο προσκύνημα, αλλά και ευλογία. Σας εύχομαι να το επισκεφτείτε.

κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώνεται για σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ραδιοφωνική μας αυτή παρουσία. Συμπαραστάτης μας, η έκδοση της Ιεράς Μονής των Ποιμένων που έχει τίτλο «Ιερά Μονή Ποιμένων». Κυκλοφόρησε το 2015. Πρόκειται για δίκλωση έκδοση, ελληνικά και αγγλικά, με πολλές έγχρωμες φωτογραφίες του προσκυνήματος των Ποιμένων. Ταξιδέψαμε ως εκείνο αιρά, κοντά στον τόπο όπου οι ταπεινοί βοσκοί, πρώτοι από όλους τους ανθρώπους, έμαθαν το χαρμόσυνο νέο για τη γέννηση του Κυρίου μας, μόλις λίγο μακρύτερα από το ευλογημένο σπήλαιο της Βηθλέμ. Να ευχηθούμε και η σημερινή μας ιερή αποθυμία, αν και νοηρή, να υπήρξε άξια και ευλογημένη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

0: πολλές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδί.

0: Ιερίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δεησία μου αντιαληθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνωσης εις λάχων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάριψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου αστή διαπαντός. Σήμωνα ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της αγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επί μου. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και τα ταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθωνα Κύριε εν ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Ιδνος τριμισούντος, Νεκταρίου πενταπόλεως, και Λουκάς συμφεροπόλεως των θαυματουργών. Των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών,

Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ειν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άπτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Σκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός σου, ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, οικεσίας του τιμίων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου, των Αγιοριτών Πατέρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε το μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου στο Άγιον Όρος.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Στα τηλέφωνα 210-4118-640 και 210-4118-602 απαντάει στις δικές σας παρατηρήσεις, στις δικές σας κλήσεις η Φίβη Κωνσταντέλου.

Θα προχωρήσουμε και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στη μελέτη του μεγάλου μυστηρίου της βαπτίσεως. Στην προηγούμενη μας εκπομπή μιλήσαμε για την τριπλή κατάδυση και ανάδυση του βαπτιζομένου στα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας. Και σήμερα θα ακολουθήσουμε την τάξη του ευχολογίου, όπως αυτό μας το έχει παραδώσει η Αγία μας Εκκλησία. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι στη σημερινή πρακτική υπάρχει μια διαφορετική νεότερη τάξη, η οποία διαφέρει λίγο από την αναγραφόμενη τάξη του ευχολογίου. Για την κατανόησή μας την καλύτερη, θα αναφέρουμε πρώτα ποια είναι η τάξη του ευχολογίου μετά τη βάπτιση και ποια είναι η νεότερη τάξη, αυτή που συνήθως ακολουθείται στις εκκλησίες μας. Έτσι λοιπόν, η τάξη του ευχολογίου, η ακολουθία δηλαδή του βαπτίσματος, όπως αυτή αναγράφεται μέσα στο ευχολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας, αναφέρει ότι μετά τη βάπτιση και την τριπλή κατάδυση και ανάδυση ακολουθεί ο 31ος ψαλμός «Μακάρι ον αφέθησαν». Και επακολουθεί η ένδυση του νεοφώτιστου. Κατόπιν αναγινώσκεται, εκφωνείται η ευχή του χρίσματος και γίνεται η χρήση και ακολουθεί το «Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε» και κατόπιν τα αναγνώσματα του Αποστόλου και του Ευαγγελίου. Μετά τα αναγνώσματα γίνεται εκτενής δέηση από τον ιερέα, από τον διάκονο, και ακολουθούν οι τρεις ευχές απολούσεως, η γνωστή μας απόλουση, η οποία κανονικά γινόταν την 8η ημέρα από του βαπτίσματος. Τελειώνει το μυστήριο σιγά σιγά με τις δύο ευχές της τριχοκουρίας και κατόπιν γίνεται η απόλυση. Η νεότερη τώρα όμως τάξη, αυτή που συνήθως ακολουθείται στις εκκλησίες μας, αναφέρει ότι μετά την τριπλή κατάδυση και ανάδυση επακολουθεί το χρίσμα χωρίς την ευχή «Ευλογητός η Κύριε», δηλαδή την ευχή του χρίσματος, αν και σε ορισμένες εκκλησίες, σε ορισμένοι ιερείς, πριν το χρίσμα αναφέρουν την ευχή. Μετά λοιπόν το χρίσμα, στη συνέχεια ακολουθεί η τριχοκουρία, χωρίς όμως να διαβάζονται οι δύο ευχές της. Και κατόπιν γίνεται η ένδυση ψαλωμένου του «Χιτώνα μη παράσχου τεινών». Αργότερα, αφού μετά την Κολυμβήθρα, εκεί κοντά στο χώρο της Κολυμβήθρας, γίνει, όπως είπαμε, το χρίσμα, η τριχοκουρία και η ένδυση, απομακρύνεται τον ήπιο και ψάλλεται ο 31ος ψαλμός «Μακάριο να φέθησαν ανομίε» και η καταβασή της υψώσεως ή του Πάσχα, εάν είναι πασχαλινή περίοδος. Παράλληλα με τις καταβασίες, ο ιερέας μυστικός διαβάζει τις ευχές οι οποίες παρελήφθησαν, δηλαδή αυτές του χρίσματος και της τριχοκουρίας. Όταν θα έρθει ο νεοφώτιστος και αφού του δοθεί ο σταυρός, ψάλλεται το προκείμενο «Ως εις Χριστόν» και ακολουθούν τα αναγνώσματα του Αποστόλου και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Κατόπιν θα γίνει εκτενής και θα διαβαστούν οι τρεις ευχές απολούσεως και στο τέλος θα γίνει η απόλυση. Αυτό γίνεται, αγαπητοί ακροατές, για πρακτικούς λόγους, διότι στον υπηβαπτισμό και για χάρη αυτής της ιδιαίτερης κατάστασης, επειδή βαπτίζονται βρέφοι, γίνεται αυτή η οικονομία από την Εκκλησία μας και έχει καθιερωθεί, θα λέγαμε, αυτή η νεότερη τάξη του τυπικού του βαπτίσματος.

Είπαμε λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, ότι θα αναφερθούμε τώρα στη νεότερη τάξη. Όμως αυτό που είναι κοινό είναι ότι και από την παλαιά τάξη, δηλαδή αυτή την καθιερωμένη τάξη του ευχολογίου, αλλά και από την στη νεότερη τάξη, μόλις το βρέφος αναδυθεί από την κολυβήθρα και δοθεί στον ανάδοχό του, ο οποίος το δέχεται κρατώντας το μέσα σε μια λευκή πετσέτα, ψάλλεται από τον χορό ο 31ος ψαλμός «Μακάρι ον αφέθησαν εανομίε». «Μακάρι ον αφέθησαν εανομίε και ον επεκαλύφθησαν εαμαρτίε». Αυτό το, θα λέγαμε, προκείμενο του ψαλμού αυτού ψάλλεται τρεις φορές από το χορό. Κανονικά και παλαιότερα υπήρχε τάξη να ψάλλεται όλος ο ψαλμός. «Μακάρι λοιπόν ον αφέθησαν εανομίε και ον επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Μακάρι ο σανίρ ομιλογήσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίνεν το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα επαλαιώθη τα οστά μου, από του κράζειν με όλη την ημέραν. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη, επεμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν, εν το επαγίνε με άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου ούκε κάλυψα. Είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομία μου, το Κυρίο, και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύξετε προς επασώσιος, εν καιρό ευθέτω. Πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών, προς αυτόν ούκ εγγυούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως, της περιεχούσης με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντων με. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδοτάφτη η πορεύση, επιστηριώπησε τους φοφθαλμούς μου. Μη γίνεσθε ως ύπος και ημίωνος, ίσου καες την σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινότας η αγώνας αυτόν άγξες, το μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ μάστιγε στο μαρτωλού, τον δε ελπίζοντα επί Κύριον, έλεος κυκλώσει. Εφράθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η ευθύς τη καρδία», αναφέρει ο 31ος ψαλμός. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να πούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι βασικά η ακολουθία του βαπτίσματος δεν είχε δική της υμνογραφία. Σε μεταγενέστερους χρόνους και θα λέγαμε για διακοσμητικούς και πρακτικούς λόγους επελέγησαν διάφοροι ύμνοι από άλλες ακολουθίες εκκλησίας με βάση πάντοτε θεολογικά κριτήρια. Μην ξεχνάμε κιόλας στο σημείο αυτό να πούμε ότι το μυστήριο του βαπτίσματος, όπως και τα περισσότερα μυστήρια, αν όχι όλα θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, ήταν ενταγμένα στο μέγα μυστήριο της Θείας Λειτουργίας. Το αρχαιρότερο όμως ψαλμικό στοιχείο του βαπτίσματος είναι αυτός ο 31ος ψαλμός που πριν λίγο ακούσατε. «Μακάρι ον αφέθησαν εανομίε». Ψαλόταν μετά τη βάπτιση ή μετά τη χρήση ως εισοδικό κατά την είσοδο του κλήρου και των νεοφωτίστων από το βαπτιστήριο στο ναό. Πρακτικά, θα λέγαμε, αγαπητοί ακροατές, αυτός ο ψαλμός καλύπτει το χρόνο εξόδου από την κολυμβήθρα. Είναι πράγματι ένας υπέροχος ψαλμός χαράς, όπως ακούσατε, για τη νέα γέννηση, την απαλλαγή από τη φθαρτότητα, τη νέα πνευματική ζωή, την αναδημιουργία του ανθρώπου κατά το βάπτισμα. Είναι η μελωδία της νίκης, όπως πολύ ωραία μας αναφέρει ο Άγιος Πρόκλος Κωνσταντινούπολεος. Ο Άγιος Κύριλλος θεωρεί ότι το ψαλμό αυτό το ψάλουν άγγελοι στους βαπτισθέντες, γιατί ως περαστέρες εκκλησίας εισέρχονται φεδροί το σώματι και φωτεινή τη ψυχή. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος επισημαίνει τη δυναμική διάσταση του ψαλμού, λέγοντας «Το γαρ ημαρτημένων ούτων αμαρτωμένων το λουτρό έχει συγχώρησιν». Το βάπτισμα δηλαδή συγχωρεί τα αμαρτήματα που έγιναν και όχι αυτά που θα γίνουν στο μέλλον. Το «μακάρι ον αφέθησαν εανομία» είναι όμως, αγαπητοί ακροατές, δηλωτικό της παντελούς καθάρσεως και σημαίνει την ολοκληρωτική κάθαρση. Γι' αυτό χρειάζεται ο προσωπικός αγώνας του καθενός, ώστε το βάπτισμα να μην είναι μόνο πλήση αμαρτημάτων, αλλά και διόρθωση του χαρακτήρα. Να λάμψεις, γράφει, και όχι απλά να χρωματιστείς. Η χάρη να μην σκεπάσει απλά τις αμαρτίες,
αλλά και να τις εξαλείψει. Δι λαμπρηθήνεσαι τελείως, αλλά μη χρωστήνε. Μη δε επικάλυψην αμαρτιών, αλλά απαλλαγήν έχει το χάρισμα, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Έτσι, δεν θα φανεί ο άνθρωπος ψεύτης στις υποσχέσεις που έδωσε στο Χριστό να φυλάει τις εντολές του. Δεν πρέπει, αγαπητοί ακροατές, σε καμιά περίπτωση η αμαρτία και η ειδωλολατρία του κόσμου να ανατρέψουν και να διακόψουν τη συμφωνία που ο βαπτιστής έκαμε με το Χριστό κατά τη σύνταξη και ομολογία πριν το βάπτισμα. Το όραμα του πιστού είναι πάντοτε η Βασιλεία του Θεού και η αιώνια ζωή.

Ο άνθρωπος που προετοιμάζεται να δεχθεί το Άγιο Βάπτισμα μέχρι τη στιγμή που καταδύεται στο νερό ονομάζεται φωτιζόμενος. Μετά τη τρίτη εκ του ύδατος ανάδυσή του ονομάζεται νεοφώτιστος, διότι βαπτιζόμαστε και την ίδια στιγμή η ψυχή λάμπει περισσότερο από τον ήλιο και καθαρμένη δια του Αγίου Βαπτίσματος, και όχι μόνο βλέπουμε την δόξα του Θεού αλλά δεχόμαστε από εκεί και κάποια λαμπρότητα, όπως το καθαρό ασήμι εκτεθειμένο στις ακτίνες του ήλιου ακτινοβολεί και το ίδιο όχι μόνο από τη φύση του αλλά και από τη λάμψη του ήλιου που δέχεται. Έτσι και η ψυχή, και καθαρμένη πλέον και λαμπρότερη από το ασήμι, δέχεται το φως από τη δόξα του Αγίου Πνεύματος και με τη σειρά της το αντανακλά. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, κατοπτριζόμενη την αυτήν εικόνα μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν. Από τη λαμπρότητα του Αγίου Πνεύματος την οποία δεχόμαστε μεταμορφωνόμαστε στη δική μας λαμπρότητα.

Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να φωτίσει όσους ήταν στο σκότος, καλώντας κοντά του όχι τους δικαίους αλλά τους αμαρτωλούς σε μετάνοια, τους οποίους με το λουτρό της παλιγενεσίας έκαμε να λάμπουν ως φωστήρες, αφού καθάρισε στο είδωρ τη σκοτεινή τους μορφή, μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Έτσι την ψυχή μας, που ήταν μαύρη εξαιτίας αμαρτίας, ο Χριστός την έκαμε όμορφη με την αγάπη του, ανταλλάσσοντας την ασχήμια μας με τη δική του ομορφιά, διότι μεταθέτοντας τον εαυτό του την ασχήμια των αμαρτιών μας, μας έδωσε τη δική του καθαρότητα, κάνοντάς μας μετόχους του ειδικού του κάλους, μας αναφέρει πολύ όμορφα ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Γρηγόριος πάλι Νήσις.

Μέσα στην Αγία Κολυμβήθρα ο Χριστός θάπτει την δυσμορφία του παλαιού ανθρώπου και δίνοντάς μας τη δική του ωραιότητα μας εξάγει καινούριους και φωτεινούς. Εκείνος που βαπτίστηκε εξέρχεται ολόκληρος καινούριος και φωτισμένος και Υιός του Θεού από την Αγία Κολυμβήθρα, η οποία είναι η πνευματική μας μητέρα, μας αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, σε αυτή την θαυμαστή και παράδοξη λοχία, συγχαίρει ο ουρανός και η γη, διότι και άγγελοι παρευρίσκονται κατά τη γέννηση αυτή, παρευρίσκονται ως θεατέ, βλέποντας τα όσα γίνονται, μας αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Τη στιγμή που ο άνθρωπος αναγεννιέται, οι Άγιοι Άγγελοι δορυφορούν εν σιγή το Τριαδικό Θεό. Κατά την έξοδο του νεοφωτίστου από το σωτήριο νερό, από τα αγιασμένα νερά της Κολυμβήθρας, συγχαίρουν οι ουρανοί. Οι Άγιοι Άγγελοι, καθώς βλέπουν ολόλαμπρους νεοφώτιστους να ανεβαίνουν από την Κολυμβήθρα, ερωτούν: «Τι σ' αυτή η αναβαίνουσα, λελευκανθισμένη, επιστηριζόμενη επί των αδελφιδών αυτής?» Χαρακτηριστική έκφραση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η ψυχή, η οποία προ του Αγίου Βαπτίσματος ήταν δούλη της αμαρτίας, τώρα έχει αδελφό της στον Κύριο, στηρίζεται στην αγάπη του και ανέρχεται προς τον ουρανό. Η επιστροφή του ανθρώπου προς τον ουράνιο πατέρα, η οποία ιερουργείται με το Άγιο Βάπτισμα, είναι, αγαπητοί ακροατές, αφορμή χαράς για τις αγγελικές δυνάμεις. Στην πρώτη του κατήχηση προς τους φωτιζομένους, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων αρχίζει με αυτά τα λόγια: «Εσείς που είστε μαθητές της Καινής Διαθήκης και κοινωνοί των μυστηρίων του Χριστού, τώρα μεν ως προσκεκλημένοι, ύστερα από λίγο δε ως μέτοχοι της χάριτος, ανανεώστε την καρδιά σας και το πνεύμα σας για να γίνετε αφορμή εφροσύνης στις ουράνιες δυνάμεις. Διότι, εάν όπως μας λέγει ο Κύριος στο Ιερό Ευαγγέλιο, επαινή αμαρτωλό μετανοούντι χαρά γίνεται, πόσο περισσότερο θα γίνει αφορμή εφροσύνης στις ουράνιες δυνάμεις η σωτηρία τόσων ψυχών, έχοντας ήδη ξεκινήσει την αγαθή και ασφαλή οδό της σωτηρίας, ολοκληρώστε με βλάβια τον δρόμο της ευσεβίας, διότι ο μονογενής Υιός του Θεού παρίσταται δίπλα σας, έτοιμος να σας χαρίσει τη λύτρωση και λέγει: δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγού αναπαύσου ημάς. Όσοι είστε ενδεδειμένοι το βαρύ χιτώνα των παθών και όσοι είστε σφιγμένοι με τις αλυσίδες των αμαρτιών σας, ακούστε τη φωνή του προφήτου που λέγει: λούσαστε και καθαροί γίνεστε, αφέλετε τα σπονηρίας ημών από τον ψυχών ημών απέναντι των οθαλμών μου. Έτσι θα αξιωθείτε», τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος, «να ακούσετε τον αγγελικό χορό να σας ψάλει: μακάρι όν αφέθησαν εανομίε και όν επεκαλύφθησαν εαμαρτίε». Ο 31ος ψαλμός, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας ψαλμός μετανοίας και εκφράζει τη χαρά του αμαρτωλού που επιστρέφει στον Κύριο. Ακριβώς για το λόγο αυτό, που ο αρχαιοτάτων θα λέγαμε χρόνων, συνδέθηκε με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος. Βλέποντας εκείνους που βαπτίζονται και λυτρώνονται από τη φθαρτή γέννηση και θαυμάζοντας τη φιλανθρωπία του Θεού, ψάλε για αυτούς τον 31ο ψαλμό, μας προτρέπει ο Μέγας Αθανάσιος στην ερμηνεία των ψαλμών. Ο δε μαθητής και διάδοχος του Ιερού Χρυσοστόμου στο θρόνο της Κωνσταντινούπολεως, ο Άγιος Πρόκλος, λέει στη μυσταγωγία του: «Βλέπε το συμβολισμό των πραγμάτων που γίνονται σε σένα με το Άγιο Βάπτισμα, πώς αποθέτεις τη φθορά μέσα στην Κολυβήθρα, όσον αυτή να είναι τάφος, πώς ανίσταστε στη ζωή νέος πνευματικά, πώς με λαμπρά ρούχα αλλάζεις την ενδυμασία του σώματος, πώς οι λαμπάδες που κρατάς αναμένες φανερώνουν τον φωτισμό της ψυχής, πώς ο Δαβίδ αρχίζει τη μελωδία της νίκης
μακάρι ον αφέθησαν ενομίε και ον επεκαλύφθησαν εαμαρτίε. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων τρεις φορές αναφέρεται στις κατηχήσεις του στην ψαλμωδία του ψαλμού αυτού. «Όταν θα βαπτιστείτε», μας λέει ο Άγιος, «τη στιγμή δηλαδή που ως αστέρης εκκλησίας θα εισέλθετε στο ναό με λαμπερή όψη και φωτεινή ψυχή, τότε θα ψάλουν οι άγγελοι, μακάρι είναι εκείνοι που τους συγχωρέθηκαν οι ανομίες». Στο λίγο χρόνο που μας απομένει, αγαπητοί ακροατές, ας προσπαθήσουμε να δούμε κάποιες ερμηνείες που δόθηκαν από τους Άγιους Πατέρες σχετικές με το 31ο Ψαλμό και οι οποίες βέβαια σχετίζονται με το Άγιο Βάπτισμα. Ας δούμε για τον πρώτο στίχο «Μακάριον αφέθησε εν ανομίε και ον επεκαλύφθησε εν αμαρτίε». Επειδή ο Δαβίδ γράφει, ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός, «Μετά την αμαρτία πολλά εκοπίασεν εν τη μετανία, δια τούτο μακαρίζει τώρα εδώ εκείνους που χωρίς κόπους καθαρίζονται από τα αμαρτίας των, νοεί δε ενηγματοδός τους βαπτιζομένους χριστιανούς. Αφήνεται μεν εανομίε δια βαπτίσματος, επικαλύπτονται δε δια της πικράς μετανοίας». Το Άγιο Μυστήριο, γράφει ο θεολόγος Γρηγόριος, ονομάστηκε βάπτισμα επειδή συνθάπτεται στο είδωρ η αμαρτία. Πρέπει το Άγιο Βάπτισμα, λέει ο Άγιος, να σου γίνει όχι μόνο λουτρό του σώματος, αλλά και της εικόνος, δηλαδή της ψυχής. Όχι μόνο πλήση των αμαρτημάτων, αλλά και διόρθωση του χαρακτήρος. Να μην εκπλύνεις μόνο τον προηγούμενο βόρβορο, αλλά να καταστρέψεις και την πηγή του. Να λάμψεις και όχι απλώς να χρωματιστείς. Η χάρις να μη σκεπάσει απλώς αμαρτίες σου, αλλά να τις εξαλείψει. Μακάριο να φέθησε εν ανομίε. Αυτό σημαίνει την ολοκληρωτική κάθαρση. Ας δούμε όμως λίγο και τον δεύτερο στίχο, αυτόν που δυστυχώς πολλές φορές, τις περισσότερες φορές, δεν έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε στο μυστήριο που τελείται στις εκκλησίες μας. Και ο δεύτερος στίχος αναφέρει «Μακάριος ανήρ, ομοί λογίσετε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίνεν το στόματι αυτού δόλος». Κατά τον Ευθύμιο Ζυγαβηνό, ο ψαλμωδός λέει ότι μακάριος είναι εκείνος ο άνθρωπος στον οποίο δεν λογίζεται, ήγουν δεν θέλει επιγράψει, ούτε θέλει μετρήσει ο Θεός αμαρτίαν. Γιατί? Επειδή και αυτή έχει αφανιστεί από το λουτρό της παλιγενεσίας, ήγουν από το Άγιο Βάπτισμα. Μακάριος, λέγει, είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος, αφού ευαπτίστη, δεν εφάνει ψεύστηση στις υποσχέσεις όπου έδωκε εις τον Χριστόν του να φυλάτει τα σεντολάς του. Δόλον γαρ τώρα εδώ ονομάζει το ψεύδος. Κάθε γαρ χριστιανός ομολογεί στο Άγιον Βάπτισμα να αρνηθεί μεν τα έργα του διαβόλου, να εναγκαλιστεί δε και να φυλάξει τα σεντολάς του Χριστού. Πράγματι είναι αληθινά μακάριος εκείνος που εξ όλης καρδίας προσέρχεται στο Άγιο Βάπτισμα. Διότι εκείνος που βαπτίζεται έχοντας μέσα του κάποιο δόλο, εκτός που δεν λαμβάνει την άφεση, θα καταδικαστεί κιόλας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άνθυμος γράφει ότι εκείνος που χωρίς δόλο ομολογεί την πίστη και την φυλάσσει στο στόμα και στην καρδία του, αυτός είναι άνδρας λόγω της γενναιότητός του και του αρενοπού της καρδίας και της φρονήσεώς του. Αυτός είναι και μακάριος, διότι δια του Αγίου Βαπτίσματος αξιώθηκε να λάβει άφεση αμαρτιών, ώστε να μην υπολογιστεί σε αυτόν όποια αμαρτία κατά την ημέρα της κρίσεως. Ας αρκεστούμε όμως σε αυτά, αγαπητοί ακροατές, και αφού ο χρόνος μας σιγά σιγά παρήλθε, ας ανανεώσουμε συν Θεώ το επόμενό μας ραδιοφωνικό ραντεβού για να συνεχίσουμε με το μυστήριο του Αγίου Βαπτίσματος για την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Φίβη Κουσταντέλου, η οποία θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η οποία απαντά στις δικές σας κλήσεις και παρατηρήσεις στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Μέχρι λοιπόν την επόμενη εβδομάδα, σας ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

επικοινωνία με τα μηνυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διαβάζουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενείας ημών, Ένε και δωρματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με. Την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης. Ένε και εν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω μη κακά, ότι σύ με τεμουή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρεκάλεσαν. Ετοίμασε ενώπιόν μου τράπεζαν, εξ εναντίας των θλιβώνων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου, και το ποτήριόν σου μεθύσκον με ως ήκράτιστον. Και το έλεό σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως είναι αυτήν και επί ποταμών ειδήμας είναι αυτήν. Τις αναβείστε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου και λαβέν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αύτοι οι γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών, και επάρθητε πύλε αιώνιοι, και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε έστειν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εξτάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι, και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δουλωσός και ιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύθης ο θυσίων ενέσεως. Και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τα σανομίες μου πάρει δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς. Και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσως ή προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει ότι ού και έστει του δείπνου. Και κατάκρισιν προξενήσω τη πολυαμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτόκεπτεσμάτων, Προσέ κατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος. Επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν όν έπραξα δεινών, μόνη ευλογημένη.
4: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε, σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε, μη πλεγή, πυρ την χάνει. Θείον δε πεινον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν φρόση φάγε. Πρώτη μετασχήν τη πρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπερ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείος σου αίμα την απλάσας την θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκη μία άξιος ατενείς εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρους στην αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξίκακος όν, μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάς με συναπολέστε δεσανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψα και ζήν αυτόν. Ούγαρ βούλη δέσπατα το πλάσμα το όσον απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολίαν ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διοκαγώ ή και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξον καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και πεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων στη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις χρήμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενής γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσει μέχρι τελευταίας μου πνοής. Ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις επόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδακτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, ονητήμασες της αγαπός σε Κύριε. Εν είσαι δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
5: Είδα Κύριε ότι ανεξίως μεταλαμβάνω του αχράνου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί. Και κρίμα εμ' αυτό εστίω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόβων μου την σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό. Σπλαχνίστιουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλαιό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξιος και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρσίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσεκτον, την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
3: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκη μη άξιος σου δε ικανός είναι να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής,
6: διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, αλλώς εξ ύψους δημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξεον το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής, και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν, και όσου καπηξίωσα εις ελθήν, και συνδειπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ούκα πόσο την ομίαν μη πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένωση και απτωμένο σου. Και ως ούκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και να γες καταφυλούν σε, μη δε μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και να γέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν, αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρος καταφρονών προσερχομέσι Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπού του νοητού λυκου γένομαι, διό δε ο μέσου ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σου όν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού πίσον. Και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη την ζωήν μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ού κι μη ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό την στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε μη, θαρών προσέρχομαι. Και ελεύησε να πετάσω τα σπήλας, ασύ μόνο σε δημιούργησες, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ως τούτο ποιήσεις. Ούγαρ πόρνην προσελθούσαν σύ, εν τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να επιβάλλουν μετανοήσαντα. Ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξες, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειβες ο-ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σών φίλων κατέταξες. Ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άπες, ηλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ έκνε ότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμασι και επιτιδεύμασι και πάσες μου τεσεστήσεσι, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και επαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαμπήν των αχράντων και αθανάτων και ζωπιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άπεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυχτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένει αμαρτίες, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και ακράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη σκόλασιν, μη προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγαρή Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Από ρηπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από καθάρτου γλώτης εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλε με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξον με τι με δει ποιήν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη νούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγε, σου δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέσταλαγμός δακρύων, ουδέσταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστών μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος, και τα σαμαρτίας πάσας άφες μυθέ των όλων, είναι ακαθαρά καρδία, περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράνων σου μετάσχου και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μενούτος μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Των γάρ θείων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, είναι αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβήν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέμνων μυστηρίων, με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του Τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τις εισχάρτους ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγη των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος υπροσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενόν σι. Είδα σότερο τι άλλος ως εγώ κέπτεσαι σι, ουδέπραξε τας πράξεις σας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιης μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφύλη σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω χόρτωσόν και ξένων θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, ή αφλέκτος και ομένη, τίνιν ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα, νύντε και εις τους αιώνας.
2: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας, ανεκδίγητων το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύσει και Ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και Ειρήνη και Δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην, των θάνατων, νέκροσον μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησόν με, τη αμαρτία κατολυστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξου σου αναλήψει, τη σαρκός θεώσας το πρόσλημα, και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσόν με,
5: δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεσθε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες, το ποιητική πλάστη μου, συμπάς της Αγίης σου, ή να ατελευθύτως δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, ανοίξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενών σου, ως την πόρνην και την εμόρουν, η μενγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα την ηλίση των αμαρτημάτων εκομίσατον. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των απουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω, Κύριο, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δε με ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
6: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουριέ, μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόδο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τας αμαρτίας μου και εμπληστήν έδισεν σύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σχηρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσης ελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνης τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν γη αγιασμών ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούση ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
0: Ακούσαμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Διάβασαν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210 46 32.

0: Ορθόδοξη Μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από όπου θα παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και

δόξα βοηθεία. Δόξα εν υψίστε Θεό και επειδή σε δύο ανθρώπου ευδοκία. Δόξα εν υψίστε Θεό και επειδή σε δύο ανθρώπου ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει στο στόμα να αγγελείται αίσθηση σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει στο στόμα να αγγελείται αίσθηση σου. Κύριε, τι επιθύμητε τι γονέ μου που αγεπανίστευε με. Ο ηλιαίο τη ψυχή μου και η σωτηρία αυτών είναι το Θεό αυτού. Σιδε κύριε, αντιλήπτω μου η δόξη μου και υψώνω την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρνε και έκραξα και επικουσώνω του όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέθην και στη λήψη τέμε. Που φοβηθήσουν μη άλλου λαού και ο Χριστό επιθεμένου μου. Ανάστα κύριε, σώσον ο Θεό μου. Ότι οι επάτε σα πάντα του εκθανεντά μου ματέω, οδόν τη μαρτυρών συνέτρεψα. Του Κυρίου Σωτηρίου Τελεώνος ευλογία Σου. Εγώ έχει μυθήν και ύπνωσα, εξηγέθη μου Κύριε στη δεξιά μου. Κύριε, μη το θυμώσαι λέξεν, δε τη ουργή Σου περέφθες με, ότε βέζουσαν επαγισάν μη και επιδείξε με την ηχεία Σου, που και στην ίεσαν εις αρχιμό προσώπου της οργής Σου, που και στην λύνη στο στέλιο προσώπου των αματιών μου, ότι ανομήνω με περίλα την κεφαλή μου, ως υποτιού βαρύ ευαρύν της ανεπαινέ. Προσώζει και εισάπησε μου ροπές μου, τα προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και τεκάθινε ως θέλος, όλη την ημέρα σκυθοπά μου είναι πορευόμενη, ότι εψώει με πλήση εμπεγμάτων και ο καισινίες εν της αρχή μου, έχει ακόδει και ταπεινώθηνε ως πόδρα, ο αιώνος στεγνού της καρδίας μου, Κύριε να αντίνω σου πάσα επιδημία μου, και ο συναγώνος όπως σου κατακρύβει, η καρδία με τα ράχτη και τα λιπέμι ισχύς μου, και το φως των φραμών μου και αυτό, που και αισθηματέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναδιέσβηγησαν και αίσθησαν, και έγκυσαν από πρώτα να αίσθησαν, και ξεβιάζονται ζητούν στην ψυχή μου, και ίσως δεν καμία ελάχιστη ματαιότητα και δολιότητα, όλοι την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οίκο φω του κύκλων, και ω άλλο ο κανιούν το στόμα αυτού, και γινόμενο ο άνθρωπο κακούν, και όχι αγνωστό μου το αυτού ελεγμού. Ότι επίση κυρία ήλπισα, σύζυγε ακούσει κύριο Θεό μου, ότι είπαν μήπω και πηγαρώσουν οι εχθροί μου, και ενώ σε αληθινή επότροπε με έμεγαλο ρημώνησαν, ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο, και ελιδών μονοποιών μου εστίδη απαντό, ότι ενώ είμαι εγώ να γελώ και με ρεμίσει πέντε τη αμαρτία μου, η δε εχθροί μου ζώσει, και στη γραφέω τη περιμένη και επιθύνθη τη μισού τη με αντίκο, και τα πόδιών μου κακά αντί αγαθών, εν διαβαλών με πίκα και διούκανε καθοσύνη. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποσύρει από μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μη εγκαταλείπει με κύριο Θεό μου, μη αποσύρει από μου, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου, προσεορθρίζω, γιατί πιστεύει στη ψυχή μου, πω θα βρει άνω τη μεργύρη μου και αβάτω και ανίδρο, ούτω εν του αγιώθυνση, του ειδίνη τη δυναμή και την δόξα σου, ότι κύριο τελειώ είπε ζωά, τα χίλια πέντε σου είσαι, ούτω σε ευλογήσου εν τη ζωή μου και τα ονοματί σου, παρότα χείρα μου, ω εξθέατο και ποιότη βυζή η ψυχή μου, και χίλια γαλιά σου σε νέα στο στόμα μου, και μη μόνο εμπόνο επί τη τρομή μου, εν τη όρθρο σε μελέτη μισέ, ότι είναι βοηθό μου, και τη σκέψη του λίγου αγαλιάζονται, εκουρή τη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε η σμάτη εζήτησε την ψυχή μου, η συνέβουσα κατώτα τη γη. Παραδοθεί ο γύρο μου φαία, μερίδε του λοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύ, εφραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πα ομοίων εν αυτό, ότι είναι φράγη του βαλούν τον άδικα. Εν τη όρθρα σε μελέτων είσαι, ότι είναι βοηθό μου, και τη σκέψη του λίγου αγαλιάζονται. Εκολλή την ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν λάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξες ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αίξιος αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου εμένα σε εκέκραξα και εν παντή εναντίον σου. Εις αυτόν τον οποίον σου προσευχή μου, κοινούν το ούστο δε εισή μου, ότι επλήθηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδύντησε. Προσελογήσαμε το κατοβενό του νησλάκων, εγεννήθηνου σε άνθρωπος ο βοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ουσί τραυματίε, καθέβδε σε τάφο, ούνου καμίζει έτσι και αυτή, γιατί ο χειρός σου απόστησα. Εφεντόμε, εν λάκκο και το θάτο, εν σκοτεινήσχε και θανάτου. Επεμέ, επεκτηθεί θυμό σου και πάνω στου μετρισμού επήγε, επεμέ. Εμάκρυ στο γουσούμα του μου, έφυγε τον ευέλιγμα αυτή. Παρεδόθη μου ξεπορευόμενη, το θερμίο μου στέλνει σε επιτοχία. Εκέκρυσε προ σε κύριε όλη την ημέρα,
διεπέδες προσέτας χείρας μου, με τις νεκρές ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή να στήσεις και μου λίγη σοντέση, μη διηγείς θέληση το τάβο του αιώου σου και την ηθιά σου εν τη απολία, μη γνωστήστε το σκότα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου λίγη επιλεγισμένη, καγώ, προσε Κύριε και έκραξα και το πριν προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός είμαι εγώ και νεκόψε και ο θητός μου, η ψωθής ταπεινώθη εξυπορήθη. Επί με δίφθεν οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, η κύκλωσαν όσοι είδα όλη την ημέρα, περαίσω με άμα, εμάκρυνσα από μούφιλων και πλησίων και τους ζωζούν από τελεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου μέρασε και έκραξα και νύχτη εναντίον σου, είσαι αυθέντον ο ποιός μου, ψευχή μου, κοινωνητοούστε δε εσύ μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου, το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιναθάνω πάσας, θα σε τα αποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσης ανομίας, τον αιώμενο πάστας νόσου σου, τον λυτρούμενο εκφοράς την ζωή σου, τον στεφανούντος εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα ανεγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστείς ως αητού νεότη σου, ποιον ελεημοσύνος ο Κύριος και χρειοπάσης αδικουμένης, εγνώρισε τα σωρούς αυτού του Μωυσή και στις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόβλης και πολυέλαιος, που πιστεύεις ότι ληστήσατε, που δέστενε όλα μηνύ. Ο κατά της ανομίας ημών επίησε εν ημίν, ο δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκε εν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατεύσε Κύριος το αέρεος αυτού, επισοβουμένος αυτόν, καθώς ο αναπέμπους εν ανατολέ από της γών, εμάχνευον της ανομίας ημών, καθώς οι χθήροι πατήριους, ο κτίρις Κύριος φοβουμένος αυτόν, ότι αυτός έχουν το πλάσμα ημών, εμείς του ότι χούς εσμέν, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθρωποι στο αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχει υπάρξει και το πυρώσει των τόπων αυτού, το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος, εψηφωμένος αυτόν, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάς του διαθήκην αυτού και με μνημένη στον έντρο αυτού του ποιήσει αυτάς, Κύριος εν τον ανοητή μας των θρόνων αυτού, και η βασιλεύτη πάντα δεσπόζει, ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ που είναι στο λόγον αυτού, του ακούσει φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού που είναι στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσαν προσευχής μου, ενώστε δε εις ημών τη αληθεία σου, εις ακουσόμεν τη δικαιοσύνη σου, και μη στα δυσκρίσματα του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθείς τον οποίο σου πάν ζών, ότι καθεδίωξε εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γίνη τη ζωή μου, εκάθισε έμενε σκοτεινή σου αρκούς αιώνος, και κυρίεσαι με το πνεύμα με νεμή ταράχη καρδία μου, εμείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμες των χειρών σου εμελέτων, διεπέτρεσα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύς ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πίσω σου απ' εμού, και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουν στην εισλάχο. Ακουστών πίσω μου το πρωί και λεός, ότι ψυχή ήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν ανή πορεύσω μου, ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέπηγον. Διδαξών μου το πίν του θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο αγαθόν, οδηγήσει με διευθεία. Εν είναι το όνομα σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκρύψεις την ψυχή μου και εν το ελέγχει ο εξορευτές του εχθρού μου και απολύς πάντας τους θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Ισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σαντισπίσεις με το δούλο σου. Ισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σαντισπίσεις με το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με την ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείψους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σου.

Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου.

Ιερόνυμος και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιβίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και έρεφιλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης μονής, πόλεως χώρας και των πίστη, οικούντων εν αυτές,

Υπέρτουρη στην αίμα από πάση θλίψεω, οργή, κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

Πνεύμα τη αρκή του θανάτου γευσόμενο, Κύριε, το πικρό του θανάτου εξέτε με στη εγέρση σου και τον άνθρωπο κατά αυτού ενισχύσα. Τη αρχαία κατάρα την ήταν ανακαλούμενο. Ο υπεράσπιστη τη ζωή

0: δραμών προς το μνήμα σου θρηνολογούσε. Αλλά επέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε: θρηνού ο καιρό, πεπαυδέ μη κλαίτε, την Ανάσταση δε αποστολής είπατε.
1: Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρον ενθούσε, προς το μνήμα σου σωτερέν ηχούντο, αγγέλου τρανός προς

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και

0: τον τη ώρα άσε, δροσίζον τη σερήμαση, ο αστράτων άγιο της γραφόδης έλεγε.
1: Τον ζώντα τη ζητείτε μνήματι, η γέρθη και νόσο στα μνήματα, της τον άσαλιο την γνώτε των αγίωτων, είπα το Θεό, όσο δωρά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον άνθρωπο.

μια κείμενα μόνα και απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός και ειδού δύο εξ αυτών ήσαν πορευόμενοι αυτή τη ημέρα εις πόμην απέχουσαν στα δύο εξήκοντα από Ιερουσαλήμ όνομα Έμαους και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περί πάντων ο συμβεβικό των τούτων και γένεται εν το ομιλήν αυτούς και συζητήν και αυτός ο Ιησούς εγγύσας είναι πορεύοντο αυτής. Ιδέα αυτά μη αυτόν εκρατούντο το μη επιγνώνε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς, την εσύ λόγη ούτη, ους αντιβάλλεται προς αλλήλους περιπατούντες και εστέ σκυθροπή. Αποκριθείς δε ο εις όνομα Κλεόπας, είπε προς αυτόν, σύ μόνος παρικείς εν Ιερουσαλήμ και ουκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες ταύτες. Και είπεν αυτοίς πία, ιδε είπον αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου, ως εγένετο ανήρ προφήτης, δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού, όπως τε παρέδωκεν αυτόν οι αρχιερείς και οι άγχοντες ημών εις κρίμα θανάτου και σταύρωσαν αυτόν.

αυτά έγινε το, αλλά και οι γυναίκες είναι σε ξημών εξαίσθησαν ημάς γενόμενε όρθιοι επί των μνημείων. Και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήλθον λέγουσε και οπτασί έναν γένον αιώρα και νέοι λέγουσε είναι αυτόν ζει. Και απήλθον την έστον συνημήν επί των μνημείων και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων αυτόν δε ουκίδων. Και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στη καρδία του πιστεύειν επί πάσαν, εις ελάλησαν οι προφήτε, ουχήτα αυτά είδη παθήν των Χριστών και εις ερθήν εις την δόξαν αυτού. Και αρξάμενο

ημέρα και εισήλθε του μήνες είναι αυτής και γέννητο εν το κατακληθήνε αυτόν μετά αυτόν λαβών των άρτων ευλόγησε και κλάσσισε παιδίδου αυτής. Αυτόν δε δινήχθησαν οι οθαλμοί και επέγνωσαν αυτόν και αυτός άφαντος εγένετο

Ανάσταση Χριστού Θεέ, άμεν προσκυνήσουμε ένα Άγιον Κύριον Σου των μόνων ονομάρτων, του Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάση, μνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός μόνο εκτός άλλων και είδαμε το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες Χριστή προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρ ήρθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνα ζήμας, θανάτω θάνατον

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Νικίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας Διοδόρου Ροδοπιανού του Διακόνου και Ξενίας, των Αγίων ενδόξων πατέρων ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους Οικουμενίου Τρίκης και Θεοφάνους Περιθεωρίου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδοσίου της Λαύρας του Κιέβου, του Αγίου ενδόξου Νεομάρτυρος Χριστοδούλου και του Αγίου ενδόξου νέου ιερομάρτυρος Πλάτωνος, Μητροπολίτου Χίου και των συναυτών μαρτυρισάντων, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε

0: κύριε, κύριε, ελαματίες παντίες, ως ατόπις πράξεις ειδινός παραλυμένη, έγινον θεϊκή σου επιστασία, ως προκει τον παράγει τον ήγηρας πάλε, ή να κράζεσαι σωσμένος, η κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
0: Ιησού δρακή, περικρατών τα πέρατα, Ιησού ο Θεός, ο το Πατρί συνάδελφος και πνεύματι Αγίου εσύ δασπόζων απάντων, σαρκή εφάνης, νόσος ιόμενος και πάθη απείλασας, τυφλούς εφώτισας και τον παράγητον, λόγο θεϊκό εσύ εξανέστησας, περιπατήν αθρώος προστάξας και την βαστάσασαν αυτόν κλίνην επί των νόμων άρε, όθεν πάντες συν τούτο ανυμνούμεν και εκβοόμεν. Κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
1: Κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.
0: Τη τρίτη του αυτού μηνός Μαΐου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου και Μαύρας, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Διοδόρου και Ροπιανού Διακόνου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Πέτρου, του Σημειοφόρου Επισκόπου Άργους, τι αυτή ημέρα οι Άγιοι 27 μάρτυρες πυρίτεριούνται, τι αυτή ημέρα Κυριακή Τετάρτη από τους βάσους του Παραγίτου Μνίαν πυρούμεθα και ως οικός το τιμού τον εορτάζουμε θαύμα, το ρήμα Χριστού σφίγματο παρημένο, ούτως ίαμα τούτο ρήμα και μόνο, τι το απείρω ελέησου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: του απεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει.

0: ήσουν ελέησον εν βλάβου και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της ηχάρητη. Οι κατοικούμενοι τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλίνατε.
1: Κύριε.
2: Είναι και αυτή είναι η μην δοξάζωση

Πάλιν και πολλά και εσύ προσπίτουμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών καθαρίσιμοντας ψυχάς και τα σώματα παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δόηση μην ανένοχον και κατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε ο Θεός και τη συνεχομένη σου μην προκοπή εμβίου και επίσεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντων με τα φόβου και αγάπη λατρεύυνση. Ανενόχους και κατακρίσουμε τέχνη των Αγίων σου μυστηρίων και της υπορρονίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

προσευχές και θυμίες και δονές προσεύχεστε και προσεγγίζει να λειτουργήσει μας συνέρχους δόξους. Του γάντια πολύ σε μάγα και κοντρό και αυτές οι κορονίες δυνάμεις. Αλλόγως δι' την άφημη και έμετρε τόσο φιλανθρωπία να τρέπτος και να λειτουργήσει.

μέτρα μαρτωλών και αγριών δηλώσεων και καθάρισαν την ψυχή και την καρδία λόγω συνειδήσεω πονηρά. Και κάνωσαν τη δυνατότητα σιγά προσέρχονται.

Ημών Ιγνατίου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών κοπιών των ψαλόντων και εργαζομένων εν το ιερό λαό τούτο των μισούντων και αγαπώντων ημάς των εν πικρά δουλεία, χειρία, ορφανία, ανεργία, ασθενεία και παντή ανάγκη βρισκομένων αδελφών πάντων των συνελθόντων και εν κατανοίξει ψυχή συμμετεχόντων και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων.

πατέρα, πανοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον δει μας τους ανθρώπους και την ημετέραν η σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα από τον Γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και εστε τέλους και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαγίσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλον.

λίγαγες και παραπεσόντας ανέστας πάλιν κι ο καπές πανταποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενήσιο και το πνεύμα της σου το Υγείο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονούκεισμεν, των φανερών και άφανων ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας τάψην εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσος και της υπαρεστήκασε. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρχον ημών του Λεπιούσιο, δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από τον όνειρο.
1: Ότι σου έστει

0: Πάντα παραλαμβάνομαι.
1: Αυτός εσπρόρον όθηνε επειδή από τις υποκυκλικότητες ήτασε αυτόν κεφαλά σου γαρέκλινε σαρκή και αίματι. Αλλά εσύ το φοβερό Θεοσίον δέσποτα τα προκείμενα πάσημις αγαθών εξομάλισον κατά την εκάς του ιδίαν χρίαν. Τις πλέωση σύμπλεψον, τις οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.
2: Χάρητη και εκτιρμής και φιλάνθρωπος.

και Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξου βασιλείας σου και ελθέ στο αγιάσι μας όνο του Πατήρ συγκαθήμενος και οδήμενο αγάπη σημών και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μεταδούν εμείν το αχράν του σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή το λαό ο Θεός ηλάστη τίμη το βαρτωλό και λέει σώμα.

της άφησης αμαρτιών και της ζωήν όλιων. Θέλης υγιής γενέστε. Ένα από τα αναρρύθμιτα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, ακούσαμε σήμερα στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σε έναν άνθρωπο που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής κάτω από τη στοά της θαυματουργικής κολυμβήθρας της Βηθεσδά. Σε έναν άνθρωπο που είχε τέτοιο βαθμό παραλυσίας ώστε να μην διαφέρει από ένα νεκρό. Χέρια είχε, αλλά ήταν ξερά. Πόδια είχε, αλλά δεν τα κουνούσε. Ήταν διαρκώς ακίνητα. Του κάνει ένα ερώτημα ο παντογνώστης Κύριος. Θέλεις υγιής γενέστε. Τέτοιο είδος ερώτημα μπορεί να το έχει κάνει και σε εμάς σε κάποια περίοδο της ζωής μας. Για αυτή την επικοινωνία που αναζητεί ο Κύριος μαζί μας, θα ήθελα να πω λίγα λόγια στην αγάπη σας. Αδελφοί μου, τι σημαίνει για εμάς ζωή? Σημαίνει συνεχόμενη κίνηση. Όλα τα θηλαστικά, έντομα, πουλιά κινούνται. Το μυρμήγκι διανύει χιλιόμετρα για να φέρει τροφή στη φωλιά του. Η μέλισσα κάνει απίστευτες αποστάσεις από την κυψέλη της. Τα πουλιά έρχονται από το βόρειο πόλο στο νότιο πόλο. Ο σημερινός παράλυτος ήταν τελείως ακίνητος. Ζούσε σε ένα δράμα για 38 ολόκληρα χρόνια. Δεν ήταν μόνο παράλυτος, ήταν και εγκαταλελειμμένος. Κάποιος συγγενής πιθανότατα θα τον είχε μεταφέρει στους ώμους του, στο υπόστεγο της δεξαμενής, στην οποία σε διαστήματα άγνωστα και ακαθόριστα για τους ανθρώπους, ο Θεός έστελνε άγγελο να ταράξει τα νερά και ο πρώτος που έπεφτε μέσα γινόταν αμέσως υγιής. Το πλήθος των ασθενούντων που είχε συγκεντρωθεί στις 5 στοές είχαν κάποιον δικό τους, εκείνος όμως κανέναν. Ο φιλάνθρωπος Κύριος που τον πλησιάζει σαν άγνωστος ξένος τον ρωτά «Θέλεις υγιής να γίνεις?» Περίεργη ερώτηση. Μήπως αμφέβαλε για την επιθυμία του αρρώστου? Τι άλλο να λαχταρούσε αυτός ο πονεμένος άνθρωπος? Ο Χριστός είχε το σχέδιό του, αλλά ήθελε και θέλει να διδάξει και μας ότι σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να σεβόμαστε την ελευθερία του συνανθρώπου μας. Να ενεργούμε χωρίς περιορισμούς, κινούμενοι μέσα στα πλαίσια του αγαθού, γιατί η ελευθερία είναι δώρο του Θεού. Το αίτημα της ελευθερίας υπήρχε και πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Αν ανατρέξουμε στη Σοφία Σιράχ, θα διαβάσουμε. Φωνάζει ο Θεός τον άνθρωπο. Βάλε μπροστά σου δύο πράγματα, τη φωτιά και το νερό. Διάλεξε και πάρε. Αν απλώσεις το χέρι σου στο νερό θα δροσιστείς. Αν το απλώσεις στη φωτιά θα καείς. Νερό δροσερό είναι η αλήθεια της Αγίας Γραφής, η διδασκαλία του Χριστού, τα δόγματα της Εκκλησίας. Φωτιά που καίει είναι η πλάνη, η κακία, η διαφθορά. Ας διαλέξουμε και ας πάρουμε. Είναι προτιμότερο ένας λαός να κυβερνηθεί με περιορισμό της ελευθερίας ώστε να παιδαγωγηθεί κοντά στο συμφέρον του παρά να αφαιθεί ελεύθερος και να ταλαιπωρηθεί από τα λάθη του. Αδελφοί μου, ο Κύριος ρωτά τον καθένα μας «Θέλεις υγιής γενέστε?» Αλλά δυστυχώς εμείς δεν διδαχθήκαμε από τα παθήματά μας, σαν να κλείνουμε τα αυτιά μας και τα μάτια. Το γαϊδουράκι όταν κλειστρήσει σε ένα λάκκο, όταν ξαναπερνά από εκείνη την περιοχή, προσέχει να μην πέσει. Εμείς κάνουμε συνέχεια τα ίδια λάθη και δεν κάνουμε προσπάθεια να συνετιστούμε. Οι θλίψεις μας κάνουν να δούμε τις αδυναμίες και να ταπεινωθούμε.
λέει ο Μέγας Βασίλειος, όπως τα τούβλα αν δεν ψηθούν είναι λάσπη και διαλύονται από την βροχή, όταν όμως ψηθούν είναι ισχυρά σαν βράχος, έτσι και οι καρδιές των ανθρώπων, όταν δοκιμαστούν στο καμίνι της λήψεως, γίνονται ισχυρές στους πνευματικούς αγώνες. Αυτό και περίμενε και ο παράλυτος της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, την κατάλληλη στιγμή. Αυτό και εμείς σας προσπαθούμε. Ας έχουμε ελπίδα στον Τριαδικό Θεό και ας έχουμε μετάνοια. Αμήν.

Ευχαριστούμε, συνδέσου το φιλάνθρωπε ευεργέτο των ψυχών ημών του και την παρούση ημέρα και δεξίωση μα των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων. Ορθοδόμησον ημών την οδόν, στηρίξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Φρούρησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα. Ευχές και εσείς εν δόξου Θεοτόκου και αϊ Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι

Ο ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων του επισυπεπιθώτα όσων το λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον, αγίωσον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτού αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήξει μα ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τη Εκκλησία σου τη ιερεύσε. Τη άρχου συνημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρημα τέλειων. Άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του πατρό των φώτων. Και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν.

Είναι καθιερωμένο τα τελευταία χρόνια, αδελφοί μου, την πρώτη Κυριακή εκάστου μηνός να διεξάγεται η δισκοφορία που είναι αφιερωμένη στους αμύστους κληρικούς της τοπικής μας εκκλησίας, δηλαδή τους 25 περίπου εκείνους αδελφούς μας, εγκάμους ως επιτοπλίστων, οι οποίοι εισήλθαν στην ιεροσύνη χωρίς την εξασφάλιση της κρατικής μισθοδοσίας. Και η Μητρόπολη μας προσπαθεί κάθε μήνα και τους καταβάλει ένα μηνιαίο επίδομα και καλύπτει την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη για αυτούς και τις οικογένειές τους. Ως εκ τούτου και σήμερα στο ναό μας θα διεξαχθεί αυτή η δισκοφορία, θα υπάρχουν οι δίσκοι στις εξόδους. Σας καλούμε να στηρίξετε, όπως κάνετε πάντοτε, αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε τα ιερά θυσιαστήρια της τοπικής μας εκκλησίας να παραμένουν ανοιχτά πάντοτε και ενεργά. Επίσης, την μεθεπόμενη Τρίτη 12 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία αγιολογική διάλεξη στο πλαίσιο του τρίτου κύκλου των αγιολογικών διαλέξεων που διοργανώνει ο Μητροπολιτικός μας Ναός και είναι αφιερωμένες στους νεοφανείς Αγίους της Εκκλησίας μας. Η τελευταία αυτή 8η για φέτος διάλεξη θα είναι αφιερωμένη στον κορυφαίο νεοφανή Άγιο της εποχής μας, Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, για τον οποίον θα ομιλήσει ένας από τους διαπρεπέστερους ιεράρχες της Ορθοδοξίας και της Κυπριακής Εκκλησίας, ο Πανιερότατος Μητροπολίτης Λεμεσού, κύριος Αθανάσιος. Σας καλούμε λοιπόν την μεθεπόμενη Τρίτη, 12 Μαΐου, στις 6.30 το απόγευμα, στη σπουδαία αυτή εκδήλωση. Στο πλαίσιο της ποιμαδικής μέριμνας της ενορίας μας για την νεότητα, την Κυριακή 24 Μαΐου θα τελεστεί βραδινή Θεία Λειτουργία για τους υποψηφίους των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η Θεία Λειτουργία θα ξεκινήσει στις 10.30 το βράδυ και θα απολύσει στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Προτρέπονται οι μαθητές και οι μαθήτριες που πρόκειται να συμμετάσχουν στην εξεταστική διαδικασία να προσέλθουν για να προσευχηθούν και να επικαλεστούν το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τέλος, το φετινό ψυχοσάββατο πρώτης Πεντηκοστής είναι το Σάββατο 30 Μαΐου. Όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, η ενορία μας θα ετοιμάσει κοινό κόλυβο για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας. Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε, μπορείτε να το δηλώσετε στο παγκάρι μας.

0: Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου την Θείαν Μυσταγωγίαν επιτελέσαμεν των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Τιμωθέου και Μαύρασόν και την μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός Ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου, από όπου και παρακολουθήσαμε τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας». Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Το περιβόλι της Παναγίας. Μάγεμα υφύσης κι όνειρο. Όσο προχωρούσε το μοτόρι, τόσο χανόταν ο κόσμος από τα μάτια μας. Αυτό το έξω, καθώς το ονομάζουν στον Άθο, η Χαλκιδική, η άλλη Ελλάδα, έσβηνε στο βάθος του συγκητικού κόλπου η Αμουλιανή. Γραφόταν αχνή και χρυσή, τρεμάμενη μέσα στην πολλήν εθρία, η δεύτερη γλώσσα της στεριάς, η Σιθωνία. Και παραπέρα μόλις που τη μαντεύει κανείς, η Κασάνδρα. Την κάθε στιγμή σιλιολιόμουν το στίχο του Σολομού. Μάγεμα υφύσης κι όνειρο, στην ομορφιά και χάρη. Ένιωθα αναγάλια βαθύτατη να κατασταλάζει στα σπλάχνα μου μια προοδευτική απολύτρωση. Είναι τόσο δύσκολο στους καιρούς μας να τα βγάλεις πέρα με τους ανθρώπους. Η καλοκαιρινή Ελλάδα έλαμπε ολόγυρά μου πασίχαρη. Το όρος ξεδιπλωνόταν σιγά σιγά κάτω από τους αγέροχους κοκκινοπούς σταχτιούς γαλαζοπράσινους βράχους, άλλους απείραχτους από το χειμέριο κύμα, άλλους δεινότατα καταρακωμένους, ανοιγόταν οι μικρές αγκάλες της σιωπηλής ακατοίκητης αμμουδιάς, οι ακροθαλασσιές με τα βότσαλα. Το όρος είναι αλίμενο και για τούτο, σαν πιάνουν οι κακοί καιροί, η συγκοινωνία μεταμορφώνεται σε περιπέτεια. Βδομάδες ολόκληρες το μοτόρι νοθρεύει άνεργο στην Τρυπητή ή στην Ουρανούπολη. Άνθρωπος από τον κόσμο δεν έρχεται. Και μάλιστα από την ανατολική πλευρά του Αιγαίου, όπου το κύμα πυργώνεται ορμητικό σε φαντασμογορικές οροστοιχίες. Ακόμα και τον Αύγουστο μήνα, το μήνα της Παναγιάς, με τα μελτέμια που παραφρονούν, τα μοναστήρια απομονώνονται και μόνο σε ώρα πολλής ανάγκης χρησιμοποιούν τις εσωτερικές συνδέσεις, τα δυσανάβατα μονοπάτια.

Δεν υπάρχει παρά ένας δρόμος για αμάξι διαμπερής. Από το λιμάνι της Δάφνης στις Καριές. Από τις Καριές στο μοναστήρι το μεγαλώνυμο των Ιβύρων. Εκεί περνάει το λεωφορείο με μόχθο πάντα πολύ. Από τον κόσμο δρόμος δεν έρχεται. Πολλοί σχεδιάζουν έναν τέτοιο δρόμο από την Ουρανούπολη στον κόλπο της Ιερισσού, να γυροφέρνει το όρος. Αντιστέκεται η ψυχή μου, καθώς το συλλογίζουμε τούτο το πράγμα. Ένας δρόμος άνετος, ασφαλτωμένος, μπορεί και ηλεκτροφωτισμένος, θα παραδώσει το όρος στην εσωτερική και εξωτερική περιήγηση. Θα οργανώνονται ομαδικές εκδρομές, χιλιάδες άνθρωποι θα πηγαίνουν-έρχονται. Η πατροπαράδοτη φιλοξενία των μονών δεν θα μπορεί πια να ανταποκριθεί στις καινούργιες ανάγκες που θα δημιουργηθούν. Θα εισβάλλει ο ξενοδόχος ή κάποια χιδεότητα που και σήμερα ταλαιπωρεί το όρος, θα πολλαπλασιαστεί. Τέλος, και το άβατο θα καταργηθεί. Οι σιωπηλές ακροθαλασσιές θα γίνουν λάφυρα κοσμικής ασυνειδησίας.

Ο άθος πρέπει να απομείνει δυσκολοπλησίαστος, να μην χάσει το ύφος του, τον εσωτερικό του ρυθμό, την ψυχή του, αυτή τη λιγοστή ψυχή που του απομένει. Ακόμη και εκείνος που δεν πιστεύει σε τίποτε, δεν έχει το δικαίωμα να μιάνει τόση ομορφιά, τόση πίστη, τόση κακοπάθεια, τόση θλίψη, την προφυλάκηση και την παρακαταθήκη 40 γενεών. Αυτή τη θάλασσα της προσευχές, τις γονικλησίες, τις υμνοδίες, αυτή την ασταμάτητη αγρύπνια μέσα σε 10 αιώνες. Θα συνηγορούσα μόνο για τη σύνδεση του άθο με το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Είναι μια ανάγκη που γίνεται άμεσα αισθητή τώρα που όλο ένα και λιγοστεύει ο αριθμός των μοναχών και λείπουν τα χέρια για το μήλο, για το λιοτρίβι, για τον τόρνο, για το πριόνι. Υπάρχουν μερικές γεννήτριες στη μεγίστη Λαύρα και αλλού. Δεν χρησιμοποιούνται συχνά. Σαν έρχεται η νύχτα, οι καλόγεροι ανάβουν μια-μια τις λάμπες και τις κρεμούν στους τοίχους των διαδρόμων, των κελιών, των κοινόχρηστων χώρων, 30, 40, 60 και περισσότερες λάμπες, τοποθετημένες σε μεγάλα τραπέζια για τον καθαρισμό και τον ανεφοδιασμό με πετρέλαιο. Έχει μυστική χάρη η νεκτερινή παρέλαση του κατώτερου προσωπικού με τις αναμένες λάμπες στα χέρια, ανάμεσα στους ατελεύτητους διαδρόμους, τους βυθισμένους στη νύχτα και στη σιωπή. Μα δεν είναι λίγος ο μόχθος.

Το μοτόρι πιάνει στην πρώτη σκάλα της μονής του ζωγράφου, βουλγάρικης, χαμένη στο εσωτερικό του βουνού, σε απόσταση κάπου μιας ώρας με το υποζύγιο. Οι σκάλες δεν είναι μόνο μικρές αποβάθρες για την άμεση χρεια. Παρακολουθούνται από χτίρια συχνά, πολύ φαρδιά και πολύ όροφα, τους αρσανάδες ή ταρσανάδες, όπου σοδιάζονται όσα το κάθε μοναστήρι από τα δάση του και τα άλλα του χτήματα στέλνει στον κόσμο, όπου ασφαλίζονται από τους κακούς καιρούς τα μικρά πλεούμενα και όπου διαμένουν για λίγο ή για πολύ λαϊκοί ημεροκαματιάριδες και καλόγεροι φύλακες. Οι αρσανάδες, οχυρωμένοι με κατάψιλους πύργους, αφημένους τους περισσότερους στην τύχη τους πια, προσθέτουν ιδιαίτερη ομορφιά στο τοπίο. Οι πύργοι ανήκουν στις εποχές του κατατρεγμού, όταν τη θάλασσα κυβερνούσαν οι κουρσάροι και οι καλόγεροι πολεμούσαν σκληρά για να σώσουν τον τόπο τους. Πόσες ηρωικές περιπέτειες, πόση αγωνία, πόσο άγιο πείσμα ανακαλούν στη θύμηση αυτοί οι απολιθωμένοι μάρτυρες.

Οι αμμουδιές διαδέχονται τις αμμουδιές. Οι κάβοι τους κάβους. Οι αρσανάδες τους αρσανάδες. Τα μοναστήρια αρχίζουν να ξετυλίγονται, ολόκληρες πολιτείες το ένα ύστερα από το άλλο, στα δυσκολοπλησία στα ψηλώματα. Έπειτα από τη μονή του ζωγράφου, η μονή του δοχιαρίου, του ξενοφόντος, η ρώσικη, του Παντελεήμονος, του ξηροποτάμου, η Δάφνη, το μοναδικό λιμάνι, ανυπεράσπιστο και τούτο στον άνεμο. Εκεί μια μικροσκοπική πολιτεία. Το καφενείο, το ταχυδρομείο, το τελωνείο, η διοίκηση της χωροφυλακής, μερικά μαγαζιά, μερικά σπίτια. Ένας τόπος να καταλύσεις τη νύχτα. Νιώθεις πως όλα έχουν γίνει πολύ απλά. Τα μαγαζιά τα κρατούν λαϊκοί ή καλόγεροι. Δυστυχώς και καλόγεροι που εγκαταλείπουν τον ασκητισμό για να μεταμορφωθούν σε μαγαζάτορες και στη Δάφνη και στις Καριές. Με πληροφορεί σε μια ήσυχη ώρα ο Άγιος Αντιπρόσωπος Θεόφιλος ο Βατοπεδινός. Υπάρχει και ένας γυρολόγος, λαϊκός άνθρωπος που έβγαλε το γυμνάσιο, καθώς σπέβδει να μου πει και κουβαλάει από μοναστήρι σε μοναστήρι την πραμάτια του, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου, με το ακαταπώνητο υποζύγιο του, ακαταπώνητος κι εκείνος, με βροχή, με χαλάζι, με την κάψα του καλοκαιριού, με όποιον καιρό. Και την απλώνει την πραμάτια του στα πεζούλια και την περιεργάζονται οι καλόγεροι και παίρνουν ό,τι τους χρειάζεται, από κλεφτοφάναρο και σαπούνι και χτένι, ίσα με βελόνι για να μπαλώσουν το ράσο τους, και βιβλίο και επιστολόχαρτο. Ο γυρολόγος είναι ο σύνδεσμος του όρους με την κοινωνία των ανθρώπων. Τον βρήκα στον Παντοκράτορα, ύστερα στη Μονή των Ιβύρων, στη μεγάλη γιορτή της Παναγίας. Μικρά καταστήματα βρίσκονται οργανωμένα και σε μεγάλα μοναστήρια, καθώς το Βατοπέδι. Πολλούν κομποσκίνια, κομπολόγια, μικρά εικονίσματα, ξυλόγλυπτους σταυρούς, χαρτοκόπτες και άλλα παρόμοια.

Από τη Δάφνη ανηφορίζουμε προς τις Καριές. Αφήνουμε προς τα αριστερά τη μονή του Ξηροποτάμου και εισχωρούμε στα βαθύτερα του βουνού. Και τότε το βουνό μας αποκαλύπτει τους θησαυρούς του. Αυτή τη θαλερή φύση που έκαμε τους αρχαίους ανθρώπους, καθώς τους ονόμαζε ο Κόντογλους, ο Καυσοκαλυβίτης. Γραβόταν Καυσοκαλυβίτης γιατί εμόνασε 9 μήνες στα Καυσοκαλύβια και σπούδασε εκεί την τέχνη της αγιογραφίας. Να το πούνε το Άγιο Όρος, περιβόλι της Παναγιάς.

Ολόκληρη η περιήγησή μου υπήρξε μια σειρά γοητευτικά ξαφνιάσματα. Αυτός ο τόπος που φαίνεται στην πρώτη ματιά τόσο απόκρυπνος, τόσο τραχής, τόσο βασανισμένος, τόσο άξενος, είναι ένα ατελεύτητο δάσος που ανάμεσά του ανοίγονται κοιλάδες κατανυχτικής ομορφιάς. Και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, όσοι έζησαν για λίγο ή για πολύ στο όρος, δεν βρίσκουν τρόπο να εκφράσουν το θαυμασμό τους. Ο Νικηφόρος ο Γρηγοράς, άνθρωπος του 14ου αιώνα, γράφει ανάμεσα σε άλλα και τούτα. Το όρος άθος. Θαυμάζεστε άξιον είναι δοκίμη. Ότι προς αέρα και κράτε πάνε τι εφιός, και ότι πολύ τίνει και παντοδαπεί τη χλώη κοσμήτε. Και σφόδρα φιλοτίμος υπήν εκ τουράστου, των εντυγχανόντων την αίσθησιν δεξιούτε, και πολλήν ευθύς προβάλλετε την της τέρψεως ειδονήν. Καιρή πανταχώθεν όσπερ εκ θησαυρών, τότε εύπνουν της οσμής και το του άνθους εύχρουν. Και καθαρές το πλείστον ομιλεί τες του ηλίου ακτήσει. Δένδρεσιτε πολυειδέσι κομμά και άλση και λιμόνας ποικίλους, έργα χειρών ανθρωπίνων πλουτή. Γράφει και για τα ειδόνια του όρους. Και μάλιστοτ εκ μέσου του άλσους και των φυτών εκείνων, όρθιος ή της αηδόνος ηχήσασα μουσική, συνάδει της εκεί μουνάζουσιν υπήν και συνυμνήν των Κύριων. Και ο Ευγένιος Βούλγαρης, που πολύ εταλαιπωρήθηκε στην Αθωνιάδα σχολή, περιγράφει με λυρικό πάθος το φυσικό κάλος του τόπου και καταλήγει: όλα καλά, όλα γλυκυθυμίας ουκ έχω υπήν όσης πρόξενα.

Η γλυκυθυμία είναι ο χαρακτηριστικός ψυχικός τόνος του όρους. Η χλωρίδα είναι άφθονη και πολύμορφη. Τα κατάδροσα νερά που αναπηδούν από τα σπλάχνα των βουνών θρέφουν τη χλώη και συντηρούν τους απέραντους πλατανιάδες όπου η σκιά και η γαλήνη ευεργετούν και το σώμα και το πνεύμα. Αριές, οξιές, καστανιές, ο σκληρός δέντρος του λαού Ιδρύς, το πουρνάρι, το σκήνο, το κυπαρίσι. Δεν θα λησμονήσω ποτέ τα κυπαρίσια στο χιλαντάρι και στου ζωγράφου. Και έπειτα τα μικρά αμπέλια στις πλαγιές και οι λαχανόκηποι και οι ανθόκηποι που αναδίνουν οσμήν ευωδίας πνευματικής, σχηματίζουν ένα σύμπαν πλασμένο από τις λυρικότερες ονειροπολήσεις. Το κορύφωμα, νομίζω, αποτελούν οι δεντροστοιχίες στα κράσπεδα των στενών και δύσβατων δρόμων, οι σχηματισμένες από την Απολώνια Δάφνη, αυτά τα βάγια, τα παρθενικά, τα αμίαντα, τα ακυλίδωτα που εφραίνουν την όσφρηση. Περνώντας ανάμεσά τους, ο Οδυπόρος αισθάνεται πως θητεύει σε έναν υπερούσιο σύμπαν κι άλλο δεν επιθυμεί παρά να απολυσμονηθεί, να αποθέσει την βιωτική μέρημνα μόνος αντίκρι στον άπειρο χώρο και στον άπειρο χρόνο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από το βιβλίο του Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγίας», αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας είναι η εκπομπή του Αγιολογίου, μέσα από την οποία θα γνωρίσουμε τους Αγίους που η Εκκλησία μας τιμά και εορτάζει στις 3 Μαΐου. Στις 3 Μαΐου λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, τιμάται από την Εκκλησία μας ο Άγιος Πέτρος ο Θαυματουργός, Επίσκοπος Άργους. Έζησε στα τέλη του 9ου και τις αρχές του 10ου μετά Χριστόν αιώνα. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και οι γονείς του, άνθρωποι ευσεβείς, είχαν ασπαστεί τον μοναχικό βίο μαζί με τα δυο τους παιδιά Παύλο και Διονύσιο. Αργότερα τους ακολούθησαν και τα δύο μικρότερα, Πέτρος και Πλάτων. Ο Πατριάρχης Νικόλαος ο Πρώτος, εκτιμώντας τα σπάνια πνευματικά χαρίσματα του Πέτρου, θέλησε να τον κάνει επίσκοπο Κορίνθου. Ο Πέτρος αρνήθηκε και τότε ο Νικόλαος πρότεινε τον αδελφό αυτού Παύλο, μαζί με τον οποίο κατέβηκε στην Κόρινθο και ο Πέτρος, όπου και ησύχαζε. Αλλά όταν πέθανε ο επίσκοπος Άργους, οι αργοί και οι ναυπλοί ήρθαν σε αυτόν, που η φήμη της πνευματικότητάς του είχε εξαπλωθεί σε όλη την Πελοπόννησο και τον παρακάλεσαν θερμά να αναλάβει την επισκοπή τους. Ο Πέτρος δέχθηκε με πολλή βία. Όταν όμως ανέλαβε, έγινε υπόδειγμα τέλειου πνευματικού ποιμένα. Φάνηκε προστάτης των ορφανών και χειρών, ελεήμων, δίνοντας με απλοχεριά όλα του τα υπάρχοντα στους φτωχούς και πεινασμένους, ελευθέρωνε εχμαλό τους και άλλα πολλά. Έζησε 70 χρόνια και πέθανε ειρηνικά μετά το 920. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Πέτρος έκανε πολλά θαύματα μετά τον θάνατό του, δια του μύρου που έβγαινε από τον

Στις 3 Μαΐου επίσης, αγαπητοί ακροατές, τιμώνται από την Εκκλησία μας οι Άγιοι Τιμόθεος και Μαύρα. Η κομμόπολη Παναπέα της Αιγύπτου ήταν η γενέτειρα των δύο συζύγων του Τιμοθέου και της Μαύρας. Ο Τιμόθεος με την συγκατάθεση της Μαύρας έγινε ιερέας και εκτελούσε την ιερατική του διακονία με θερμότατο ζήλο. Αυτό όμως προξένησε μεγάλη ανησυχία στους ειδωλολάτρες και τον κατήγγυλαν στον αδίστακτο ειδωλολάτρη έπαρχο Αριανό. Αυτός απείλησε και διέταξε τον Τιμόθεο να κάψει δημόσια τα ιερά του βιβλία. Η απάντηση που έδωσε ο Τιμόθεος ήταν απάντηση πραγματικού ιερέα με αυταπάρνηση. «Αδύνατο είναι έπαρχε να τα κάψω. Τα βιβλία αυτά είναι για μένα τα ιερά πνευματικά μου όπλα και εφόδια». Και καθώς ο στρατιώτης στη μάχη δεν παραδίδει τα όπλα του στον εχθρό, διότι αλλιώς θεωρείται νικημένος, λιποτάκτης, έτσι κι εγώ δεν μπορώ να σου τα παραδώσω. Δίνω την ζωή μου, αλλά τα ιερά μου βιβλία δεν τα παραδίδω. Κάνε ό,τι νομίζεις. Εξαγριωμένος από την απάντηση, ο Αριανός διέταξε να τον βασανίσουν ανελέητα. Πράγματι, με τροχό του έσχισαν τις σάρκες και του έσπασαν τα κόκαλα. Όταν το έμαθε αυτό η γυναίκα του Μαύρα, με πόνο στην καρδιά αλλά και ευτυχία τον συνάντησε, του έδωσε θάρρος αλλά και η ίδια ομολόγησε την πίστη της μπροστά στον αδίστακτο έπαρχο. Οπότε αυτός μανιασμένος πλέον διέταξε και τους θανάτωσαν με σταυρικό θάνατο. Έτσι τα στεφάνια του γάμου τους μετατράπηκαν σε στεφάνια αιώνιας δόξας. Στο Απολυτίκιο των Αγίων διαβάζουμε: «Ως ζεύγος ομόζυγων και ξινωρίς θαυμαστή, Τιμόθεε πάνσοφε και Μαύρα νύμφη Χριστού, εν Θεός ηθλήσατε, σύμμορφη γαροφθέντες των παθών του Κυρίου, δόξης ακαταλήτου ηξιώθητε άμφο, πρεσβεύονται στο σωτήρι υπέρ

ότι αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Διοδόρου και Ροδοπιανού του Διακόνου, έζησαν στα χρόνια του βασιλιά Διοκλητιανού και για την πίστη του στο Χριστό υπέμειναν πολλές φρισχές και μαστιγώσεις από τους στρατιώτες της πόλης Αφροδυσίας της Καρίας. Με το μαρτύριο του λιθοβολισμού παρέδωσαν την ψυχή τους στον Στεφανοδότη Θεό. Τη αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων 27 μαρτύρων, οι οποίοι μαρτύρησαν διαπυρός. Τη αυτή η μέρα, μνήμη του Αγίου Αχμέτ του Κάλφα. Ήταν μου αμεθανός το θρήσκευμα και υπηρετούσε στην Κωνσταντινούπολη σαν γραφέας του Δευτεράρη. Στο σπίτι του είχε σαν υπηρέτρια κάποια χριστιανή Ρωσίδα, στην οποία επέτρεπε να τελεί ελεύθερα τα θρησκευτικά της καθήκοντας στους ναούς. Ο ίδιος βαπτίστηκε κρυφά και έγινε χριστιανός. Σε κάποια επίσημη συζήτηση που έγινε με μορφωμένους μου αμεθανούς, ισχυρίστηκε ότι η μόνη αληθινή θρησκεία είναι η χριστιανική και έτσι ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Τότε καταγγέλθηκε στις τουρκικές αρχές, συνελήφθη και απαγχωνίστηκε στις 3 Μαΐου του 1682 στο Κιάνχανε Μπαξέ της Κωνσταντινούπολης.

Στις 3 Μαΐου επίσης, αγαπητοί ακροατές, θυμάται από την εκκλησία μας ο Άγιος Οικουμένιος ο Θαυματουργός, επίσκοπος Τρίκης. Υπάρχει κάποια σύγχυση σχετικά με τα βιογραφικά του στοιχεία. Τα σχετικά επικρατέστερα είναι ότι έζησε στα τέλη του 10ου αιώνα. Μελέτησε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας και αναδείχθηκε άριστος ερμηνευτής των Αγίων Γραφών. Συγχρόνως συνέγραψε ερμηνείες της πράξης των Αποστόλων στις 14 επιστολές του Παύλου και στις 7 καθολικές. Έτσι, αφού εκτιμήθηκε από τους συγχρόνους του για το άμεμπτο ήθος του και την μεγάλη εξωτερική του μόρφωση, προκρίθηκε για τον επισκοπικό θρόνο της Τρίκης στην Θεσσαλία, τον οποίο εκόσμησε σαν καλός ποιμένας και του αρχιποιμένα Χριστού μαθητής και απεβίωσε ειρηνικά. Τη αυτή ημέρα, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου Λουκά, του εντοστηρίου της Ελλάδος. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Πάμβου και του Οσίου Θεοδοσίου του Ρώσου, ηγούμενου της Μονής του Σπηλαίου και αρχηγού της ρώσικης κοινοβιακής ζωής. Τέλος, αγαπητοί ακροατές, τιμάται από την Εκκλησία μας στις 3 Μαΐου η Αγία Ξενία, η Μεγαλομάρτης και Θαυματουργή. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα της Πελοποννήσου το 291. Οι γονείς της ονομάζονταν Νικόλαος και Δέσποινα. Ήταν ευσεβείς χριστιανοί και κατάγονταν από τα ανατολικά μέρη της Ιταλίας. Εξαιτίας όμως των συνεχών και σκληρών διωγμών κατά των χριστιανών στα χρόνια εκείνα, κατέφυγαν στην Καλαμάτα και εγκαταστάθηκαν σε κάποιο αγρόκτημα έξω από την πόλη, διότι ο πατέρας της ήταν γεωργός. Από μικρή η Ξενία στόλισε την ψυχή της με νηστείες, εγκράτεια, σιωπή, τακτική προσευχή, σεμνότητα ομιλίας, δάκρυα και αγρυπνίες. Επίσης, βοηθούσε με όλη της την δύναμη τους φτωχούς, τις χείρες και τα ορφανά. Ο έπαρχος της Καλαμάτας Δομετιανός, όταν κάποτε την συνάντησε τυχαία, θαμπόθηκε από την ομορφιά της και θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Αλλά η Ξενία αρνήθηκε στεναρά να αλλάξει την πίστη της και να γίνει γυναίκα ειδωλολάτρια άρχοντα. Τότε ο Δομετιανός την βασάνισε με τον πιο φρικτό τρόπο και όταν είδε ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το φρόνημά της, τελικά την αποκεφάλισε στις 3 Μαΐου του έτους 318 μετά Χριστόν. Μετά το θάνατό της, η Αγία, με τη χάρη του Θεού, επετέλεσε πολλά θαύματα. Σε αυτό το σημείο, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής του Αγιολογίου, μέσα από την οποία γνωρίσαμε τους Αγίους που η Εκκλησία μας τιμά και ορτάζει στις 3 Μαΐου. Να είστε όλοι καλά.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ μαζί κάθε εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε λοιπόν μέσα από τον λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από την δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν. Στο μικρόφωνο ο Δήμητρης Προύσαλης ταπεινός συνοδοιπόρος σας στο ταξίδι αυτό στα σταυροδρόμια του κόσμου και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Ακούτε τη συχνότητα των 89,5, είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Στα σταυλοδρόμια του κόσμου, λοιπόν, παραμύθια από τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμω από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο. Και ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μέσα στην καρδιά τους, σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπιστα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Στη διαδρομή αυτή κανείς δεν είναι μόνος.

0: Μια φορά και έναν καιρό που λέτε, ήταν σε έναν τόπο μακρινό ένας γέρος και μια γριά που ο Θεός δεν τους αξίωσε να κάνουν παιδιά. Μέναν σε ένα μικρό σπιτάκι. Μια μέρα που λέτε, γυρίζει η γριά και λέει στο γέρο της: «Καλέ εσύ, δεν πας στο βουνό να φέρεις κανένα ξύλο να έχουμε για το χειμώνα?» «Πού να πάω, βρε γυναίκα?» Βαριότανε φαίνεται ο γέρος, αλλά τι να κάνει. Παίρνει αυτό το γαϊδουράκι του και πάει γραμμή ίσια στο βουνό. Άρχισε που λέτε αυτό τσακατσούκα, μόση δύναμη είχε να κόβει ξύλα. Έσκαψε τη γη, βγάζει πολλά κούτσουρα και έπειτα λέει γέμισε και έδεσε με σκοινιά και τις δύο πλευρές του γαϊδουριού. Αλλά από τη μια όμως μεριά είδε πως έγινε λιγάκι το φόρτωμα. Τότε γυρίζει ο γέρος και δίνει μια τσαπιά και βγάνει ένα κουτσουράκι για να ισιώσει το βάρος. Την ώρα που δίνει μια τσαπιά, γυρίζει και ακούγεται μια φωνή: «Ε, γέρο, σιγά θα με σκοτώσεις!» Σηκώνει το κεφάλι του πλετογέρος, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, δεν έβλεπε κανέναν. Δίνει άλλη μια τσαπιά, δεν βλέπει κανέναν.
1: «Σιγά, ρε γέρο, σιγά σου λέω!»
0: Και κάνει ένα έτσι και ξεπροβάλλει που λέτε μέσα από τα ξύλα ένα λιονταράκι. Ο γέρος χάρηκε πολύ και το λιονταράκι. Βγάνει που λέτε αυτό το σακάκι του, το τυλίγει καλά καλά, το χώνει ανάμεσα στα κούτσουρα, ανεβαίνει στο σαμάρι και ξεκινάει να κατεβαίνει για το χωριό. Σαν κόντευε να φτάσει στο σπιτάκι του, αρχίζει να φωνάζει:
1: «Έγρια, έγρια που είσαι! Έλα μωρέ γριά να δεις τη σούφερα, έλα να δεις τη σούφερα!»
0: Πηγαίνει που λέτε κοντά η γριά, κοιτάζει και τι να δει. Βλέπει ένα λιονταράκι. Το παίρνει η γιαγιά με χαρά, το λούζει, το χτενίζει, του δοκι λέει αυτή φαΐ να φάει και το βάλε στο παραθύρι της να σεριανίζει το περιβόλι και το δρόμο. Εκεί όμως απέναντι από το παραθύρι ήταν λένε ένα σπίτι μεγάλο, το αρχοντικό του βασιλιά. Στο μπαλκόνι του αρχοντικού εκείνου λένε πως έβγαινε και καθόταν μια πολύ όμορφη κοπέλα που ήταν η κόρη του. Το λιονταράκι που λέτε έβλεπε την αρχοντοπούλα στο μπαλκόνι και τη θαύμαζε. Τη γριά, επειδή αυτή το φρόντιζε πολύ, τη φώναζε μάνα με ανθρώπινη φωνή. Και μια μέρα που λέτε το λιονταράκι γυρίζει και της λέει:
1: «Μάνα, θα πας στο παλάτι και θα πεις στο βασιλιά ότι την κόρη του θα την πάρω για γυναίκα μου.»
0: Τώρα θα μου πείτε, βρε παραμύθα, τι είναι αυτά που μας λες? Γίνεται τα λιοντάρια να μιλάνε με ανθρωπινή φωνή? Το ξέρετε καλά, φίλες και φίλοι. Στα παραμύθια τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ακόμα και τα λιοντάρια μπορούν να μιλήσουν με ανθρωπινή φωνή. Τρελάθηκε που λέτε η γριά.
1: «Πω, παιδάκι μου, εσύ παλικαράκι μου, είσαι λιονταράκι. Πώς να πάω μόνο στο μεγάλο άρχοντα του τόπου και να ζητήσω εγώ η φτωχιά να παντρευτείς την κόρη του?» «Εγώ σου λέω να πας και να ζητήσεις την κόρη του για μένα, μάνα.»
2: «Αυτοί οι γκαμπροί παιδάκι μου που ζητάνε τις βασιλοπούλες κάνουν άθλους και αδραγαθήματα μεγάλα για να πάρουν τέτοια κορίτσια. Εσύ παλικαράκι μου, είσαι λιονταράκι. Πώς να πάω εγώ η φτωχή με τη μούτρα?»
1: «Να πας, μάνα, να πας, ξέρω τι σου λέω.»
0: Πιάνει που λέτε η γυναίκα τα κλάματα και χτυπιόταν. Πώς να πάει στο βασιλιά? Τελικά από εδώ από εκεί την έπεισε το λιονταράκι και πήγε. Πηγαίνει που λέτε η γριά στο βασιλιά και του λέει:
2: «Βασιλιά μου πολυχρονεμένε, ο γιος μου το λιονταράκι θέλει την κόρη σου για γυναίκα του.»
1: «Πολύ ευχαρίστως. Αν κάνει αυτά τα τρία ανδραγαθήματα που θέλω και τα κάνει με επιτυχία, να την πάρει με όλη μου την καρδιά. Αν όμως δεν τα καταφέρει, το βλέπεις εκείνο και τον πύργο που χτίζω? Θα του κόψω το κεφάλι. Και μόνο μια κεφάλι λείπει για να τον αποτελειώσω. Αν δεν τα κάνει αυτά που του ζητήσω, θα αποτελειώσω τον πύργο με το κεφάλι του γιου σου. Τράβα τώρα, φύγε.»
0: Φεύγει που λέει τη γριά μέσα στα κλάματα και τη στεναχώρια και πάει γραμμή στο σπιτάκι της.
2: «Αχ, λιονταράκι μου, αυτό και αυτό παιδάκι μου», μου είπε ο βασιλιάς.
1: «Να πας, μάνα, να του πεις ότι εγώ την κόρη του τη θέλω. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσει.»
0: Πάει που λέτε η μάνα του λιονταριού στο βασιλιά και τον ρωτάει για τα ανδραγαθήματα.
1: «Άκου, γυναίκα, να σου πω. Το πρώτο ανδραγάθημα: έχω να κατεμένα το στάρι, το κριθάρι και τη βρώμη ένα σωρό. Θέλω που λες σε μια νύχτα ως το πρωί να τα έχει ο γιος σου ξεχωρίσει και να τα βάλει σε τρεις γωνιές, χώρια το σιτάρι, χώρια το κριθάρι και χώρια τη βρώμη κάτω στην αποθήκη. Το δεύτερο που θέλω να μου κάνει τώρα είναι σε μια νύχτα στην αυγή να μου φτιάξει ένα λουτρό με βρύσες και νερά, με καθρέφτες και με πουλιά να κελαϊδάνε. Μέσα σε μια νύχτα μονάχα. Τέλος, θέλω να περάσει το ποτάμι εκείνο και να το πηδήσει τρεις φορές, μέρα μεσημέρι. Αν μπορέσει και τα κάνει αυτά τα τρία κατορθώματα, τότε με την ευχή μου να πάρει την κόρη μου για γυναίκα του. Πω, πω. Γυρίζει γριά πάλι με κλάματα και σκοτούρα μεγάλη στο σπίτι της. Μη στεναχωριέσαι, μωρέ μάνα. Θα πας πάλι στο βασιλιά να του πεις ότι δέχομαι. Ό,τι μου ζήτησε, εγώ θα το κάνω. Πηγαίνει πάλι που λέτε στον βασιλιά γριά με την επιμονή του γιού της, του λιταριού, και του λέει «Εντάξει, βασιλιά μου, εντάξει, ο γιος μου συμφώνησε». Γυρίζει που λέτε σπίτι. Φάγανε, κοιμήθηκαν οι γέροι. Το λιονταράκι πάλι δεν κοιμήθηκε. Παίρνει αυτό που λέτε ένα καρύδι στη χούφτα του και πάει στην αποθήκη του βασιλιά. Κάνει ένα κράτς, σπάει το καρύδι και βγήκαν από εκεί μέσα μυρμήγκια τόσα πολλά που τα διέταξε το λιονταράκι να χωρίσουν στη στιγμή τα σπυριά. Αλλού το στάρι, αλλού το κριθάρι, αλλού τη βρώμη. Η αποθήκη καθάρισε. Στις τρεις γωνιές γίνανε τρεις σωροί, το κάθε είδος. Την αυγή που λέτε ξαφανίστηκαν με μιας το μυρμήγκι, τα μυρμήγκια μπαίνουν ξανά στο καρύδι και το λιονταράκι γύρισε σπίτι του. Το άλλο βράδυ το λιονταράκι παίρνει άλλο ένα καρύδι, το ζεσταίνει στη χούφτα του και πάει αυτό γραμμή στο παλάτι. Εκεί κάνει ένα κράτς και σπάει και το δεύτερο καρύδι. Τότε που λέτε, μέσα από το καρύδι, αλήθεια σας λέω, ήμουν κι εγώ εκεί μπροστά και τάδα. Βγήκανε μαστόροι και υλικά και αρχίζουν αυτοί να φτιάχνουν ένα λουτρό. Μα ένα λουτρό που όμοιό του δεν είχε άλλο κανένα. Να οι βρύσες, να τα νερά, να τα μάρμαρα, να οι καθρέφτες, να τα πουλιά, να κελαϊδάνε. Όπως ακριβώς το είχε ζητήσει ο βασιλιάς. Παίρνει που λέτε ένα μεγάλο κρούσταλο και το βάζει στον πύργο εκεί που έλειπε η τελευταία κεφαλή. Το πρωί που σηκώθηκαν όλοι οι άνθρωποι του παλατιού, γυρίζουν, κοιτάζουν και τι να δουν. Βλέπουν να γυαλίζει πάνω στον πύργο κάτι που μοιάζει με τον ήλιο. Γυρίζει η βασιλοπούλα που λέτε και λέει στον πατέρα της: «Μωρέ πατέρα, μωρέ πατέρα, να δεις, το λουτρό είναι έτοιμο και ο ήλιος βγαίνει από τον πύργο μας». Κοίταξαν όλοι και απόμειναν να θαυμάζουν με το στόμα ανοιχτό. Έμεινε που λέτε το τρίτο το κατόρθωμα. Πάει που λέτε τώρα η γριά με ένα καμάρι στο βασιλιά και του λέει ότι το απόγευμα κίνης της μέρας ο γιος της το λιονταράκι θα περάσει το ποτάμι και θα καλέσει τον κόσμο. Να τον καλέσει τον κόσμο βασιλιάς να πάνε να τον δούνε το γιώκα της. Δεν πίστευαν πως ένα λιονταράκι έκαμε τα προηγούμενα κατορθώματα και τώρα θα μπορούσε τάχα μου να περάσει και το ποτάμι. Παίρνει που λέτε το λιονταράκι το τρίτο καρύδι, το ζεσταίνει στη χούφτα του καλά καλά, του λέει μερικά λόγια από αυτά που λένε τα λιοντάρια μεταξύ τους και κάνει ένα κραπ και σπάει το τρίτο καρύδι. Και βγαίνει που λέτε μέσα από το καρύδι ένα όμορφο άλογο χρυσαφένιο που λαμποκόπαγε ο τόπος. Δίνει μια χοπ, το καβαλικέι που λέτε το λιονταράκι και περνάει τρεις φορές το ποτάμι πάνω στ' άλογο. Χειροκροτήματα, κραυγές ο κόσμος, χαχανιτά, ου, ή, α, ου. Γυρίζει που λέτε το βασιλιάς και λέει στην κόρη του: «Κόρη μου, αυτός είναι ο άντρας σου». Η βασιλοπούλα όμως δεν χάρηκε καθόλου. Πώς να παντρευτεί αυτή ένα λιονταράκι? Με τα κλάματα την ντύσανε νύφη την κοπέλα. Τους πήγαν λοιπόν στη μεγάλη εκκλησιά του παλατιού και τους παντρέψανε. Αυτή, ωραία νύφη, ο γαμπρός, ένα λιονταράκι στεκόταν δίπλα της. Η νύφη που λέτε ήταν μέσα στη μαύρη στεναχώρια. Κάνανε μια μεγάλη δεξίωση, ήρθε κόσμος πολλής αρχόντι και δουνιάς να φάνε και να πιούνε, να ευχηθούνε στο ζευγάρι. Και την ώρα που γίνονταν η γιορτή, για μια στιγμή που λέτε, ξαφανίζεται το λιοντάρι.
0: Βλέπει κάποια στιγμή η Βασιλοπούλα ένα παλικάρι εκεί κοντά της, πολύ όμορφο, να την τραβάει αυτό να χορέψουν. Και όπως χορεύανε, λέγανε όλοι: «Μωρέ, μωρέ, αυτόν τον νιό έπρεπε να παντρευτεί Βασιλοπούλα και όχι ένα λιονταράκι». Η νύφη που άκουσε τα σχόλια του κόσμου γύρισε και τους είπε: «Λιονταράκι μούλαχε, λιονταράκι θα πάρω. Αυτό ήταν τη στέχη μου». Στον τρίτο χώρο που λέτε, ο νέος γυρίζει και ψιθυρίζει μέσα στα αυτή της Βασιλοπούλας: «Εγώ είμαι το λιονταράκι που παντρεύτηκες. Με λένε Μυριάκι. Ο πατέρας μου είναι βασιλιάς σε μια χώρα μακρινή. Κάποιος όμως μου δώσε κατάρα να αλλάξω το πετσί και να μεταμορφωθώ. Θα σου πω, θα στα πω όλα, αλλά δεν θα με μαρτυρήσεις. Γιατί αν με μαρτυρήσεις, εγώ θα γίνω Περιστέρι και θα πετάξω από πάνω σου τρεις φορές, θα φύγω και θα με χάσεις. Μ' ακούς?» Άκουγε η Βασιλοπούλα τις φίλες της και τον κόσμο να λέει: «Αχ, μωρέ Βασιλοπούλα μου, αυτό το παλικάρι πρέπει να πάρεις και όχι ένα λιονταράκι». Τότε που λέτε, η Βασιλοπούλα του λόγου της δεν κρατήθηκε. Της ξέφυγε ο λόγος και τους λέει: «Αυτός είναι ο άντρας μου, είναι το Βασιλόπουλο, αυτός είναι ο άντρας μου». Μόλις είπε «αυτός είναι, αυτός είναι ο άντρας μου, το Βασιλόπουλο», το παλικάρι για μια στιγμή γίνεται Περιστέρι και πέταξε τρεις φορές πάνω από το κεφάλι της Βασιλοπούλας και έφυγε και χάθηκε. Τότε που λέτε, η Βασιλοπούλα βάνει τα κλάματα και αρχίζει να χτυπιέται και να οδύρεται τόσο που σταμάτησε ο χορός. Ο πατέρας της πάλι, ο βασιλιάς, τάχασε γυρίζει και λέει: «Τι συμβαίνει κόρη μου, τι τρέχει και χτυπιέσαι έτσι, τι έχεις και κλαις και χτυπιέσαι και οδύρεσαι και πού είναι ο άντρας σου, το λιονταράκι?» Η κόρη του που λέτε γυρίζει και του λέει: «Αυτό και αυτό, πατέρα μου. Να μου κάνεις τρία ζευγάρια σιδερένια παπούτσια και τρία φορέματα από σίδερο. Έτσι με συμβούλεψε ο άντρας μου. Και όταν τα λιώσω, τότε πάλι θα τον ξαναβρω. Γιατί αυτός που με πάντρεψες ήταν γιος βασιλιά. Έτσι μου πονέωσε αυτός. Και κάποιος του δώσε κατάρα και τον έκανε να μεταμορφώνεται σε λιοντάρι και σε περιστέρι. Τι να κάνει, που λέτε, και ο βασιλιάς? Δεν υπήρχε άλλος δρόμος, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Δέχτηκε. Παρέγγειλε, που λέτε, στο σιδερά του παλατιού τρία ζευγάρια παπούτσια και τρία φορέματα σειρμάτινα. Η Βασιλοπούλα φόρεσε, που λέτε, το πρώτο φόρεμα και το πρώτο ζευγάρι παπούτσια, φόρτωσε στάλα τάλα σε ένα δισάκι και έφυγε μονάχη κατά μονάχη, όπως της παρήγγειλε ο Μυριάκης, ο άντρας της. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Ανέβαινε αυτή, που λέτε, στα βουνά, διάβαινε τα λαγκάδια, ψυχή άνθρωπο κανένα δεν συνάντησε. Λιώσαν το πρώτο ζευγάρι παπούτσια και το πρώτο σειρμάτινο φουστάνι και, όπως λέει το παραμύθι, η κοπέλα περιπλανιότανε χωρίς να συναντήσει τον άντρα της, το λιονταράκι. Έτρωγε, λέει, μονάχα χόρτα αυτή και φρούτα από τα δέντρα που συναντούσε στο διάβα της. Στο μεταξύ άρχισε η κοιλιά της να φουσκώνει γιατί ήταν εγκαστρωμένη. Λιώσαν και το δεύτερο ζευγάρι παπούτσια και το δεύτερο στριμμάτινο φουστάνι και φόρεσε τα τρίτα. Πουθενά να συναντήσει το λιονταράκι της. Έκλαιγε και παρακαλούσε το Θεό να τελειώσει τούτο το βάσανο που ζούσε η κακομοίρα. Εκεί που λέτε, στο βουνό που πήγαινε, βλέπει του λόγου της ένα σκύλο. Γυρίζει αυτή και του λέει μέσα στη μαύρη απελπισία: «Αχ, σκυλάκι μου, μωρέ, φάε με να γλιτώσω από τα βάσανα, γιατί άλλο πια δεν αντέχω». Τότε ο σκύλος που λέτε γυρίζει και μιλάει όπως γίνεται στα παραμύθια, με ανθρώπινη φωνή, και της λέει: «Δεν σου είπα να με μαρτυρήσεις?» Ήταν ο Μυριάκης. «Εμένα με έχουν καταραστεί. Για να γίνω κανονικό παλικάρι, Βασιλόπουλο, πρέπει να μου κάνουν μάγια και τυραννίες». «Δεν το ξέρα, συγχώραμε, λίγα τράβηξα κι εγώ», γυρίζει και του λέει η γυναίκα του. «Τέλος πάντων, βλέπεις αυτό το παλάτι εκεί κάτω στο λαγκάδι? Αυτό είναι το σπίτι μου. Να πας και να τους πεις να σε αφήσουν να γεννήσεις εκεί μέσα. Και θα ζητήσεις να μείνεις στην πίσω την κάμαρη που έχει και περβόλη για να σε βλέπω. Και μόλις τους πεις να ακούσετε το όνομα του Μυριάκη σας με το καλό, θα σε αφήσουν αμέσως». Πάει, που λέει, η κοπέλα εκεί, χτυπάει την πόρτα, ξαναχτυπάει και βγαίνει μια δούλα. «Θέλω να μείνω εδώ και να γεννήσω, να με δει η βασίλισσα και να της πω να ακούσει το όνομα του Μυριάκη της με το καλό». Η υπηρέτρια, σαν άκουσε τα λόγια που τα λένε, πήγε και είπε τις κουβέντες της ξένης στη βασίλισσα. Ωρε, ποια είναι αυτή που ξέρει το όνομα του γιού μου? Θέλω να μου τη φέρετε εδώ, να ακούσω εγώ αυτές τις κουβέντες από το στόμα της ίδιας. Να με αφήσετε να γεννήσω εδώ, στην πίσω κάμαρη που έχει τον μπαξέ, είπε η κοπέλα στη βασίλισσα. Παραξενεύτηκε που λέει τη βασίλισσα με τα λόγια της κοπέλας. Την πήρανε μέσα και την βάλανε αυτή στην πίσω κάμαρη. Κάθε βράδυ πήγαινε ο Μυριάκης στη γυναίκα του σαν παλικάρι. Μόλις έβλεπε να χάνονται τα αστέρια, έφευγε αυτός. Κάποια μέρα που λέτε γέννησε η κοπέλα και έκανε αγόρι. Και χάνηκαν όλοι που έκανε αγόρι. Και κάθε μέρα η λεχόνα στην αγκαλιά της να νούριζε το παιδί και του έλεγε: Νάνι, νάνι, νάνι του Μυριάκη το παιδί. Να ζήσει τα αγόρι μου του βασιλιά εγγόνη. Να το ξέρει η αγάπη του ο βασιλιάς του και ο παππούκης του. Θα του φέρνε ολόχρυσο σεντόνι. Οι δούλες και οι καθαρίστριες τα άκουγαν. Πήγαν και είπαν τις βασίλισσες ότι και αυτό και αυτό συμβαίνει στο πίσω το δωμάτιο.

Ακούσαν που λέτε τα λόγια τούτα οι δούλες και καθαρίστριες και πήγαν και είπαν τις βασίλισσες πως τούτο και τούτο συμβαίνει στο πιστοδωμάτιο. «Είναι αλήθεια? Για να τη φωνάξει να έρθει εδώ να δούμε», είπε η βασίλισσα. Τι φώναξαν που λέτε? Την κοπέλα να πάει στη βασίλισσα. «Για πες μου κοπέλα μου εσύ, πού ξέρεις το όνομα του Μυριάκη και πού ξέρεις εσύ πως είναι του βασιλιά εγγόνη?» «Α, άκου να σου πω, σε λυπήθηκα, σε έβαλα στο παλάτι, μα τώρα όμως θα μου τα πεις όλα». Τη ζόρισαν που λέτε πολύ την κοπέλα. Την έπιασε αυτή η απελπισιά και τους λέει «Το έχω ακούσει, ακουστά το είχα». Μα δεν την πιστεύανε. Επέμεναν πολύ, επέμεναν και τότε η κοπέλα τους είπε το μυστικό, πως παντρεύτηκε τάχα μου αυτή ένα λιονταράκι που μιλούσε με ανθρώπινη λαγιά και πως τη γιορτή του παλατιού έγινε ωραίο παλικάρι και πως κάθε βράδυ έρχεται ο γιος σας και μου κάνει λέει παρέα μέχρι να σβήσουν τα αστέρια της νύχτας και να φωτίσει ο Θεός την καινούργια μέρα. Τα λόγια που είπε ήταν βαριά, ήτανε λόγια πολύτιμα. Τότε που λέτε στο παλάτι πιάσαν και κάνανε έναν ουρανό φωτεινό με άστρα. Σαν πήγε ο Μυριάκης το βράδυ, τα άστρα φέγγανε και μέσα στο παλάτι δεν σβήνανε και ο Μυριάκης δεν μπόρεσε να φύγει. Οι πόρτες όλες του παλατιού ήτανε κλειδωμένες και αμπαρωμένες. «Βρε γυναίκα, μήπως με πρόδωσες? Γιατί με πρόδωσες? Γιατί με πρόδωσες?» έλεγε και χτυπιόταν και φώναζε ο Μυριάκης. «Όχι Μυριάκη μου, όχι καλέ μου, όχι άντρα μου, δεν σε πρόδωσα. Αν μίλησα, μίλησα για το καλό του παιδιού μας», έλεγε η κοπέλα. Και εκεί που μιλούσανε που λέτε, ανοίγουν οι πόρτες, μπαίνουν οι ακόλουθοι του παλατιού και πιάνουν τον Μυριάκη και τον οδηγούν γραμμή στο υπόγειο. Και εκεί λένε ιστορίες των παλιών και κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια. Γιατί? Μα γιατί είναι παραμύθι. Εκεί λένε είχαν ανάψει ένα φούρνο, φωτιά και δίπλα ένα καζάνι με κρύο νερό. Πιάσαν το Μυριάκι και τον ρίχνανε μια στο φούρνο και τον ευγάζανε και τον ρίχνανε μια στο καζάνι με το νερό. Αυτό λέει βάσταξε πολύ, μια στη φωτιά και μια στο φούρνο και μια στη φωτιά και μια στο φούρνο και μια στη φωτιά και μετά στο καζάνι και μια στο φούρνο και μια στο καζάνι και μια στο φούρνο και μια στο καζάνι. Και αυτό λέει πως το κάνανε για να φύγει το δέρμα του, να αλλάξει το πετσί του και να φύγουν όλες οι κακίες που είχε φορτωθεί. Το Βασιλόπουλο πάλι μέσα από το φούρνο φώναζε «Αχ κακούργα, εσύ με πρόδωσες και με μαρτύρησες! Αχ κακούργα, εσύ με πρόδωσες και με μαρτύρησες! Όχι Μυριάκη μου, όχι καλέ μου, όχι άντρα μου, για το καλό σου γίνονται αυτά και για το καλό του παιδιού μας, κάμε υπομονή, κάμε υπομονή», φώναζε απ' έξω η Βασιλοπούλα. Τελικά που λέτε, έφυγε το κατηγόριο που κάποιος τον είχε καταραστεί, έφυγε αυτό το βαρύ πράγμα από πάνω του, έγινε άνθρωπος σωστός, ένα όμορφο παλικάρι. Τότε που λέτε, στείλαν μήνυμα οι δικοί τους όλα τα βασίλεια και σμίξανε και τα συμπεθεριά της νύφης. Έγιναν τα φαυτίσια του μωρού και το βγάλανε και αυτό Μυριάκι από το όνομα του παππού και από το όνομα του πατέρα. Και έγινε ένα γλέντι που λέτε τρικούβερτο και ακούστηκαν τα βιολιά και τα λαούτα μέχρι εδώ πέρα. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες βάσταξε το ξεφάντωμα. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς εδώ, και εμείς εδώ καλύτερα.

Μια φορά και έναν καιρό, λένε οι ιστορίες των παλιών, πως ήταν ένας πατέρας και είχε αυτός ένα παιδί. Το παιδί που λέτε ένα βράδυ είδε αυτό στον ύπνο του ένα όνειρο, μονάχα δεν ήθελε να το πει κανενός. «Ωραία, πες το μου εμένα παιδάκι μου, το όνειρό σου», του λέει ο πατέρας. «Δες το», λέει ο πατέρα. «Πες το μου γιατί θα σε βαρέσω». «Δες το», λέει ο πατέρα. Το πιάνει που λέτε με το ξύλο. «Να εσύ που δεν μου λες το όνειρο, να εσύ που δεν μου λες το όνειρο», και το ξυλοφόρτε. Πήγε που λέτε το παιδί τώρα σκούζοντας στη μάνα του. «Τι έχεις παιδάκι μου και κλαις», του λέει εκείνη. «Μωρέ μάνα, με βαρύ ο πατέρας μου». «Γιατί σε βαρύ ο πατέρας σου παιδάκι μου?» «Γιατί μάνα είδα ένα όνειρο και δεν του το λέω». «Επέστε μου σε μένα παλικάρι μου, δεν το λέω σε σένα. Να, να που δεν μου το λες και εμένα». Και πιάνει και αυτή που λέτε και το δένει με τη σειρά της. Αρχίζει το παιδί να τρέχει και να φεύγει σκούζοντας έξω το χωριό. Φτάνει που λέτε σε ένα βουνό και εκεί βρίσκει ένα βοσκό. Το βλέπει ο βοσκός που έσκουζε και το ρωτάει: «Τι έχεις φρε παιδάκι μου?» «Μα άνθρωπε, με έδειρε ο πατέρας μου και η μάνα μου». «Γιατί σου έδειρε παιδάκι μου ο πατέρας και η μάνα σου?» «Γιατί άνθρωπε είδα ένα όνειρο και δεν του το είπα». «Πες το σε μένα τότε». «Όχι, δεν στο λέω». Το αρχίζει που λέτε και ο βοσκός κάμποσες με την κλίτσα και το διώχνει μέσα σε φωνές. Στο δρόμο που λέτε τα αντίξει εκείνο το παιδί, το παλικάρι, ο βασιλιάς εκείνου του τόπου, και σαν το είδε που έσκουζε το ρώτησε να μάθει ποια είναι αιτία. Τα ίδια που λέτε και με το βασιλιά. Δεν του πετώνει. Προστάζει που λέει το βασιλιά στα παλικάρια και το δέρνουν και το δέρνουν και το δέρνουν και πιάνουν και το βάνουν στη φυλακή. Εκεί μέσα που λέτε έβλεπε λογιών λογιών κόσμο και καμιά φορά ερχόταν και η βασιλοπούλα και σεριάνισε και έκανε χάζι με τους φυλακισμένους. Ο βασιλιάς ενός αλλού τόπου τον ζούλευε τότε τον βασιλιά και ήθελε λέει με κάθε τρόπο να του κάνει πόλεμο και να τον χαλάσει. Μονάχα που δεν έβρισκε καμένα αφορμή. Μια μέρα που λέτε του στέλνει δυο γκαμίλες που ήταν ένα και δυο στην τρίχα και στον μπόι και στο περπάτημα και στην καμπούρα και σε όλα. Δεν παράλλαζε η μία από την άλλη καθόλου. Και γυρίζει και του λέει του βασιλιά: «Να μου γνωρίσεις από αυτές τις δυο ποια είναι η μάνα και ποια είναι η κόρη. Αλλιώς τα ακούς βασιλιά, θα έχουμε πόλεμο μεγάλο». Τις κοιτάει που λέτε ο βασιλιάς τις καμίλες. Όμοιες και δυο, σαν δυο σταγόνες νερό. Δεν παράλλαζαν ούτε τρίχα. Φωνάζει που λέτε αυτός τους βοσκούς του ντουνιά. Κανένας δεν μπορούσε να ξεχωρίσει ποια είναι η μάνα και ποια είναι η κόρη. Κι όλο που λέτε το παλάτι ήταν μέσα σε μεγάλη συλλογή και στεναχώρια. Το παιδί πάλι που ήταν στη φυλακή είδε μια μέρα τη βασίλισσα λυπημένη και με τα μούτρα κρεμασμένα. Τη ρωτάει: «Τι έχεις καλέ κυρά?» Και εκείνη του το ομολόγησε: «Το και το, αυτό τρέχει με τον άλλο βασιλιά. Αν δεν ξεχωρίσουμε παλικάρι μου τη μάνα από την κόρη, από τις δυο καμήλες που μας έδωσε, θα έχουμε πόλεμο». «Α, κυρά, εγώ θα σου πω», της λέει το παιδί, «να πας και να πεις του πατέρα σου να πιάσει τις δυο καμήλες και να τις δει, και όποια μαζωθεί και πάει και κρυφτεί κάτω από την άλλη είναι η κόρη, και η άλλη θα είναι η μάνα». Πιάνουν που λέτε οι άνθρωποι του βασιλιά και δέρνουν πρώτα τη μια γκαμίλα, καθόλου αυτή να ταραχτεί. Πιάνει, δέρνουν και την άλλη, ύστερα και χοπ, βλέπουν αυτή να χώνεται και να κρύβεται κάτω από τη μάνα της. Έτσι που λέτε γλίτωσε ο βασιλιάς από τον πόλεμο. Σκέφτηκε που λέτε ο αντικρινός τώρα ο βασιλιάς να στείλει με τη σειρά τρία μήλα, τα ίδια και απαράλλαχτα. Όπως ήταν το ένα, ήταν και τα άλλα δυο. Μωρέ, στο ίδιο χρώμα, κόκκινα και τα τρία, στις ίδιες τις μεριές. Και παρήγγειλε που λέτε αυτός να του γνωρίσουν ποιο είναι το φετινό, ποιο το περσινό και ποιο από τα τρία μήλα ήταν το προπέρσινο. Αν είναι δυνατόν. Μαζεύτηκαν που λέτε όλοι οι κυπουροί του ντουνιά, κοιτάνε από εδώ, κοιτάνε από εκεί, πού να το καταλάβουν. Πουθενά δεν μπορούσαν να βρουν άκρη καμιά. Μα να πάλι το παιδί που ήταν στη φυλακή είπε της βασιλοπούλας να γεμίσουν λέει ένα καζάνι νερό χλιαρό και να ρίξουν μέσα τα τρία μήλα. Κοινό τα τρία που είναι φετινό θα πάει στον πάτο. Κοινό λέει που είναι περσινό θα σταθεί στη μέση. Και εκείνο που είναι προπέρσινο θα πάει να πλέει πάνω στον αφρό.
Τα έκαναν που λέτε αυτά που είπε το παιδί και τα έστειλαν του αλωνού του βασιλιά τα νέα. Έτσι και έτσι. Απόρρισε που λέτε αυτός και δεν είχε πια τι να κάνει. Φτιάχνει τότε ένα κανόνι μεγάλο που δεν σηκωνόταν με τίποτα. Το γιομίζει και το στέλνει του νου του βασιλιά για να το ρίξει. Κανένας δεν μπόραγε να το ρίξει. Μαζεύτηκαν που λέτε όλοι οι οπλουργοί του ντουνιά, όλοι οι στρατιώτες, όλοι οι στρατηγοί, όλοι που ξέραν από όπλα, από τούτα και από εκείνα. Σκέφτηκαν από εδώ, σκέφτηκαν από εκεί. Μωρέ, τίποτα. Δεν μπόρεσαν να βρουν λύση καμιά. Μονάχα λέει το παιδί γυρίζει και λέει πάλι τη Βασιλοπούλα: πες του πατέρα σου, κοπέλα μου, να μ' αφήκει 40 μέρες ελεύθερο, να φάω και να πιω ό,τι θέλει η καρδιά μου. Και εγώ θα το ρίξω το κανόνι τούτο. Ο βασιλιάς που λέτε το δέχτηκε. Βγαίνει το παιδί και έτρωγε και έπινε ό,τι ήθελε. Πέρασαν 9, πέρασαν 2, πέρασαν 10, πέρασαν 20, πέρασαν 30. Στις 40 μέρες που λέτε πηγαίνει το παιδί στο κανόνι. Με το ένα χέρι σηκώνει αυτό ένα μεγάλο κόκορα που είχε, τραβάει και βούηξε όλος ο τόπος. Άκουσε κι ο άλλος βασιλιάς από τον τόπο του: βρε, το ρίξαν. Τώρα δεν έχω τι άλλο να πω. Νικήθηκα. Και ζήτησε που λέτε ειρήνη από εκείνο το βασιλιά. Το παιδί τάφηκε ελεύθερο ο βασιλιάς του τόπου εκείνου και του είπε τι καλό θέλει να του κάνει. Δεν θέλω βασιλιά μου τίποτες, του λέει το παλικάρι. Μονάχα να μου δώκεις την άδεια να πάω να πάρω το αλουνού του βασιλιά τη θυγατέρα για γυναίκα μου. Ο βασιλιάς του τόπου του δίνει την άδεια και το παιδί κίνησε για το αντικρινό βασίλειο. Στο δρόμο που πήγαινε, που λέτε, βλέπει έναν γέροντα μέσα σε ένα λόγο απέραντο και κόφτε δέντρα που δεν τα κάλεσαν 4. Μονάχα αυτός έκοβε, λέει, τα δέντρα με το ένα δάχτυλο, σαν να ήταν σπαράγγια. Τα φόρτωνε στην πλάτη και έβαζε καμιά σαρανταριά στη ράχη του και πήγαινε, λέει, σαν να μην κουβάλεγε τίποτες. Πω, πω, λέει το παιδί, σαν τον είδε. Μωρή, τι άνθρωπος είναι τούτος που κόβει τα δέντρα σαν τα σπαράγγια. Τι είμαι εγώ, του είπε εκείνος, μπροστά σε εκείνον που γνώριζε τις καμήλες, που κατάλαβε τα μήλα και ρίξε το κανόνι το θεόρατο. Εγώ είμαι, του λέει το παιδί. Έρχεσαι με μένα να πάμε να πάρουμε την κόρη του βασιλιά. Έρχομαι, του λέει ο γέρος. Και κίνησαν που λέτε αντάμα. Και στο δρόμο που πήγαιναν βρίσκουν ένα δράκο θεριό. Μωρέ, 4 φούρνοι έβγαζαν ψωμί και όλο το τρώγε και ακόμα πεινούσε. Και όταν διψούσε, λέει, έσκυβε εκεί που πέναγε το ποτάμι και έπινε όλο το νερό και το ποτάμι στέρευε. Αχ, να ήταν λιγάκι ακόμα, έλεγε του λόγου του δράκος. Μωρέ, μωρέ, τι άνθρωπος είσαι εσύ, του λένε οι άλλοι. Τι άνθρωποι είναι εκείνοι που γνώρισαν τις καμήλες, που καταλαβαν τα μήλα, που ρίξαν το κανόνι και κόφτουν τα δέντρα σαν τα σπαράγγια. Τι είμαι εγώ μπροστά τους, γυρίζει και λέει ο δράκος. Εμείς είμαστε, του είπαν αυτοί. Έρχεσαι να γίνουμε συντρόφοι. Έρχομαι, λέει ο δράκος. Και κίνησαν πολιτικοί 3 να πάνε να πάρουν την κόρη του βασιλιά. Λίγο πιο κάτω βλέπουν έναν γέροντα. Ήταν, λέει, ο μήνας αλωνάρης και σέψινε ο ήλιος και έβραζε η γης από τη ζέστη και αυτός ήταν 70 γούνες ντυμένος και ακόμα κρύωνε. Αφήστε τα αδέρφια, κρύωσα, έλεγε αυτός. Μωρέ, τι άνθρωπος είσαι εσύ με τόση ζέστα να φοράς 70 γούνες και να κρυώνεις, γυρίζουν και το απαντούνε από την παρέα. Τι είναι εκείνοι που γνώρισαν τις καμήλες, που κατάλαβαν τα μήλα, που ρίξαν το κανόνι, που κόβουν τα δέντρα στα σπαράγγια, που τρώνε ψωμιά από 14 φούρνους και πίνουν το ποτάμι και ακόμα διψούν, απάντησε εκείνος. Εμείς είμαστε αδερφέ, έρχεσαι παρέα μας. Έρχομαι, τον πήραν που λέτε και αυτόν παρέα και πήγαν παρέκι και κοιτάζουν και βλέπουν τι λέτε εσείς. Θα σας πω εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Γυρίζουν εκεί παρέκι και βλέπουν ένα σπρωμάλι, λέει, που είχε 2 μιλόπετρες δεμένες στα ποδάρια του και φεύγε γρήγορα σαν πουλί και φου, πέταγε. Τον πήραν που λέτε και αυτόν μαζί τους και φτάνουν στο βασιλιά. Εκείνος που κόφτε τα δέντρα στα σπαράγγια ακουμπάει που λέτε μια φορά πάνω στο παλάτι και άρχισε, λέει, να το κουνάει στη θέμελα το παλάτι. Βγαίνει ο βασιλιάς
και τους ρωτάει θορυβημένος τι θέλουν. Θέλουμε την κόρη σου γυναίκα για το παιδί αυτό που έχουμε στην παρέα μας. Να σας τη δώκω βρε παιδιά την κόρη μου, λέει ο βασιλιάς. Μονάχα έχω κάτι πράγματα να μου κάνετε πρώτα και έπειτα να σας τη δώκω. Τον βλέπετε εκείνο το λόγο εκεί πέρα. Θέλω σε 3 ώρες απάνω να κόψετε όλα τα δέντρα. Τα κόφτω εγώ, είπε ο γέροντας που λέτε, και ίσια πηγαίνει και κράτς, κράτς, κράτς, κράτς, κράτς, σαν σπαράγγια τα κοψόλα, και απόμεινε ο λόγος ένα ισιάδι. Θα βάλω 10 καζάνια φαΐ να βράσουν, είπε ο βασιλιάς, και 40 φούρνους να βγάζουν ψωμί και να τα φάτε όλα. Τα τρώω εγώ, είπε ο δράκος. Ετοιμάστηκαν που λέτε τα καζάνια και οι φούρνοι και όλοι έβγαζαν ψωμί. Πάει που λέτε ο δράκος, στάσου να δω αν έχουν αλάτι, είπε και χαπ. Μωρέ, πήρε και όλο το καζάνι με μιας και το κατάπιε και τα φάγε όλα. Πάει και στους φούρνους, κοιτάει ψήθηκαν τα ψωμιά και τα τρώει όλα τα ψωμιά εκείνα που βγάλαν οι φούρνοι του βασιλιά, που δεν τον πρόφταναν οι φούρνοι. Πήγε που λέτε η είδηση στο βασιλιά έτσι και έτσι και προστάζει να φτιάξουν άλλα τόσα. Καλά, είπε ο δράκος. Βγάζει που λέτε λίγο φαΐ για τους συντρόφους του και 2-3 καρβέλια ψωμί και τ' άλλα και τα χαψε όλα. Νερό, άρχισε να φωνάζει αυτός. Νερό. Εκεί που λέτε κοντά πέρναγε ένα ποτάμι δίπλα από την πολιτεία του βασιλιά. Βάνει αυτός το στόμα του δίπλα στο ποτάμι και και πίνει το ποτάμι και το ποτάμι στέρεψε και δεν απόμενε στάλα νερό. Κατόπιν που λέτε, τους λέει ο βασιλιάς, μπορεί έχω έναν φούρνο καμένο 40 μέρες και 40 νύχτες και θέλω έναν από την παρέα σας να μπει μέσα. Μπαίνω εγώ, είπε ο γέρος με τις 70 γούνες. Είχε που λέτε κοκκινήσει για τα καλά ο φούρνος, είχε γίνει κάρβουνο λιωμένο, κόντευαν να λιώσουνε και οι τείχοι. Μπαίνουν που λέτε, μπαίνει ο γέρος μέσα και λέει, «Ωχ, μωρέ, ρίξτε λιγάκι ακόμα ξύλα γιατί κρυώνω του λόγου μου». Τους φωνάζει που λέτε πάλι ο βασιλιάς και τους λέει, «Μες στην άκρη του κόσμου βρίσκεται το κόκκινο νερό. Να, το περιστέρι πάει και έρχεται σε 3 μέρες. Μωρέ, αν μου φέρετε το νερό το κόκκινο μπροστύτερα το περιστέρι, πιο νωρίς δηλαδή, θα σας τη δώκω την κόρη μου. Και αν όχι, δεν σας τη δίνω». «Εδώ είμαι εγώ», είπε ο γέροντας με τις μιλόπετρες. Κίνησε που λέτε το περιστέρι μπροστά και αυτός ακόμα καθόταν και δεν κουνιόταν. «Άιντε σήκω, σήκω αδερφέ», του λένε οι συντρόφοι του. «Το περιστέρι είναι 2 μέρες που φύγε μπροστά». «Ας έφυγε αδέρφια», έκανε αυτός. Την 3η μέρα τέλος δένει από ένα ζευγάρι μιλόπετρες στα ποδάρια του και φεύγει κι αυτός. Πάει, παίρνει το κόκκινο νερό στο φλιτζάνι που του είχε δώσει ο βασιλιάς, βρίσκει στον δρόμο το περιστέρι, του κόφτει την ουρά και γυρίζει στο παλάτι ακόμα γρηγορότερα αυτός. Ο βασιλιάς δεν είχε που λέτε τι άλλο να πει και έδωσε τη βασιλοπούλα σε εκείνο το παιδί. Γυρίζει που λέτε το παιδί και του λέει, «Να μωρέ τι ανθρώπους έχει ο τόπος μας, κι αν θέλεις κάνεις πόλεμο και τα ονείρατά τους ακόμα μπορούν να τα κάνουν, γιατί εγώ, βασιλιά μου, είδα στον ύπνο μου πως θα πάρω την κόρη σου γυναίκα και ήρθα και την πήρα». Και τότε που λέτε το παιδί είπε τον ήρωά του και γύρισε στο σπίτι με την κόρη του βασιλιά και ζήσαν βασιλικά. Μα ούτε εγώ ήμουν εκεί όμως, ούτε εσείς να το πιστέψετε.

Λένε ιστορίες των παλιών πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο ένας ψαράς. Μια μέρα από τις πολλές που λέτε, πήγε αυτό στην ακροθαλασσιά να πιάσει ψάρια με τα δίχτυα του και τα δύο του τα αγκίστρια. Αλλά δεν μπόρεσε να πιάσει τίποτα και γύρισε στο σπίτι του. Στο δρόμο που πήγαινε, περνάει κάτω από το παλάτι του βασιλιά και εκεί έβγαλε, λέει αυτός, έναν αναστηναγμό μεγάλο και λέει: «Ωχ, μωρέ, τι δυστυχισμένος άνθρωπος που είμαι του λόγου μου». Ο βασιλιάς που έτυχε να βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στον εξώστη, άκουσε αυτόν τον αναστηναγμό εκείνου του ανθρώπου και έστειλε αμέσως να βρουν τον ψαρά να τον φέρουν μπροστά του. Όταν του τον έφεραν, τον ρώτησε: «Γιατί αναστενάζεις, άνθρωπε, και είπες πως είσαι πολύ δυστυχισμένος?» «Αναστέναξα, αφέντη βασιλέα μου», απολογήθηκε ο ψαράς, «γιατί πήγα στη θάλασσα να ψαρέψω και δεν μπόρεσα να πιάσω τίποτα και έτσι δεν έχω σήμερα ψωμί να δώσω στα παιδιά μου». «Ξαναπήγαινε στη θάλασσα», του λέει ο βασιλιάς, «ρίξε τα δίχτυα σου και ό,τι πιάσεις, είτε ψάρι, είτε πέτρα ή άλλο οτιδήποτε, να μου το φέρεις και θα σου πληρώσω, μη σε νοιάζει. Θα βάλω στη μια τη μεριά της ζυγαριάς αυτό που θα πιάσεις και στην άλλη φλουριά. Και όσα φλουριά ζυγιάσει, τόσο βάρος μάλαμα θα σου δώκω, αλλά με τη συμφωνία να το πάρω εγώ το ψάρεμά σου». Ο ψαράς που λέτε γύρισε αμέσως στην ακροθαλασσιά, μα άδικα έριξε και ξανάριξε τα δίχτυα του. Δεν έπιασε τίποτα άλλο παρά ένα μάτι ψαριού. Το πήρε, γυρίζει στο βασιλιά και του λέει: «Να, αφέντη βασιλιά μου, αυτό είναι το μόνο πράγμα που έπιασα σήμερα». «Αληθινά, δεν είσαι τυχερός, ανθρωπέ μου, γιατί αυτό που πιάσες δεν ζυγιάζει ούτε ένα φύλλο», του λέει ο βασιλιάς. Ύστερα που λέτε πήρε το μάτι, το έβαλε στο ένα δίσκο της ζυγαριάς και στο άλλο έβαλε ένα φλουρί. Αλλά είδε όμως πως το μάτι ήταν βαρύτερο από το φλουρί. Βάνει ακόμα ένα φλουρί και ακόμα ένα, μα πάλι το μάτι ήταν βαρύτερο. Βάνει ύστερα μια κούφτα φλουριά, αλλά και τότε ο δίσκος του ματιού δεν σηκώνονταν τον ανήφορο. Τέλος, γιομίζει το δίσκο της ζυγαριάς όσα πάνω φλουριά και τότε ακόμα το μάτι ήταν πιο βαρύ απ' όλα. Ο βασιλιάς απόμενε που λέτε με απορία μεγάλη και μην ξέροντας τι να κάνει, μαζώνει τους σοφούς του τόπου και τους λέει: «Έχω ένα ερώτημα να σας κάνω και αν μου απαντήσετε σε 31 μέρες από σήμερα θα σας φορτώσω δώρα. Αλλά αν δεν σταθείτε ικανοί να με ευχαριστήσετε, θα σας βάλω στα βασανιστήρια και θα σας κόψω το κεφάλι. Να, ποιο είναι το ερώτημά μου?» Και τους δείχνει τη ζυγαριά με τα φλουριά και με το μάτι. Οι σοφοί που λέτε έβαλαν τα δυνατά τους για να μαντέψουν, χωρίς όμως να κατορθώσουν τίποτα. Πέρασαν 25 μέρες και δεν ξέραν τίποτα περισσότερο από ό,τι ξέρανε την πρώτη τη μέρα. Αποφάσισαν που λέτε να πάνε να βρουν έναν καλόγερο που ξέραν πως ήταν πολύ ξέρος και τίμιος. Και του είπανε: «Για όνομα του Θεού, γέροντα, σε παρακαλούμε, μπορείς να μας εξηγήσεις πως το μάτι του ψαριού είναι βαρύτερο από ένα δίσκο φλουριά? Γιατί ο βασιλιάς μας είπε πως αν βρούμε το μυστήριο αυτό θα μας πληρώσει με το παραπάνω. Αν όμως δεν το βρούμε θα μας κόψει το κεφάλι». Ο καλόγερος που λέτε έπεσε σε βαθιά συλλογή ώρα πολύ και ύστερα τους λέει: «Μη φοβάστε, αδέρφια, μη φοβάστε, γιατί αναλαμβάνω εγώ να εξηγήσω γιατί το μάτι ζυγίζει πιότερο από ένα δίσκο φλουριά και έτσι θα σας γλιτώσω από το θάνατο». Στις 31 μέρες που λέτε πάνω, ο καλόγερος πηγαίνει με τους σοφούς στο παλάτι και ντύθηκε κι αυτός όπως και εκείνη για να μην καταλάβει ο βασιλιάς ποιος ήταν του λόγου του. Ο βασιλιάς του ρώτησε και ο καλόγερος, κρατώντας το χέρι του ένα κομματάκι χώμα, το βάλε κοντά στο μάτι και αμέσως ο δίσκος των φλουριών βάρνε και κάθισε κάτι, ενώ του ματιού ελάφρυνε και σηκώθηκε επάνω το μέρος της ζυγαριάς. «Το μάτι, βασιλιά μου», του λέει ο καλόγερος, «είναι η πηγή της αχορτασιάς και της φλαργυρίας. Πριν να σμίξει με το χώμα ήταν βαρύ, τώρα που έσμιξε όμως έπρεπε να ζυγιάσει πλειότερο ακόμα, αλλά βλέπουμε ότι είναι ελαφρύτερο από ό,τι ήταν πριν. Το ίδιο, βασιλιά μου, και ο άνθρωπος. Όλη του τη ζωή καταγίνεται να μαζέψει πλούτη, αλλά ποτέ του δεν χορταίνει. Όταν όμως πεθάνει, τότε δεν είναι πια τίποτα και ό,τι έχει μαζέψει πλονεξία του, τα αφήνει σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Το ίδιο και το μάτι αυτό που ώσπου ήταν καθαρό, ζύγιαζε πιότερο και δεν χόρτενε. Αλλά τώρα, βασιλιά μου, που σμίχτηκε με το χώμα, αντί να μεγαλώσει το βάρος του, όπως έπρεπε φυσικά να γίνει, έγινε όλος διόλου ελαφρύ. Το χώμα, αφέντη βασιλιά, τα νικάει όλα σε αυτόν εδώ τον κόσμο». «Έβγε, έβγε», τους είπε ο βασιλιάς, «έβγε επειδή μαντέψατε το πράγμα και μου δώσατε να καταλάβω
και γι' αυτό το λόγο θα σας δώσω φιλοδόρημα βασιλικό. Και τους έδωσε, που λέτε, το μισό του το βασίλειο. Και με αυτούς μαζί είχε μερίδι και ψαράς και ήσαν αυτοί καλά, και εμείς εδώ καλύτερα.

Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» με τον Δημήτρη Προύσαλη από τη φιλόξενη συχνότητα των 89,5 και το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Την επιμέλεια του ήχου είχε σήμερα ο Τάσος Παπαδημητρίου και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-72-98-222 είναι Ελτζάχαρη, απάντησε και θα απαντά στις δικές σας κλήσεις. Όσο για μας, καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε καλά.

η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

Ένας νέος ευσεβής πήγε να συμβουλευτεί τον Όσιο Μακάριο πώς να αποκτήσει ταπεινοφροσύνη. «Να αποφεύγεις τον ανθρώπινο έπαινο», του είπε ο γέροντας, «και να αγαπάς την καταφρόνια». «Δύσκολο πράγμα», έκανε ο νέος, «πολύ δύσκολο». «Άκουσε, παλικάρι μου», του είπε τότε ο σοφός γέροντας, «εδώ πιο κάτω είναι το κημητήρι. Πετάξου μια στιγμή ως εκεί και με όσες πέτρες βρεις, πετροβόλησε τα μνήματα. Πες κι όσες βρισιές θέλεις τους νεκρούς». Ο νέος έκανε όπως του είπε ο αβάς και όταν γύρισε πίσω στην καλύβα, τον ρώτησε εκείνος τι του αποκρίθηκαν οι πεθαμένοι. «Μα τίποτε», είπε ο νέος. «Κάνε τον κόπο άλλη μια φορά να πας να τους επενέσεις τώρα», του είπε ο γέροντας. Ξαναπήγε το παλικάρι και άρχισε με τα πιο κολακευτικά λόγια να εγκομιάζει τους νεκρούς. «Τι σου είπαν τώρα?», τον ρώτησε ο γέροντας σαν γύρισε. «Τίποτε δεν μου είπαν», είπε το παλικάρι. «Κάνε, παιδί μου, και εσύ το ίδιο για να αποκτήσεις ταπείνωση», τον συμβούλεψε Όσιος. «Γίνου νεκρός τόσο για την τιμή όσο και για την καταφρόνια των ανθρώπων».

αλίμονος τον άνθρωπο που η φήμη του ξεπερνά τις πράξεις του, έλεγε κάποιος γέροντας. Κι άλλοτε πάλι συμβούλευε, μην αποφεύγετε, παιδιά μου, την καταφρόνια.

έλεγε στους αδελφούς ο Αβάς Ιωσήφ του Πιλουσίου πως τον καιρό που ασκήτευε στο όρος Σινά πήγε να μείνει εκεί κάποιος ξένος μοναχός, πολύ όμορφος στην όψη. Στην εκκλησία όμως την Κυριακή τον έβλεπαν όλοι με ένα παλιό κουρελιασμένο μανδύα και απορούσαν. Ο Αβάς Ιωσήφ πήρε θάρρος μια μέρα και τον ερώτησε: «Γιατί, αδελφέ, έρχεσαι στη λειτουργία με αυτό το σκισμένο ρούχο? Αυτό είναι ασέβεια. Δε βλέπεις πόσο ευπρεπισμένοι είναι οι άλλοι αδελφοί?» «Συγχώρεσέ με, Αβά», το αποκρίθηκε ταπεινά ο αδελφός, βάζοντας μετάνοια έως κάτω. «Δεν έχω δεύτερο ένδυμα». Ο Αβάς Ιωσήφ τον πήρε αμέσως στο κελί του και του έδωσε ένα δικό του μανδύα και του χάρισε και μερικά άλλα ενδύματα. Την Κυριακή θαύμασαν όλοι που τον είδαν να μπαίνει με τα καινούρια ρούχα στην εκκλησία. Έμοιαζε σαν άγγελος. Χρειάστηκε κάποτε να στείλουν οι πατέρες του Σινά στον αυτοκράτορα μια αντιπροσωπεία από μερικούς αδελφούς για να πετύχουν κάποια χάρη. Μεταξύ των άλλων όρισαν να πάει και ο παραπάνω αδελφός. Όμως εκείνος, σαν τ' άκουσε, έπεσε στα πόδια των γερόντων και τους παρεκάλεσε να στείλουν άλλο στη θέση του. «Είμαι δούλος κάποιου άρχοντα στην Κωνσταντινούπολη», δικαιολογείται.

κοινωνία της ερήμου, στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας κάθε μέρα κοντά σας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής, αγαπητοί ακροατές. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας ένα θέμα με πολλές πτυχές και διαστάσεις και πάντοτε επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για το κήρυγμα. Το κήρυγμα ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας. Και ξεκινάμε αμέσως με την βοήθεια του πρώτου μας καλεσμένου. Καλωσορίζουμε τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Μαυρόπουλε, το οποίο, όπως ήδη έχουμε τονίσει, έχει πολλές πτυχές και διαστάσεις?
1: Ναι. Καταρχήν να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία του Ευαγγελισμού που έχει η Εκκλησία αναλάβει να επιτελέσει μέσα στην ιστορία. Είναι εντολή, θα έλεγα, και υπογραμμίζω τη λέξη, εντολή του Χριστού προς τους μαθητές του και προς τους διαχρονικά μαθητές του, δηλαδή τους εργάτες του Ευαγγελίου, να κηρύττουν σε όλο τον κόσμο, έτσι, πως ναι, το λέει εκεί, μαθητεύσατε πάντα τα και κηρύττουν την Βασιλεία του Θεού. Είναι λοιπόν συστατικό στοιχείο, είναι στοιχείο της ταυτότητας της Εκκλησίας το κήρυγμα. Αλλά πρέπει να κάνουμε εδώ κάποιες διευκρινήσεις. Το κήρυγμα από τους αποστολικούς χρόνους εξελίχθηκε σε στοιχείο της Θείας Λειτουργίας, της λειτουργικής της παράδοσης. Άλλο ήταν στην πατερική εποχή, εννοώ, άλλο ήταν η ομιλία και άλλο ήταν το κήρυγμα. Η ομιλία γινόταν σε άλλες τακτές ώρες της ημέρας, παραδείγματος χάρη οι εσπερινές ομιλίες, αλλά το κήρυγμα είχε ενσωματωθεί μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τι εννοώ είχε ενσωματωθεί? Όπως γνωρίζουμε, η Θεία Λειτουργία έχει 2 μέρη. Το πρώτο μέρος ονομάζεται διδακτικό. Το δεύτερο ονομάζεται μυσταγωγικό ή τα ονομάζουμε έτσι τέλος πάντων. Το πρώτο μέρος έχει τα αναγνώσματα και αμέσως μετά έχει και την εξήγηση των αναγνωσμάτων μεταξύ άλλων. Θυμίζω ότι στις αρχές του δεύτερου αιώνα ένας από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς και Άγιος της Εκκλησίας, ο μάρτυρας Ιουστίνος, μας περιγράφει πώς γίνεται μία Θεία Λειτουργία και μας λέει ότι αφού μαζευτούν οι άνθρωποι στη κάθε Κυριακή, ο ιερέας τελεί την ευχαριστία, διαβάζει πρώτα τα απομνημονεύματα των Αποστόλων, των Προφητών και των Αποστόλων και μετά εξηγεί. Επομένως το κήρυγμα είναι ερμηνεία των αναγνωσμάτων, των αγιογραφικών αναγνωσμάτων. Γι' αυτό και είναι συνδεδεμένο πάντοτε με το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι άμεσα δηλαδή συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο, θα τολμούσα να πω. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των 2, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι ουσιαστικά περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών.
0: Μάλιστα.
1: Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι με τη έναξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η θέση λοιπόν του κηρύγματος, και αυτό είναι σημαντικό, είναι αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Το επισημαίνουν όλα τα λειτουργικά εγχειρίδια, το καταγράφει όλη η λειτουργική παράδοση. Τώρα, επειδή μιλάμε και για κάποιους προβληματισμούς σε σχέση με το κήρυγμα στην εποχή μας, πρέπει να πω ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει αποκτήσει, είναι αλήθεια, διαφορετικό περιεχόμενο. Δεν είναι ερμηνεία και σχολιασμός του Ευαγγελικού Λόγου μόνον. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος της σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει παρένεση ή διδασκαλία.
0: Ναι.
1: Ενώ δηλαδή...
0: Αυτό πώς επισυμβαίνει, αν θέλετε, πώς γίνεται.
1: Είναι από επηρεασμό, τολμώ να πω, από επηρεασμό που κυρίως το 19ο αιώνα επέγινε στους ανθρώπους που είχαν αναλάβει να κηρύττουν το λαό. Θα επανέλθω σε αυτό, κύριε Σπυρόπουλε, αλλά προηγουμένως να πω ότι ενώ παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα, δηλαδή πια τελευταία, η παρένεση ή η διδασκαλία, και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, φοβούμαι ότι σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό και κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα και γινόταν η ομιλία, εννοώ, εκτός θείας λειτουργίας, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το Εσπέρας, το βράδυ. Όλες οι ομιλίες των Πατέρων, είτε για ερμηνεία της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη δογματικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία κυρίως, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις ή ακολουθίες. Θέλω να πω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο αναφερόμενο στη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θεία Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα.
0: Μάλιστα.
1: Φοβούμαι...
0: Υπήρχε δηλαδή, η θέση του ήταν συγκεκριμένη, έτσι.
1: Ήταν συγκεκριμένη η θέση του. Το λένε όλα τα εγχειρίδια και το παρακολουθούμε και στην ιστορία της Εκκλησίας. Βέβαια σήμερα η υπόμνηση αυτή, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή στο μυσταγωγικό, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου, είναι εκτροπή, μοιάζει ίσως αφελής, πρέπει να το ομολογήσω, όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι υπεύθυνοι να διαφυλάττουν το ήθος και την τάξη της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνουν τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, να το πω έτσι, εδώ και τώρα της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων.
0: Μάλιστα.
1: Τι γίνεται συνήθως στις περισσότερους ναούς σήμερα? Διακόπτουν τον ένο, τη δοξολογία δηλαδή, τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον Κύριο που σαρκώθηκε, που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουμε σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Όλοι ξέρουμε, κυρίως μιλάω τώρα για την εποχή μας, ότι πρόκειται για λάθος. Ωστόσο επιμένουμε πολλές φορές με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού είτε έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή ο χρόνος σαν να είναι βαρετός και πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Φοβούμαι ότι δεν θα υπερέβαλα αν ισχυριζόμουν ότι πρόκειται για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε το Χριστό, για να συντελεστεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας, να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Δήμα και έπειτα οι πιστοί, σαν να γίνεται με βίαιο τρόπο μία διακοπή για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, αυτό που ονομάζουμε κήρυγμα την ώρα του κοινωνικού. Κοιτάξτε να δείτε, στη Θεία Λειτουργία τα 54 κυριακάτικα Ευαγγέλια, να πω έτσι, 52 κυριακάτικα Ευαγγέλια που επαναλαμβάνονται κάθε χρόνο τα ίδια, έχουν ένα και μοναδικό περιεχόμενο: να κηρύξουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι εδώ, αλλά επίσης αναμένεται. Δηλαδή να σχολιάσουν τη Βασιλεία του Θεού, τη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το περιεχόμενο, αυτό είναι και το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας εξάλλου. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό το κήρυγμα και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα είναι σχεδόν ταυτισμένα ως προς το περιεχόμενο. Το κήρυγμα έχει να κάνει με μια ερμηνεία του τι σημαίνει ότι η Βασιλεία του Θεού υπάρχει εδώ και τώρα, αλλά επίσης αναμένεται. Ναι. Τώρα, να σας πω, ήδη προηγουμένως μου κάνατε μια ερώτηση γιατί συμβαίνει αυτό. Το 19ο αιώνα,
0: σχετικά με την παρένεση και τη διδασκαλία, έτσι, και το κήρυγμα.
1: Ναι. Ακριβώς. Μετά την... από τότε που είχαμε την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ένας εσμός ιεραποστόλων καθολικών ή κυρίως προντεσταντών ή αγγλικανών έφτασαν στο νέο αυτό κράτος για να διαφωτίσουν το λαό του. Δηλαδή ήρθανε οι ιεραπόστολοι για να μας σώσουν, γιατί μας θεωρούσαν αιρετικούς, παρακαλώ, μας θεωρούσαν αιρετικούς και ήρθανε να μας σοφρονίσουν. Αυτόν τον πόλεμο εναντίον της παράδοσής μας προσπάθησαν να τον αντιμετωπίσουν οι μέτεροι υπεύθυνοι της Εκκλησίας. Έκαναν όμως, φοβούμαι, ένα λάθος. Μιμήθηκαν τα εργαλεία των Ιεραποστόλων των δυτικών αυτών ομολογιών. Ποια ήταν τα εργαλεία τους? Κυρίως οι προτεσταντικές σέκτες στηριζόντουσαν στο κήρυγμα, όπως ξέρετε. Απέναντι στο κήρυγμα των προτεσταντών έφεραν οι μέτεροι το κήρυγμα των Ορθοδόξων. Έτσι έγινε, έτσι γλιστρήσαμε σε μία αλλίωση του περιεχομένου του κηρύγματος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτά που λέω τώρα, που είπα μέχρι τώρα και αυτά που συζητάμε, είναι σήμερα αυτονόητα. Τα ξέρουμε και παρατηρώ ότι υπάρχουν σε πολλές εκκλησίες, σε πολλούς ναούς, σε πολλές ενορίες, υπάρχουν ιερείς οι οποίοι κρατάνε αυτή την τάξη. Το περιεχόμενο του κηρύγματος δεν είναι η παρένεση, ούτε η ηθική ανάπτυξη. Το περιεχόμενο του κηρύγματος είναι να ξεκλειδώσουμε τη γλώσσα της Αγίας Γραφής. Η γλώσσα της Αγίας
0: Δηλαδή,
1: Γραφής,
0: κύριε Μαυρόπουλε, τι σημαίνει να ξεκλειδώσουμε δηλαδή, τη γλώσσα της Αγίας Γραφής?
1: Η αγιογραφική γλώσσα, η γλώσσα της Αγίας Γραφής θέλει ερμηνεία. Δεν προσεγγίζουμε το κείμενο της Αγίας Γραφής, ιδίως κατά τη λειτουργική του χρήση, ιστορικοφιλολογικά, αλλά το προσεγγίζουμε τροπολογικά. Δηλαδή, έχουν και ένα στοιχείο αλληγορίας αυτές οι προσεγγίσεις. Προσπαθούμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από μία λέξη. Αυτό θα το κάνουμε με το κήρυγμα, το οποίο έπεται της αναγνώσεως του Ευαγγελίου.
0: Μάλιστα. Η Εκκλησία όμως κηρύττει και με άλλους τρόπους πλην του κηρύγματος μέσα στη Θεία Λειτουργία, με το λειτουργικό κήρυγμα. Με ποιους άλλους τρόπους κηρύττει και τι σημαίνει αυτό το ότι κηρύττει, έτσι, τι περιεχόμενο έχει αυτό το κήρυγμα?
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία έχει στα χέρια της να διαχειριστεί το κύριο και σημαντικό που λέγεται νίκη κατά του θανάτου. Ότι ο θάνατος έχει νικηθεί δια του Σταυρού του Κυρίου. Αυτό είναι ο λόγος της Εκκλησίας, ο ένας και μοναδικός. Ότι ο θάνατος έχει ιτηθεί, έτσι. Αυτό το πράγμα το κάνει με πολλούς τρόπους. Το κάνει με την υμνολογία. Σας θυμίζω ότι η ποίηση της Εκκλησίας έχει δογματική βάση, έχει δογματικό περιεχόμενο. Δηλαδή μας θυμίζει, μας κατευθύνει να αντιληφθούμε ποιος είναι αυτός ο Υιός του Θεού ο οποίος έγινε άνθρωπος και καταπάτησε το θάνατο. Έτσι. Όχι με ερμηνείες στοχαστικές ή με ιδεολειψίες. Όλη η ποίηση της Εκκλησίας μας διδάσκει και είναι κατά αυτόν τον τρόπο το κήρυγμα της Εκκλησίας, η υμνολογία της μας διδάσκει ποια είναι η πίστη μας. Σας θυμίζω ότι στους πρώτους αιώνες, για να προσέλθει ένας πιστός στη Θεία Ευχαριστία και να κοινωνήσει του σώματος και του αίματος Χριστού, μοναδικό κριτήριο ήταν η ορθή πίστη. Όχι οι αρετές του.
0: Μάλιστα.
1: Να το πω έτσι. Η ορθή πίστη. Τις αρετές τις αντιμετωπίζανε οι πατέρες ως έναν καθοδηγό της ζωής, που αν τις αναιρούσαν τις αρετές οι πιστοί, υπήρχε η μετάνοια για να επιστρέψουν ξανά στην οδό της ζωής. Επομένως η ορθή πίστη ήταν το κριτήριο για να είμαι μέλος της Βασιλείας του Θεού, την οποία ψηλαφώ στη Θεία Ευχαριστία.
0: Ναι. Αυτό είχε να κάνει και συνδεόταν και με τα εισαγωγικά μυστήρια και με το βάπτισμα.
1: Όπως ξέρετε, για να φτάσουμε στο βάπτισμα ή τέλος πάντων με ορόσημο το βάπτισμα, υπάρχει αυτό που ονομάζουμε κατήχηση. Στους πρώτους αιώνες, για να φτάσει κανείς στο βάπτισμα, έπρεπε να διδαχθεί ποια είναι η νέα η πίστη του Χριστού, στο Χριστό. Έτσι. Επειδή επεκράτησε ο επιβαπτισμός, αυτή η διδασκαλία γίνεται μετά το βάφτισμα και την ονομάζουμε μάλιστα μυσταγωγική διδασκαλία αυτή. Δηλαδή αναφερόμαστε στο μυστήριο της Εκκλησίας και προσπαθούμε να καθοδηγήσουμε τον πιστό ή να καθοδηγηθεί ο πιστός στην κατανόηση αυτού του μυστηρίου. Το οποίο μυστήριο δεν κατανοείται μόνο με τη διδασκαλία. Κατανοείται κυρίως με την πράξη. Δηλαδή η κατανόηση γίνεται βιωματική κατάσταση σε κάθε άνθρωπο. Μην ξεχάτε ότι μια Θεία Λειτουργία ή μια ακολουθία της Εκκλησίας που παρακολουθούμε, αυτά που παρακολουθούμε παραδείγματος χάρη τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι, τα δραματικά Μάλιστα. γεγονότα, είναι μια παιδαγωγία για βιούμενη γνώση, όχι για γνώση νοησιαρχική. για μια βιούμενη γνώση.
0: Και όλη η διδασκαλία της Εκκλησίας.
1: Αυτό είναι, αυτό αν το απλώσουμε, το ανοίξουμε λίγο, είναι το κήρυγμα της Εκκλησίας. Να προσφέρει μια βιούμενη γνώση των μυστηρίων της Θείας Βασιλείας.
0: Μπορεί το κήρυγμα στις διάφορες εκφάνσεις του, έτσι, όχι μόνο το λειτουργικό, και ενδεχομένως και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να γίνει αυτό, κύριε Μαυρόπουλε, να καταστεί προωθητικός λόγος της Εκκλησίας?
1: Ναι, κοιτάξτε, τώρα ανοίγετε τη βεντάλια εσείς και έχετε δίκιο. Το κήρυγμα ή το Ευαγγέλιο, να το πω, ναι, της Εκκλησίας, εκδηλώνεται με την ίδια τη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή των μελών της Εκκλησίας. Ένας ασκητής απομονωμένος μέσα στη σπηλιά του, μέσα στο κελί του, θέλω να πω, προσευχόμενος με την άσκησή του, ουσιαστικά κηρύττει, και ας μην ακούγεται ο λόγος του, υπάρχει η προσευχή του. Η προσευχή ενός ασκητή, ενός μοναχού, είναι ένα κήρυγμα. Η ίδια η παρουσία του γίνεται κήρυγμα. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πείρα στη ζωή μας, από τις μικρές μας ηλικίες και μέχρι και τις όριμες, πόσο ένας άγιος άνθρωπος, ένας ενάρετος άνθρωπος, κηρύττει, έστω σιωπηλά, κηρύττει την παρουσία του Κυρίου ανάμεσά μας. Επομένως, η Εκκλησία κηρύττει τον κόσμο με το ήθος της.
0: Δηλαδή, κύριε Μαυρόπουλε, το κήρυγμα μπορεί να είναι και μαρτυρία.
1: Τι είναι μαρτυρία? Δεν είναι μαρτυρία η ομολογία πίστεως, η οποία μπορεί να έχει ενδεχομένως και κάποιες συνέπειες αρνητικές για αυτόν που ομολογεί την πίστη του? Αρνητικές εννοώ από τις ηρωνίες, τις επιθέσεις, τις αποκλίσεις από τον κοινωνικό βίο αυτών που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Είναι η ίδια η παρουσία του Χριστού, είναι ένα κήρυγμα, έτσι. Αλλά εγώ προσπάθησα να εξηγήσω ότι ειδικά στη Θεία Λειτουργία το κήρυγμα έχει μία θέση πολύ σημαντική.
0: Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως, κύριε Μαυρόπουλε, και στους πατέρες της Εκκλησίας, πότε κήρυταν έτσι μέσα στη Θεία Λειτουργία, πότε έκαναν τις ομιλίες τους, πώς διακρίνονταν από τους πατέρες της Εκκλησίας αυτά τα δύο, το κήρυγμα και η ομιλία, τι ήταν αυτό που, αν θέλετε, ενδιέφερε περισσότερο τους πατέρες της Εκκλησίας όσον αφορά το κήρυγμα? Τι ήταν αυτό που, αν θέλετε, πρόσεχαν, ή αυτό στο οποίο έδινα μεγαλύτερη βαρύτητα κάθε φορά?
1: Είναι αλήθεια ότι έχουμε δύο κατευθύνσεις, ή αν θέλετε δύο παρεμβάσεις των πατέρων με τον λόγο τους μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Η μία κατεύθυνση είναι να διδάξουν την ορθή πίστη, να διδάξουν δηλαδή τους πιστούς τι σημαίνει το μυστήριο αυτό της ενανθρωπίσεως του Λόγου, τι σημαίνει η σταύρωση του ενανθρωπίσαντος Λόγου, τι σημαίνει η κατά του θανάτου. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι, και ίσως φανεί λίγο παράξενο, είναι ότι οι πατέρες ανέπτυξαν θεολογία εξαιτίας των αιρέσεων. Οι αιρέσεις, τολμώ να πω, γέννησαν την θεολογία των πατέρων. Γιατί η αίρεση αναιρεί το μυστήριο της Θείας Υιοθεσίας. Όταν, παραδείγματος χάρη, πάρτε κατά τους κλασικούς χρόνους που ονομάζουμε τον 4ο και 5ο αιώνα, οι μεγάλοι πατέρες γράφανε τη θεολογία τους εναντίον των αιρέσεων, δεν καταλάβαιναν ότι εάν διαστρεβλώσω το δόγμα περί της Θείας Εσσαρκώσεως, δηλαδή αν το ερμηνεύσω λάθος, δεν κινδυνεύει ο Θεός, κινδυνεύει ο άνθρωπος, κινδυνεύω εγώ Η προσέγγιση είχε ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, αν και φαίνεται ότι είχε έναν θεοκεντρικό χαρακτήρα. Όχι, τους ενδιέφερε η οδός της σωτηρίας και έτσι ανέπτυξαν το λόγο τους. Και στη μεν Θεία Λειτουργία, όταν έχουμε το κήρυγμα, μιλούσανε για τη Βασιλεία του Θεού, αυτό που ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Στις δε ομιλίες τους ανέπτυσαν μια θεολογία ευρύτερη, περιέλαμβανε όλο το μυστήριο της Θείας Δημιουργίας. Έτσι. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μαρτυρίες από τις ομιλίες των πατέρων. Αναφέρομαι στις ομιλίες του Μεγάλου Βασιλείου για τη δημιουργία του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτό το έργο που λέμε εις την εξαήμερον. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό ήτανε 13 ομιλίες που έκανε σε μια εβδομάδα τη Μεγάλη Σαρακοστής, μέσα σε μια εβδομάδα, μία το πρωί, μία το απόγευμα, δύο ομιλίες, μια μέρα έκανε μόνο μία και γίνουν 13 ομιλίες, και αργότερα αυτές οι ομιλίες επετέλεσαν το έργο του. Ή να πάρουμε τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ο οποίος μας εξηγεί κάπου, νομίζω στο βιβλίο του, για την ερμηνεία του άσματος ασμάτων, 15 ομιλίες, τις οποίες τις κατέγραφε κάποιος ταχυγράφος ή κάποιοι ταχυγράφοι, και αργότερα ο ίδιος τις επεξεργάστηκε και τις έκανε ένα βιβλίο ολόκληρο, έτσι. Mm-hmm. Έτσι εργάζονταν οι πατέρες. Οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων ήταν προφορικές ομιλίες, οι οποίες μετά καταγράφηκαν ίσως και από μαθητές του, και έγιναν το έργο του οι κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου. Και μπορούμε να σπουδάσουμε το περιεχόμενο αυτών των ομιλιών.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε, και αυτό νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, τους ενδιαφέρει η οδός της σωτηρίας, το τονίσατε αυτό, η οδός της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι. Πώς θα μπορέσουν να τους βοηθήσουν, να τους οδηγήσουν εκεί. Οπότε πάλι συνδέεται με τη Βασιλεία των Ουρανών, έτσι δεν είναι, αυτό που έχουμε μέσα από τα Ευαγγέλια, από την ανάγνωση του Ευαγγελίου.
1: Μόνο σήματα και μονότροπα, και ζητώ συγγνώμη για αυτή την μονότροπη άποψή μου, μόνο για τη Βασιλεία του Θεού. Το κήρυγμα έχει κέντρο τη Βασιλεία του Θεού. Το κήρυγμα δεν χρειάζεται να έχει περιεχόμενο επικαιρικό, όπως λένε. Δηλαδή κάποιο κοινωνικό πρόβλημα να το σχολιάσουμε. Έχει να κάνει με την υπενθύμηση μέσω των ευαγγελικών περικοπών, δηλαδή μέσω του ευαγγελικού λόγου. Έχει να κάνει με την κατανόηση του έργου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να κατανοήσουμε το έργο αυτό, που όχι μόνο κορυφώνεται με μια θυσία, έτσι, εκούσια θυσία, αποδέχεται τη σταύρωσή του, το θάνατό του, αλλά η κορύφωση αυτή συνεχίζεται με την Ανάστασή του και την εγκαθίδρυση την ημέρα της Πεντηκοστής της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί ακόμα να την αναμένουμε, και ασφαλώς την αναμένουμε, την πλήρη επικράτησή της, αλλά ψηλαφούμε την παρουσία της μέσα στη ζωή μας, και αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας, το οποίο αναδεικνύεται με το κήρυγμα της.
0: Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το κήρυγμα αυτός μπορεί να αλλάζει, αν θέλετε, από εποχή σε εποχή. Έχει να κάνει δηλαδή και με τις...
1: Είναι φυσικό να αλλάζει, διότι οι άνθρωποι αναλαμβάνουν να κηρύξουν. Οι επίσκοποι, οι ιερείς είναι άνθρωποι. Και η ποικιλία των ανθρώπων δημιουργεί και ποικιλία κηρυγμάτων. Δεν υπάρχει, πώς να σας πω... Δεν υπάρχει ένα κήρυγμα ομοιόμορφο, αλίμονο. Έχει σχέση, γι' αυτό και οι πιστοί πολλές φορές ξέρουν έναν ιεροκήρυκα, ενώ σχολιάζουν μάλλον αρνητικά έναν άλλον ιεροκήρυκα. Αυτό είναι ανθρώπινο στοιχείο. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, καταφεύγουμε πολλές φορές όσοι αναλαμβάνουμε να πούμε ένα λόγο της Εκκλησίας, καταφεύγουμε σε βοηθήματα. Είναι αλήθεια ότι ο 20ος αιώνας, από το 19ο αιώνα ξεκινήσαμε, και ο 20ος αιώνας έχει μια παραγωγή πολλών βοηθημάτων για το κήρυγμα της Εκκλησίας. Αλλά θέλει προσοχή να μην ξεφεύγουμε από το κέντρο που, όπως είπα αρκετές φορές, έχει σχέση με τη Βασιλεία του Θεού, την εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι ακόμη έτσι να συμπληρώσετε στα όσα έχουμε ήδη πει με την βοήθειά σας.
1: Καλά, αυτό το θέμα μπορούσε να κρατήσει ώρες να το συζητάς γι' αυτό, αλλά δεν χρειάζεται, υπόμνημα καταθέσαμε σήμερα, έτσι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για την συνομιλία αυτή που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Για το κήρυγμα συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής ηθικής και ποιμαντικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, πατέρα Βασίλειε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, δόξα τω Θεώ, εσείς?
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε
1: σήμερα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Θέλαμε έτσι λίγο να δούμε λίγο το κήρυγμα. Τι σημαίνει κήρυγμα, και ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει έτσι και μια αντίληψη, μια άποψη στον κόσμο ότι έχει φορτιστεί και αρνητικά η λέξη κήρυγμα ευρύτερα στην εποχή μας, στους νεότερους χρόνους. Μπορούμε αυτό να το εξηγήσουμε? Για ποιο λόγο ενδεχομένως μπορεί να έχει συμβεί?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Σπυρόπουλε, όντως. Mm-hmm. Πριν πάμε όμως εκεί, να πούμε κάτι άλλο, γιατί είπατε τι τελικά το κήρυγμα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Το κήρυγμα της Εκκλησίας καταρχήν δεν περιορίζεται στο λειτουργικό κήρυγμα, στο λατρευτικό κήρυγμα, αλλά είναι ο ευρύτερος λόγος της Εκκλησίας προς τον κόσμο, προς την κοινωνία. Mm-hmm. Για να πιστεύσει ο κόσμος, για να σωθεί ο κόσμος. Και βέβαια με το κήρυγμα της η Εκκλησία δεν καλείται να αποκαλύψει στον κόσμο καινούργιες χριστιανικές αλήθειες, κάτι το νέο δηλαδή. Mm-hmm. Η αποκάλυψη έχει ολοκληρωθεί στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού σε κάθε περίοδο του εκκλησιαστικού έτους, αυτό το καταλαβαίνουμε. Καλείται όμως το κήρυγμα της Εκκλησίας να μην αποκρύψει, τι να μην αποκρύψει, το αυθεντικό πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο του Σεκοθέντος Υιού και Λόγου του Θεού. Mm-hmm. Γι' αυτό και το Ορθόδοξο κήρυγμα, όπως μας έλεγε, το Ορθόδοξο Χριστιανικό κήρυγμα που μας έλεγε ο μακαριστός καθηγητή μας ο Ιωάννης ο Φουντούλης, πρέπει να είναι χριστοκεντρικό, στηρίζεται στο Χριστό, αγιογραφικό, στην Αγία Γραφή, πατερικό, στην πατερική ερμηνεία της Γραφής, μυσταγωγικό, να μυσταγωγεί δηλαδή τους πιστούς, πρακτικό, σαφές, mm-hmm. συγκεκριμένο και ανεπιτίδευτο, δηλαδή λόγος παρακλήσεως και ταυτόχρονα λόγος παρηγορίας.
0: Ναι.
1: Και βέβαια να έχει και έναν προσωπικό χαρακτήρα. Επειδή λοιπόν αυτές οι προϋποθέσεις πολλές φορές δεν υπάρχουν και για διάφορους άλλους λόγους, προσέλαβε, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε, κάποια απαξίωση η έννοια κήρυγμα. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλαιότερα, δεν ξέρω τώρα αν το προβάλλει, αλλά παλαιότερα θυμάμαι και μια σειρά στην τηλεόραση, 10 λεπτά κήρυγμα. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε αυτή τη σειρά. Και τα νέα τα παιδιά πολλές φορές όταν θέλουν να αντιδράσουν στους γονείς, τώρα κήρυγμα μου κάνεις, λένε. Δηλαδή στην καθημερινή ζωή έχει περάσει κάπως αυτή η αρνητική φόρτιση του κήρυγματος. Γιατί τώρα συμβαίνει αυτό, όπως πολύ σωστά ρωτήσατε? Τι πρόβλημα υπάρχει, γιατί να απαξιωθεί ο λόγος του Θεού? Προφανώς επειδή δεν έχει κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, και βέβαια έχει αυτονομηθεί κάπως. Mm-hmm. Το ήθος από το δόγμα της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Στα κηρύγματά μας κάπως επιμένουμε σε έναν ηθικολογικό λόγο, σε έναν σοφρονιστικό λόγο, σε έναν επιτιμητικό λόγο, και έτσι παραμερίζουμε εντελώς το θεογματικό υπόβαθρο όλου αυτού του λόγου της Εκκλησίας μας. Mm-hmm. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε κάποια θεολογική παινία, φτώχεια δηλαδή, ενώ παράλληλα συμβάλλει και στην υποβάθμιση τόσο της εκκλησιολογίας όσο και της εσχατολογίας. Δηλαδή πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε επίγνωση σε ποια εκκλησία είμαστε ενταγμένοι. Mm-hmm. Γι' αυτό και πολλοί χριστιανοί, κυρία Σπυρόπουλε, στη σύγχρονη εποχή έχουν σχεδόν μια μεικτή, θα έλεγα, ταυτότητα. Μια σύγχυση στην ψυχή τους. Ναι, μεν είναι ενταγμένοι στην Ορθοδοξία Εκκλησία, ναι, μεν είναι βαπτισμένοι στο όνομα του Τριαδικού Θεού, ναι, μεν πηγαίνουν εφημικά στην Εκκλησία, αλλά από την άλλη μεριά όμως δέχονται στην καθημερινή τους ζωή ένα σωρό επιδράσεις από άλλες ιδέες, σκέψεις, ενδεχομένως δε, και αυτό είναι χειρότερο, και από άλλες θρησκείες. Και αυτό θέλει λίγο προσοχή, έτσι. Mm-hmm. Οπότε χάνουμε αυτή την έννοια της βαθιάς θεολογικής δογματικής βάσης, και βέβαια κάνουμε και την έννοια της εσκατολογίας. Πώς το λέει ο Απόστολος Παύλος? Τώρα εκ μέρους γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν. Mm-hmm. Τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον, δηλαδή απολυτοποιούμε πολλές φορές εξωτερικά στοιχεία της πίστεώς μας, και αυτό οδηγεί στον ου κατεπίγνωσιν ζήλο, ενώ αφήνουμε άλλα τα οποία είναι έτσι πιο ουσιαστικά.
0: Είπατε κάτι προηγουμένως, συγγνώμη σας διακόπτω, πατέρα Βασίλη, είπατε κάτι προηγουμένως, μιλώντας ακριβώς για το κήρυγμα, στην αρχή της συνομιλίας μας, τονίσατε έτσι πόσο σημαντικό είναι να... όταν έτσι και μέσα από το κήρυγμα αυτό να φαίνεται και αυτό να εκδηλώνεται και σε αυτό να δίνεται πολύ μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη σημασία, το αυθεντικό πρόσωπο του Χριστού, έτσι να είμαστε επικεντρωμένοι σε αυτό, στο αυθεντικό πρόσωπο του Χριστού. Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει αυτό?
1: Αυτό, κοιτάξτε, το πρόσωπο του Χριστού όπως το διδάσκει η Εκκλησία όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Χριστός, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για το διαχωρισμό και την διάσπαση δόγματος και ήθους. Ο Χριστός δεν είναι απλώς ένας ηθικός διδάσκαλος. Λέει κάτι πολύ, και η ερώτηση αυτή είναι πάρα πολύ ουσιαστική, κύριε Σπύρο, πρέπει να το τονίσω εδώ. Λέει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας.
0: Mm-hmm.
1: Ο λόγος, λέει, είναι αδύναμος. Δεν μπορεί να οδηγήσει στη σωτηρία τον άνθρωπο. Δέστε, λέει, τι έγινε με την Παλαιά Διαθήκη. Όπως το λέει και ο Απόστολος Παύλος, το επαναλαμβάνει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας. Έστειλε αγγέλους, έστειλε προφήτες, έστειλε πατριάρχες. Πάλι ο λόγος ήταν ανίσχυρος. Τι έγινε όμως στο τέλος? Δεν ήταν ικανός λοιπόν ο λόγος και η διδασκαλία να οδηγήσουν στη σωτηρία τους ανθρώπους. Γι' αυτό και χρειαζόταν η ενσάρκωση, ο σταυρός και ο θάνατος του Χριστού. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε την έννοια της χριστοκεντρικότητας που είπαμε προηγουμένως. Εάν αρκούσε, λέει, ο λόγος, δεν θα χρειαζόταν καν η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Οπότε ο Χριστός λοιπόν, ο σαρκωθής Υιός και Λόγος του Θεού, είναι αυτός που καταλήγει ο Ιερός Καβάσιλας, που αναπλάττει τα στον ανθρώπων ψυχάς. Οπότε λοιπόν το Χριστό τον γνωρίζουμε εντός της Εκκλησίας, διά της Εκκλησίας και εν τη Εκκλησία. Τώρα, είναι ένας ηθικός δάσκαλος ο Χριστός μόνο? Προφανώς είναι και ηθικός διδάσκαλος, αλλά δεν είναι μόνο ηθικός διδάσκαλος. Μας αποκαλύπτει το μυστήριο και μας φαίνει το μυστήριο του Θεού στον κόσμο. Πώς το λέει εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο? Αυτός που γνώρισε εμένα, λέει, γνώρισε και τον Πατέρα. Τι μου ζητάτε τώρα να σας δείξω τον Πατέρα? Και αυτά τα οποία σας λέγω είναι εκ του Πατρός μου, του εν του ουρανό. Αποκαλύπτει δηλαδή το αυθεντικό μυστήριο της πίστεως ο Χριστός. Ο σαρκωμένος λόγος δηλαδή προσέλαβε πλήρως, ασυγκύπτος, αδιαιρέπτος, ατρέπτος, την ανθρώπινη φύση και την εθέωσε και την ανύψωσε στα δεξιά του Πατρός. Οπότε λοιπόν, όταν βλέπουμε μόνο το Χριστό ως έναν ηθικό διδάσκαλο, μάλλον βλέπουμε με πλανεμένο, με αυτονομημένο τρόπο το Χριστό. Δεν είναι μόνο αυτό ο Χριστός. Γι' αυτό και είπα ότι ένας λόγος απαξίωσης είναι και αυτή η διάσπαση ανάμεσα στο δόγμα και στο ήθος. Ένας δεύτερος λόγος απαξίωσης είναι τα νέα κοινωνικά δεδομένα, πρωτόγνωρες ποιμαντικές ανάγκες και βέβαια αυτό που οδηγεί. Οδηγεί στο να δώσουμε κι εμείς που ομιλούμε έναν απολογητικό τόνο στο κηρύγμά μας. Προφανώς και χρειάζεται και η απολογία, αλλά δεν είναι τόσο στην απολογία.
0: Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό τον απολογητικό τόνο στο κήρυγμα, πατέρα Βασίλη?
1: Επειδή δεχόμαστε προκλήσεις από τα κοινωνικά δεδομένα, αναγκαζόμαστε να απαντούμε, έτσι. Mm-hmm. Να απολογούμαστε για τη θέση της Εκκλησίας στον κόσμο, για την αλήθεια του Ευαγγελίου, για την αλήθεια της πίστεώς μας. Να απολογούμαστε σε αυτούς οι οποίοι αμφισβητούν, προκαλούν ή και δεν αποδέχονται το μήνυμα της Εκκλησίας. Οπότε αναγκάζεται ο διάκονος του λόγου να απαντήσει με έναν απολογητικό τόνο. Mm-hmm. Προσέξτε όμως τώρα τι συμβαίνει. Και αυτό είναι το παράδοξο της υποθέσεως. Απολογείται για τα ζητήματα αυτά εντός ενός εκκλησιάσματος που δεν θέλει ξανά να ακούσει όσα λέγονται στη δημόσια σφαίρα και στο δημόσιο χώρο για τα ζητήματα αυτά. Διότι για να έρθει στην Εκκλησία σημαίνει ότι το έχει ξεπεράσει, έχει ξεπεράσει την κριτική του κόσμου. Έχει ξεπεράσει την κοσμική κριτική για την Εκκλησία και έχει έρθει εκεί για να ακούσει λόγων παρηγορίας, λόγων παρακλήσεως, πιο υψηλό λόγο. Πιο έτσι θα λέγαμε δημιουργικό. Και αυτό είναι, ξέρετε, δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Πολλές φορές μιλάμε και απαντάμε απολογητικά στον κόσμο, αλλά αυτοί που θα έπρεπε να μας ακούσουν δεν μας ακούνε, γιατί δεν είναι στην Εκκλησία. Και έτσι τελικά τι κάνουμε? Προσέξτε το πώς λειτουργεί τώρα αυτό σε επίπεδο ψυχολογίας. Οχυρώνουμε μεν τους χριστιανούς οι οποίοι έρχονται στην Εκκλησία, ότι καλά τους τα λέμε για τους άλλους, αλλά όμως δεν βάζουμε μπροστά στην ευθύνη τους για την ποιότητα της χριστιανικής τους ιδιότητας τους ανθρώπους που έρχονται στην Εκκλησία. Απέναντι δηλαδή στην ευθύνη τους απέναντι στο μήνυμα του Ευαγγελίου ή στην ιδιότητα του χριστιανού ή στην ταυτότητα ναι. του Ορθοδόξου χριστιανού. Και αυτό βέβαια δεν ωφελεί τέλος ο απολογητικός τόνος. Ναι, μεν είναι απαραίτητος κάποιες φορές. Δεν το κουβεντιάζω. Αλλά δεν μπορεί να γίνεται μόνο απολογητικός έτσι.
0: Ναι.
1: Τα κακά του κόσμου και τα καλά της Εκκλησίας. Κάπου πρέπει δηλαδή αυτό να το προσέξουμε λιγάκι. Γιατί ο χριστιανός που έρχεται στην Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε, δεν θέλει να ακούσει ενδεχομένως εν συνόψη το βραδινό δελτίο ειδήσεων και να το σχολιάζουμε στην Εκκλησία. Εκείνος θέλει να έρθει σε έναν άλλο χώρο και να ακούσει για την ελπίδα του Χριστού. Θέλει να ακούσει για την πίστη, περί της ενεμήν ελπίδος να μιλήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς θα πάρει νόημα η ζωή του δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πώς θα σταθεί πνευματικά και θα αντιμετωπίσει τις αντικσοότητες της ζωής έτσι. Επαναλαμβάνω, θέλει λίγο προσοχή, είναι λεπτά ζητήματα αυτά. Γι' αυτό λέω ότι αυτές οι κοινωνικές συνθήκες, οι πρωτόγνωρες κοινωνικές συνθήκες, τα κοινωνικά δεδομένα οδηγούν τους κήρυκες και τους διακόνους του λόγου να απευθύνουν έναν λόγο απολογητικό. Επίσης, ένας άλλος λόγος που οδήγησε στην απαξίωση είναι και η αποσύνδεσή του από το εκκλησιαστικό πατερικό ερμηνευτικό πλαίσιο.
0: Δηλαδή, αυτό, πατέρα Βασίλεια, να το εξηγήσουμε
1: ναι,
0: και αυτό.
1: Κοιτάξτε τώρα, η Αγία Γραφή τι είναι. Την Αγία τη Γραφή τη διαβάζουν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης χιλιάδες άνθρωποι και βέβαια την Αγία Γραφή την κατανοούν με το δικό τους τρόπο. Γι' αυτό και έχουν και τις διάφορες πλάνες. Και πάνω στη Γραφή στηρίζονται πόσες πλάνες των χριστιανικών ομολογιών, πάρα πολλές. Εάν λοιπόν την αποσυνδέσουμε την Αγία Γραφή από το πώς την βίωσαν, την κατενόησαν και την δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες, τότε κινδυνεύουμε πάλι να βρεθούμε στην πλάνη, να αυτονομήσουμε δηλαδή, να ξεχωρίσουμε και να δούμε αυτονομημένα την Αγία Γραφή από το γενικότερο λειτουργικό, είπα, πατερικό, μυσταγωγικό κήρυγμα της Εκκλησίας. Ας υποθέσουμε το εξής, μπαίνουμε μέσα σε μια εκκλησία και βλέπουμε την αγιογραφία, τις αγιογραφίες, τις τοιχογραφίες. Αυτές, όταν είναι από καλό καλλιτέχνη, συνάδουν πλήρως με το μήνυμα το οποίο εκπέμπεται.
0: Κηρύττει λοιπόν και η τέχνη, η βυζαντινή, οι αγιογραφίες.
1: Ακριβώς, και υπάρχει συνδυασμός κηρύγματος. Δηλαδή, λόγω χάρη, θυμάμαι στο ναό μας, έχουμε την παράσταση των 10 Παρθένων. Ο καλλιτέχνης εκεί ήταν μαθητής του Κόντογλου αυτός και οι μαθητές του επίσης. Παρουσιάζει αυτή την παράσταση λίγα ενδεικτική. Αυτές οι οποίοι δεν έχουν, οι πέντε Παρθένες που είναι προς το πίσω μέρος, παρουσιάζονται χωρίς φως. Οι μπροστινές είναι φωτόμορφες. Ο Χριστός είναι μπροστά στην πόρτα εκεί, έτοιμος να δεχθεί, αλλά οι άλλες είναι πιο μακριά και είναι και πιο σκοτεινές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό τώρα όταν τον βλέπει και το αποτυπώνει ο πιστός, αμέσως έρχεται στο νου του η παραβολή των 10 Παρθένων. Ή το άλλο. Από το Εφεσίου, θυμάμαι εκεί καμιά φορά, εξηγώ στους ανθρώπους ότι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Μινάς, όλοι οι στρατιλάτες έχουν αυτή την στρατιωτική περιβολή. Αλλά ωστόσο αυτά πρέπει να τα δούμε στο πλαίσιο μελέτης της Γραφής, δηλαδή που είναι από την Εφεσίους. Εκεί στην Εφεσίους λόγου χάρη μιλάει για την πανοπλία, για την πανοπλία του χριστιανού. Τι σημαίνει πανοπλία? Να αναλάβουμε, λέει, την πανοπλία του Θεού για να μπορέσουμε να αντιπαλέσουμε σε κάθε πονηρή μέρα τα κινήματα και τις διάφορες διαβολές του πειρασμού. Και χρειάζεται και η ζώνη, χρειάζεται και ο θώρακας της δικαιοσύνης, χρειάζονται και τα σανδάλια, χρειάζονται όλα τα μέρη της πανοπλίας. Οπότε λοιπόν έτσι, διαβάζοντας παράλληλα ένα βιβλικό κείμενο από την Εφεσίους, έτσι ανέφερα τώρα πρώτα.
0: Ναι, μάλιστα, από τον Απόστολο Παύλο, την επιστολή του Απόστολου Παύλου.
1: Μπράβο, από την Εφεσίους, από την επιστολή του Απόστολου Παύλου. Και ταυτόχρονα βλέποντας και την εικόνα, την τοιχογραφία ενός Αγίου, καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά τα εξαρτήματα έχουν ένα πνευματικό περιεχόμενο, έτσι. Και την περικεφαλή αν δέξαστε του Σωτηρίου και την μάχαιραν του πνεύματος ο εστί ρήμα Θεού.
0: Έτσι. Ποιο είναι το περιεχόμενο εδώ συγκεκριμένα, επειδή αναφερόμαστε σε αυτή την επιστολή και συγκεκριμένα σε αυτή την πανοπλία του χριστιανού, πατέρα Βασίλη. Ναι.
1: Συγγνώμη, δεν κατάλαβα, κύριε Σπυρό.
0: Ποιο είναι το περιεχόμενο εδώ με αφορμή αυτή την επιστολή του Αποστόλου Παύλου και αυτή την πανοπλία του χριστιανού? Δηλαδή, αν θέλετε, τι είναι αυτό που καλείται να κάνει ο ίδιος ο χριστιανός?
1: Είναι η έννοια του πνευματικού αγώνος. Δεν ξέρω αν θυμάστε και ένα σύμνος του Τριωδίου λέει εκεί: το στάδιον των αρετών ινέοκτε. Η βουλόμενη αθλή σε εισέλθετε. Πάλι εδώ επηρεάζεται από αυτό, από την διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Έτσι. Mm. Και ανοίχθηκε ένα στάδιο αρετών. Και όσοι θέλετε να μπείτε, ως τείχος άρρηκτων κατέχονται.

0: ξεκινήσουμε κάποιες τιμές. Αυτή είναι η αρνητική μέθοδος. Και αυτό βέβαια χαρακτηρίζει κυρίως, κύριε Σπυρόπουλε, το κήρυγμα των προφητών. Στην Παλαιά Διαθήκη ήταν επιτιμητικό το κήρυγμα των προφητών. Ήταν ελεκτικό το κήρυγμα των προφητών. Και κάποια στιγμή γίνεται και του Χριστού το κήρυγμα επιτιμητικό πού? Στην υποκρισία. Ουε δε ημιν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Αυτό δηλαδή ελέγχει την υποκρισία των ανθρώπων ο Χριστός. Αλλά χρειάζεται όμως και η άλλη μέθοδος που είπαμε προηγουμένως. Η θετική μέθοδος, δηλαδή τι? Η οποία είναι πιο δύσκολη, πιο δημιουργική, πιο υψηλή. Χρειάζεται η έμπνευση, η ενθάρρυνση, η ενεργοποίηση της θέλησης, η σταθεροποίηση στην αρετή. Να μείνουμε απλώς σε έναν εξωτερικό ηθικό φρονηματισμό. Είπαμε, καλό είναι και αυτό σε πρώτο στάδιο, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα. Ναι. Γι' αυτό και κάποιοι, έτσι που θεολόγοι, συμβολίζουν τον καλό διάκονο του λόγου, τον καλό ιεροκήρυκα δηλαδή, τον συμβολίζουν με την Παναγία. Όπως εκείνη δέχθηκε το λόγο του Θεού με κεφαλαίο το λάμπτα και του έδωσε τα αίματά της και μέσα της τον προσέλαβε και εν συνεχεία τον παρουσίασε ως θεάνθρωπος τον κόσμο για να λυτρώσει τον κόσμο. Κατά αναλογία λοιπόν και ο κήρυκας του λόγου, ο διάκονος του λόγου, καλείται να εμπνευστεί από το λόγο του Θεού με λάμδα μικρό και αφού αφομοιώσει το λόγο του Θεού, αφού το συνδυάσει και το συνδέσει με την κοινωνική πραγματικότητα, να τον προσφέρει σαρκωμένο στην καθημερινή ζωή. Όχι ξύλινο λόγο, όχι απλώς φρονηματιστικό λόγο, αλλά σαρκωμένο με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Ναι.
0: Οπότε λοιπόν χρειάζεται αυτή η ζωντάνια του κηρύγματος. Έτσι.
1: Μάλιστα. Θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ πάντοτε με την βοήθειά σας, πατέρα Βασίλη, καθώς ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε εδώ την συζήτησή μας, την συνομιλία μας με τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη.

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα αναφερόμαστε στο κήρυγμα. Το κήρυγμα ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας. Είναι κοντά μας ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, ο οποίος είναι καθηγητής ηθικής και ποιμαντικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προηγουμένως αναφερόσασταν, πατέρα Βασίλειε, έτσι σε κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει το κήρυγμα. Αναφερθήκατε στην έμπνευση, στην ενθάρρυνση, στην ενεργοποίηση της θέλησης, έτσι, στοιχεία που πρέπει να έχει το κήρυγμα, κυρίως το λειτουργικό κήρυγμα, έτσι, και νομίζω ότι αυτά είναι πάρα πολύ βασικά. Συστατικά πρέπει να είναι τουλάχιστον, να είναι βασικά συστατικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πιστεύετε ότι καλείται να προωθήσει τώρα το κήρυγμα της Εκκλησίας, ευρύτερα το κήρυγμα, όχι μόνο το λειτουργικό με στη Θεία Λειτουργία, ενδεχομένως οι περισσότεροι από εμάς αυτό να έχουμε υπόψη μας, αλλά επειδή αναφερθήκατε στο συνδυασμό της αγιογραφίας, της Αγίας Γραφής και της υμνογραφίας προηγουμένως, έχουμε συνδυασμό ευρύτερα όλης της παράδοσης της Εκκλησίας στο κήρυγμα. Κηρύττει δηλαδή η Εκκλησία συνδυαστικά, θα λέγαμε.
1: Ωραία. Πολύ ωραίες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, κύριε Σπυρόπουλε. Να πούμε λοιπόν το εξής. Πέρα από αυτά τα οποία είπαμε να συμπληρώσουμε, ότι δεν μπορεί να καρπίσει το κήρυγμα. Αν ο πιστός, αλλά και ο διάκονος του λόγου ιεροκήρυκας, δεν έχουν το θείο φωτισμό. Δηλαδή, εάν δεν έχει καλή διάθεση ο άνθρωπος ο οποίος που ακούει το κήρυγμα, όσα καλά να πούμε, όσο καλό και είναι το κήρυγμα, δεν θα καρπίσει. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία διαβάζεται μια ευχή που μιλάει για την έλαμψη του θεοφωτισμού στις καρδιές των ακροατών, αλλά και του διακόνου του Λόγου του Θεού. Οπότε λοιπόν χρειάζεται εδώ να θυμόμαστε πάντοτε και να επικαλούμαστε το θεοφωτισμό, που είναι κατεξοχήν προϋπόθεση για να καρπίσει το κήρυγμα, τόσο από πλευράς του πομπού, του ανθρώπου ο οποίος κηρύττει, όσο και από την πλευρά του αποδέκτη.
0: Μάλιστα.
1: Το άλλο που επίσης πρέπει να πούμε είναι και το εξής, ότι ο διάκονος του λόγου μένει μετέωρος πολλές φορές, εάν δεν συμμετέχει στο μυστήριο του λόγου και ο λαός, με την αποδοχή, με το να αποδέχεται δηλαδή, ή να συγκατανεύει. Όσοι από τους ιερείς και κληρικούς μας ακούνε ή και λαϊκούς ιεροκήρυκας, έχουν την αίσθηση πολλές φορές όταν ομιλούν, και το καταλαβαίνουν πολύ καλά αυτό, του πώς προσέχουν οι άνθρωποι. Του πώς έτσι είναι, θα λέγαμε, προσιλωμένοι και προσεκτικοί στο κήρυγμα. Και
0: πώς από τις αντιδράσεις τους δηλαδή,
1: μπράβο,
0: από τον τρόπο
1: ακριβώς,
0: που αντιδρούν. Ναι.
1: Γιατί είναι ένα ζωντανό πράγμα το κήρυγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ένα τυποποιημένο πράγμα. Βεβαίως και μπορεί να είναι και γραπτό, και να είναι αφομοιωμένο γραπτό και να είναι θαυμάσιο. Ο μακαριστός Μητροπολίτης, δεν ξέρω αν θυμάστε έτσι, Διονύσιος ο Κοζάνης, λογιότατος επίσκοπος, αυτός επέμεινε του να γράφεται το κήρυγμα, να μην περισσεύει ούτε μια λέξη. Γι' αυτό και έχει επιδοθεί και μας έχει δώσει εκλεκτά κείμενα, τα οποία πάντοτε πρόσεχε, είτε στο ραδιόφωνο που έκανε το κήρυγμα, είτε στην εκκλησία που επίσης έκανε το κήρυγμα. Και εδώ έρχεται και αυτό που είπατε. Είναι ένας προωθητικός λόγος της Εκκλησίας για τα πράγματα που συμβαίνουν στην Εκκλησία. Και αυτό θέλει λίγο προσοχή, διότι πολλές φορές ο κόσμος γενικότερα δεν είναι ικανός να καταλάβει το μήνυμα του Ευαγγελίου. Γι' αυτό και ο Μέγας Βασίλειος λέει άλλο δόγμα κι άλλο κήρυγμα. Το μεν δόγμα σιωπάται, το δε κήρυγμα δημοσιεύεται.
0: Αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, πατέρα Βασίλεια.
1: Βεβαίως, το δόγμα δηλαδή είναι για την εσωτερική ζωή της κοινότητας, για την εσωτερική ζωή των χριστιανών. Πώς θα αναλύσω εγώ τώρα το ιεριαδικό δόγμα στο λαό του Θεού? Αυτό θα περάσει ως βιωμένο, αυτό που είπα προηγουμένως, δηλαδή αυτονόμηση ήθους από το δόγμα, θα περάσει ως βιωμένη σχέση προς το λαό του Θεού. Δηλαδή λέμε τόσο σοφά πράγματα, αυτά εμπειρικά τα βρίσκουμε να βιώνονται στις εκκλησιαστικές μας κοινότητες, στις ενορίες μας. Τα βρίσκουμε να βιώνονται μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Ναι.
0: Και τώρα θα μπορούσε κάποιος να μας ρωτήσει, πατέρα Βασίλη, συγγνώμη σας διακόπτω, και τι σημαίνει βίωμα, τι σημαίνει να τα βιώνει κανείς αυτά μέσα στην εκκλησιαστική κοινότητα.
1: Πώς συνδέονται οι άνθρωποι, ποια είναι αυτή η κοινωνία. Κοινωνούμε, λέμε, του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η κοινωνία του σώματος και του αίματος είναι η κορύφωση της αγάπης, mm-hmm. της ενότητας που έχουμε ανάμεσά μας. Να η βίωση, λοιπόν. Εάν εγώ, ας υποθέσουμε, το λέω για την εξυπηρέτηση της συζήτησης, κατηγορώ εσάς από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι κακός δημοσιογράφος που είστε, που δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, πώς θα πάω να κοινωνήσω κι εσείς από την άλλη μεριά να κοινωνήσετε επίσης του σώματος και του αίματος του Χριστού. Πώς το βιώνω αυτό, mm-hmm. ή αυτό το οποίο γίνεται σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε, διότι πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με τους ιερούς κανόνες υπάρχει κάποια τάξη, υπάρχει κάποια ευταξία σε όλα αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να έρθω να κηρύξω, παραδείγματος χάρη, στην Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, εάν δεν προσκληθώ από τον τοπικό επίσκοπο, από τον τοπικό εφημέριο, με την αδειά του. Δεν έχω δηλαδή δικαιοδοσία να κηρύττω εκτός της ενορίας μου και εκτός της επαρχίας μου, αν είμαι επίσκοπος, ή εκτός της ενορίας μου, αν είμαι πρεσβύτερος. Ο καθένας δηλαδή έχει τα όρια του. Και μάλιστα οι ιεροί κανόνες το επιτιμούν αυτό με αυστηρά επιτίμια. Βέβαια αυτό τώρα βλέπετε πώς έχει γίνει σήμερα. Πώς έχει γίνει σήμερα. Ναι. Ο καθένας μπορεί να κηρύττει και να λέει ό,τι θέλει, και από τηλεοράσεως και μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από ιστοτόπους. Και πού φτάνουμε, κύριε Σπυρόπουλε? Αλλήλους δάκνομεν και κατεσθείωμεν, όπως λέει ο Αποστόλος Παύλος. Δαγκώνουμε δηλαδή ο ένας τον άλλον. Mm-hmm. Και αυτό έχει αντίκτυπο, να δω, η απομείωση της εμπειρίας της ζωής. Λέει ο άλλος τώρα, καλά, αυτοί οι χριστιανοί, άμα έτσι φέρεται και μιλάει ο ένας τον άλλον, τι να μιμηθώ εγώ, τι να ακολουθήσω εγώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η μαρτυρία των χριστιανών στον κόσμο, mm-hmm. αποποιώνεται από τον τρόπο που γράφουμε, από τον τρόπο που ομιλούμε, και είμαστε απαράκλητοι, σκληροί. Και αυτό βέβαια δεν ωφελεί καθόλου, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν προάγει την πνευματική ζωή και δεν λειτουργεί ως προώθηση του κηρύγματος. Γι' αυτό και είπα ότι αν δεν έχουμε την εμπειρική βίωση του μυστηρίου στις κοινότητες τις εκκλησιαστικές, mm-hmm. μετά απομειώνεται το κήρυγμα, όσο καλό και αν είναι. Γι' αυτό χρειάζεται και αυτή η εμπειρική βάση, χρειάζεται αυτή η έννοια της εμπειρίας, της πνευματικής εμπειρίας και της σχέσης που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και έχουμε τέτοιες ενορίες, έχουμε τέτοια μοναστικά κοινόβια, τα οποία πραγματικά είναι ακτινοβολούντα, mm-hmm. και το ξέρουμε αυτό. Πολύ καλές ενορίες που έχουν αυτή την ταυτόχρονα την, θα λέγαμε, την αιμονή στην πιστότητα της Ορθοδόξου πίστεως, και ταυτόχρονα την αγκαλιά και την ευρυχωρία, ή να σωθεί ο κόσμος και να προσέρχονται οι άνθρωποι να αναπαύονται εκεί, έτσι. Ναι. Αυτή την έννοια είπα, αυτή την έννοια της εμπειρίας, έτσι. Φαντάζομαι να έγινε κατανοητό και από τους ακροατές μας.
0: Δόγμα και ζωή, λοιπόν.
1: Δόγμα,
0: ναι, δόγμα και ζωή.
1: Δόγμα και ζωή, βέβαια. Δόγμα και ήθος, δόγμα και ζωή, βέβαια. Αλλά είπαμε ότι το δόγμα, λέει ο Μέγας Βασίλειος, δεν είναι για να το δώσουμε στους άλλους να το εξετάσουν πώς και τι. Το δόγμα θα φανεί από τον τρόπο που ζούμε. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Γι' αυτό λέει το δόγμα σιωπάται, το δε κήρυγμα δημοσιεύεται. Γι' αυτό και αν σκεφτούμε λιγάκι και τη Θεία Λατρεία, τη Θεία Λειτουργία κυρίως, δηλαδή, που είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας, υπάρχει το πρώτο μέρος, το μυστήριο του Λόγου, που τελείωνε με την ανάγνωση και την ερμηνεία και το κήρυγμα του Ευαγγελίου, και σε εκείνο το σημείο αποχωρούσαν οι κατηχούμενοι, μέχρι εκεί ακούγανε. Από εκεί αποχωρούσαν οι κατηχούμενοι, και μετά ακολουθεί το μυστήριο του καθαγιασμού και της κοινωνίας των δώρων. Μάλιστα. Γι' αυτό και λέει ένας μεγάλος εκκλησιαστικός συγγραφέας, ο Οριγένης κάπου, που αυτός αποτέλεσε πηγή για την χριστιανική πίστη, άλλο που έκανε λάθος σε μερικά ζητήματα και καταδικάστηκε από την Εκκλησία, αλλά σε πάρα πολλά ζητήματα ερμήνευσε τις γραφές, σπούδασαν μεγάλοι πατέρες κοντά του. Λέει λοιπόν το εξής, ότι κοινωνούμε στην Θεία Λειτουργία και του Λόγου του Θεού, το πρώτο μέρος του μυστήριου του Λόγου, και το δεύτερο του σώματος και του αίματος του Χριστού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχουμε δύο είδη θείας κοινωνίας, του Λόγου του Θεού και του σώματος και του αίματος του Χριστού, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια αυτή λοιπόν δεν θα δώσουμε σε άλλους ανθρώπους που είναι εκτός Εκκλησίας να ερευνήσουν τα δόγματά μας. Αυτό είναι εσωτερική υπόθεση, αλλά βιωμένο δόγμα. Είναι αυτό που λέει ο Όσιος Σοφρόνιος, να αποκτήσουμε ορθόδοξη δογματική συνείδηση. Και αυτό αποκτάται δια της βιώσεως του Ευαγγελίου, mm-hmm. αποκτάται δια της μοιήσεως στο μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας.
0: Είναι το μυσταγωγικό λοιπόν, ο μυσταγωγικός χαρακτήρας εδώ του κηρύγματος, και ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό, για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, γιατί πολλοί από εμάς μπορεί να το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά τι σημαίνει αυτή η μυσταγωγία, πατέρα Βασίλη?
1: Καταρχήν είναι αυτό που είπαμε στην αρχή του συνδυασμού. Mm-hmm. Να κάνουμε μια θεολογική μάλλον διευκρίνηση πρώτα-πρώτα. Είχαμε τις λεγόμενες προβαπτισματικές κατηχήσεις, γιατί οι άνθρωποι στην αρχαία εκκλησία βαπτίζονταν σε όριμη ηλικία, ήταν ενήλικες δηλαδή, τις προβαπτισματικές κατηχήσεις και τις μυσταγωγικές κατηχήσεις. Αυτές οι προβαπτισματικές ήταν μέχρι την περίοδο που θα βαπτίζονταν κάποιος και μετά άρχισαν οι μυσταγωγικές κατηχήσεις. Τώρα αν θέλουμε στο λειτουργικό χρόνο τον σύγχρονο να το δούμε αυτό, το βλέπουμε στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής. Έχουμε αυτές τις λεγόμενες προβαπτισματικές κατηχήσεις, Παλαιά Διαθήκη, αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης, ψαλμούς, και μετά μυσταγωγικές από την Κυριακή της Αναστάσεως και ύστερα, που εκεί βλέπετε το βράδυ της Αναστάσεως τι διαβάζουμε, την αρχή του Ευαγγελίου του κατά Ιωάννη και βέβαια τις πράξεις των Αποστόλων. Μυσταγωγούν στον τρόπο ζωής των χριστιανών. Να, έτσι ζούμε. Λάτε να δείτε πώς ζούμε. Και δεν χρειάζονται κηρύγματα. Εάν υπάρχει μια ζωντανή κοινότητα, αν υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός ή μάλλον μια ζωντανή ενορία και μια μοναστική κοινότητα όπου βιώνεται η εν Χριστώ ζωή, εκεί δεν χρειάζονται, ξέρετε, πολλά λόγια. Εκεί τα πάντα διδάσκονται με άλλο τρόπο. Με έναν μυσταγωγικό τρόπο. Με έναν σιωπηλό τρόπο. Αλλά το καταλαβαίνουμε όμως και το αισθανόμαστε αυτό. Mm-hmm. Δεν είναι ο λόγος που θα πεις, είπαμε προηγουμένως, αλλά η σάρκωση, ο ίδιος ο Χριστός. Το μυσταγωγικό λοιπόν κήρυγμα είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή συνδυασμός εικόνας, λόγου και μέλους, έτσι, συνδυασμός όλων αυτών των...
0: Δηλαδή αγιογραφίας, έτσι, τέχνης, αγίας γραφής και υμνογραφίας.
1: Όλα αυτά. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι συνδυαστικά. Και θα έλεγα εδώ ότι θέλει προσοχή λίγο του πώς αξιοποιούμε και αν αξιοποιούμε και αν δεν αξιοποιούμε να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό τον διάκοσμο των εκκλησιών μας. Διότι πράγματι αξιόλογοι καλλιτέχνες διακοσμούν τους ιερούς ναούς. Αναρωτιέμαι όμως, αυτό χρησιμοποιείται από τους διακόνους του λόγου? Όταν μπαίνει ένα σχολείο, ας υποθέσουμε, για να ξαναγηθεί μέσα σε έναν ναό. Mm-hmm. Εξηγούμε λίγο γιατί εδώ είναι οι Ευαγγελιστές, γιατί εκεί είναι οι προφήτες, γιατί εκεί ενδεχομένως είναι οι άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Εξηγούμε γιατί ο Απόστολος Πέτρος εκεί σε εκείνο στην καταπληκτική παράσταση, την έχουμε στο νόμο μας, γι' αυτό και τη λέγω αυτή, που πέφτει στα κύματα, δεν έχει φωτοστέφανο, ενώ δίπλα ακριβώς, γιατί εκεί προφανώς χάνει την πίστη του, χάνει τη χάρη δηλαδή, mm-hmm. δίπλα mm-hmm. ακριβώς κρατάει τις επιστολές και έχει φωτοστέφανο. Γιατί δεν έχει φωτοστέφανο όταν είναι εκεί στον Άννα και στον Καϊάφα? Γιατί προφανώς και εκεί χάνει τη χάρη. Χάνει το φως και δεν έχει φωτοστέφανο. Μετά την Ανάσταση όμως δίπλα στο Χριστό έχει το φωτοστέφανο. Δηλαδή το λέω αυτό σαν παράδειγμα. Mm-hmm. Για να πω το εξής, πώς μυσταγωγούμε και τα παιδιά και τους ανθρώπους για να έχουν περισσότερες παραστάσεις πέρα από το λόγο, έτσι. Πέρα από το λόγο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πατέρα Βασίλη, νομίζω είπαμε έτσι αρκετά πράγματα σήμερα με την βοήθειά σας. Επιχειρήσαμε, προσπαθήσαμε να φωτίσουμε έτσι αρκετές πτυχές του σημερινού μας θέματος, το κήρυγμα ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ και σε εσάς. Καλή δύναμη στο έργο το οποίο κάνετε και να πω εδώ το εξής, αν μου επιτρέπετε. Ότι και ο σταθμός της Εκκλησίας είναι ένας άμβωνας, έτσι, και προωθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου στους πιστούς. Και έτσι νομίζω πρέπει να το βλέπουμε. Βέβαια, ανεξάρτητα αν οι άνθρωποι σήμερα είναι τώρα στα αυτοκίνητά τους, είναι στη δουλειά τους, είναι στην κουζίνα τους κάποιες νοικοκυρές. Εν πάση περιπτώσει, και αυτό που γίνεται μέσα από το σταθμό της Εκκλησίας νομίζω είναι μια βοήθεια στην προώθηση του κηρύγματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό και ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Βασίλη, για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

0: Στο κήρυγμα αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή. Στο κήρυγμα ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας. Καλωσορίζουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Τρίφων Τσομπάνης, ο οποίος είναι καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Τσομπάνη, τι κάνετε?
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι θα μπορούσαμε να πούμε έτσι ως ένα εισαγωγικό, μια δική σας τοποθέτηση στο θέμα μας σήμερα για το κήρυγμα?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι το κήρυγμα είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της Ορθόδοξης Λατρείας. Mm-hmm. Τόσο ουσιαστικό που οι πατέρες και οι παράδοσες εκκλησίες το θεωρούν μυστήριο. Mm-hmm. Ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν έχει γράψει σχετικά για το μυστήριο του λόγου. Αλλά βεβαίως επικαιροποιεί τις απόψεις των πατέρων της Εκκλησίας, πολύ παλαιότερων και αρχαιότερων πατέρων, ακόμα από τον Οριγένη. Mm-hmm. Αναφέρεται το κήρυγμα ως μυστήριον του λόγου. Και μάλιστα το μυστήριον του κεκλασμένου λόγου, δηλαδή όπως ο Άρτος τεμαχίζεται και μοιράζεται στη Θεία Ευχαριστία για να το μεταλάβουν οι πιστοί, έτσι λέει ο Οριγένης και άλλοι πατέρες, και ο Μάξιμος Ομολογητής και άλλοι πατέρες αυτής της εποχής, mm-hmm. ότι η Θεία Λειτουργία αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η μετάληψη του λόγου και το δεύτερο είναι η μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό μυστήριο, δεν είναι απλώς μια ευκαιρία να μιλήσουμε ή να επικαιροποιήσουμε τα μηνύματα της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά είναι ένα μυστήριο το οποίο έχει τη δυνατότητα να σώσει τους ανθρώπους. Αν θα δούμε το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός ότι «Ο των λόγων μου ακούν και πιστεύουν τον Πεμψανδί με έχει ζωή αιώνιον». Mm-hmm. Όπως αντίστοιχα λέει «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν το αίμα έχει ζωή αιώνιον». Καταλαβαίνετε λοιπόν πως η Εκκλησία δίνει στους πνευματικούς πατέρες τη δυνατότητα να παρέμβουν στη ζωή των ανθρώπων, όχι με έναν τρόπο δικό τους ατομιστικό, αλλά να τους εισάγουν στο μυστήριο της Εκκλησίας. Και βέβαια το κήρυγμα από την πρώτη Εκκλησία ακόμα λειτουργεί ως χάρισμα, δηλαδή ως φανέρωση και ενέργεια και μερισμό, αν θέλετε, του Αγίου Πνεύματος. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν μεταμορφώνει μόνο αυτούς που ακούνε το κήρυγμα, τους ακροατές, αλλά και αυτούς που λέγουν το κήρυγμα, αυτούς που εκφωνούν το λόγο. Διότι με την εκφώνηση του λόγου, με το κήρυγμα δηλαδή, με την λειτουργική αυτή πράξη, γιατί η λειτουργική πράξη είναι το κήρυγμα, εφόσον είναι ενταγμένο στην καρδιά της λατρείας, φανερώνω την πραγματική και ζωντανή εικόνα της ίδιας της αλήθειας και της Εκκλησίας. Mm-hmm. Και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι κάθε φορά επικαιροποιείται αυτός ο λόγος, ο Ευαγγελικός, όπως καταγράφεται από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι ο μένων εν τη διδαχή, αυτός έχει λέει και τον Υιόν και τον Πατέρα.
0: Δηλαδή, για να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε καθηγητά.
1: Ναι. Αυτός δηλαδή που μένει μέσα σε αυτό το λειτουργικό έργο είναι ένας άνθρωπος άμεσα συνδεδεμένος με την Αγία Τριάδα.
0: Mm-hmm. Λειτουργικό έργο μπορεί να θεωρηθεί η ζωή της Εκκλησίας, τα μυστήρια της Εκκλησίας ή εν Χριστώ ζωή.
1: Εννοείται ότι αν αφαιρέσουμε την Θεία Λατρεία, τη Θεία Λειτουργία από την όλη ζωή και τη θεολογία της Εκκλησίας, δεν μένει τίποτα. Θα μείνει μια απλή θεωρία. Η πράξη είναι αυτή η οποία ενεργοποιεί τη χάρη του Πνεύματος και συνδέει τους ανθρώπους με την Εκκλησία. Άλλωστε μην ξεχνάτε πως και στην πατερική μας παράδοση, αλλά και στην νεοελληνική παράδοση, ο Οδυσσέας Ελίτης το λέει κάθε φορά πάρα πολύ έτσι εμφαντικά, ότι ο λόγος στην ελληνοορθόδοξη παράδοση είναι εμπειρία, είναι πράξη. Οπότε mm-hmm. η σύνδεση αυτή πράξης και εμπειρία, και της εμπειρίας δηλαδή και του λόγου, είναι κάτι θα λέγαμε σαν το ζωντανό ψωμί που ταΐζει στους ανθρώπους για να μπορέσεις να το στρέψεις και να τους καθοδηγήσεις μέσα στην Εκκλησία. Mm-hmm. Αυτό που βεβαίως είναι επίσης γνωστό από την πατερική μας παράδοση είναι ότι στην παράδοσή μας την Ορθόδοξη οι πράξεις και η θεωρία δεν ξεχωρίζουν. Ο Άγιος Μάξιμος, αν θυμάμαι καλά, στα κεφάλαιά του το λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι πράξεις εστί, θεωρία ενεργουμένη. Mm-hmm. Η πράξη δηλαδή είναι μια θεωρία η οποία παίρνει σάρκα και οστά. και θεωρία εστί πράξης μισθαγωγουμένη. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η πίστη μέσα στην Εκκλησία δεν είναι υπόθεση απλής διανόησης, αλλά είναι μια πράξη ολοκληρωτικής εμπιστοσύνης και εγκατάλειψης, αν θέλετε, στα χέρια του Θεού.
0: Ναι.
1: Μια ουσιαστική ταύτιση δηλαδή με την αγάπη που είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. Mm. Αγαπώντας λοιπόν, προσφέρεσαι και προσφέρεις στο λόγο της Εκκλησίας αυτό που σου προσφέρθηκε. Είναι αυτό που λέμε στην λειτουργία, το τασά εκ των σών σοι προσφέρομαι κατά πάντα και δια πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό το κήρυγμα έχει αυτήν την λειτουργική, θα λέγαμε, τη θεώρηση, και γιατί αποτελεί και αναπόσπαση το στοιχείο της λατρείας.
0: Mm.
1: Ο λόγος του κήρυγμα έξω από τη λατρεία μπορεί να είναι μια διάλεξη, μπορεί να είναι μια ομιλία κοινωνικού περιεχομένου ή παιδαγωγικού περιεχομένου, αλλά μέσα στην καρδιά ακριβώς της λατρείας βλέπετε πως οι πατέρες τοποθέτησαν σοφά το κήρυγμα αμέσως μετά τα αναγνώσματα. Βεβαίως σήμερα έχει κλείψει αυτή η παράδοση, αλλά έχουμε μαρτυρίες ακόμα από τις εποχές των πρώτων μεταποστολικών πατέρων που μας δίνουν την πληροφορία ότι μετά την ανάγνωση της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, ακολουθούσε η διερμηνία του Λόγου. Αυτό ακριβώς είναι και το θέμα του κηρύγματος, η διερμηνία του Λόγου.
0: Δηλαδή, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει ερμηνεία του Λόγου εδώ?
1: Να πάρουμε τον Λόγο
0: να το ορίσουμε
1: και να
0: λίγο,
1: τον μεταφέρουμε με πρακτικό τρόπο στους ανθρώπους. Πώς μπορούν να εφαρμόσουν τον Λόγο? Γιατί ακριβώς αυτή είναι και η ύπαρξη του Ευαγγελίου. Πολύ συχνά μας λένε και οι πατέρες και οι άγιοι της Εκκλησίας, αν δεν κάνουμε το Ευαγγέλιο πράξη, δεν κάνουμε τίποτα στη ζωή μας, αέρα δέρομεν, που λέει και ο Σημαίων Θεσσαλονίκης. Χτυπάμε τον αέρα δηλαδή, χωρίς να κάνουμε κάτι ουσιαστικό.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που δίνει αξία στο Λόγο. Παίρνουμε δηλαδή το αποστολικό ή το ευαγγελικό ανάγνωσμα και το μεταφέρουμε στους ανθρώπους, δίνοντας ως παράδειγμα τη ζωή των Αγίων, πώς κατάφεραν και έκαναν το Ευαγγέλιο πράξη μας στη ζωή τους.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια πως περνάει αυτό το παράδειγμα και η εμπειρία των Αγίων πως περνάει και στην ζωή του Ιεροκήρυκα, γιατί ο Ιεροκήρυκας άμα δεν έχει τη δυνατότητα μιας εμπειρικής ψηλάφισης του Λόγου του Ευαγγελίου, τότε καλύτερα είναι να σιωπά. Ίσως με τη σιωπή του προσφέρει περισσότερα από ότι με έναν Λόγο ο οποίος θα είναι αποκομμένος από την εμπειρία και την πράξη.
0: Mm-hmm.
1: Το να φορτώνουμε στους ανθρώπους δηλαδή νοήματα και θεολογικά θέματα τα οποία δεν μπορούν να τα βιώσουν ούτε οι ιεροκήρυκες, εμείς οι οποίοι διδάσκουμε και κηρύττουμε, αλλά ούτε και οι πιστοί να έχουν τη δυνατότητα αυτής της άμεσης εμπειρίας του Λόγου, τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι το κήρυγμά μας στην πιο επιτυχημένη φάση.
0: Mm-hmm.
1: Και ο λόγος που οι πατέρες τοποθέτησαν το κήρυγμα μέσα στην λειτουργία είναι ακριβώς επειδή ο ιερέας όταν λειτουργεί, δεν λειτουργεί ως ιερέας, ως πατήρ Ιωάννης, πατήρ Κωνσταντίνος. Έχει δανείσει αυτός ο άνθρωπος τα χέρια του και το στόμα του και το σώμα του στο Θεό, στο Χριστό, για να τελέσει το μυστήριο της ευχαριστίας.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι όταν δεις τον ιερέα να βγαίνει και να δίνει την ειρηναία μετάδοση, όταν λέει το ειρήνη πάση στους ανθρώπους, τη χείρα του Χριστού βλέπε εκτινωμένη, λέει. Είναι πολύ σημαντικό. Και όταν στη μικρή είσοδο εισοδεύεται το Ευαγγέλιο από τον διάκονο ή τον ιερέα, οι παλιές τυπικές διατάξεις έλεγαν ότι ο ιερέας ή ο διάκονος πρέπει να έχει το Ευαγγέλιο πρώτου προσώπου του, ώστε να εξαφανίζεται η ατομικότητά του και να προβάλλεται ο Χριστός, δηλαδή η κάθοδος του Χριστού και η είσοδος του Χριστού μέσα στον κόσμο και στην κοινωνία,
0: ναι,
1: για να την εξαγιάσει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ευλάβεια των ανθρώπων, βέβαια, των ιερέων πολλές φορές και των διακόνων, έφτανε στο σημείο να μην αγγίζουν το Ευαγγέλιο με τα γυμνά τους χέρια, αλλά με το φελόνι τους ή με το ωράριο να πιάνουν το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν ο ίδιος ο Χριστός. Είχαν αυτή τη συνείδηση λοιπόν της παρουσίας, της έντονης παρουσίας του Χριστού μέσα στη Θεία Λατρεία.
0: Ο Χριστός είναι το κέντρο.
1: Το στόμα του, τα χέρια του για να τελέσει το μυστήριο.
0: Ο Χριστός είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Μιλάμε και έχουμε ήδη μιλήσει μάλλον και έχουμε αναφερθεί στα χαρακτηριστικά του κηρύγματος. Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να είναι χριστοκεντρικό, έτσι. Αυτό τι σημαίνει, τι διαστάσεις έχει, κύριε καθηγητά, κύριε Τσομπάνη?
1: Κοιτάξτε, το ζήτημα της χριστοκεντρικότητας του κηρύγματος είναι πάρα πολύ ανοιχτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλές δυνατότητες σήμερα να μιλήσουμε για τον Χριστό, αξιοποιώντας όλον τον τύπο της λατρείας. Δηλαδή να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο, έτσι, αναλύοντας το λόγο του Χριστού. Ουσιαστικά είναι ο λόγος του Χριστού. Και όπως ένας δάσκαλος στο σχολείο διαβάζει στους μαθητές του ένα κείμενο και μετά τους λέει ελάτε τώρα να δούμε τι θέλει να μας πει ο συγγραφέας ή ο ποιητής, έτσι και ο δάσκαλος της κοινότητας, ο επίσκοπος ή ο ιερέας, ακούγοντας το αποστολικό ή το ευαγγελικό ανάγνωσμα, λέει στα παιδιά τους, στους μαθητές τους, στους εκκλησιασμένους πιστούς, ελάτε τώρα να δούμε ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας περάσει ο Χριστός. Πέρα από αυτό όμως, μιλώντας ή αν θέλετε διερμηνεύοντας και αναλύοντας ας πούμε ένα τροπάρι της υμνολογίας της ημέρας, επίσης μπορούμε εκεί πέρα να μιλήσουμε για τον Χριστό, γιατί η αξιοποίηση της υμνολογίας βέβαια σήμερα δεν είναι πολύ έτσι διαδεδομένη στους ιεροκήρυγες. Σπάνια θα ακούσουμε ένα κήρυγμα που στηρίζεται στα υμνολογήματα της ημέρας, στην υμνογραφία δηλαδή. Κι όμως έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την ανάλυση και τη ερμηνεία των υμνολογικών κειμένων να κάνουμε ένα πάρα πολύ όμορφο μάθημα δογματικής, γιατί η εκκλησιαστική μας ποίηση είναι η δογματική μας μεταφρασμένη θα λέγαμε ποιητικά.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Επίσης μιλώντας για την εορτή της ημέρας, τι γιορτάζουμε κάθε φορά. Πάλι το κέντρο, ακόμη και όταν γιορτάζουμε την τιμή, η μνήμη ενός Αγίου, πάλι το κήρυγμά μας από αγιολογικό μπορεί να μετατραπεί σε χριστοκεντρικό, γιατί αυτός ο Άγιος ασκήτεψε, αγίασε, μαρτύρησε για τον Χριστό. Κέντρο όλης της ζωής της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Τίποτα δεν μπορεί να φύγει έξω από αυτή τη σφαίρα. Ακόμα θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και την εικόνα ως μια πηγή του κηρύγματος.
0: Την τέχνη δηλαδή, τη Βυζαντινή, την αγιογραφία.
1: Ναι, αναμφίβολα. Έχουμε ας πούμε ζωγραφισμένο στις τυπογραφίες, στις εικόνες, στο λειτουργικό κύκλο. Μπορούμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους τι είναι αυτό που αναπαριστούν αυτές οι παραστάσεις του λειτουργικού κύκλου. Ακόμα και οι εικόνες των Αγίων της ημέρας, που πολλές βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες έχουν στο κέντρο τη μορφή του Αγίου και περιμετρικά ιστορούν δηλαδή φάσεις από τη ζωή και το μαρτύριο των Αγίων. Αυτά όλα πραγματικά είναι βιβλία ανοιχτά μπροστά στα μάτια του.
0: Αυτά όλα και συνδυαστικά, κύριε καθηγητά, κύριε Τσομπάνη, συνδυαστικά η Αγία Γραφή, έτσι, η αγιογραφία, η υμνογραφία, η πατερική διδασκαλία, συνδυαστικά πώς μπορούν να προωθήσουν το κήρυγμα της Εκκλησίας?
1: Κοιτάξτε, χρειάζεται νομίζω ένας σωστός προγραμματισμός. Δηλαδή να μην αρκούμαστε να εξαντλήσουμε τις 52 αποστολικές ή ευαγγελικές περικοπές ή τις ενδιάμεσες γιορτές. Γι' αυτό η Εκκλησία δίνει αυτή τη δυνατότητα, κρατώντας μας μέσα στα όρια της λατρείας πάντοτε, να μιλήσουμε για θέματα τα οποία συνδέονται άμεσα με τη λατρεία. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Το κήρυγμα κατά βάση είναι ένα κήρυγμα λειτουργικό. Ένα κήρυγμα το οποίο επεκτείνει αυτά τα όρια μιας κοινής λειτουργικής, απλής λειτουργικής σύναξης και βλέπετε ότι μας φέρνει μέχρι τα έσχατα, μέχρι τη Βασιλεία του Θεού, γιατί ξεκινούμε από εκεί, από το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Θυμούμε χαρακτηριστικά το 1955 ο καθηγητής ο ίμιστος Ευάγγελος Θεοδόρου είχε δημοσιεύσει μια μικρή μελέτη που έλεγε «Η νοσταλγία του λειτουργικού κηρύγματος». Ότι πολλές φορές κάνουμε κηρύγματα δηλαδή τα οποία δίνουμε ένα χαρακτήρα κοινωνικό, παιδαγωγικό κτλ. Αλλά αυτό που λείπει κυρίως είναι η σύνδεση των κηρυγμάτων μας με τη Θεία Ευχαριστία, με τη Θεία Λατρεία. Γιατί η λατρεία είναι που σώζει αλλά και τροφοδοτεί τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος ο οποίος ζει 20, 30, 50 χρόνια μέσα στην Εκκλησία και δεν είναι συνδεδεμένος με την Αγία Τράπεζα, τότε νομίζω ότι πεθαίνει από πνευματικό μαρασμό. Σήμερα στην κοινωνία που ζούμε, ο κάθε άνθρωπος έχει 2 και 3 συνδέσεις με όλες τις τράπεζες που υπάρχουν. Έχουμε καρτούλες από κάθε τράπεζα για να ενισχύουμε το βίο μας και την καθημερινότητά μας. Η καθημερινότητα του πιστού όμως είναι η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας. Η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας είναι πραγματικά η ψυχοτρόφος τράπεζα, αυτή που στηρίζει την πνευματική ζωή, και όλα τα άλλα έρχονται μετά ως συμπλήρωμα, ως χάρις και ευεργεσία αυτής της σύνδεσής μας με την Αγία Τράπεζα και τη λατρεία. Το λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μας που κάθε Πέμπτη λειτουργούμε στο Ναό της Θεολογικής, ότι αν αφαιρέσουμε τη Θεία Λειτουργία από την ζωή της θεολογικής σχολής, τότε δεν είμαστε τίποτα άλλο παρά μια φιλοσοφική σχολή ή μια νομική σχολή που ασχολείται με τους κανόνες της Εκκλησίας. Η λατρεία είναι αυτή που δίνει νόημα στη θεολογική μας πορεία και στη βίωση των γεγονότων, να θέλετε, της ζωής του Χριστού μέσα στον κόσμο. Αυτά νομίζω είναι που συνδέεται... πρέπει να προσέξουμε και να υπογραμμίσουμε.
0: Ναι. Πώς συνδέεται η Θεία Λατρεία και τι σχέση έχει με αυτό με το βίωμα, αν θέλετε, το εκκλησιαστικό, με το ήθος της Εκκλησίας, κύριε καθηγητά?
1: Αυτό θα έλεγα είναι απόρρια της όλης πορείας της Εκκλησίας μέσα στον κόσμο. Βλέπετε, και η καθημερινότητα των ανθρώπων συχνά μιλούν για τα ήθη και τα έθιμα, για το ήθος και το έθος. Το έθιμο είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια επανάληψη κάποιων γεγονότων. Έχουμε το έθιμο να τελούμε την γιορτή του Αγίου Γεωργίου και να πανηγυρίζουμε και τα λοιπά, της Παναγίας. Αλλά το ήθος είναι κάτι που δεν εκφράζεται μέσα από τελετουργικές πράξεις απλώς, αλλά επηρεάζει άμεσα όλες τις τελετουργικές πράξεις και τις γιορτές, αν θέλετε. Το ήθος είναι βίωμα. Είναι, αν θέλετε, η ταυτότητα ενός Ορθοδόξου Χριστιανού. Είναι αυτό που είναι το απαραίτητο εφόδιο ενός ανθρώπου για να μπορεί να ζήσει ως χριστιανός. Αυτό το ήθος είχαν οι πατέρες, αυτό το ήθος βίωναν, και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα ήταν συνδεδεμένα με αυτό το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο οι πατέρες μας το έζησαν, το βίωσαν, μαρτύρησαν γι' αυτό, ασκήτεψαν γι' αυτό, ασκήθηκαν πάρα πολύ μέσα στις σπηλιές και στα μοναστήρια και στην ενωριακή ζωή, και διαμόρφωσαν αυτόν τον πνευματικό χαρακτήρα που υπογραμμίζει την προσωπικότητα του κάθε χριστιανού που ζει μέσα στον κόσμο.
0: Ναι. Οπότε εδώ το ήθος συνδέεται με την άσκηση, με τον ασκητικό τρόπο ζωής.
1: Αναμφίβολα. Μάλιστα, ο αείμνηστος δάσκαλός μας εδώ στη Θεολογική Σχολή, ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης, έλεγε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχει ηθική. Η ηθική έχει όλος ο κόσμος, έχουν όλα τα κόμματα, μιλάμε για την κομματική ηθική, την πολιτική ηθική, την κοινωνική ηθική. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει ήθος, έχει εμπειρία. Το ήθος δηλαδή συνδέεται άμεσα με την εμπειρία ενός ανθρώπου, γιατί διαμορφώνει την προσωπικότητα του χριστιανού. Και αυτό είναι που εκπέμπεται στους άλλους ανθρώπους, και αυτό είναι που μπορεί να κερδίσει και τους άλλους ανθρώπους στην Εκκλησία. Δηλαδή, αν πάμε σε μια ενωριακή κοινότητα και δούμε το ήθος του ιερέα ποιο είναι, αυτό μπορεί να κερδίσει ή να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να πλησιάσουν την Εκκλησία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαμόρφωση αυτού του ορθόδοξου ήθους. Είναι μια υπόθεση της καρδιάς του ανθρώπου και όχι του μυαλού του ανθρώπου. Ο Φώτης Κόντογλου λέει χαρακτηριστικά ότι ο ορθόδοξος Ρωμιός σκέφτεται με την καρδιά, όχι με το μυαλό. Η Δύση σκέφτεται με το μυαλό, με το νου, αλλά οι Ορθόδοξοι σκεφτόμαστε με την καρδιά. Γι' αυτό η όλη θεολογία και εμπειρία της Εκκλησίας, λένε οι πατέρες μας, είναι μια υπόθεση της καρδιάς. Και αυτή η αναγέννηση, δηλαδή η πνευματική αναγέννηση του ανθρώπου, στηρίζεται ακριβώς στην καύση της καρδίας. Γι' αυτό οι ασκητές, ας πούμε, έχουν την καρδιακή προσευχή, η οποία γίνεται μεν και νοερά προσευχή, γιατί κατορθώνουν να συνδυάσουν τη λειτουργία του νου και της καρδίας.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, υποτάσσουν τη λογική και το νου στην καρδιά, και κάθε αναπνοή στο τέλος του ανθρώπου γίνεται πραγματικά μια πνευματική, θα λέγαμε, καινούρια πνευματική εμπειρία.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Κύριε καθηγητά, θα πούμε σε λίγο περισσότερα εδώ, πάντοτε με την βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, μια μικρή ανάπαυλα και αμέσως μετά επιστρέφουμε, επανερχόμαστε. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη στην διάθεσή μας.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, φίλες και φίλοι, και μαζί του συζητάμε ο κύριος Τρίφων Τσομπάνης, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Για το κήρυγμα συζητάμε μαζί του. Το κήρυγμα ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας είναι το θέμα μας σήμερα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ενδεχομένως γίνεται λόγος και γι' αυτό, μπορεί και κάποιοι ακροατές μας να το έχουν ακούσει, κύριε καθηγητά, τι ρόλο παίζει η προαίρεση εδώ του πιστού, του χριστιανού, όσον αφορά έτσι το κήρυγμα και πώς το εκλαμβάνει, αν θέλετε, και πώς βιώνει το κήρυγμα της Εκκλησίας. Και δεν μιλώ μόνο για το λειτουργικό κήρυγμα, έτσι.
1: Ναι, γενικότερα. Βεβαίως.
0: Τη διδασκαλία δηλαδή της Εκκλησίας ευρύτερα, θέλω να πω.
1: Ναι, πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια κλιμακούμενη λειτουργική κρίση, η οποία δεν αφορά μόνο το τελετουργικό της λατρείας, και βεβαίως αυτό επεκτείνεται και στο κήρυγμα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το κήρυγμα σήμερα δεν έχει στη ζωή της Εκκλησίας μας τον τρόπο και τον τόπο και τη λογική που είχε στην αρχαία Εκκλησία, αλλά και μέχρι τον 15ο-16ο αιώνα. Η Τουρκοκρατία αναφίβολα δυσκόλεψε τα πράγματα, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα κηρύγματος, και μετά επανήλθαμε, μετά τις εθνικές έτσι, περιπέτειες, επανήλθαμε σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος μας απέκοψε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη νοσταλγία του κηρύγματος. Και ζώντας βέβαια σε μια εποχή που ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ από τα λόγια, αναφίβολα η προαίρεση των ανθρώπων είναι κάπως μειωμένη, για να μην πω ότι πολλές φορές υπάρχει μια αρνητική αντιμετώπιση του κηρύγματος. Όσοι έχετε παιδιά, θα έχετε διαπιστώσει πολλές φορές όταν μιλάτε στα παιδιά σας, να ακούτε τη φράση «Μπαμπά, σε παρακαλώ μη μου κάνεις κήρυγμα ή σταμάτη το κήρυγμα». Έχει φορτιστεί αρνητικά δηλαδή.
0: Έχει φορτιστεί με ένα αρνητικό πρόσημο η λέξη δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, δυστυχώς έτσι έχει περάσει την κοινωνία μας. Κι όμως δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο σε έναν παπά, ας πούμε, «Σε παρακαλώ πάτερ, σταμάτα να λειτουργείς». Γιατί η λειτουργία είναι ένα, όπως είπα, τώρα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Αυτή μας τροφοδοτεί. Όμως μπορούμε τώρα να καταλάβουμε φυσικά ποιος ή ποιοι έχουν την ευθύνη αυτής της αρνητικής, θα λέγαμε, της προδιάθεσης των ανθρώπων. Εδώ χρειάζεται να σκύψουμε και να δώσουμε στους ανθρώπους να καταλάβουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετέχουμε στη ζωή της λατρείας, αποδεχόμενοι αυτά που αποδέχονταν όλοι οι χριστιανοί. Δηλαδή στην αρχαία Εκκλησία οι κατηχούμενοι ήταν μέσα στο ναό μέχρι και την ώρα του κηρύγματος. Γιατί αυτό θα τους προσέφερε ζωή. Μετά ακούγαμε από τον διάκονα ποιμήτης των κατηχουμένων, οι κατηχούμενοι προέλθετε κτλ. Επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να μείνουν στη λατρεία και να μεταλάβουν τη κοινωνία, τη ευχαριστία. Όμως μετελάβαναν του λόγου. Και αυτό είναι ουσιαστικό. Πρέπει όμως να πείσουμε τον άνθρωπο και αυτόν που θα έρθει να κοινωνήσει και αυτόν που δεν θα έρθει να κοινωνήσει, ότι όποιος δεν έχει τη δυνατότητα ή την ευλογία να κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού, τουλάχιστον να κοινωνήσει του λόγου. Εμείς έτσι γνωρίσαμε ανθρώπους οι οποίοι έβαζαν στα πνευματικοπαίδια τους κανόνα ότι αν δεν ακούσετε το Ευαγγέλιο και τον Απόστολο στη λειτουργία, κανόνα είναι να μην κοινωνήσετε, γιατί ουσιαστικά θα είστε αλειτούργητοι. Δεν θα έχετε δηλαδή ολοκληρωμένη τη λατρεία μέσα σας. Όλο αυτό το έργο που επιτελεί ο ιερέας ή ο επίσκοπος πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και αυτός ήταν, μου είχε φανεί ένας ωραίος κανόνας, ας πούμε, για τους πνευματικούς ανθρώπους, ότι αν θες να συμμετέχεις ουσιαστικά στη λατρεία και να μεταλάβεις, να συμμετέχεις ουσιαστικά και πάρα πολύ ενεργητικά και πρακτικά από την αρχή της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο από τους πατέρες, που είναι, θα λέγαμε, πάρα πολύ φιλάνθρωποι η αντιμετώπιση των ανθρώπων μέσα στη λατρεία. Είχαμε τις αρχές λειτουργίες, οι οποίες ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Έρχεται ο Άγιος Βασίλειος, μειώνει το μέγεθος, ας πούμε, το χρονικό μέγεθος της Θείας Λειτουργίας. Έρχεται ο Άγιος Χρυσόστομος, τις μικρύνει ακόμη περισσότερο, περιορίζοντας τις ευχές. Αυτό γιατί, για να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εκκλησιαστούν. Γιατί ένας λόγος που θα ακουστεί, ένα κήρυγμα έξω από το κλίμα αυτό, δεν θα είναι ένας λόγος εκκλησιαστικός. Θα είναι ένας λόγος πολιτικός, ένας λόγος παιδαγωγικός, ψυχολογικός. Γι' αυτό η Εκκλησία πάντοτε, βλέπουμε οι πατέρες μας και τα κοινωνικά προβλήματα της εποχής τους, τα αντιμετώπιζαν μέσα από το κήρυγμα. Πώς? Παίρνοντας αφορμές από το Ευαγγέλιο, από την Αγία Γραφή, από την εμπειρία των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Αυτό ήταν που καθοδηγούσε το λόγο τους και την λογική τους. Επομένως, θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό το γεγονός, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι ένα εκκλησιαστικό «ον» και να μην αποκόπτει την παρουσία του μέσα στο ναό από το κήρυγμα ή την όλη λατρεία. Μπορεί να έχουμε ένα πάρα πολύ καλό ιεροκήρυκα, ο οποίος θα συγκεντρώνει, αν θέλετε, ακροατές ή οπαδούς για να ακούσουν το κήρυγμά του. Αυτό όμως δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να βοηθήσει τους ανθρώπους πνευματικά. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει τους ανθρώπους είναι να ακούσουν ένα λόγο Θεού, όπου ο ιεροκήρυκας είναι πρώτος αυτός που βιώνει αυτά που λέει. Οι πατέρες και ο Άγιος Χρυσόστομος τους σχολιάζει πάρα πολύ ωραία, ως αν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, το προσέξατε αδελφοί, δεν λέει όποιος διδάξει και ποιήσει, όχι. Είναι πολύ εύκολο να διδάσκεις και αν μπορείς να ποιήσεις τις εντολές. Ως να ποιήσει και διδάξει, αυτός που θα ξεκινήσει πρώτα από την πράξη και μετά την εμπειρία της Εκκλησίας και τη δική του εμπειρία, μικρή ή μεγάλη, θα τη μεταφέρει στους ανθρώπους. Και αυτό είναι που θα ελκύσει το ενδιαφέρον των ανθρώπων, ώστε να μπορέσουν και αυτοί να γίνουν μιμητές αυτού του ιεροκήρυκα, ας πούμε. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος είχε την δυνατότητα και το θάρρος, αν θέλετε, ή το θράσος σε παρένθεση το εκκλησιαστικό, να πει «μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ Χριστού». Αυτό θα πρέπει να είναι ο λόγος του κάθε ιεροκήρυκα που θέλει να βοηθήσει τους ανθρώπους, γιατί η δύναμη του λόγου είναι φοβερή. Δεν το έχουμε καταλάβει ίσως, δεν το έχουμε προσέξει. Και μπορεί ένας λόγος εκκλησιαστικός, ένας λόγος κηρύγματος, ή να ανάψει φωτιά σε μια κοινωνία, ή να θεμελιώσει πραγματικά μια παραδεισένια ζωή μέσα στον κόσμο. Ο λόγος, με τον τρόπο τον οποίο κιόλας θα εκφωνηθεί, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να ηρεμήσουν, να καταλαγιάσουν.
0: Είναι λόγος παρακλήσεως και παρηγορίας, έτσι δεν είναι,
1: έτσι,
0: το κηρύγμα?
1: Έτσι ακριβώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε αυτό το θέμα και να αποφύγουμε λίγο όλες αυτές τις δυνατότητες που μας δίνει ίσως η κοινωνία, έτσι, η καθημερινότητα, να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα εκτός από την υπόθεση της σωτηρίας του κόσμου.
0: Ναι.
1: Είναι καλά βέβαια να ασχολείται η Εκκλησία και με τα οικονομικά προβλήματα των ανθρώπων και με τα κοινωνικά, αλλά αυτά όχι μέσα στην ώρα της λατρείας. Ο λόγος του κηρύγματος είναι λόγος λειτουργικός. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μια ανάλογη αισθητική του λόγου. Δεν μπορεί δηλαδή ο δικός μας προφορικός λόγος, ο καθημερινός, να αντιβαίνει σε αυτό το ήθος του λειτουργικού λόγου. Βλέπετε πως οι πατέρες πάρα πολύ ωραία και με πάρα πολύ όμορφο ποιητικό τρόπο γράφουν τα κείμενά τους, τα λειτουργικά, και πως ακόμα προσευχόμαστε για την κατανόηση του Ευαγγελικού Λόγου. Υπάρχει η ωραία ευχή εκείνη πρώτη της αναγνώσεως: «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρωτο φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόηση». Βλέπετε, υπάρχει μια αντίφαση εδώ. Δεν λέει να ανοίξουμε τα αυτιά της ψυχής μας, δεν λέει να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας, γιατί με τα μάτια ο άνθρωπος μπαίνει στη ζωή, μπαίνει στον κόσμο, με αυτά τα μάτια θεάται αυτά που βλέπει μέσα στη Θεία Λατρεία και τα απολαμβάνει, Και αυτά τα μάτια πρέπει να είναι πάντοτε ανοιχτά. Το έγραφε και ο Σολωμός, πάντα ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας. Έτσι, όταν απευθυνόταν στους Έλληνες της εποχής εκείνης, και το λένε πάρα πολύ οι πατέρες που το υπογραμμίζουν. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μέσα στη λειτουργία να έχουμε αυτήν την, να καταλαβαίνουμε δηλαδή ποιο είναι το μυστήριο της ευχαριστίας. Βεβαίως αυτή η θετική αρνητική προδιάθεση μπορεί να έχει έτσι μια καλή εξέλιξη όταν οι άνθρωποι έχουν μια λειτουργική αγωγή, δηλαδή ξέρουν πού πάνε και τι θέλουν. Δεν πάμε στη λειτουργία για να έχουμε απλώς

0: οδηγήσουμε στους ανθρώπους αυτή την βρώση του Πασχαλίου Αμνού, της Θείας Ευχαριστίας δηλαδή, αλλά και την συμμετοχή και αν θέλετε να καταφάγουμε και το Λόγο του Χριστού, έτσι, να μας χορτάσει.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, δύο λεπτά ακόμη μόνο, κύριε καθηγητά, τι σημαίνει να χορτάσουμε από το Λόγο του Χριστού?
0: Να μπορέσουμε να συγκεφαλαιώσουμε όλη τη θεολογία και τη θεουργία της Εκκλησίας. Η λατρεία μας είναι έργο του Θεού. Και συγχρόνως, κατά παραχώρηση Θεού, γίνεται και έργο λαού, λειτουργία, έργο του λαού.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό, ο λόγος μας να είναι ένας λόγος θεογνωσίας, αλλά και ένας λόγος ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να στηρίξει τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς που είναι μακριά από την Εκκλησία ή είναι διστακτικοί ακόμα προς το να συμμετέχουν στα μυστήρια. Γι' αυτό η παράδοση της Εκκλησίας έβαζε στους κατηχουμένους 2 και 3 χρόνια περίοδο κατηχήσεως, ώστε μέσα από τη διδαχή να καλλιεργηθεί η ψυχή τους. Έτσι ήταν η φάση του οργώματος και της σποράς. Και μετά με το βάπτισμα έρχονταν το Άγιο Πνεύμα και βοηθούσε στην καρποφορία αυτών των πνευματικών εμπειριών που λάμβαναν αυτά τα 2-3 χρόνια της κατηχήσεως. Είναι φοβερό το να μπορέσουμε να καταλάβουμε πραγματικά τη δυνατότητα του μυστηρίου του Λόγου και να πείσουμε τους ανθρώπους να λειτουργούνται πραγματικά και ουσιαστικά να λειτουργούνται. Γιατί βγάζοντας την λατρεία, όπως σας είπα και στην αρχή, και τη διδαχή, το κήρυγμα, από τη ζωή της Εκκλησίας, παραμένουμε μια Εκκλησία με μια προτεσταντική, θα λέγαμε, αντίληψη. Είδατε, οι Προτεστάντες υπερτίμησαν το Λόγο, άφησαν το μυστήριο, τη λατρεία στην άκρη, υπερτίμησαν το Λόγο, αλλά βρίσκονται σε πλάνη. Ενώ η Ορθόδοξη παράδοση μας, η χριστιανική παράδοση, συνδυάζει και τα δύο αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί φροντίζει να τρέφει τους ανθρώπους και με την σπορά του Λόγου, αλλά και με τη μετοχή τους στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τσομπάνη, σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς για όσα σήμερα μας είπατε, για την βοήθειά σας, για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Θέμα μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ήταν το κήρυγμα ως προωθητικός λόγος της Εκκλησίας. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο πατήρ Βασίλειος Καλιακμάνης, καθηγητής ηθικής και ποιμαντικής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο κύριος Τρίφων Τσομπάνης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.
2: Ορθόδοξη μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη, το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη από τη Μυζαλτική Παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ερένης και στο τηλεφωνικό κέντρο η Βίκη Τρεβιζά. Και ξεκινάμε με το περίφημο δοξαστικόν, το σε των αναβαλλόμενων των προσωσημάτιων του πλαγίου πρώτου, που ψάλλεται και στα απόστοιχα του Εσπερινού της Αποκαθιλώσεως, αλλά και εις των Εσπερινών των Ημεροφόρων, καθότι αναφέρεται για τις Ημεροφόρες γυναίκες, τις Ημεροφόρους, από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, ψάλλεται αυτό το ιδιόμελο.

0: Ακούσαμε τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Πρίγκο, τετρέσαντα άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μαθητή του Ιακώβου Ναυπλιώτου και άνθρωπον που εσφράγισε τον 20ο αιώνα με το ύφος και την γλυκύτητα εις το πάνσεπτο πατριαρχικό ναό. Το δοξαστικό σε τον αβαλόμενο το φως οσημάτιον εις ήχον πλάγιον του πρώτου. Θα ακούσουμε τώρα από παλαιά εγγραφή μέλους μας εις τον Άγιον Δημήτριον των Αμπελοκήπων, την Κυριακή των Μυροφόρων, την 2η Μαΐου του 1971, ορισμένα άσματα που θα ακοσμήσουν όλη την εκπομπή. Θα ακούσουμε πρώτον το «Τα μοίρα της ταφής σου», το κάθισμα αυτό του όρθρου που αναφέρεται στα Μυροφόρους γυναίκες ήχων δεύτερον, καθώς και τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου από τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα.
1: Τα μοίρα...

Μετά το κάθισμα και τους αναβαθμούς του δευτέρου ήχου από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, συνεχίζουμε πάλι με τον κανόνα Αναστάσεως ημέρα, όπως ψάλλεται στα Κυριακάς του Πεντηκοσταρίου κατά την τάξη, μαζί με τα δύο Θεοτοκία. Ήχος πρώτος, ψάλλει πάλι ο ύμνος Θρασίβουλος Στανίτσας.

ακούσαμε την πρώτη και την τρίτη οδή του κανόνος του Πάσχα μετά των Θεοτοκίων, όπως ψάλλεται εις τας Κυριακάς του Πεντηκοστερίου και πρώτης αποδόσεως του Πάσχα, από τον Θρασίβουλο Στανίτσα. Από την ίδια ημέρα, δηλαδή την Δευτέρα Μαΐου του 1971, από τον Άγιο Δημήτριο Εμπεροκήπων, θα ακούσουμε τώρα την ενάτη οδή του Πάσχα με την καταβασία «Ο Άγγελος Ευώ» από τον ίδιο πρωτοψάλτη.

Και μετά την 9η οδή του Πάσχα φτάσαμε εις τα εξαποστηλάρια, σαρκή πνώσας και γυναίκες ακουτίστητε, που είναι και το αυτόμελον εξαποστηλάριων των μυροφόρων γυναικών. Θα τα ψάλει ο ένιωστος Θασίβουλος Στανίτσας, καθώς και το πασαπνοάριον του δευτέρου ήχου, μαζί με δύο στοιχερά των ένων, το πάσαπνοί και πασακτήσεις, και το χαίρετε λαοί και αγαλιάστε, εις το οποίον κατά τόπων αριστοτεχνικών αποδίδει την θέση του Χριστός Ανέστη. Είναι μια θέση βεβαίως ενοριακή, αλλά λίαν εντυπωσιακή. Συνηθίζει το δες πολλούς ενοριακούς ναούς της Κωνσταντινούπολεως. Ακούεται στην εκτέλεση αυτή και η φωνή του ημετέρου αντιπροέδρου κυρίου Κωνσταντίνου Σαρακοβίτη, του διατελέσαντος επί 18 ετίαν εις τον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων ως δομεστίκου του μεγάλου αυτού και ανεπαναλήπτου πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

Μετά τα ξεποστηλάρια και τα στοιχειρά των ένων μαζί με το πασαπνάρι του Δευτέρου ήχου που έψαλε ο αείμνηστος Στασίβολος Στανίτσας από τον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, θα ακούσουμε πάλι από την ίδια πάντα ημέρα τα στοιχειρά του Πάσχα. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν Πάσχα Ιερώνημε σήμερα να αναδέδεικτε του πλαγίου πρώτου, καθώς και το δοξαστικό του Δευτέρου ήχου με τα μύρων προσεθούσε από τον Δασίβολο Στανίτσα, και κλείνουμε ούτω το πρώτο μέρος της εκπομπής μας.

Χριστός Ανέστη και πάλι, αγαπητοί ακροατέ. Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολεως, εντεταγμένη στη σειρά «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ξεκινάμε από το Αναστάσεως ημέρα και λαμβληθόμεν την Πανηγύρη, το περίφημο αυτό δοξαστικό που το ψάλλει ο αείνιστος Δημήτριος Μαγούρης, ο οποίος Χρήστον Παρόδο διετέρεσε και δομέστικος στον Πάσιλο Πατριαρχικό Ναό επί τη χρονικό διάστημα επί Οικουμενικού Πατριάρχου Βενιαμίν και κατόπιν ήτο εις το Εγκαλατά Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, μαθητής του αειμνής του Ιωάννου Παλάση, οπότε μετά μετεπίδησε εις την Αγία Τριάδα του Πέραν και το 65-66 ήρθε πλέον διαπάντα εις την Ελλάδα και έψαλε εις την Παναΐτσα στη Σαριανή, μετέπειτα εις τον Άγιο Νικόλο, από όπου και σταμάτησε την ψαλτική του σταδιοδρομία εκεί. Ακούσουμε το δοξαστικό αυτό που με τόσο αριστοτεχνικό τρόπο το αποδίδει σημειωτέων. Αυτό ψάλεται ως καινήν εις τας Κυριακάς μετά των Μυροφόρων και μέχρι και την Κυριακή του Τυφλού, αντί του υπερευλογημένη υπάρξη ο τόκε παρθένου.

Από τον αείμνηστο Δημήτριο Μαγούρη ακούσαμε το δοξαστικό Αναστάσιο σήμερα, ψαλόμενο ως κενήν εις τας Κυριακάς του Πεντηκοσταρίου, αρχής γενομένης από την Κυριακή των Μυροφόρων. Θα ακούσουμε τώρα το Τρισάγιον και το δύναμις του αειμνήστου Σίμωνος Αβαγιανού, ψυχών δεύτερον, από τον Θρασίβουλο Στανίτσα, από την εγγραφή της 2ης Μαΐου του 1971, Κυριακής των Μυροφόρων, εις τον Άγιο Δημήτριο των Αμπελοκήπων.

Ακούσαμε το δύναμις του Αβαγιανού ησυχών δεύτερων, καθώς και το Τρισάγιον από την Θεία Λειτουργία της Κυριακής των Μυροφόρων και στον Άγιο Δημήτριο των Αμπελοκήπων, Δευτέρα Μαΐου του 1971. Έψαλε ο Αείμνησος Στασίβουλος Στανίτσας. Ακούσουμε τώρα και το δόξαση Κύριε δόξαση του Ευαγγελίου, όπως συνήθιζε κατά αργών και μεγαλοπρεπή τρόπο να το αποδίδει ο Αείμνηστος Άρχων.

Ακούσαμε το «Δόξασι Κύριε, δόξασι» του Ευαγγελίου, όπως ψάλλεται αργών και μεγαλοπρεπές από τον Τρεσίβουλο Στανίτσα κατά την Θεία Λειτουργία της 2ης Μαΐου του 1971, Κυριακής των Μυροφόρων εις τον Άγιο Δημήτριο των Αμπελοκήπων. Κατακλείομαι την εκπομπή με χερουβικών του Δευτέρου ήχου της Ιδίας Ημέρας και του Ιδίου Ναού από τον Τρεσίβουλο Στανίτσα και πάλι, κατόπιν δε με λειτουργικά όπως τα έψαλε και την ημέρα εις τον Δευτερόπρωτον κατά τρόπον αριστοτεχνικών και λίαν καλλιτεχνικών.

0: Ακούσαμε το χειροβικόν του δευτέρου ήχου από τον Δασίβουλο Στανίτσα από την ημέρα της Δευτέρας Μαΐου 1971, Κυριακής των Ιεροφόρων, εις τον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων και κατόπιν τα λειτουργικά ησύχων δευτερόπρωτων, όπως τα έψαλε από την ιστορική αυτή εγγραφή ο ίμιστος Άρχων. Αγαπητοί ακροατέ, έφτασε και μία ακόμη εκπομπή μέρης πέρας. Ανανεώνοντας τη συνάντησή μας για την επομένη Τρίτη, ευχόμαστε εις όλους τους αγαπητούς ακροατάς τα βέλτιστα. Χριστός Ανέστη.
1: Ορθόδοξη Μαρτυρία, η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελείται η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κάθε μέρα λοιπόν αυτή την ώρα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας παρουσιάζουμε προορισμούς, δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, μουσεία, κτίρια, σημεία ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της χώρας. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε την Ανατολική Λέσβο και θα περιηγηθούμε στις πεζοπορικές διαδρομές, στις Θερμείς, στα μονοπάτια του Ταύρου και της Αμαλής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός Ορειβατικών Αποστολών. Κύριε Νικολαίδη, σας καλωσορίζουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα έχουμε τη δυνατότητα λοιπόν σε ένα άλλο σημείο της Λέσβου να κινηθούμε σήμερα, να μας μεταφέρετε εικόνες, ιστορία και ό,τι άλλο αξίζει να γνωρίζουμε σε αυτές τις πεζοπορικές.

0: ιστορικές διαδρομές μας. Ο λόγος εσάς.
1: Ναι. Ωραία. Θα κάνουμε μια μικρή. Πριν συνεχίσουμε την διαδρομή μας, την Ανατολική Λέσβο, τη σημερινή διαδρομή μας, θα κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση αυτών που είπαμε την προηγούμενη φορά. Γιατί συνεχίζουμε να είμαστε στην Ανατολική Λέσβο. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τις πεζοπορικές διαδρομές της Θερμής, που εδώ η ανθρώπινη, σε αυτή την περιοχή η ανθρώπινη παρουσία είναι αδιάλειπτη από τους προϊστορικούς χρόνους, και αυτό οφείλεται στο ότι στην περιοχή υπάρχει ξερό κλίμα, είναι ο κάμπος έφορος, υπάρχουν θερμοπηγές και η θάλασσα και φυσικά τα ιαματικά λουτρά, και αυτή η αξία του χώρου εκτιμήθηκε από τους Λέσβιους ιδιαίτερα κατά τους ελληνιστικούς χρόνους και κατόπιν και στους Ρωμαϊκούς. Έχουν δημιουργηθεί από τότε ιαματικά, ιστοδοθεραπευτικά και θρησκευτικά σημεία, τα οποία ακόμα και τώρα χρησιμοποιούνται, βέβαια με την κατάλληλη ανανέωση. Επίσης εδώ υπήρχε, λατρεύανε και την Άρτεμις, τη Θερμή Αρτέμιδα, που είχε σχέση φυσικά με τις θερμές πηγές. Αυτή λοιπόν, με λίγα λόγια, είναι μια περίληψη αυτών που είπαμε την προηγούμενη φορά. Μιλήσαμε οπωσδήποτε, κάποιος που θα πάει στη Θερμή πρέπει να πάει στον αρχαιολογικό χώρο της Θερμής, να πάει στους πύργους της Θερμής. Θα πω μερικά λόγια και εδώ, γιατί είναι κάτι το σημαντικό. Υπάρχουν πύργοι φτιαγμένοι μέσα στα χωράφια που ήταν για την προστασία των ενίκων τους, κυρίως από τους ληστές. Αργότερα, όταν αυτά τα κτήματα, τα χωράφια, τα μεγάλα, περάσανε σε εύπορους κάτοικους της Μυτιλήνης, οι πύργοι χρησιμοποιήθηκαν σαν οχυρές εξοχικές κατοικίες, και σιγά σιγά τώρα είναι σαν, φανταστείτε, τριόροφα πυργόσπιτα, όπως είναι τα Μανιάτικα, και γύρω γύρω μια μεγάλη έκταση με αγροκτήματα. Οπότε ακόμα και τώρα χρησιμοποιούνται σαν εξοχικές κατοικίες, όπως είπα προηγουμένως. Και κλείνω με τη Λουτρόπολη, όπως είπα, αναφέρω ορισμένα χαρακτηριστικά σημεία του χώρου, με τη Λουτρόπολη της Θερμής, για την οποία έχουμε στοιχεία ότι η πρώτη συγκέντρωση του πληθυσμού σε αυτόν τον οικισμό συντελέστηκε την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, δηλαδή γύρω από 324 μέχρι 610 μετά Χριστόν, μετά την καταστροφή του ιερού της Αρτέμιδας. Εάν και αρκετοί κάτοικοι του κάμπου μένουν σε μικρούς οικισμούς γύρω από την περιοχή, η Θερμή αποτέλεσε τον κύριο οικιστικό πόλο. Οπότε εδώ υπάρχουν και εδώ πολλοί πύργοι. Υπάρχει ο ναός της Θερμής, ο οποίος φτιάχτηκε από τον Λέσβιο πρακτικό αρχιτέκτονα Στρατήγη Καρέκο, και από τα στοιχεία του ναού βλέπουμε ότι πολλά μάλλον αρχιτεκτονικά μέλη του ναού προέρχονται από το Ιερό της Αρτέμιδας και από άλλους παλαιοχριστιανικούς ναούς της περιοχής. Κάτι που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε όταν πάμε στη Λουτρόπολη της Θερμής είναι να πάμε στην αγορά του χωριού, που το χαρακτηριστικό της είναι ότι είναι σκεπασμένη με αναρριχόμενα φυτά, και υπάρχουν γύρω γύρω μικρά καφενεδάκια όπου σερβίρονται ροφήματα και ούζομαι κλωστό μεζέ για κάποιον που περπατάει ή δεν περπατάει και θέλει να απολαύσει την περιοχή. Αυτά λοιπόν σχετικά με την περιοχή της Θερμής που είπαμε την προηγούμενη φορά. Τώρα συνεχίζουμε στην Ανατολική Λέσβο και πάμε στα μονοπάτια του Ταύρου. Εδώ βρισκόμαστε στο βόρειο τμήμα της Ανατολικής Λέσβου και διακρίνουμε τα πετρώματα Ιγνιμβρίτη, ηφαιστειακά πετρώματα που κυριαρχούν στο χώρο και έχουν διαμορφώσει στα μεγαλύτερα υψόμετρα τη σειρά οροπεδίων του Ταύρου. Η ονομασία Ιγνιβρίτης, γιώτα και γιώτα τα τρία και το τελευταίο ήττα, είναι σύνθεση των λέξεων Ignis, που στα λατινικά σημαίνει φωτιά, και όμβρος, η ελληνική λέξη, που σημαίνει βροχή. Γιατί πιστευότανε και πιστεύεται φυσικά ακόμα από τους γεωλόγους ότι το πέτρωμα που υπάρχει εδώ δημιουργήθηκε από βροχή πέτρας, βροχή τέφρας. Εδώ υπάρχουν, όπως είπαμε, πολλά οροπέδια. Το μεγαλύτερο και ψηλότερο οροπέδιο της περιοχής, όπως προείπαμε, είναι τα μονοπάτια του Ταύρου. Εδώ αυτή η περιοχή αυτά τα μονοπάτια την επισκεπτόμαστε. Το μεγαλύτερο λοιπόν και ψηλότερο οροπέδιο έχει συνδεθεί με την παράδοση και τη μνήμη του Αγίου Χαράλαμπου, ο οποίος αποκαλείται από τους χωρικούς της περιοχής ο γέρος. Εδώ γίνονται δύο μεγάλα πανηγύρια σε κοντινές ημερομηνίες με τη συμμετοχή πανηγυριστών από όλο το νησί. Ξεκινάνε από τα χωριά της Πηγής και της Κόμης και την Αγία Παρασκευή, και αυτές και οι δύο γιορτές περιλαμβάνουν τις ίδιες θρησκευτικές λειτουργίες, δηλαδή περιφορά και θυσία Ταύρου, λαϊκό γλέντι στο χώρο του ξοκλησίου του Αγίου Χαράλαμπου και στα γύρω χωριά, διανομή φαγητού, το λένε κισκέτς, έτσι το λένε η ντόπια λέξη. Επίσης το χαρακτηριστικό εδώ και το είναι το προσκύνημα εφήπων μανγυριστών, δηλαδή έρχονται με άλογα από τα γύρω χωριά της και από μακριά, από τη Λέσβο, και έχουν επίσης και λαϊκές υποδομίες. Τώρα θα περιγράψουμε την διαδρομή που θα κάνουμε. Ξεκινάμε από το χωριό Πηγή, συνεχίζουμε στους έξι ποταμούς, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή, στο όμορφο εξοκλήσι Παναγιούδα, πηγαίνουμε, κατεβαίνουμε στο Παλαιοχώρι, τα λέω επιγραμματικά, μετά θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Κατεβαίνουμε στο ρέμα του Ταύρου, στη θέση Ταύρος, στο οροπέδιο Ταύρος και μετά καταλήγουμε πάλι στον Άγιο Χαράλαμπο. Είναι κυκλική αυτή η διαδρομή. Επίσης μπορεί να ξεκινήσουμε τη διαδρομή από το χωριό Κόμι με ωμέγα και να φτάσουμε μέχρι το εξοκλησάκι, το όμορφο εξοκλησάκι Παναγιούδα και να συναντηθούμε με αυτούς που ξεκινάνε από το χωριό Πηγή. Δηλαδή είναι από δύο αφετηρίες, καταλήγουμε στο ίδιο σημείο και μετά μπορεί να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας. Οπότε τώρα αναλύω τη διαδρομή από την πλατεία της Πηγής, του χωριού Πηγής. Ξεκινά η πεζοπορική μας διαδρομή προς τον Άγιο Χαράλαμπο, το εξοκλήσι, που είναι πάνω στο ψηλότερο οροπέδιο της περιοχής. Κινούμαστε βορειοδυτικά παράλληλα με το ρέμα του Ταύρου, ένας χήμαρος. Περνάμε από την περιοχή έξι ποταμοί. Εδώ συναντιούνται έξι χήμαροι που κατεβαίνουν από τα νεροφαγώματα των βουνών, που είναι γύρω των πλαγιών, που είναι γύρω-γύρω. Και αφού περάσουμε αρκετές φορές τη μικρή Κίτη, υπάρχει μια κήτη χυμάρου δίπλα μας, η οποία το καλοκαίρι φυσικά είναι εξαιρή και το χειμώνα έχει λίγο νερό, ανάλογα βέβαια. Άμα πας Μάρτιο-Απρίλιο έχει πολύ νερό, πολύ περισσότερο, αλλά συνήθως τις πεζοπορικές εποχές που πάμε έχει ελάχιστο νερό. Φτάνει λοιπόν η διαδρομή μας στο εξοκλήσι της Παναγιούδας, δίπλα στην όχθη του ρέματος. Από το εξοκλήσι, όπου όπως είπαμε και προηγουμένως συγκλίνει και η διαδρομή από την Κόμη, δηλαδή είτε ξεκινήσουμε από το χωριό Πηγή είτε από το χωριό Κόμη, θα συναντηθούμε στο εξοκλήσι Παναγιούδα. Εδώ λοιπόν που συγκλίνει η διαδρομή μας, συγκλίνει η διαδρομή των δύο χωριών, η συνέχεια μας οδηγεί στη θέση του μεσαιωνικού οικισμού Παλαιοχώρι. Γιατί φυσικά το λέει και το όνομα αυτό, είναι παλαιό χωριό, ένα παλαιό χωριό από την μεσαιωνική εποχή, όπου εδώ σώζεται ένα τμήμα παλαιού υδρόμυλου, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από μια δημοτική κρίνη. Συνεχίζουμε την πορεία μας, ακολουθούμε για λίγο το δρόμο και παίρνουμε ένα μονοπάτι που είναι αριστερά του δρόμου. Περνάμε από μια αγροτική πόρτα, αυτό συμβαίνει πολλές φορές γιατί το μονοπάτι περνάει μέσα από αγροτικές περιοχές που είναι ιδιωτικές, αλλά υπάρχει μια πόρτα την οποία ανοίγουμε, μπαίνουμε μέσα και φυσικά την κλείνουμε για να μην μπαίνουν ζώα κλπ. Και ανηφορίζουμε πάνω σε έναν δρόμο, σε έναν αγροτικό δρόμο που είναι γεμάτος ελιές, που είναι μια περιοχή γεμάτη ελιές. Τον ελαιώνα που διασχίζουμε διαδέχεται ένα πευκόδασος. Στην κορυφή της ανηφόρας υπάρχει μια διακλάδωση μονοπατιών που λέγεται θέση Ταύρος. Με το δεξιό μονοπάτι, αν πάρουμε το δεξιό μονοπάτι, προσεγγίζεται ο χώρος του γέρου, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το εξοκλήσι του Αγίου Χαράλαμπου. Το αριστερό μας οδηγεί πάνω στο οροπέδιο Ταύρος και από αυτό το σημείο που είναι το ψηλότερο μέρος που μπορεί να απολαύσουμε φοβερή θέα, βρίσκουμε και επίσης και γεωμορφολογικούς σχηματισμούς συμπαγούς πετρώματος Ιγνιβρίτη, οι οποίοι μας θυμίζουν, αν έχει πάει κάποιος στην Τίνο, την περιοχή Βόλακας, που είναι κάτι μεγάλες στρογγυλές πέτρες σαν μενίρ. Τα ίδια πράγματα υπάρχουν και εδώ. Και υπάρχει επίσης το χαρακτηριστικό που βρίσκουμε εδώ είναι ότι υπάρχουν πολλά πεύκα που μεγαλώνουν σε σχισμές βράχων. Η θέα από διάφορα ξέφωτα είναι απεριόριστη, ενώ όταν κατεβαίνουμε πρέπει να ακολουθήσουμε οπωσδήποτε τα σήματα της διαδρομής, γιατί αλλιώς θα πέσουμε σε αδιέξοδο. Με την έννοια ότι θα πάμε σε κάποιο σημείο που είναι βράχος και δεν μπορεί να κατέβουμε κάτω.
2: Γιατί υψόμετρο μιλάμε, κύριε Νικολαίδη?
1: Κοιτάξτε, ξεκινάμε, θα τα πούμε και αυτά. Ξεκινάμε από ένα υψόμετρο 118 μέτρων, που είναι το χωριό Πηγή, και φτάνουμε στο υψόμετρο των 377 μέτρων, που είναι το οροπέδιο του Ταύρου. Δηλαδή, μια υψομετρική διαφορά είναι περίπου γύρω στα περίπου 200 μέτρα. 250 μέτρα. Όπως είπαμε, υπάρχει απεριόριστη θέα πάνω σε αυτό το οροπέδιο Και η διαδρομή, όταν, α, και επίσης ξέχασα να πω ότι από τον Άγιο Χαράλαμπο, αυτό το εκκλησάκι του λεγόμενου γέρου, προς το αεροπέδιο, η διαδρομή ξεκινάει μέσα από το εξοκλήσι. Λοιπόν, η απόσταση της διαδρομής είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα αν ξεκινήσουμε από το χωριό Πηγή, γύρω στα 5 αν ξεκινήσουμε από το χωριό Κόμη. Χοντρικά θα πούμε τώρα, η διαδρομή είναι γύρω στις 2,5 ώρες. Όπως είπαμε και προηγουμένως, το υψόμετρο, μάλλον το μικρότερο υψόμετρο είναι 118 μέτρα, το μεγαλύτερο είναι 377, γύρω στα 250 μέτρα περίπου υψομετρική διαφορά. Το υψηλότερο, επίσης επαναλαμβάνω, το υψηλότερο σημείο που είναι 377 μέτρα είναι εκεί που είναι το οροπέδιο του Ταύρου. Η μορφολογία του εδάφους εδώ είναι ρεματιές, πλαγιές με ήπια κλίση, οροπέδια και ορθοπλαγιές. Οι βλάστες που απαντάμε στην διαδρομή μας είναι ελαιώνες, πευκόδασος και παραποτάμια βλάστηση. Τα μνημεία, γιατί υπάρχουν και μνημεία εδώ διαφόρων εποχών, ιστορίας και πολιτισμού, είναι ναοί, ιστορικά εξοκλήσια, ερείπια, υδρόμυλοι, ένας υδρόμυλος μάλλον ερυπωμένος, και παραδοσιακές κρίνες. Τώρα οι διεφολύνες, θα πω και αυτό, δηλαδή τι μπορούμε να βρούμε και πού. Μπορούμε να βρούμε πόσιμο νερό σε καφενεδάκια που υπάρχουν και φαγητό, στα καφενεδάκια που υπάρχουν στην Πηγή, στο χωριό και στην Κόμη. Μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για τις αφετηρίες μας. Θα μιλήσουμε για το χωριό Πηγή. Η πρώτη γραπτή αναφορά στο χωριό γίνεται το 1565 στον παλαιό Μητροπολιτικό Κώδικα Μυτιλίνης. Η ονομασία Πηγή προέρχεται από το εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή, περίπου 100 μέτρα από την πλατεία. Λέγεται, έτσι λένε δηλαδή οι ντόπιοι, ότι εκεί υπήρχε μια πλάκα με την ανάλογη επεικόνηση, δηλαδή έδειχνε ένα σημείο που ανάβλιζε, έτσι, αυτή η επεικόνηση που υπήρχε στην πλάκα. Η εκκλησία του χωριού, η κεντρική μεγάλη εκκλησία του χωριού, είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Μιλάμε δηλαδή τώρα, γιατί πάλι επαναλαμβάνω, μιλάμε για το χωριό Πηγή, που προέρχεται από ένα μικρό εκκλησάκι που είναι αφιερωμένο στη Ζωοδόχο Πηγή. Η εκκλησία, δε, η κεντρική εκκλησία του χωριού, η Μητρόπολη, ας πούμε, σε εισαγωγικά του χωριού, είναι αφιερωμένη στην Αγία Παρασκευή. Το επόμενο χωριό το άλλο χωριό της αφετηρίας μας προς τα οροπέδια του Ταύρου είναι το χωριό Κόμη, και η θέση του χωριού σημειώνεται στους αρχαιολογικούς χάρτες με χρονολόγηση από το 750 π.Χ. Δηλαδή το χωριό αυτό έχει μια μεγάλη διαδρομή μέσα στον χρόνο. Από το 750 μέχρι το 2000, γύρω στα 2500 και 2750 και. Ναι. Ενώ το χωριό, σαν χωριό Κόμη, αναφέρεται σε κτηματολογική επιγραφή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Διοκλητιανού, γύρω στο 300 μετά Χριστόν. Αυτά τα έχουμε βρει από στοιχεία που μας δώσανε οι αρχαιολόγοι πριν κάνουμε τη διαδρομή, για να ξέρουμε και τι βλέπουμε εκτός από το να κοιτάμε. Εδώ υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, που υπάρχουν σπαράγματα από αρχαίους ναούς που υπήρχαν εδώ στην περιοχή και ιερά, που είναι εποχής 480 π.Χ. έως 320 π.Χ. Εδώ στην περιοχή, εδώ στην Κόμη δηλαδή, και στην Πηγή, αλλά κυρίως στην Κόμη, τα νεότερα χρόνια το χωριό δέχτηκε πολλούς Έλληνες πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Όταν έφυγαν οι Τούρκοι από αυτή την περιοχή, ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες που είχαν έρθει από τη Μικρά Ασία σε αυτή εδώ τα δύο χωριουδάκια. Από τη δεξαμενή του χωριού Κόμη ξεκινάει η πεζοπορική διαδρομή και προς την Παναγιούδα. Και επαναλαμβάνω, από τον Άγιο Χαράλαμπο της Πηγής, Ζωοδόχου Πηγής, ξεκινάει η διαδρομή μας πάλι προς την Παναγιούδα.
2: Μάλιστα. Επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε την πρώτη μας στάση στο διπορικό μας. Υπενθυμίζουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, ο οποίος είναι μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Μικρή διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή με τον τίτλο «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, να υπενθυμίσουμε ότι πραγματοποιούμε μια ακόμη επίσκεψη στην Ανατολική Λέσβο μέσα από τις πεζοπορικές διαδρομές και τα μονοπάτια που βρίσκουμε εκεί στο οροπέδιο του Ταύρου, και θα συνεχίσουμε και στα αντίστοιχα μονοπάτια της Αμαλής. Καλεσμένος στην εκπομπή μας είναι ο κύριος Βάγιας Νικολαίδης, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών, αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Πάντοτε ο κύριος Νικολαίδης με έναν πολύ όμορφο τρόπο, βιωματικό τρόπο, μας μεταφέρει εικόνες από όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι μπορεί να μην είναι και οι πλέον τουριστικές περιοχές, έχουν όμως μια εξαιρετική ιστορία, εξαιρετικά μνημεία που μπορεί κάποιος να επισκεφθεί εκεί, αλλά και ένα φυσικό τοπίο λιτό και ιδιαίτερο. Κύριε Νικολαίδη, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ναι, πρωτού συνεχίσω, θέλω να κάνω μια μικρή ανακεφαλαίωση αυτών που κάναμε την προηγούμενο δεκάλεπτο που μιλήσαμε. Δηλαδή, θα το πω έτσι επιγραμματικά, ξεκινάμε για τα μονοπάτια του Δράβου, ξεκινάμε από το χωριό Πηγή ή από το χωριό Κόμη. Και είναι σηματοδοτημένα τα μονοπάτια και αυτές οι δύο διαδρομές με αφετηρία, ή το ένα χωριό Κόμη, ή το ένα χωριό το Πηγή ή το άλλο Κόμη, συναντιούνται στο εξοκλήσι Παναγιούδα. Συνεχίζουμε λοιπόν από αγροτικούς δρόμους, από δασικούς δρόμους, μονοπάτια κλπ. Και φτάνουμε σε μια διακλάδωση μονοπατιών που λέγεται θέση Ταύρος. Εάν πάρουμε στο σημείο το συγκεκριμένο από τη θέση Ταύρος το δεξιό μονοπάτι, πηγαίνουμε στο χώρο του Γέρου ή στο εξοκλήσι του Αγίου Χαράλαμπου. Όπως είπαμε, έτσι τον αποκαλούν οι ντόπιοι, τον Άγιο Χαράλαμπο. Το αριστερό μονοπάτι μας οδηγεί στο οροπέδιο Ταύρο, που από εκεί μπορεί να έχουμε φοβερή θέα προς τον κόλπο της Γέδας και προς τη Μυτιλίνη. Και επίσης η διαδρομή από τον Άγιο Χαράλαμπο, όπως είπαμε προηγουμένως, αν πάρουμε το αριστερό κομμάτι που φτάνουμε στον Άγιο Χαράλαμπο, αν θέλουμε να πάμε από τον Άγιο Χαράλαμπο προς το οροπέδιο Ταύρος, ξεκινάμε, υπάρχει σηματοδοτημένη διαδρομή η οποία είναι ακριβώς έξω από το εξοκλήσι. Αυτά λοιπόν. Πηγαίνουμε να πούμε ορισμένα λόγια τώρα για τον Άγιο Χαράλαμπο, τον ντόπιο Άγιο της περιοχής. Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερέας στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και κάποια στιγμή το 202 μετά Χριστόν σκοτώθηκε από τους Ρωμαίους, όταν βρισκόταν σε ηλικία 202 μετά Χριστόν, βρισκόταν σε ηλικία 113 χρόνων. Η μνήμη του τιμάται την 10η Φεβρουαρίου, αλλά τα πανηγύρια που αναφέραμε προηγουμένως γίνονται παραδοσιακά το καλοκαίρι, τότε δηλαδή τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, δηλαδή 10 Φεβρουαρίου είναι η γιορτή του Αγίου Χαράλαμπου. Αλλά αυτά τα πανηγύρια, όπως προείπα, γίνονται αρχές τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, ώστε ο καιρός να είναι καλύτερος και να είναι κατάλληλος για διανυκτέρευση στην Ήπεθρο. Ο χώρος κάτω από το εξοκλήσι, από εκεί που γίνεται η γιορτή, από το εξοκλήσι του Αγίου Χαραλάμπους, καθιερώθηκε σταδιακά μέσα στα χρόνια, με την προσέλευση πιστών και την ταυροθυσία, έθιμο που έχει βαθιές λατρευτικές ρίζες από την αρχαιότητα. Δηλαδή, λέγεται ότι και εδώ γινόντουσαν θυσίες προς τιμήν της θεάς Άρτεμις, και θυσιάζαν ένα ταύρο. Και κάτι αυτό πέρασε και στις επόμενες γενναίες και στην επόμενη στην χριστιανική μας θρησκεία. Είναι λοιπόν ένα έθιμο που έχει ρίζες από την αρχαιότητα, όπως είπα προηγουμένως. Από παλιά εδώ υπήρχε ένα ανοιχτό ιερό πριν χτιστεί το εξοκλήσι, αφιερωμένο στον Άγιο Χαράλαμπο. Όμως κατά τη διάρκεια του Τουρκοκρατίας η περιοχή ήταν πολύ επικίνδυνη για όποιους χριστιανούς πλησίαζαν, γιατί υπήρχαν εδώ μικροί οικισμοί με Τούρκους και ήταν επικίνδυνο για κάποιο χριστιανό να έρθει εδώ. Υπάρχει ένα θαύμα που λένε ότι έγινε στην Αγία Παρασκευή σε αυτή την περιοχή. Υπήρχε ένας ζευγάς, ζευγάδες ήταν αυτοί που είχαν ένα ζευγάρι ταύρων, τους οποίους με ανταμοιβή φυσικά τους δίνανε στους αγρότες της περιοχής για να οργώσουν τα χωράφια τους. Ξέρετε, με το ινί που ήταν μπροστά τράβαγε ο ταύρος το ινί, και πάνω στο ινί ήταν ανεβασμένος ο ζευγάς για να βάζει το βάρος και να χώνεται το ινί μέσα στη γη βαθιά. Υπήρχε λοιπόν, η παράδοση λέει ότι υπήρχε ένα ζευγάς ο οποίος έκανε ένα τάμα στον Άγια Χαράλαμπο να βρει το χαμένο του Ταύρου, το έναν από τους δύο, και πράγματι τον βρήκε, και μάλιστα με παρέμβαση του Αγίου σώθηκε από τα βόλια ενός ληστή, ο οποίος ήθελε να του πάρει τον Ταύρο, αλλά τέλος πάντων με κάποιο τρόπο θαυματουργό, όπως αναφέρει και η παράδοση, σώθηκε. Αυτό ήταν το έναυσμα, δηλαδή η αφορμή που χτίστηκε η μικρή εκκλησία, και έχουμε την αναβίωση του Πανάρχη Έθιμου για το ετήσιο πανηγύρι του Ταύρου. Τη διοργάνωση, την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το ντόπιο σωματείο Ζευγάδων. Οπωσδήποτε αυτοί πρέπει να το έχουν. Αυτά λοιπόν ήταν τα μονοπάτια, τα μικρά μονοπάτια του Ταύρου, τα όμορφα μονοπάτια που είναι, όπως είπαμε, 2-2,5 ώρες. Είναι εύκολα για κάποιον αν θέλει να τα κάνει, που ξεκινάνε από το χωριό Πηγή και Κόμη. Τα μονοπάτια πηγαίνουν Παναγιούδα, συναντιούνται, συνεχίζουν στον Άγιο Χαράλαμπο, αν πάμε σε ένα σημείο που λέγεται θέση Ταύρος, προς τα αριστερά, και αν θέλουμε να πάμε προς το οροπέδιο του Ταύρου, που είναι ακόμα πιο ψηλά, παίρνουμε τη δεξιή κατεύθυνση. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, είμαστε πάλι στην Ανατολική Λέσβο και συνεχίζουμε στα μονοπάτια της Αμαλής, έτσι λέγεται αυτή η περιοχή. Η οροσειρά της Αμαλής, που θα πούμε ορισμένα στοιχεία για την περιοχή, αποτελεί τον πέμπτο σε ύψος ορεινό όγκο στο νησί της Λέσβου, με τις πέντε κορυφές, την Αμαλή, μία κορυφή, τον Κούρτερη, τον Στρόβολο και τον Προφήτη Λία. Τα υψόμετρα είναι περίπου από 480 μέχρι 520 μέτρα, κειμένων τα υψόμετρα αυτών των τεσσάρων κορυφών. Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής εδώ, της οροσειράς, καλύπτεται από το δάσος Τραχίας Πεύκης, δηλαδή ένα είδος πεύκου, το οποίο δεν είναι, το λέμε τραχή γιατί ο κορμός του είναι πολύ τραχής, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα. Το δάσος εδώ που υπάρχει λέγεται δάσος Κρατήγου Αμαλής. Η έκταση του δάσους είναι γύρω στα 64 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος του είναι δημόσιο και δημοτικό, αλλά υπάρχει και μια αρκετά μεγάλη έκταση που καλύπτεται από ιδιωτικές εκτάσεις. Πρόκειται για ένα ιδιαιτέρως αξιόλογο δασικό οικοσύστημα, με σημαντικό ρόλο ως πνεύμονα της πόλης Μυτιλίνης. Να μην ξεχνάμε ότι είμαστε πολύ κοντά στη Μυτιλίνη τώρα. Και είναι τόπος αναψυχής, πεζοπορίας και αθλημάτων βουνού για τους κατοίκους της Μυτιλίνης και κατοίκους γενικά της ευρύτερης περιοχής της Λέσβου, αλλά και για επισκέπτες. Δηλαδή, εγώ που η κόρη μου σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο εκεί Αιγαίου, πηγαίνω πολλές φορές από το σημείο που βρίσκομαι στη Βαριά και πηγαίνω, εντάξει, και με τα πόδια μπορώ να πάω από το Μουσείο του Θεόφιλου, που θα μιλήσουμε κάποια στιγμή. Υπάρχει ένα μονοπάτι που ανεβάζει στα μονοπάτια της Αμαλής. Όπως είπαμε, είναι το κοντινότερο δάσος στη Μυτιλίνη, με σχετική εύκολη πρόσβαση για αναψυχή και άθληση σε δραστηριότητες βουνού. Τα τοπία του βουνού τα συμπληρώνουν σε χαμηλότερα υψόμετρα ελαιώνες, σε πυκνές συστάδες, μάλλον πυκνές συστάδες κυπαρισιών και εκτάσεις με θάμνους. Ξεκινάμε λοιπόν το μονοπάτι μας, το πρώτο μονοπάτι που θα κάνουμε στην περιοχή εδώ της Αμαλής. Είναι οι πηγές και οι μήλοι Κρατήγου, έτσι λέγεται. Αυτή η διαδρομή μας είναι κυκλική. Ξεκινάμε από τις Ταξιάρχες, ένα πολύ όμορφο χωριό που είναι πολύ κοντά στη Μυτιλίνη, πάνω στην πλαγιά ενός βουνού. Συνεχίζουμε οι Ταξιάρχες και η Αγία Μαρίνα, συγγνώμη, αυτή είναι η αφετηρία μας, γιατί η Αγία Μαρίνα είναι το κάτω μέρος του χωριού Ταξιάρχες και είναι ένας αυτόνομος οικισμός, μπορώ να πω, αλλά ανήκει, οικιστικά ανήκει στο χωριό Ταξιάρχες.
0: Και είναι και ονομαστά χωριά τα συγκεκριμένα της
1: ναι, και πολύ όμορφο χωριά.
0: Λέσβου. Βέβαια. Μάλιστα, ναι. Θα μας επιτρέψετε να κάνουμε μια ακόμη μικρή διακοπή και να ξεκινήσουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι της διαδρομής μας ταυτόχρονα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον αριθμό, λοιπόν, περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τις επισημάνσεις, τα σχόλιά σας, οτιδήποτε θέλετε να τονίσετε για τις περιοχές της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε από αυτήν εδώ την εκπομπή του 89,5. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Δίνουμε αμέσως το λόγο στον καλεσμένο μας, τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγό ορειβατικών αποστολών, για να συνεχίσουμε αυτή την όμορφη διαδρομή για μια ακόμη φορά στην αιωλική γη της Λέσβου και στα πολύ όμορφα χωριά που θα συναντήσουμε, φανταζόμαστε, και σε αυτή την οδηπορία μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κύριε Νικολαίδη.
1: Ναι, όπως είπαμε, είμαστε στο όρος Αμαλή και ξεκινάμε τη διαδρομή που αποκαλείται Πηγές και Μήλη Κρατήγου. Και ξεκινάμε τη διαδρομή από τις Ταξιάρχες στην Αγία Μαρίνα, όπου είναι το ίδιο μέρος, απλώς η Αγία Μαρίνα είναι ένας οικισμός που βρίσκεται χαμηλά. Ξεκινάμε λοιπόν με νότια πορεία από Ταξιάρχες, κατεβαίνοντας λίγο από το υψόμετρο, δηλαδή την προσεγγίζουμε από ψηλά την Αγία Μαρίνα. Τα σήματα μας οδηγούν στην είσοδο του σηματοδοτημένου μονοπατιού, που ξεκινάει λίγα μέτρα μετά από το γήπεδο της Αγίας Μαρίνας, που κινείται νότια μέσα στο Πευκόδασος. Στην κορυφή της Ανμετά το μονοπάτι γίνεται ανηφορικό, με μέτρια ανηφορία, με ήπια κλίση, δεν είναι κάτι δύσκολο. Και φτάνουμε σε ένα σημείο που λέγεται Ροκάνι. Και μετά στο επόμενο σημείο που λέγεται Πρόβασμα, έτσι λέγεται το επόμενο σημείο της διαδρομής μας, είπαμε, ξεκινάμε από το γήπεδο της Αγίας Μαρίνας, ένα ανηφορικό μονοπάτι ήπιας κλίσεως είναι, μας οδηγεί στη θέση Ροκάνι και μετά στη θέση Πρόβασμα, που είναι από τα καλύτερα σημεία της διαδρομής και προσφέρεται για ανάπαυση με εξαιρετική θέα. Τα σήματα μας οδηγούν στο επίπεδο τμήμα του δάσους μέχρι το ξοκλήσι της Παναγίας Αμαλής. Από εδώ, από αυτό το ξέφωτο που υπάρχει, αυτό το όμορφο ξοκλήσι που θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, έχουμε τη δυνατότητα για τη σηματοδοτημένη κυκλική διαδρομή κορυφής. Δηλαδή υπάρχει μια σηματοδοτημένη πάρα πολύ επιμελημένα διαδρομή, η οποία είναι κυκλική και κάνει το γύρο της κορυφής χωρίς να χρειαστεί να ανέβουμε στην κορυφή, για ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλουν να ανέβουν, γιατί και το μονοπάτι είναι λίγο αρκετά ανηφορικό και είναι πετρώδες, αλλά η διαδρομή θα γύρω από την κορυφή, αυτή η κυκλική διαδρομή θα μας αποζημιώσει και θα έχουμε και θέα συνέχεια. Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το Πευκόδασος, που τμήμα του αναγεννιέται μετά από μια φωτιά που νομίζω πριν από 10-15 χρόνια περίπου, και η πεζοπορία φυσικά που είπαμε προηγουμένως του γύρου της κορυφής της Αμαλής, και που έχουμε, επαναλαμβάνω, την υπέροχη θέα της εισόδου του κόλπου της Γέρας, και μετά αν θέλουμε να κατεβούμε από το βουνό αφού τελειώσουμε την κυκλική πορεία μας γύρω από την κορυφή, πάντοτε σε σηματοδοτημένο μονοπάτι, μέσα από το Πευκόδασος κινούμαστε παράλληλα με τη ρηματιά Λαγκάδα, περνάμε δεξιά από ένα λόφο που λέγεται Τσεκούρια και φτάνουμε σε μια άλλη διακλάδωση μονοπατιών. Εδώ αριστερά το μονοπάτι μας οδηγεί στις Πηγές και δεξιά στην περιοχή των Μήλων. Εάν θέλουμε να συνεχίσουμε τη διαδρομή μας, όπως είπαμε είναι κυκλική, διασχίζουμε το δάσος της Ροκάνης και καταλήγουμε πάλι στην Αγία Μαρίνα. Δηλαδή ξεκινάμε πάλι, σας λέω επιγραμματικά το μονοπάτι μας, ξεκινάμε από τους Ταξιάρχες Παύλα Αγία Μαρίνα, πηγαίνουμε Ροκάνη, στο χώρο που λέγεται Πρόβασμα, στην Παναγία Αμαλή, το όμορφο εξοκλήσι, στη θέση Τεκούρια, Πηγές Κρατήγου, στους Μήλους, στη Ροκάνη και πάλι επιστροφή στην Αγία Μαρίνα Παύλα Ταξιάρχες.
0: Πόση ώρα μπορεί να διαρκέσει αυτή η διαδρομή?
1: Είναι περίπου 4 ώρες, είναι λίγο μεγαλούτσικη. Η απόσταση είναι περίπου 12 χιλιόμετρα. Το μικρότερο υψόμετρο που ξεκινάμε στους Μήλους είναι 90 μέτρα. Το υψόμετρο που φτάνουμε, Το μεγαλύτερο είναι 450 μέτρα, που είναι η περιοχή πρόβασμα με την υπέροχη θέα προς τον κόλπο της Γέρας, όπως είπαμε. Δηλαδή έχουμε μια υψομετρική διαφορά 365 μέτρων, αλλά είναι πολύ ήπια και κάνει τραβέρσες. Όταν λέμε τραβέρσες ορειβατικά, εννοούμε πηγαίνει δεξιά-αριστερά, για να μην πάει κόντρα κατευθείαν, που είναι μεγάλη κλίση, πηγαίνει δεξιά-αριστερά σε διαδρομές 20-30 μέτρων.
2: Και έτσι δεν αισθάνεται πολύ και αυτός που περπατάει την ανηφόρα πιο έντονα.
1: Βέβαια, ναι. Αυτό είναι. Η μορφολογία του εδάφους είναι πλαγιές με κυρίως ήπιες κλίσεις και μέτριας κλίσεις. Υπάρχουν νεροσυρμές, όπως λέμε, νεροφαγώματα, δηλαδή μικρές αυλακές στις πλαγιές από τα νερά του χειμώνα και της άνοιξης και του φθινοπόρου. Υπάρχουν πολλά ξέφωτα. Η βλάστηση που ακολουθούμε, που συναντάμε στη διαδρομή, είναι ελαιώνες με συστάδες κυπαρισιών. Ένα πυκνό δάσος, όπως προείπαμε, με τραχίας πεύκης, με θαμνώδεις δρύες, κουμαριές και λαδανιές. Θάμνη είναι αυτή. Θαμνώδεις δρύες, δηλαδή δεν είναι υδρύς, σαν δέντρο, είναι σαν ένας μεγάλος θάμνος. Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό το είδος. Και επίσης υπάρχει και βλάστηση μετά από φωτιά, που είναι θάμνη και φρύγανα. Αυτά που βρίσκουμε στο δρόμο μας, μνημεία ιστορίας και πολιτισμού, να τα αναφέρουμε και αυτά, είναι παραδοσιακοί οικισμοί, ιστορικά εξοκλήσια, υδρόμυλοι και ένα παλιό ερυπωμένο υδραγωγείο περίπου του 1750. Και διευκολύνεση, πρέπει να το πούμε και αυτό, εδώ στην περιοχή μπορεί να έρθουμε ή με αστική συγκοινωνία ή με ειδικό μας μέσον ή με ταξί. Υπάρχει πόσιμο νερό, μπορούμε να βρούμε καφενεία, φαγητό. Μπορούμε να βρούμε στα χωριά Ταξιάρχες, Παύλα, Αγία Παρασκευή και Κράτηγος. Και αν θέλουμε, μπορούμε να πάμε και στην παραλία της Θερμής, που είναι αρκετά κοντά εδώ, και στους πύργους της Θερμής. Θα μιλήσουμε τώρα για λίγο για τους Ταξιάρχες, την αφετηρία της διαδρομής μας. Αυτό το χωριό, που είναι σε μία πλαγιά και βλέπει πανοραμικά την πόλη της Μυτιλίνης και τον κόλπο της πόλης της Μυτιλίνης, πήρε το όνομά του από το μεγάλο του ναό αφιερωμένο στους Ταξιάρχες. Όταν πρωτοπήγα σε αυτό το χωριό, μου έκανε εντύπωση ένας τεράστιος ναός με γύρω χώρους με αυλές και λοιπά, και μάλιστα σε κάποιο σημείο υπήρχε ένας περιφραγμένος χώρος που ήταν μέσα παγόνια και πάπιες και χήνες και μια μικρή λιμνούλα, πάρα πολύ ωραίο, δηλαδή έξω βέβαια από την εκκλησία, μακριά λίγο από την εκκλησία, αλλά είναι, φανταστείτε, ένα πάρκο που περικλείει αυτή την όμορφη εκκλησία, την μεγάλη εκκλησία, με ένα όμορφο ρυθμό χτισμένη βυζαντινό. Η παλαιότερη ονομασία του χωριού του Αξιαρχών, που χρησιμοποιείται ακόμα και τώρα, είναι Καγιάνη, από την τουρκική λέξη Καγιά, που σημαίνει βράχος. Και μάλιστα θα σας πω κάτι το αστείο. Όταν πρωτοπήγα στην Μυτιλίνη, και που υπηρέτησε τη στρατιωτική μου θητεία, μας είπανε, α, είναι ωραία να πάτε στο Καγιάνη. Δεν ψάχνα να βρούμε που είναι το Καγιάνη, τίποτα. Και τελικά μάθαμε ότι τα Καγιάνη είναι οι ταξιάρχες. Τέλος πάντων, Καγιάνη σημαίνει βράχος και πρόκειται για τον επιβλητικό βράχο Μάρμαρο, που είναι η ελληνική ονομασία του βράχου, δεν το λέμε πλέον, Μάρμαρο, και που δεσπόζει στην πλαγιά. Όπως είπαμε, η επιβλητική αυτή εκκλησία του Ταξιάρχη, η Βασιλική Μετατρούλου, έτσι είναι ο ρυθμός, είναι έργο του φημισμένου αρχιτέκτονα Αργύρη Αδαλή, ο οποίος, έτσι λεγόταν αυτός ο αρχιτέκτονας, ο οποίος έκτισε τον ναό το 1903 και έχει χτίσει και ναούς και σε άλλα μεγάλα χωριά, και στη Μυτιλίνη μέσα αλλά και έξω από τη Μυτιλίνη σε μεγάλα χωριά, όπως είπα, και δείχνει το μέγεθος του ναού, δείχνει την οικονομική άνθηση εκείνης της περίοδου. Η Μυτιλίνη ήταν ένα πολύ πλούσιο νησί, διότι πούλαγε, εκτός από τα σαπούνια φυσικά που ξέρουμε όλοι, πούλαγε και το λάδι και το και καρπό ελιάς και λοιπά, πολλά προϊόντα, και είχαν πολύ μεγάλη επικοινωνία με τα απέναντι μικρασιατικά παράλια. Και αυτό φαίνεται, ο πλούτος της Μυτιλίνης φαίνεται και από τα αρχοντικά που υπάρχουν στη Μυτιλίνη και σε άλλες περιοχές της Λέσβου. Θα πούμε τώρα για την Αγία Μαρίνα, που είναι ο οικισμός που ανήκει στο χωριό Ταξιάρχες, αλλά είναι, μπορούμε να πούμε, λίγο αυτόνομος, είναι χαμηλά. Αυτός ο αρχικός οικισμός που βρισκόταν στο σημερινό χαμηλότερο σημείο πήρε το όνομά του από την πολιούχα Αγία Μαρίνα, που η τρίκλητη βασιλική της χτίστηκε το 1797 και βρίσκεται ακριβώς σε αυτόν τον ιστορικό οικισμό, ιστορικό γειτονιά, μπορούμε να πούμε. Αξιόλογο, κάτι που πρέπει να δεις οπωσδήποτε σε αυτή την όμορφη εκκλησία, την τρίκλητη βασιλική, δηλαδή με τρία κλήτη, με τρεις στέγες, είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο και το δεσποτικό του ναού. Επίσης είναι ωραίο να πας και στην αυλή αυτού του ναού που είναι μεγάλη, με δέντρα που έχει δροσιά, με παγκάκια μπορεί να κάτσεις και βλέπεις πολλά αρχιτεκτονικά μέλη από τον κατεστρωμένο Βυζαντινό ναό της Παναγίας της Αμαλής. Εδώ κοντά υπήρχε ένας Βυζαντινό ναός παλιά που ήταν αφιερωμένο στην Παναγία την Αμαλή. Εδώ τώρα υπάρχει ένα αξοκλήσι όμορφο σε ένα ξέφωτο που θα μιλήσουμε όπως είπα προηγουμένως και επαναλαμβάνω τα χωριά Ταξιαρχών και Αγίας Μαρίνας θεωρούνται προάστια της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Δηλαδή όταν πας στη Μυτιλίνη είναι όπως να πούμε ένα προάστιο της πόλης.
2: Mm-hmm.
1: Τα χωριά αυτά, ο Ταξιάρχης Παύλα Αγία Μαρίνα. Θα μιλήσουμε τώρα για το Πευκόδαρο της Αμαλής που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Λέσβο. Εδώ είναι πάρα πολύ αξιόλογο το δασικό οικοσύστημα που σκεπάζει, αυτό το Πευκόδασος σκεπάζει μια μεγάλη έκταση του βουνού της Αμαλής και φύεται κυρίως σε ηφαιστειακά πετρώματα. Υπάρχει εδώ μεγάλη ποικιλία ειδών από φρίγανα και θάμνους. Δηλαδή υπάρχουν λαδανιές, λεβάντες, σχήνι, κουμαριές, πουρνάρια, σπάρτα. Δηλαδή πράγματα που βρίσκουμε και στην, να πω εδώ στον Ημιτό, πολλά από αυτά, από αυτά τα φρύγανα και τους θάμνους βρίσκουν στον Ημιτό. Επίσης καθώς υπάρχουν επίσης και αρχαίγονες θαμνώδεις δρύες που δεν απαντώνται σε άλλα πευκοδάσια της Λέσβου. Δηλαδή υπάρχουν δρύες, βελανιδιές που είναι υποτύπων θάμνου που έχουν δημιουργηθεί από την άνθηση των ριζών της βελανιδιάς. Και αυτές οι πολλές ρίζες που είναι γύρω-γύρω από τον κεντρικό κορμό έχουν σχηματίσει ένα μεγάλο θάμνο. Και υπάρχουν μόνο εδώ. Επίσης, στις περιοχές με ανατολικό προσανατολισμό είναι εντυπωσιακή η παρουσία ακόμα και των πιο σπάνιων ειδών ορχιδέας της Λέσβου. Μαζί με άλλα ενδυμικά σπάνια και προστατευόμενα είδη, όπως είναι ακίνη, θερόφυτα και άλλα αγριολούλουδα, και καθεστούν την Αμαλή το βοτανικό κήπο της Μυτιλίνης. Δηλαδή, η Αμαλή, η περιοχή, η κορυφή η Αμαλή και ο γύρος χώρος είναι ο βοτανικός κήπος της Μυτιλίνης, είναι πολύ κοντά στη Μυτιλίνη όπως λέω, γι' αυτό όταν κάποιος πάει στη Μυτιλίνη να επισκεφθεί την πόλη και κάνει τις βόλτες στη Λέσβο πρέπει να πάει και σε αυτό το όμορφο δάσος που έχει αυτό το δασικό, το αξιόλογο δασικό οικοσύστημα. Στο Πευκόδασο επίσης της Αμαλής μπορεί να συναντήσουμε μεμονωμένα άτομα ενός είδους τραχείας πέσκης, δηλαδή μόνα δέντρα, μόνα τους, ξεχώρα από το δάσος, τα οποία δεν έχουν κορμό και έχουν και αυτά κλαδιά από τη ρίζα και σχηματίζουν, και το χαρακτηριστικό είναι ότι σχηματίζουν πάνω στην κορυφή μια σφαιρική μπάλα. Δηλαδή αυτό το έχω δει και σε άλλες περιοχές, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαιτερότητα του εδάφους που δημιουργεί αυτό το θέμα. Δηλαδή υπάρχουν, όπως επαναλαμβάνω, υπάρχουν πεύκα, τα τραχεία πεύκη υπάρχει χωρίς να έχει ιδιαίτερο χοντρό κορμό αλλά με πολλούς δευτερεύοντες κορμούς που πάνω στην κορυφή που μπορεί να είναι και 2 και 3 και 4 μέτρα όχι παραπάνω και υπάρχει μια σφαιρική μπάλα που είναι από κλαδιά και φύλλα. Φύλλα με πεύκου. Επίσης υπάρχει ένα άλλο φαινόμενο εδώ στα πεύκα του δάσους, είναι όπως είπα αυτό το... Α, ξέχασα να πω κάτι, ότι αυτή η σφαιρική μορφή που υπάρχει σε κλαδιά στην κορυφή αυτών των ιδιαιτέρων πεύκων με την τραχεία, όπως λέγω, της τραχείας πεύκης, λέγεται εδώ στην Μυτιλίνη, τα λένε η σκούπα της μάγισσας, διότι στην άκρη αυτής της σφαιρικής μπάλας κάνει ένα είδος σαν σκούπα, όπως βλέπουμε στα παραμύθια, όπως αν θυμόμαστε που είχε τη σκούπα και η μάγισσα, η οποιαδήποτε καλή ή κακή μάγισσα, περιδιάβαινε τον ουρανό. Αυτή λοιπόν είναι. Τμήματα του δάσους έχουν πληγεί από διαδοχικές πυρκαγιές τα τελευταία 40 χρόνια. Ωστόσο υλοποιούνται ακόμα και τώρα σημαντικά αντιδιαβρωτικά έργα, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι όταν καίγεται το δάσος μετά όλο το νερό δεν θα σταματάει, δεν θα βρίσκει στις ρίζες και θα κατεβαίνει προς τα κάτω και θα δημιουργηθούν πλημμύρες. Οπότε δημιουργούνται ακόμα και τώρα αντιδιαβρωτικά έργα, προσπάθειες αναδάσεως και προστασίας και επαναλαμβάνω αυτή η περιοχή, δηλαδή το Πευκόδαρο της Αμαλής, είναι ο πνεύμονας της πόλης της Μυτιλίνης και αποτελεί τόπο αναψυχής πεζοπορίας και αθλημάτων βουνού για κατοίκους και επισκέπτες. Κάτι που πρέπει να πούμε είναι θα πούμε για την Παναγία της Αμαλής, θα μιλήσουμε για το πάρα πολύ αυτό όμορφο εξοκλήσι της Παναγίας που βρίσκεται μέσα στο πευκόδρομο της Σαμαλής, και είναι ένα μέρος που όλοι πηγαίνουν εκεί για να ξεκινήσουν τις διαδρομές μας, τις διαδρομές τους και τις δικές μας δηλαδή φυσικά, και βρίσκεται σε ένα επίπεδο ξέφωτο, σε ένα υψόμετρο 370 μέτρων, χτισμένο πάνω σε θεμέλια Βυζαντινής εκκλησίας που πιθανόν αποτελούσε το ναό του μοναστηριού. Δηλαδή το εξοκλής της Παναγίας πρέπει να ήταν το καθολικό αυτού του μοναστηριού, που ήταν παλιό, ένα παλιό μοναστήρι, το οποίο λέγεται ήταν πριν 500 χρόνια περίπου, γύρω στο 1500 μετά Χριστόν, 1550. Επίσης, επειδή βλέπουμε πολλά διακοσμητικά και δομικά στοιχεία στο εξοπλίσι, όπως και επίσης ορισμένα αρχιτεκτονικά μέλη που έχουν μεταφερθεί από την εκκλησία της Αγία Μαρίνας και από μια ερυπωμένη παλαιοχριστιανική εκκλησία που βρίσκεται κοντά, στηρίζουν την άποψη ότι πράγματι εδώ θα ήταν το καθολικό ενός παλιού μοναστηριού. Επαναλαμβάνω λοιπόν, βρισκόμαστε στο ξέφωτο της Παναγίας της Σαμαλής με το όμορφο εξοκλήσι, ομώνυμο εξοκλήσι, και εδώ το ξέφωτο αυτό προτιμάται ως τόπος αναψυχής και συνάντησης εκδρομέων, αθλητών βουνού και ποδηλάτων. Δηλαδή άνθρωποι επισκέπτες, αλλά και Μυτιλινοί, και άνθρωποι που είναι από άλλο γύρα χωριά κοντά στη Μυτιλίνη, όχι πάρα πολύ μακρινά για να έρθουν με το ποδήλατο, αλλά με αυτοκίνητο μπορεί να έρθουν, συναντώνται εδώ και ξεκινάνε τα μονοπάτια και τις διαδρομές σε αγροτικούς δρόμους και δασικούς. Αυτό λοιπόν ήταν το πευκόδρομο της Σαμαλής και το Παναγία της Σαμαλής. Συνεχίζουμε τώρα για να πάμε στο μονοπάτι μας που μας οδηγεί στις πηγές Κρατήγου. Έτσι λέγεται αυτό, οι πηγές Κρατήγου. Αυτό ήταν ένα πρωτοποριακό έργο υδροσυλλογής που υλοποιήθηκε το 1899. Φανταστείτε δηλαδή, υπάρχει ένας χύμαρος που υπάρχει, λέγεται ο χύμαρος Λαγκάδα, έτσι λέγεται αυτή το όνομα του χυμάρου. Ο χύμαρος έχει επιστρωθεί με πλακόστρωτο, δηλαδή υπάρχει ένα πλατή λιθόστρωτο πάνω στο χύμαρο και από κάτω υπάρχει ένα κανάλι που διοχετεύει το νερό προς τα κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή κάτω από το λιθόστρωτο που καλύπτει τον χύμαρο υπάρχει ένα κανάλι που διοχετεύει το νερό προς τα κάτω από τις πολυάριθμες πηγές που αναβλύζουν νερό. Το νερό λοιπόν κατεβαίνοντας προς τα κάτω συλλέγεται σε ένα θολωτό, όπως είπαμε, σε ένα θολωτό λιθόχτιστο κανάλι. Αυτό είναι το κανάλι που είναι κάτω από το λιθόστρωτο, το οποίο είναι μήκος 350 μέτρων που καλύπτει τη φυσική κήτη. Έτσι τα νερά των πηγών Κρατήγου προστατεύονται από την ανάμειξή τους με τα νερά του Φαραγγιού, καθώς και από κάθε πιθανή επιμόλυνση, επιτρέποντας τη ροή του χυμάρου κάτω από το λιθόστρωτο. Αυτό λοιπόν το συλλεγόμενο νερό διοχετεύεται μέσω κλειστού αγωγού που βρίσκεται σε ένα σημείο που μπορούμε να το δούμε σε ένα σημείο της διαδρομής μας, σε ένα φρεάτιο που μέσα από το φρεάτιο είναι ένα μικρό κτίσμα που βρίσκεται το αντιλιοστάσιο. Δηλαδή οι πηγές ξεκινάνε από ένα υψόμετρο περίπου 350 μέτρων και παραπάνω, περίπου 400 μέτρων. Το κανάλι είναι κάτω από ένα πλατή λιθόστρωτο που μπορεί να περπατηθεί, που είναι χτισμένο πάνω στην κήτη του χυμάρου Λαγκάδα. Κατεβαίνει λοιπόν το νερό των πηγών προστατευμένο μέσα από έναν κλειστό αγωγό και φτάνει στο αντιλιοστάσιο που είναι μέσα σε ένα κτίσμα. Αυτό λοιπόν το αντιλιοστάσιο παρέχει νερό στις περιοχές που είναι νότια της πόλης της Μυτιλίνης, δηλαδή στη Βαριά, στην Νεάπολη, στη Σουράδα και σε ένα τμήμα του Ακλειδιού. Και αν υπάρχει νερό, ειδικά το χειμώνα, δίνει και νερό, παρέχει νερό και στη Μυτιλίνη. Η συνολική παροχή των πηγών το χειμώνα είναι περίπου 600 κυβικά μέτρα την αναώρα. Αρκετά μεγάλη ποσότητα. Πηγαίνουμε τώρα και στους υδρόμηλους, για να μην ξεχνάμε ότι στη Μυτιλίνη, όταν υπήρχαν πηγές, εκτός από το νερό που προσπαθούσαν να το συλλέξουν και να το κρατήσουν καθαρό για να το αρχιτεύσουν σε χαμηλότερες περιοχές για να υδροδοτήσουν και χωριά αλλά και τους κάμπους, υπήρχαν και υδρόμηλοι. Αυτοί λέγονται υδρόμηλοι Κρατήγου από την περιοχή. Έτσι λέγεται η περιοχή, πηγές Κρατήγου και υδρόμηλοι Κρατήγου. Η πλούσια λοιπόν ποσότητα νερών από τις πηγές Κρατήγου ήταν ο λόγος που σε αυτή την περιοχή εγκαταστάθηκε ένας σημαντικός αριθμός υδρομήλων. Και γι' αυτό λέγεται εδώ αυτή η περιοχή η Μήλη. Το σύστημα των υδρομήλων της Κρατήγου, όπως και τα συστήματα των άλλων υδρομήλων που υπάρχουν στη Μυτιλίνη, λειτουργούσε πριν από το έργο υδροσυλλογής που υπάρχει τώρα, γιατί τώρα υπάρχει έργο υδροσυλλογής, οι υδρόμηλοι δεν λειτουργούν. Υπήρχαν λοιπόν 9 υδρόμηλοι μικρής δυναμικότητας, οι οποίοι λειτουργούσαν σε συστοιχεία. Δηλαδή, δηλαδή ο ένας ήταν πάνω-πάνω, μετά ήταν ο επόμενος μέχρι το τέλος της δροής του νερού, που μετά έμπαινε σε ένα κλειστό αυλάκι, νεράβλακο, και διαχειριζόταν κάτω στα χωριά. Αποτελούσε δηλαδή, αυτή η δρόμηλα αποτελούσε μια συστοιχεία. Από αυτούς οι δύο βρίσκονταν στα νότια της όχθης του ρέματος, δηλαδή τους βλέπουμε όταν περπατάμε το μονομάτι, περνάμε από δίπλα τους, βέβαια τώρα είναι σε ρηπιώδη κατάσταση, και άλλοι 7 ήταν στα βόρεια, στην έξοδο της ρεματιάς, στα αριστερά του δρόμου που οδηγεί στην παραλία, χαμηλά. Οι υδατόπυργοι διατηρούνται μέχρι τις 2 από αυτούς είναι σχετικά καλή κατάσταση, αλλά τα αλαιτουργία, δηλαδή εκεί που γινόταν το άλεσμα των γεννημάτων, των δημητριακών, αλλά και τα σπηδάκια των μιλονάδων, έχουν ισοπεδωθεί. Η μετεφορά του νερού, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στους υδράβλακες που υπάρχουν σε άλλα μέρη της Μυτιλήνης, γινόταν μέσω ανοιχτού υδράβλακα. Φανταστείτε ένα αυλάκι που ήταν χτισμένο με πέτρα, τόπια, και μέσα εκεί έρεε το νερό. Πολλές φορές ανέβαινε πάνω σε καμάρες και κατέβαινε με την υδροστατική πίεση, και μετά αργότερα βάλανε πύληνους σωλήνες, που πολλές φορές όπως περπατάνε πάνω σε αυτά τα μονοπάτια βλέπουμε κομμάτια από αυτούς τους σωλήνες. Το νερό λοιπόν έμπαινε στην κορυφή ενός υδατόπυργου, ένας πύργος, φανταστείτε ένα κτίσμα που ήταν ψηλό περίπου 3-4 μέτρα, συλλεγόταν σε ένα χτιστό κονικό άνοιγμα, σε ένα χωνί ανάποδο που λέγεται βαγένι, έτσι είναι η ντόπια ονομασία, και με τη διαφορά υδροστατικής πίεσης επιτυχανόταν η εκτόξευση με δύναμη από τον στελό σελήνα του βαγενιού, αυτού του κονικού ανοίγματος, προς την οριζόντια φτερωτή. Mm-hmm. Δηλαδή οι δρόμοι είχαν μια οριζόντια φτερωτή και με την εκτόξευση με δύναμη από το βαγένι έδινε κίνηση στην αλεστική μιλόπιτρα που ήταν από κάτω από το βαγένι. Οπότε αυτό έδινε την κίνηση στη φτερωτή και αλεθόντουσαν τα δημητριακά. Mm-hmm. Μετά την έξοδο από αυτόν το συγκεκριμένο ας πούμε υδρόμηλο, η ροή συνεχιζόταν μέσω του μιλάβλακου και υδροδοτώντας τον επόμενο μήλο και μετά τον επόμενο μήλο και τον επόμενο, μέχρι που έβγαινε όπως είπαμε σε ένα κανάλι που πήγαινε προς τα χωριά και προς το νερό. Και είπαμε βέβαια το νερό που περίσσευε διοχευετευόταν στα περιβόλια. Ο μήλος αυτός λοιπόν ήταν όπως πάντοτε στα πιο πολλά χωριά και της Λέσβου αλλά και στα πιο πολλά χωριά της Ελλάδας μας, ήταν τόπος συναντήσεων και διάδοση νέων για τους αγρότες που έφταναν για αλέσουν. Δηλαδή ήταν ένα είδος αρχαίας αγοράς, όποτε ήταν η αρχαία αγορά που ήταν το κέντρο, ένα πολιτιστικό κέντρο αλλά και κέντρο διαδόσεως νέων στην αρχαία εποχή, έτσι ήταν και η μήλη.
2: Πάντως αυτό δεν είναι κάτι ασυνείδητο, γιατί σε πολλές περιοχές έτσι η Μύλη ήταν ένας τόπος συγκέντρωσης, ανταλλαγής απόψεων, κλεισίματος συμφωνιών, εμπορικών, οικονομικών.
1: Ναι. Και κουτσοπολιού.
2: Και κουτσοπολιού, βεβαίως.
1: Ήταν κάτι που ήταν μέσα στην καθημερινότητά τους. Αυτή λοιπόν, επίσης θέλω να πω ότι μπορούμε να πάμε στους μήλους και στις πηγές, να ξεκινήσουμε σαν περίπατο, που είναι πολύ πιο μικρός, από την παραλία του Κρατήγου. Έτσι λέγεται αυτό το χωριό και η περιοχή. Κρατήγος λέγεται η παραλία του Κρατήγου, δηλαδή από την παραλία για να πάμε στους μήλους και τις πηγές είναι περίπου 2 χιλιόμετρα και είναι ήπια ανάβαση. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδρομή μας στην Ανατολική Λέσβο. Επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε τα μονοπάτια του Ταύρου και πήγαμε στα μονοπάτια της Αμαλής, που ξεκινήσαμε, κάναμε αυτή την κυκλική ωραία διαδρομή από τους ταξιάρχες Αγία Μαρίνα, Ροκάνη, Πρόβασμα, το σημείο που είναι πάρα πολύ όμορφο με τη θέα, και καταλήξαμε στους ταξιάρχες πάλι, αυτά είναι κυκλική διαδρομή. Οι ταξιάρχες, επαναλαμβάνω, και η Αγία Μαρίνα θεωρούνται προάστια της Μυτιλήνης. Το πευκόδασος της Αμαλής είναι ο βοτανικός κήπος, μπορούμε να πούμε, της Μυτιλήνης, με το αξιόλογο δασικό οικοσύστημα. Η Παναγία η Αμαλή είναι το ξοκλήσι της Παναγίας, που από εδώ ξεκινάνε πολλοί εκδρομείς για αθλητές βουνού, ποδηλάτες και λοιπά, και πεζοπόροι, τις βόλτες στα μονοπάτια της Αμαλής. Και μετά πήγαμε στις πηγές Κρατήγου, περιγράψαμε τη ροή του χυμάρου κάτω από το λιθόστολο το μονοπάτι που περπατάμε, που καταλήγει σε κάποιο σημείο σε ένα κλειστό αγωγό που πηγαίνει στο αντλιοστάσιο, που από το αντλιοστάσιο υδροδοτούνται οι περιοχές νότια της πόλης, Βαριά, Νεάπολη, Σουράδα και ένα τμήμα του Ακλειδιού και η Μυτιλήνη. Και μετά είδαμε τους υδρόμηλους Κρατήγου, αυτούς τους υδρόμηλους οι οποίοι είναι 5-6-7 υδρόμηλοι, όχι τόσο καλή κατάσταση εκτός από δύο που είναι.
2: Πάντως σίγουρα λάβαμε και μία γεύση για την τεχνολογία έτσι, αυτών των υδρόμυλων μέσα από τα όσα πολύ παραστατικά μας περιγράψατε, κύριε Νικολαίδη. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Βάγια Νικολαίδη, μέλος του Ελληνικού Ορειβατικού Συνδέσμου Αθηνών και αρχηγός ορειβατικών αποστολών. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο επιμελήθηκε η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Μια ψυχή επέστρεψε και μας μίλησε.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι απάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες τούτης εδώ της εκπομπής, να φανερώνουν τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως

αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ας ευχηθούμε όσοι αυτήν την ώρα είμαστε συντονισμένοι σε αυτήν την ραδιοφωνική συμπόρευση, να καταλαμπρύνει η έγλη του ηλίου της δικαιοσύνης την σκοτισμένη μας διάνοια, να εκχέει έλεον ευημερίας και χαρά στο λίχνο της ύπαρξής μας. Με αυτό το φως να διώχνει μακριά το σκοτάδι της απόγνωσης και το σκοτάδι της απελπισίας που μας έχει περικυκλώσει. Κι είναι το ψαλτήρι τούτες τις ώρες, μια καταφυγή τόσο ασφαλής. Εκθλίψεως επεκαλεσάμην των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμόν. Υπάρχει όμως κι άλλος ένας ψαλμός, ο οποίος μας ελέγχει όλους μας τούτες τις ώρες, αδελφοί μου. Ακούγεται συνεχώς στον όρθρο, στις δοξολογικές εκείνες ανυπέρβλητες στιγμές. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς. Υπάρχει και μια προϋπόθεση σε αυτό και μια αίρεση που δεν πρέπει ποτέ να την ξεχνάμε. Όταν επικαλούμαστε, όταν ευχόμαστε να μας αγκαλιάζει το έλεος του Κυρίου μας. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ανάλογα με το πόσο εναποθέσαμε τις ελπίδες μας σε σένα, ας έρθει να μας σκεπάσει το έλεος σου, Κύριε. Μας προβληματίζει, μας ελέγχει αυτό το ψαλμικό, αδελφοί μου. Όλους μας πρέπει να μας ελέγχει.

Πολλές φορές όμως ο Χριστός μας δεν κρατάει λεξικό στα χέρια του, ούτε αναλύει γραμματικά τα επίρρηματα για αυτό το καθάπερ, γιατί αν το έκανε, ο Θεέ μου, το έλεος του να μας καταδιώκει όλες τις μέρες της ζωής μας. Αυτό να ευχόμαστε και να θυμόμαστε ότι ένα ελέησον μπορεί να αλλάξει, μπορεί να σώσει τον κόσμο. Τίποτα, μα τίποτα δεν πάει χαμένο. Εν το φωτί papakiyahoo.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής μας. Εκεί στέλνετε τα μηνύματα, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε Αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής Ορθοδόξου πίστεώς μας. Το ομότιτλο ιστολόγιο μας μπορείτε να το επισκέπτεστε και να πληροφορήσετε για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, που εδώ και χρόνια μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση στα προγράμματά τους. Να βρείτε επίσης ηχητικό αρχείο πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες πολλές εκπομπές στο YouTube, στο διαδίκτυο, και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα την ψυχή μας, έτσι όπως περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Ευχές και την αγάπη μας σε όλους όσοι διακονούν στα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η κρυστάλλινη, η καθαρή φωνή της Ορθοδοξίας, έτσι όπως πηγάζει μέσα από το εκκλησιαστικό Ορθόδοξο ραδιόφωνο. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους μπροστάριδές μας, στους ανθρώπους της υπομονής, της οδύνης μα και της ελπίδας, κυρίως αυτούς που ακούν τις νυχτερινές ώρες της μοναξιάς. Αυτοί οδηγούν, μας οδηγούν και μας παραδειγματίζουν, αφού έχουν καθαγιάσει τον πόνο στην εξαγνιστική κολυμβήθρα της υπομονής. Να έχουμε την ευχή σας. Πάμε στο δάκρυ, στο εγώ. Ένα βιβλίο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας κυκλοφορεί στη σκιά του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Ιεραποστολικής Συναλληλίας, που στοχεύει στην πνευματική ελεημοσύνη και στην έκδοση και την δωρεάν διάδοση όπου γης παρακλήσεων, προσευχών και κυρίως των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πνευματική ελεημοσύνη, ο στόχος του προμάχου Ορθοδοξίας και όλες οι εκδόσεις του, όλα τα έσοδά τους, εκεί πηγαίνουν, σε αυτόν τον αγιασμένο σκοπό, τον τόσο σπουδαίο, τον τόσο σημαντικό, σε αυτές τις δύσκολες, τις σκοτεινές μέρες μας, στις οποίες όλοι μας πρέπει να ψάχνουμε για να οπλιστούμε με όπλα πνευματικά, με τα όπλα του φωτός. Εκεί λοιπόν, στο δάκρυ, στο εγώ, θα πάμε για να συναντήσουμε κάποιες ψυχές που έχουν φωνή και μας μιλάνε. Καρτερώ τις γροθιές σου, τις σημαδεμένες από τις μετάνοιες, στο λιβανισμένο ζυμάρι της μνήμης, του πλαστουργού το πλάσιμο, τα ξυλοσκάλιστα μερίσματα στην ανάγλυφη θύμηση, το ψυχουλάκι μου στην προσκομιδή και στο απόπλυνον το λυτρωτικό. Καρτερώ το δίδραχμο του στερήματός σου σαν μελισσόκερο ηλαρό του κάθε ελάχιστο αδελφού σου, την παρηγοριά που προσφέρεις μπουκιά και στάλα. Είμαι ψυχή, έχω φωνή και σου μιλώ. Μη με σκεπάζεις με τις λύθεις στο χώμα, το ξέρω. Μη με ξεχνάς. Θυμήσουμε τις μέρες τις πασίχαρες και τις δυσκολεμένες, στα ψυχοσάββατά μας, τα μοσχοβόλιστα με ελπίδα, στις μέρες του Κυρίου, της Ανάστασης, στις μέρες
στα μεγαλινάρια της αημακάρης της κυράς, στα εσπερινά και στα ορθρινά τα ψυχοχάρτια. Είμαι ψυχή, έχω φωνή και σου μιλώ. Μη με ξεχνάς, έστω κι αν δεν με γνώρισες ποτέ. Βάλε με στην προσευχή σου, στην αλμύρα των ματιών σου, κράτα μου το φως αναμένο, να θωρώ, να μην φοβάμαι. Τράβα με ψηλά να λευτερωθώ, να ανασάνω τον Θεό, λύτρωσέ με, ανάπαυσέ με.

στην καρτέραγα την στιγμή της λύτρωσης. Ήρθε ο καιρός για να σου πω το ευχαριστώ. Αχνό ήταν το φως τόσους καιρούς, μα λίγο-λίγο σαν έπεφταν πάνω του τα δάκρυα της μετανοίας σου. Σαν της παρηγοριάς οι ευχές των ελεηθέντων από τα σπλάχνα των νυκτηρμών σου τρυπούσαν το ημίφος, όλο και ξεθάμπωνε η ακτίνα της δικαιοσύνης. Κι έτσι, δάκρυ το δάκρυ ανέβαινα μέχρι που μια Κυριακή μάρπαξε του σπλαχνικού πατέρα το ροζιασμένο χέρι και με έβγαλε στο αιώνιο φως, να μην το θολώνει τίποτα πια. Δρόσος και κουφισμός από τον δικόν σου αγώνα, την δέηση, την άπαυστη, την ηκεσία, την γεμάτη υπομονή και ελπίδα. Σε ευχαριστώ που δεν με ξέχασες, που θυμήθηκες εκείνο το δυσοπό που με σπαραγμό φώναξα τότε. Συνέχισε όμως να παρηγορείς τις ψυχούλες. Ακούγονται κι άλλων οι φωνές που σου μιλούν. Αμέτρητες είναι και αγωνίζονται να ανέβουν στον καθάριο φωτισμό του πανικτήρμονος Θεού.

ένα απόσπασμα από αυτό το κεφάλαιο που μιλάει για τις ψυχές που έχουν φωνές. Και ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής: «Μια ψυχή επέστρεψε και μας μίλησε». Νομίζω ότι εξ αρχής καταλάβατε ότι σήμερα αφήσουμε τις ψυχές να μας μιλήσουν. Τι σε γνωνούν, Κυρίου, ή τις σύμβουλος αυτού εγένετο. Αυτή η λαλιά του Αποστόλου Παύλου στην προς Ρωμαίους, πόσο πρέπει να μας ελέγχει όλους. Έλεγε ένας μεγαλόσχημος μοναχός πάνω στο όρος: «Βρε παιδιά, βρε αδελφοί, ας αφήσουμε και κάποιον να περισσέψει. Να έχει δουλειά να κάνει και ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα. Όλους τους δικάσαμε, τους αθωώσαμε, τους καταδικάσαμε». Πόσο συμφωνούμε μαζί του, αδελφοί μου. Αυτός ο ίδιος ο μοναχός βέβαια λέει και κάτι ακόμα, πάντοτε, όποτε το συναντάμε: «Μη ζων των αρετών η διάκριση». Πολλές φορές η σιωπή είναι χρυσός, αλλά όχι Χριστός. Δηλαδή, άλλο το «μην κρίνετε και μην καταδικάζετε κανέναν» ή «αθώνετε», υποκαθιστώντας τον μόνο δίκαιο κριτή, και άλλο το «δεν μιλάς και αφήνεις τα πάντα και τους πάντες ανεξέλεγκτα, προστάτευτα, να χάνονται, να βυθίζονται, να κατακρεμνίζονται». Έχουμε μιλήσει σε άλλες εκπομπές για την ιερή μας υποχρέωση και δεν θα σταματήσουμε όσο επιτρέπει ο Κύριος να υποστηρίζουμε αυτή την υποχρέωση που πρέπει όλους μας να μας ελέγχει και να μας οδηγεί στην πνευματική μας ζωή. Αυτή είναι η αληθινή αγάπη για τον πλησίον, όταν νοιάζεσαι για τη σωτηρία και της δικής του ψυχής. Με τη διάκριση βέβαια πάντα να σκεπάζει, να διαπερνά, να διαποτίζει τα λόγια σου, τις πράξεις σου. Μίλα λοιπόν. Μίλα όχι για να κρίνεις και να αυτοδικαιωθείς, αλλά από αγάπη και υποχρέωση ιερή, για να θέσεις νου, γιατί πονάς. Πονάς όταν σκέφτεσαι ότι μπορεί έστω κι ένας να βρεθεί έξω από τον παράδεισο. Έστω κι ένας. Να το σκέφτεσαι και να πονάς. Και αυτός που θα βρεθεί να μην θωρεί το φως το ανέσπερο, το αιώνιο, αλλά αυτό το ίδιο φως να τον τυραννά και να τον καίει αιωνίως. Να μην το αντέχει δηλαδή. Μα όταν έρθει η στιγμή, αυτός ο άνθρωπος που αγαπητικά πλησίασες, ναι, και άλλοι σε κατηγορήσαν τότε πως τον έκρινες, όταν έρθει αυτή η στιγμή ο άνθρωπος να φύγει, τότε δεν πρέπει να σταματήσεις να μιλάς στον Θεό για εκείνον, να δέεσαι για την ψυχούλα του, να ανεβαίνει συνέχεια στο φως το αιώνιο. Θα σας εξομολογηθώ κάτι, αδελφοί μου. Θαύμαζα σαν παιδί και νέος έναν καλλιτέχνη. Το όνομά του Δημήτριος έχει πλέον κοιμηθεί. Μου άρεσαν τα τραγούδια, οι μελωδίες του. Όχι όλα, τα περισσότερα. Και έβρισκα εξαιρετικά ευφυή αυτόν τον άνθρωπο, τρομερά εύγλωτο, ευρηματικό, σπουδαίο κωμικό και φιλαλήθη. Όταν κάποτε επέστρεψα κι εγώ από την μακρινή χώρα που είχα αποδημήσει, σκέφτηκα πως υπήρχαν κάποια τραγούδια αυτού του καλλιτέχνη που έβλαπταν τη φήμη του Χριστού μας και έτσι σταμάτησα να τον παρακολουθώ. Αλλά γι' αυτό δεν με τιμά καθόλου. Σταμάτησα κιόλας να προσεύχομαι για εκείνον. Δεν τον κατέκρινα, αλλά ούτε επιστράτευσα το ευμήχανό μου, αυτό που όλοι μας οφείλουμε να επιστρατεύουμε, όπως λέγαμε λίγο πριν, προκειμένου να του πω, να τον βρω, να του πω δύο λόγια για την αγάπη του Χριστού μας.
Κι έτσι μια μέρα πριν λίγα χρόνια έμαθα πως ο Τζιμάκος κοιμήθηκε. Και νιώσα απέσια, σαν να έφυγε δικός μου άνθρωπος. Ανακουφίστηκα κάπως, σαν έμαθα πως ο Δημήτριος είχε εξομολογηθεί πριν κοιμηθεί σε γέροντα πολυσέβαστο. Αγωνιούσα όμως για την ψυχή του. Θυμόμουν το όνομά του στο ψυχοχάρτη. «Τι σε έγνων νουν Κυρίου», το έλεγα συνέχεια τότε. «Ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο». Στο γνωστό κελί σύννεφο, εκεί στο Άγιο Όρος, γέροντα, τι συμβαίνει με όλους αυτούς που θεσμοθετούν και εκδίδουν νόμους αθέσμους, αν εξομολογηθούν σε πνευματικό, συγχωρούνται? Και εκείνος ο γέροντας, που όποιον συναντά σκύβει και του φυλά τα χέρια, δείγμα της απέραντης αγάπης που με τη χάρη του Θεού γέμισε την ψυχούλα του, μας ξάφνιασε τότε με την απάντησή του. «Παιδιά μου, αν όλοι αυτοί που νομοθετούν τέτοια αισχρά και ευδελιχτά στα μάτια του Θεού δεν εξομολογηθούν δημόσια το σφάλμα τους, να βγουν στον κόσμο, στους ανθρώπους, στα παιδιά, να φωνάξουν το ήμαρτον, όσες εξομολογήσεις και να κάνουν δεν συγχωρούνται. Το περιμένατε εσείς από έναν άνθρωπο που έχει τέτοια αγάπη προς όλους? Γιατί, γέροντα? Γιατί έχουν προκαλέσει αμέτρητες πληγές. Κανείς βέβαια δεν ξέρει πως θα κρίνει ο Κύριος. Αλλά ό,τι αφήνουμε πίσω μας που αντίκειται στον νόμο του Κυρίου και συνεχίζει να παράγει σκοτάδι και απώλεια και μετά το θάνατό μας, φαίνεται, αδελφοί μου, να ανήκει σε μια ειδική, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, κατηγορία εξομολόγησης. Γιατί αλλιώς μοιάζει με μικτηρισμό του Θεού. Και εσύ, αδελφέ μου, που ήδη έχεις αρχίσει και κάπως αμφισβητείς αυτά που είπε ο γέροντας, σκέψου μαζί μου, σκέψου μαζί μας. Είναι σαν να έκλεψα κάτι και να πήγα να το εξομολογηθώ χωρίς να επιστρέψω τα κλοπημαία στον κάτοχό τους. Το φανταζόμαστε? Δεν είναι σαν να εμπέζουμε το μυστήριο? Σαν να κοροϊδεύουμε τον Θεό? Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ο Ιεραπόστολος, ο γιατρός, ο ιεροκήρυκας, ο Ιεραπόστολος του Καμερούν, να μην το ξεχνάμε. Αυτός ο υπέροχος, λοιπόν, ιεροκήρυκας, ένα μείγμα Καντιώτη, Πόποβιτς και Ευγενίου Σπαθάρη. Τώρα μου ήρθε, να με συγχωρείτε. Έτσι τον βλέπω. Έτσι τον ακούω. Ένα δώρο του Θεού στους χαλεπούς καιρούς μας. Μια φωνή ελπίδας μέσα στα πολλά που μας χάρισε. Μέσα στα πολλά λανθάνοντα μηνύματα, αλλά και στα φανερά που μας έστειλε με τις υπέροχες, μακρόσυρτες, χορταστικές ομιλίες που έκανε στην περίοδο Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου του 2020. Εκεί στην ομιλία της Αναστάσεως μας παρακάλεσε στο τέλος αυτής της ομιλίας να προσευχηθούμε για δύο ονόματα. Δημητρίου και Μαλβίνας. Ο Δημήτριος, ο Τζιμάκος, ο Τζιμάκος μας που λέγαμε πιο πάνω, που δημόσια βγήκε και φωτογραφήθηκε με τους μοναχούς εκεί στην Άνδρο, στο μοναστήρι της Παναχράντου,
εκείνο το υπέροχο ολοφώτινο πρόσωπο ανάμεσά τους, σαν να μας λέει: «Συγχωρέστε με, αδελφοί μου, για όσα βλάσφημα και αντιχριστιανικά όλα αυτά τα χρόνια έπραξα και είπα». Εγώ έτσι τον φαντάστηκα να μας μιλά. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε όλοι μας να τον φανταστούμε έτσι. Τι σε έγνονουν, Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο. Και η φιέστατη Μαλβίνα που όταν δημοσιογραφούσε δεν συμβιβαζόταν ουδαμός με τον εκάστοτε Κέσαρα και Κρέοντα. Μα έκανε μια κουταμάρα και ασέβησε προς την κυρία Θεοτόκο. Τι σε έγνονουν, Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο. Δημητρίου και Μαλβίνας και Ιωσήφ μας προέτρεψε ο πατήρ Ευάγγελος. Ακόμα και για τον Στάλιν, χριστιανός βαπτισμένος, λέει, ήταν. Προσεύχομαι, έτσι είπε ο πατήρ Ευάγγελος, και για τον Μόδιστρο Βασίλειο, σαν να μας λέει: «Προσευχηθείτε για το σύμπαντα κόσμο και ιδίως για κάθε και κοιμημένο χριστιανό ορθόδοξο αδελφό μας, για όσους μας έβλαψαν, για όσους μας θύμωσαν, για όσους μας πίκραναν, για όσους μας δίωξαν, για όσους μας συκοφάντησαν». Θυμάστε τον Άγιο Νεκτάριο? Τι προσευχή έκανε για εκείνον τον εισαγγελέα που τόσο βάναυσα τον προσέβαλε? Προσευχή για όλους αυτούς, για όσους μας σκανδάλισαν, μας έβλαψαν την φήμη. Θέλει αγάπη ανυστερόβουλη και αρχοντική, ψυχή φωτεινή και σύμπονη, απροσωπόληπτη, ανεξαίρετη. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, αδελφοί μου. Όπως εν ζωή για τον Χριστό μας δεν υπάρχουν χαμένες υποθέσεις, έτσι και για όλους μας δεν πρέπει να υπάρχουν χαμένες ψυχές. Ναι, όταν οι πράξεις μας έχουν επενέργειες που αενάως διαχέονται και δεν περιορίζονται στα στενά πλαίσια μιας διαπροσωπικής σχέσης, έχουμε χρέος να εξαλείψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τον αντίκτυπο, με το να βγούμε δημόσια και με παρησία να δηλώσουμε με την ειλικρινή μας συντριβή και την μετάνοιά μας το λάθος μας, την αλλαγή της τάσης μας. Αλλά και εμείς οι περιλυπωμένοι δεν πρέπει να σταματάμε να προσευχόμαστε για κάθε ψυχή ανεξαιρέτως που γυρεύει το φως.

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου, λόγοι για την οικογενειακή ζωή, μια έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης. Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί μπορούν να προσεύχονται. Έρχονται σε συνέστηση και ζητούν βοήθεια, αλλά δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Όσοι βρίσκονται στον Άδη, μόνο ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό: να ζήσουν 5 λεπτά για να μετανοήσουν. Εμείς που ζούμε έχουμε περιθώρια μετανοίας. Ενώ οι καημένοι ή και κοιμημένοι δεν μπορούν πια μόνοι τους να καλυτερεύσουν την θέση τους, αλλά περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι' αυτό έχουμε χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας. Μου λέει ο λογισμός ότι μόνο το 10% από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε δαιμονική κατάσταση και εκεί που είναι βρίζουν τον Θεό όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βοήθεια αλλά και δεν δέχονται βοήθεια. Γιατί τι να τους κάνει ο Θεός? Σαν ένα παιδί που απομακρύνεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την περιουσία του και από πάνω βρίζει τον πατέρα του. Τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του? Οι άλλοι όμως υπόδικοι που έχουν λίγο φιλότιμο αισθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέρουν για τις αμαρτίες τους. Ζητούν να βοηθηθούν και βοηθούνται θετικά με τις προσευχές των πιστών. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μια ευκαιρία, τώρα που είναι υπόδικοι, να βοηθηθούν μέχρι να γίνει Δευτέρα Παρουσία. Και όπως αυτήν την ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με τον βασιλιά, μπορεί να μεσολαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδικο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με τον Θεό, μπορεί να μεσολαβήσει στον Θεό με την προσευχή του και να μεταφέρει τους υπόδικους νεκρούς από την μια φυλακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο σε άλλο καλύτερο, ή ακόμη μπορεί να τους μεταφέρει και σε δωμάτιο ή σε διαμέρισμα. Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με αναψυκτικά που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις προσευχές και τις ελεημοσύνες που κάνουμε για την ψυχή τους. Οι προσευχές των ζώντων για τους και κοιμημένους και τα μνημόσυνα είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός να βοηθηθούν μέχρι να γίνει η τελική κρίση. Μετά την δίκη δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα να βοηθηθούν. Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους και κοιμημένους γιατί πονάει για την σωτηρία τους, αλλά δεν το κάνει γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώσει δικαίωμα στον διάβολο να πει πώς τον σώζεις αυτόν ενώ δεν κοπίασε. Όταν όμως εμείς προσευχόμαστε για τους κοιμημένους, του δίνουμε το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μάλιστα συγκινείται ο Θεός όταν κάνουμε προσευχή για τους κοιμημένους παρά για τους ζώντες. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλυβα, τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτερος δικηγόρος για τις ψυχές των κοιμημένων. Έχουν την δυνατότητα και από την κόλαση να βγάλουν την ψυχή. Και εσείς, σε κάθε Θεία Λειτουργία να διαβάζετε κόλυβο για τους κοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι. Σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, λέει η Γραφή. Στον κόσμο μερικοί βαριούνται να βράσουν λίγο σιτάρι και πηγαίνουν στην εκκλησία σταφίδες, κουραμπιέδες, κουλουράκια για να τα διαβάσουν ιερείς. Και βλέπει στο Άγιον Όρος κάτι γεροντάκια, τα καημένα. Σε κάθε Θεία Λειτουργία κάνουν κόλυβο και για τους κοιμημένους και για τον Άγιο που γιορτάζει, για να έχουν την ευλογία του. Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή? Όταν μπαίνει κάποιος στην φυλακή, στην αρχή δεν δυσκολεύεται πιο πολύ? Να κάνουμε προσευχή για τους κοιμημένους που δεν ευαρέστησαν στον Θεό, για να κάνει κάτι και για αυτούς ο Θεός. Ιδίως όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός. Θέλω να πω ότι φαινόταν σκληρός, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι ήταν σκληρός, αλλά στην πραγματικότητα να μην ήταν. Είχε και αμαρτωλή ζωή. Τότε να κάνουμε πολύ προσευχή, θείες λειτουργίες, σαν ανταλίτουργα για την ψυχή του, και να δίνουμε ελεημοσύνη σε φτωχούς για την σωτηρία της ψυχής του, για να ευχηθούν οι φτωχοί, να αγιάσουν τα κόκαλά του, ώστε να καμφθεί ο Θεός και να τον ελεήσει. Έτσι, ό,τι δεν έκανε εκείνος το κάνουμε εμείς γι' αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη, ακόμα και αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται. Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι κοιμημένοι βοηθούνται με την προσευχή πνευματικών ανθρώπων.
Κάποιος ήρθε στο καλύβι και μου είπε με κλάματα: «Γέροντα, δεν έκανα προσευχή για κάποιον γνωστό μου και κοιμημένο και μου παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. 20 μέρες μου είπε έχεις να με βοηθήσεις. Με ξέχασες και υποφέρω». «Πράγματι», μου λέει, «εδώ και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέρημνες και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν». Όταν γέροντα πεθάνει κάποιος και μας ζητήσουν να προσευχηθούμε για αυτόν, είναι καλό να κάνουμε κάθε μέρα ένα κομποσχήνι μέχρι τα 40. Άμα κάνεις κομποσχήνι για αυτόν, βάλε και άλλους και κοιμημένους. Γιατί να πάει μια αμαξοστοιχεία στον προορισμό της με έναν μόνο επιβάτη, ενώ χωράει κι άλλους? Πόσοι και κοιμημένοι έχουν ανάγκη καημένοι και ζητούν βοήθεια και δεν έχουν κανέναν να προσευχηθεί για αυτούς. Μερικοί κάθε τόσο κάνουν μνημόσυνο μόνο για κάποιον δικό τους. Με αυτόν τον τρόπο δεν βοηθιέται ούτε ο δικός τους, γιατί η προσευχή τους δεν είναι τόσο ευάρεστη στον Θεό. Αφού τόσα μνημόσυνα έκαναν για αυτόν, ας κάνουν συγχρόνως και για τους ξένους. Γέροντα, με απασχολεί μερικές φορές η σωτηρία του πατέρα μου, γιατί δεν είχε καμιά σχέση με την Εκκλησία. Δεν ξέρεις την κρίση του Θεού την τελευταία στιγμή. Πότε σε απασχολεί? Κάθε Σάββατο? Δεν έχω παρακολουθήσει, αλλά γιατί το Σάββατο? Γιατί αυτήν την ημέρα την δικαιούνται οι κοιμημένοι. Γέροντα, εκείνοι που δεν έχουν ανθρώπους να προσεύχονται για αυτούς, βοηθούνται από τις προσευχές εκείνων που προσεύχονται γενικά για τους κοιμημένους. Και βέβαια βοηθούνται. Εγώ όταν προσεύχομαι για όλους τους κοιμημένους, βλέπω στον ύπνο μου τους γονείς μου, γιατί αναπαύονται από την προσευχή που κάνω. Κάθε φορά που έχω Θεία Λειτουργία κάνω και γενικό μνημόσυνο για όλους τους κοιμημένους και εύχομαι για τους βασιλείς, για τους αρχιερείς και στο τέλος λέω και υπέρ όν τα ονόματα ούκε μνημονεύθησαν. Αν καμιά φορά δεν κάνω ευχή για τους κοιμημένους, παρουσιάζονται γνωστοί και κοιμημένοι μπροστά μου. Έναν συγγενή μου που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο, τον είδα ολόκληρο μπροστά μου μετά την Θεία Λειτουργία, την ώρα του μνημοσύνου, γιατί αυτόν δεν τον είχα γραμμένο με τα ονόματα των κοιμημένων, επειδή μνημονευόταν στην προσκομιδή με τους ηρωικούς πεσόντες. Και εσείς, στην Αγία Πρόθεση να μην δίνετε να μνημονευθούν μόνο ονόματα ασθενών, αλλά και ονόματα και κοιμημένων, γιατί μεγαλύτερη ανάγκη έχουν οι κοιμημένοι.

γέροντα, μερικοί δεν πιστεύουν ότι υπάρχει κόλαση και παράδεισος. Δεν πιστεύουν. Πώς είναι δυνατόν οι νεκροί να μείνουν στην ανυπαρξία, αφού είναι ψυχές? Ο Θεός είναι αθάνατος και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αθάνατος. Επομένως, αθάνατος θα είναι και στην κόλαση. Ύστερα, τον παράδεισο και την κόλαση τα ζει η ψυχή μας σε ένα βαθμό και από αυτήν την ζωή, ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Όταν κάποιος έχει τύψει συνειδήσεως και νιώθει φόβο, ταραχή, άγχος, απελπισία ή είναι κυριευμένος από μίσος, από φθόνο, τότε ζει την κόλαση. Ενώ όταν μέσα του υπάρχει αγάπη, χαρά, ειρήνη, πραότητα, καλοσύνη, τότε ζει τον παράδεισο. Όλη η βάση είναι η ψυχή, γιατί αυτή είναι που αισθάνεται και την χαρά και τον πόνο. Να, πήγαινε σε έναν πεθαμένο και πες του τα πιο ευχάριστα πράγματα. Λόγω χάρη. Ήρθε ο αδελφός σου από την Αμερική. Δεν θα καταλάβει τίποτε. Αν του σπάσεις τα χέρια, τα πόδια, πάλι δεν θα καταλάβει. Επομένως, η ψυχή είναι που αισθάνεται. Αυτά όλα δεν τους προβληματίζουν. Ή, ας υποθέσουμε, βλέπεις ένα ωραίο, ένα ευχάριστο όνειρο. Χαίρεσαι. Χτυπάει γλυκά η καρδιά σου και δεν θέλεις να τελειώσει. Ξυπνάς και στενοχωριές γιατί ξύπνησες. Ή βλέπεις ένα άσχημο όνειρο, ότι έπεσες και έσπασες τα πόδια σου και υποφέρεις και κλαις. Από την αγωνία σου ξυπνάς με δάκρυα στα μάτια, βλέπεις ότι δεν έπαθες τίποτε και λες «Ευτυχώς, όνειρο ήταν». Δηλαδή, συμμετέχει η ψυχή. Από ένα άσχημο όνειρο υποφέρει κανείς περισσότερο από ότι στην πραγματικότητα, όπως και ο άρρωστος υποφέρει πιο πολύ τη νύχτα από ότι την ημέρα. Έτσι, και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, αν πάει στην κόλαση, θα είναι πιο οδυνηρό. Σκεφτείτε να ζει κανείς ένα αιώνιο εφιαλτικό όνειρο και να βασανίζεται αιώνια. Εδώ δεν μπορείς να αντέξεις για λίγα λεπτά ένα άσχημο όνειρο. Άντε τώρα αιώνια. Θεός φυλάξει. Να είσαι μέσα στην θλίψη. Γι' αυτό καλύτερα να μην πάμε στην κόλαση. Εσείς τι λέτε? Όσον καιρό γέροντα κάνουμε αγώνα να μην πάμε στην κόλαση. Λέτε εκεί να καταλήξουμε. Αν δεν έχουμε μυαλό, εκεί θα πάμε. Εγώ εύχομαι ή όλοι στον παράδεισο ή κανένα στην κόλαση. Καλά δεν λέω? Είναι πολύ βαρύ. Μετά από όσα έκανε ο Θεός για μας τους ανθρώπους, να πάμε στην κόλαση και να τον λυπήσουμε. Ο Θεός να φυλάξει όχι μόνον άνθρωπος, αλλά ούτε πουλί να μην πάει στην κόλαση. Ο καλός Θεός ας μας δώσει καλή μετάνοια, για να μας βρει ο θάνατος σε καλή πνευματική κατάσταση και να αποκατασταθούμε στην ουράνια βασιλεία Του.

είναι αυτή η αμφιβολία, αδελφοί μου, που φωλιάζει μέσα μας όποτε ακούμε για τις ολοζώντανες ψυχές που έχουν φωνή και μας μιλούν και προσμένουν από εμάς και καρτερούν. Και είναι και εκείνο το ερώτημα που και από ποιο στόμα δεν έχει βγει και ποιος νους δεν το έχει σκεφτεί. Το ποιος πήγε και ήρθε. Πολλοί πήγαν και ήρθαν και μας μίλησαν. Με κορυφαίο τον Άγιο Λάζαρο. Έχουμε κάνει εκπομπή με τίτλο «Κάποιος πήγε και ήρθε». Να τολμήσω να πω πως εντοπίσαμε τον πιο φρέσκο, την πιο φρέσκια ψυχή που πρόσφατα μας επισκέφθηκε να μας μιλήσει. Κατ' οικονομία Θεού. Και ένα διήγημα για μια αληθινή ιστορία που έδωσε και σχεδόν τον τίτλο στη σημερινή μας εκπομπή. Μια ψυχή επέστρεψε και μας μίλησε. Το καθήκον της στιγμής. Ένα διήγημα βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας. Μια αληθινή ιστορία διασκευασμένη σε διηγηματική μορφή. Ευχαριστούμε από καρδιάς τον κύριο Γεώργιο Φι και τον κύριο Γεώργιο Πι που μας την εμπιστεύθηκαν, προσδόξαν Θεού και ελπίδα ψυχών.

Αρχές δεκαετίας του 1980, πρωί Κυριακής στην Καλαμάτα, η άνοιξη πλέον παντού φανερώνεται. Αρκεί τα μάτια των αισθήσεών σου να είναι ορθάνυχτα και να ρουφούν τα αρώματα και τις ανασεμιές της, τις ζωγραφιές και τα ηχολογήματα που απόδημα επιστρέφουν και αυτά σαν δεντροχελίδωνα σε καλοσυνάδες και τόπους θαλπερούς. Οι καμπάνες της υπαπαντής διαλαλούν πανηγυρικά ως τα βάθη του μεσαινιακού κόλπου το «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο». Με την γεύση του Χριστού στο στόμα και στην ψυχή του, ο Γιώργος περπατά στους πάντα αλλιώτικους κυριακάτικους δρόμους μιας όμορφης πόλης. Λίγο πριν εκκλησιάστηκε για πρώτη φορά στην Μητρόπολη και σιγόψαλε και εκείνος από το στασίδι του, το χαίρε και χαριτωμένη Θεοτό και Παρθένε. Εξούγαραν έτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Μεγάλη μέρα η σημερινή, η πρώτη του Κυριακή στην Καλαμάτα. Πριν κληθεί μόνιμος ανθυποσμιναγός, ο τότε τριτοετής Ίκαρος Γιώργος συνέχιζε σε αυτήν την πόλη την εκπαίδευσή του. Λίγο πριν ξεκινήσει μια μεγάλη διαδρομή σαν επιφανής αξιωματικός της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, πάντοτε πορευόμενος με εκείνα τα ξέχαστα λόγια από τον κώδικα τιμής των Ικάρων, μεριμνώντας συνεχώς για τον ηθικό, θεωρητικό και αισθητικό του βίο με επίγνωση, ειλικρίνεια και συνέπεια. Πόσο είχαν χαραχτεί βαθιά του εκείνα τα λόγια και πόσο μοχθούσε πάντοτε να τα βιώνει, μην υπολογίζοντας το όποιο κόστος. Σαν άνθρωπος υπεύθυνος, υπερήφανος και ελεύθερος, δεν θα κάνω ποτέ πράξη ποταπή γεννημένη από μικρότητα ή φόβο. Όλα τούτα προσπαθούσε να τα μπολιάζει με την αγάπη του για τον Χριστό και την γνήσια πνευματική ζωή, όπως του την δίδαξε ο ευλογημένος πνευματικός του, ο τόσο σεβαστός και αγαπημένος γέροντάς του. Μαζί με τα λόγια του κώδικα τιμής είχε και μια ακόμη φράση εκείνου να συνοδεύει αχώριστα όλη του τη ζήση. «Φοβερόν είναι να σβηστεί το όνομα του χριστιανού από το βιβλίο της ζωής». Εδώ που σεριανά ο Γιώργος σήμερα, περπατούσε κρατώντας το χέρι της θείας του Αλεξάνδρας και ο μικρός Ετεοκλής, ο μετέπειτα μέγιστος εργάτης του Σωτήρος Χριστού, πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος. Μα και πόσοι ακόμη, σκεφτόταν καθώς βημάτιζε, ο πατήρ Ιωήλ, ο πατέρας Χρυσόστομος. Ξεκίνησε από τις όχθες του Νέδοντα στη σκιά του πολυθρύλητου κάστρου, αυτήν την λιόλουστη βόλτα του. Είχε αρκετό χρόνο στο μεσημέρι και την συνάντησή του. Έφτασε και στο προάβλιο των Αγίων Αποστόλων. Ζωντάνεψαν μέσα του εικόνες και οι αχές των γενναίων. Και έπειτα στην μεγάλη πλατεία του βασιλιά Γεωργίου, με όλα της τα καφενεία να γεμίζουν απολύτουργα από τους χαρούμενους κυριακάτικους θαμώνες τους. Αριστομένους, Ναβαρίνου, Πανελλήνιο, στο λιμάνι. Έφτασε ως τον μεγάλο ναό της Αναστάσεως της παραλίας σε εκείνη την μεγάλη του βόλτα. Μεριμνούσε, είπαμε, για τον ηθικό, θεωρητικό και αισθητικό του βίο με επίγνωση. Δεν άφηνε τίποτα στην τύχη ο Γιώργος. Απ' όλα ήθελε να βγαίνει ομορφιά, αληθινή και ωφέλεια για την ψυχή του. Σπάνια ωριμότητα για έναν άνθρωπο στην πειραστική νεότητα. Γι' αυτόν τον λόγο, μια μέρα πριν έρθει στην Καλαμάτα, επισκέφθηκε τον πατέρα Επιφάνιο στους τρεις ιεράρχες της Οδού Μενάνδρου στην Αθήνα. «Πάτερ Επιφάνιε, τώρα που θα πάω στην Καλαμάτα για την εκπαίδευση, δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν θέλω τον ελεύθερο χρόνο μου να τον ξοδεύω ανούσια με παρέες και ανθρώπους που δεν θα μπορούμε να ανταλλάξουμε έναν ωφέλιμο λόγο, μια καλή ανησυχία». Χάρηκε ο γέροντας με τον ζήλο του και αμέσως έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί και σημείωσε πάνω ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. «Μόλις φτάσεις και βρεις λίγο χρόνο, κάλεσε αυτό το τηλέφωνο, παιδί μου. Θα μιλήσεις με ένα πνευματικό παιδί μου που ζει στην Καλαμάτα. Ο Γεώργιος ο Π. Δεν είναι στην ηλικία σου, έχει σχεδόν τα διπλά σου χρόνια, μα θα ωφεληθείς πολύ συναντώντας τον και αυτόν και την Αθανασία, τη γυναίκα του. Είναι ευλογημένοι άνθρωποι με μια όμορφη οικογένεια, με αγάπη και Χριστό μέσα τους, παιδί μου. Μην διστάσεις, σε παρακαλώ. Θα δεις πόσο θα σε αναπαύσουν. Θα τον πάρω κι εγώ τηλέφωνο να του πω για σένα, Γεώργιε. Θα είστε ο Γεώργιος ο Μεγάλος και ο Γεώργιος ο Μικρός». Έτσι και έγινε λοιπόν.
Δεν ήταν μόνο η υπακοή στον γέροντά του, μα και ο δικός του ασίγαστος πόθος σύντομα να αποκτήσει και εκείνος μια ευλογημένη οικογένεια με πολλά παιδιά. Και αυτή του η λαχτάρα δυνάμωσε ακόμη περισσότερο μόλις βρέθηκε ανάμεσά τους εκείνο το αξέχαστο μεσημέρι Κυριακής. Με πόση ζεστασιά και χαρά τον υποδέχθηκαν στο ευωδιαστό και αγιασμένο σπιτικό τους. 4 παιδιά με τις φωνές, τα γέλια και τα παιχνίδια τους. Ένα τραπέζι που έστρωσε η αγάπη και η αρετή της φιλοξενίας. Είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεόν σου. Βίωναν τούτο το ρήμα των πατέρων σε αυτήν την χαριτωμένη φαμίλια. Και ο Γιώργος τα απείλαυσε όλα του τα επόμενα χρόνια στην Καλαμάτα. Σαν παιδί τους τον είχαν. Με πατρική στοργή πάντα τον νουθετούσαν. Του έλεγαν πάντα με μια φωνή. Να κάνεις πάντα το καθήκον σου, Γεώργιε, προς τον Θεό και τους αδελφούς σου. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ. Καμιά στιγμή δεν είναι ασήμαντη. Κάθε μια μπορεί να φέρει τον παράδεισο στο βιβλίο της ζωής σου. Και εκείνος τους είχε γονιούς και αντιπροσώπους του γέροντά του στην καθοδήγηση και στην Ορμίνια. Εκείνη την πρώτη ανοιξιάτικη Κυριακή την ακολούθησαν αμέτρητες ακόμα, όλες αναστάσιμες και πανχαρμόσυνες. Και όταν έφυγε ο Γιώργος ο μικρός για άλλους τόπους του καθήκοντος και της Ανδρείας, ποτέ δεν αμελούσε να τηλεφωνήσει στον Γεώργιο τον Μεγάλο και στην Αθανασία του, να στείλει την αγάπη του και την άμετρη ευγνωμοσύνη του. Μαζί με την Ελπινίκη του πλέον, την σύζυγό του και τα 5 τους παιδιά. Για όλα είχαν πάντα να λένε, μα καμάρωναν τόσο στα πρόσφατα χρόνια για την μοναχή Σιλουανή και τον πατέρα Αντώνιο. Ένα παιδί από την κάθε οικογένεια που αφιερώθηκε και ρασοφορέθηκε με την ευχή των Γεωργών, Γεωργίων και των μανάδων τους.

Μα ήρθε και ο καιρός των προσωρινών αποχαιρετισμών. Και πρώτη έφυγε η κυρία Αθανασία. Αυτή η γλυκύτατη γυναίκα που η μνήμη της γεννούσε πάντοτε εκείνη την πρώτη ανοιξιάτικη ημέρα του Κυρίου στην Καλαμάτα. Είχε περάσει αρκετός καιρός από την κοίμησή της. Ο μεγάλος Γιώργος στα 80 του και κάτι πλέον. Το ακουγόταν κάπως βαρύς και εξαιρετικά λιγομίλητος στο τηλέφωνο. Δεν μπορούσε να το πιστέψει πως ο ολόχαρος αυτός άνθρωπος, ολαλίστατος και τόσο ζωντανός, είχε βυθιστεί στην θλίψη για τον αποχωρισμό. Προσπαθούσε να του θυμίσει δικά του λόγια, μηνύματα αιωνίου ζωής από τον γέροντά τους. «Ναι», τους απαντούσε εκείνος. «Έχεις δίκιο, Γεώργιε, αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω. Να κάνεις προσευχή, σε παρακαλώ, να φύγει αυτός ο βράχος από πάνω μου. Είναι βλέπεις. Είναι βλέπεις και 60 χρόνια που κύλησαν μαζί. Η Αθανασία μου. Η ψυχή μου». Έκαναν όλοι τους προσευχή και για τους δυο τους. Για την ψυχή της Αθανασίας και την θλίψη του Γεωργίου, του μεγάλου. Κάθε φορά που ο μικρός τον καλούσε, καρτέραγε να ακούσει εκείνη την γνώριμη, την αναστάσιμη χρειά της φωνής του. Μα δεν την άκουγε. Μια σβησμένη φωνή ίσα που ακουγόταν στην άλλη μεριά του τηλεφώνου. Κυριακή ήταν, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του στη νέα πατρίδα τους, την Αργολίδα. Εδώ και αρκετά χρόνια ο Γιώργος ανπεράτωσε την μεγάλη του διαδρομή σαν στρατιώτης, ηγέτης, ατρόμητος και ελεύθερος, έφτιαξε μια νέα στέγη για το όνειρό του παραδείσου, προσπαθώντας ακίμητα να μένουν αξεθόριαστα τα ονόματα της μεγάλης του οικογένειας, με τα πολλά παιδιά και τα ακόμα περισσότερα εγγόνια, στη ζωής το βιβλίο. Μια γνώριμη, αναστάσιμη φωνή τον έκανε να χαρεί σαν παιδί. Ήταν ο Γιώργος ο Μεγάλος από την Καλαμάτα. «Παιδί μου Γεώργιε, Χριστός Ανέστη, συγχώραμε παιδί μου αν σε σκανδάλισα τόσον καιρό με την μαυρισμένη μου ψυχή και την απιστία μου. Σήμερα, τέτοια μέρα πανηγυρική, σε κάλεσα για να σου αναγγείλω κι εγώ ταλέπορος, σαν τον αναστάσιμο άγγελο στο μνήμα του Κυρίου μας. Γεώργιε, θρήνου ο καιρός πέπαυτε. Έχω χαρά, παιδί μου. Έχω χαρά, παιδί μου πια. Μόνο χαρά. Χαρά και προσμονή. Ήρθε, παιδί μου. Ήρθε και με συνάντησε». «Ποιος, κύριε Γιώργο, ήρθε και σας συνάντησε?» «Η Αθανασία μου, παιδί μου. Αδελφέ μου, μη βιαστείς να σκεφτείς πως τα έχασα ο ταλέπορος. Δεν είναι φαντασία, ούτε πλάνη. Και θα σου πω κάτι προς δόξαν Θεού, παιδί μου. Να το ακούσουν πολύ θα ήθελα. Να αποκτήσουν βεβαία ελπίδα και να μην απελπίζονται. Βυθίστηκα πολύ καιρό, παιδί μου, στην λύπη. Δεν μπορούσα ούτε ελάχιστα να σηκώσω της καρδιάς μου τα μάτια στον ουρανό, ανίκανος να βιώσω έστω κάτι ελάχιστο από όλα αυτά που τόσα χρόνια πρέσβευα ο άθλιος. Πριν λίγες μέρες λοιπόν, καθόμουν στην πολυθρόνα που έχουμε όπως μπαίνει στο σπίτι, προς την κουζίνα. Ήμουν μόνος. Απόγευμα ήταν και με είχε πιάσει πάλι το παράπονο και έκλαιγα. Ήρθε η Αθανασία, Γιώργο, και στάθηκε μπροστά μου. Στα αλήθεια. Όχι σε όραμα. «Μην κλαις. Μην κλαις», μου είπε. «Ακούς. Βαραίνεις την ψυχή μου. Κοίτα με. Είμαι καλά και αναπαυμένη στο φως. Μόλις θα έρθεις κι εσύ εδώ που είμαι, θα καταλάβεις ότι όλο αυτό που ζούμε σε αυτήν την πρόσκαιρη ζωή είναι ένα ανοιγοκλείσιμο των ματιών. Τόσο ακριβώς θα σου φανεί. Μην ξανακλάψεις. Να έχεις χαρά. Και μην ξεχνάς να αγιάζεις την κάθε σου μέρα και να κάνεις πάντοτε το καθήκον της στιγμής». Αυτά, παιδί μου, μου είπε. Και έπειτα την έχασα στο πρώτο ανοιγοκλείσιμο των ματιών μου.
Να το πεις αυτό, παιδί μου, σε όλους. Να μην ξεχνιούνται. Να μην λυπούνται. Σε χαιρετώ, ευλογημένε μου φίλε και αδελφέ. Την ευχή του Παπαντώνη.

Λίγες μόλις μέρες μετά, ο Γεώργιος ο Μικρός συνάντησε εκείνον που έγραψε και πρόφερε τούτες τις λέξεις. Του εξιστόρησε αυτήν την αληθινή ιστορία για την αθάνατη ψυχή. Ήταν απόγευμα χειμωνιάτικο στα κανόνια του ναυπλίου. Άνοιξη μέσα στον χειμώνα. Και μια στιγμή να μιλήσει αλυσμόνητα για το αιώνιο.

αληθινή ιστορία διασκευασμένη σε διηγηματική μορφή. Ευχαριστούμε ολόψυχα τους δύο Γεωργίους, τον Γεώργιο Φι και τον Γεώργιο Π, που μας την εμπιστεύθηκαν, προσδόξαν Θεού, ωφέλεια και ελπίδα κυρίως των ψυχών μας.

χρέος μας η προσευχή. Δεν είναι χρέος μας το μαύρο, το πένθος και η μογή. Αυτά τα κάνουν εκείνοι που δεν γνωρίζουν τα μεγαλεία του Θεού, που τους νοιάζει μόνο του κόσμου το φρόνημα. Χρέος μας είναι η μνήμη, η ευχή και το έλεος, μα και η ενάρετη ζωή μας. Δεν το εξοφλούμε αυτό το χρέος με τις απελπισιά στο σκοτάδι, την οργή και τα μόνιμα κλαμμένα μάτια. Για λίγο χωριζόμαστε. Τα χρόνια τα εδώ μπορούμε να τα μετρήσουμε, το αιώνιο δεν μετριέται. Μπορούμε ωστόσο να το ζήσουμε μόνο αν το ζητήσουμε και αγωνιστούμε για να το κερδίσουμε. Τότε όλες οι ψυχές θα αισθανθούν χαρά, θα ωφεληθούν, θα αναπαυθούν. Ας τους χαρίσουμε το φως. Όλες διψάνε τον παράδεισο.

είναι οι γέροντες και οι πατέρες που μας καλούν συνεχώς να προσευχηθούμε για τον σύμπαντα κόσμο και ιδίως για κάθε και κοιμημένο χριστιανό ορθόδοξο αδελφό μας. Μα και για όσους μας έβλαψαν, μας θύμωσαν, μας πίκραναν, μας δίωξαν, μας συκοφάντησαν, μας σκανδάλισαν, μας έβλαψαν την φήμη. Με αγάπη για αυτές τις ψυχές, αγάπη αρχοντική, με ψυχή φωτεινή και σύμπονη, με αγάπη απροσωπόληπτη και ανεξαίρετη. Ευχόμαστε σήμερα πολλές ψυχές σαν αυτήν της γλυκιάς Αθανασίας να επέστρεψαν και να μας μίλησαν, εμείς να τις νιώσαμε και φθήσαμε.

δεόμαστε συνεχώς για τις ψυχές να ανεβαίνουν συνέχεια στο φως το αιώνιο. Να ευχόμαστε συνεχώς να μην βρεθεί κανείς έξω από τον Παράδεισο, που να μην μπορεί να αντικρίζει το φως το ανέσπερο, το φως το αιώνιο. Να μην υπάρξει ψυχή που αυτό το ίδιο φως να την τυραννά και να την καίει αιωνίως. Τι σε εγνωνούν, Κυρίου, ή τι σύμβουλος αυτού εγένετο. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίου.

0: είναι το φωτί σου, οψώμεθα φως. Ορθόδοξη μαρτυρία. Η ραδιοφωνική πρόταση της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού στα FM.
1: Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ορθόδοξα χριστιανικά μηνύματα. Μια εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα. Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Αγαπητοί ακροατέ, Χριστός Ανέστη. Πρώτα θα εξετάσουμε το συναξάριον εις αυτήν την εκπομπή και θα δούμε τους Αγίους της 3ης Μαΐου και ύστερα θα ασχοληθούμε με το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εις το συναξάριον αναφέρονται πρώτη η Αγία Μάρτης Ξενία η Καλαματιανή, δεύτερον το ευλογημένον ανδρόγυνον Τιμοθέο και Μαύρας και τρίτος ο Άγιος Αχμέτ ο Νεομάρτυρας, ο οποίος από Μωαμεθανός έγινε χριστιανός και ευαπτίστη. Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και μεταξύ των αλλοθρίσκων άνθρωποι που μαρτυρούν δια των Χριστών. Το συναξάρι της 3ης Μαΐου αναφέρει και άλλους Αγίους, τους οποίους θα αναφέρομαι μόνον ονομαστικώς. Είναι ο Άγιος Επίσκοπος Άργους και Ναυπλίου Πέτρος,

και οι τελευταίοι μάρτυρες Διόδωρος και Ροδοπιανός διάκονους. Θα παραθέσουμε εν συνεχεία μόνον των δύο μαρτύρων, των βίων και των μαρτύριων, του Τιμοθέου και της Μαύρας και της Αγίας Ξενίας της Καλαματιανής. Ο Άγιος Τιμόθεος έγινε ιερεύς, υπακούοντας εις τον πνευματικό του. Η Αγία Μαύρα, πιστή χριστιανή, εδέχθη να ιερωθεί ο σύζυγός της και να αφιερωθούν και οι δύο εις έργα ευποιίας. Θα παραλείψουμε τα της ζωής και της ομολογίας πίστεως που έκαναν εις τον διώκτην ιδωλολάτρην διοικητήν Αριανών, ο οποίος διέταξε να θανατώσουν τον Τιμόθεον και την Μαύραν αναρτώντες αυτούς σταυρικώς. Θα τους δούμε επάνω εις τον σταυρόν που τους έβαλαν επειδή δεν ήθελαν να αλλάξουν την πίστη τους. Θα δούμε πώς επικοινωνούσαν και ποιους λόγους ενισχύσεως έλεγαν μεταξύ τους. Πρώτα όμως θα δούμε τι εσήμαινε το σταυρικό μαρτύριο. Η διαταγή εξετελέστη. Αλ όλοι του τιού του μαρτυρίου οι φρίκοι δεν ελάττωσαν ουδέ κατελάχιστον την ακμήν του θάρρους των μαρτύρων. Ότε τους έφερε πλησίον των σταυρών, κύψαντες κατεφύλησαν τα όργανα εκείνα της θανατικής καταδίκης των, τα οποία το σούτον εξηγίασε του σταυρωθέντος σωτήρος το αίμα. Και απέμεναν εσταυρωμένοι και υπομένοντες τους πόνους όλους του οδυνορωτέρω όλων των θανάτων επί ημέρας εννέα. Διότι ως γνωστόν και τόσων καιρών διήρκησε πολλάκις η σταυρική αγωνία αναλόγως της ιδιοσυγκρασίας των θυμάτων. Υψωμένοι διήσαν οι δύο σταυροί πλησίων ο εις του άλλου και τίποτε δεν είναι το τραγικότερον από το θέαμα των δύο νεαρών συζύγων των οποίων η ζωή ετελείωνε κατά τιού των τρόπων. Διότι οι πόνοι των ήσαν φρικτότεροι από αυτόν τον θάνατον και εκάστη στιγμή του μαρτυρίου των ήτο ως να τους διεπέρον μυρίε μάχαιρε και να έκαιον εντός των πυριφλεγής. Και το αποκορύφωμα του άλογος έκειτο εις το ότι έβλεπεν ο καθής εκ των δύο των βασανισμών του εταίρου χωρίς να μπορεί να δώσει την παραμικράν ανακούφιση. Τι ούτω τρόπος οι δύο εκείνοι νέοι σύζυγοι αντί οικιακών αναπαύσεων και ελπίδος τέκνων και των άλλων οικογενειακών θελγήτρων είχαν μόνην πραγματικότητα σταυρικών θάνατων και τούτων όχι ολίγων ωρών αλλά της μάλλον τρομεράς διαρκείας 9 ολοκλήρων ημερών των οποίων εκάστη μόνη στιγμή ή το ικανή να συντρίψει και να καταπίει και την γενναιοτέραν ψυχήν. Αλλά αυτοί συνεκράτουν τους πόνους και διαιτήρων υψηλά το ηθικόν των σθένος και ύφξανον την αμοιβαίαν αγάπην των ομού μετά των πόνων την αύξην και αντί παραπόνων και γογγισμών απέτεινεν ο εις προς τον έτερον εγκαρδιώσεως και παρηγορίας λόγους πλήρης αγίας τρυφερότητος και περιπαθίας. Ο Τιμόθεος επάνω εις το σταυρόν έβλεπε την σύζυγόν του και της απίφθινε θερμούς λόγους ενισχύσεως και τρυφερότητος, τους οποίους αναφέρει ο Μιχαήλ Γαλανός εις τους βίους των Αγίων. «Επεθύμουν βεβαίως να μη το τούτο το τέλος σου, αγαπητή. Ήθελον να διατηρείται η άνθηση της ενιότητός σου και να είσαι του οίκου μου το σέμνομα και το θέλγητρον, να καταγίνεσαι δε και κατά το σεμνόν γύρα σου εις ανακούφισιν και ενίσχυσιν πασχών των αδελφών μας. Ουδέ αποκρύπτω ότι γλυκή διεμέ θα ήτο αν από σου ευλάστανον εις εμέ ή και θεγατέρες ομοιώματα ειδικά σου και εις την ψυχήν και εις το σώμα κληρονόμη των Αγίων σου διαθέσεων και των καλών σου έργων. Και γνωρίζεις ότι θα μοιείτο λίαν ευχάριστον
εάν μόνος εγώ υπέφερα δεκαπλασίους πόνους ή όσους ήδη υφίσταμε, δια να λείπουν εκείνοι οι οποίοι διασχίζουν την ψυχήν την ειδική σου. Η καρδία μου τώρα τίκεται διόσα υποφέρεις, αλλά και σκυρτά και χέρι, διότι βλέπει ότι είσαι αξία τιούτων αγώνων. Ευάσανοι μας είναι αληθές παρατείνονται, αλλά τι είναι ο λίγων ημερών μαρτύριων απέναντι της αιωνίου δόξης η οποία μας επιφυλάσσεται και των ανεκφράστων εκείνων απολαύσεων οι οποίοι θα μας περιλούωσει και θα μας κατακλείζωσιν εις αιώνας αιώνων. Των δρόμων των βαρύν διενήσαμεν σχεδόν. Τον διενήσαμεν κατεσπαρμένον με το αίμα μας και με μυρία άλγη εις έκαστον βήμα, αλλά το τέλος εγγίζει. Ο λίγων ακόμη και η δοκιμασία λίγη. Θέλετε αδελφοί να ακούσουμε και την απάντηση που έδωσε η Αγία Μαύρα? Γράφει στο συναξάρι ο Μιχαήλ Γαλανός. Και η Μαύρα πάλιν πνίγουσα τα σωδήνας της έλεγε προς τον Τιμόθεον. «Συ γνωρίζεις ποιοι εξ αρχής υπήρξαν υπόθη μου και περί του κόσμου τούτου ιδέε και πεπιθήσεις μου. Βεβαίως ότι ο Θεός δια του ιερέως ευλόγη των γάμων μας, ότι η Εκκλησία μας εστεφάνουνε με τας πλουσίας μητρικάς και φιλοστόργους ευχάστης, η καρδία μου δεν υπήρξε ξένη προς ελπίδας και σχέδια αγνών και τιμίων οικογενειακών απολαύσεων. Καθημερινώς εδιόμεν να σε βλέπω ακμαίων πάντοτε και ισχυρών εις την εκτέλεση των ιερατικών σου καθηκόντων χάρεν της δόξης του Χριστού και της αγάπης του πλησίον. Και έλεγον συχνά προς τον εαυτόν μου ότι δεν υπήρχε μεγαλύτερον έγκλημα από το να δώσω την παραμικράν ενόχληση εις των καλών νυμφίων μου, ο οποίος πάντοτε εφρόντιζες να είσαι διεμέ ότι ο Χριστός προς την Εκκλησία. Εάν ο λίγων καιρών εζήσαμεν μαζί επί της γης ταύτης, αλλά χαρέ τας οποίας απέλαυσα είναι ανέκφραστη και ανεκτίμητη. Δεν διήλθεν ουδέ προς στιγμήν το παραμικρόν νέφος εις των συζυγικών μας ορίζοντα. Ουδέποτε με πίκρανες, ουδέ κλαύσα ποτέ λυπηθήσα από σε. Εν μέσω των καμάτων και των μεριμνών του ιερατικού σου υπουργήματος προς εμέ ήρχε σου πάντοτε φεδρός και γλυκής. Και εις σε προπάντων μετά Θεών οφείλεται το ότι ο οίκος μας υπήρξεν ιερών Άγιων, εντός του οποίου ο Χριστός μας ίνωνεν εις ψυχήν και καρδίαν, μίαν. Και θέλεις να σε το είπω, νυμφίε μου, καλέ και περιπόθετε, άκουσε τη συγκήν μου αυτήν εξομολόγηση. Ποτέ δεν σέβρον ωραιότερον όσον επί του σταυρού τούτου. Τα τραύματά σου είναι διεμέ υπέρ όλων των χρυσών και τους πολιτήμους του κόσμου λήθους. Μου είσαι αγαπητός άμα και σεπτός και εις εμέ ανήκει η καύχησης ότι ο Θεός μη έδωκεν άνδρα ο οποίος εγνώριζε να ζει άμωμος και να αποθνίσκει ανεπίληπτος. Το σταυρικόν σου τέλος είναι το στεφάνωμα της δόξης σου. Δια τούτο εν μέσω των δακρύων μου είμαι και ευτυχής. Ω, σε ευχαριστώ Θεέ μου ότι με εξίωσες να γίνω σύζυγος ενός Αγίου. Επέτεινας δε την εύνοια σου μέχρι του να με καταστήσεις συμμέτοχον της ταμής του μαρτυρίου σου. Και τελειώνει το μαρτύριο ως εξής. Την ενάτην διμέραν παρέδωκαν αμφότεροι τα στιμίας ψυχάστων προς τον Θεόν και ανέβησαν προς τον ουρανόν εν μέσω μεγάλης χαράς των εκεί Αγίων, οι οποίοι εκέρδιζον δύο τιούτους αθλητάς του Σταυρού και του Ευαγγελίου. Μετά τον θάνατον αυτών, χριστιανοί ευσεβείς, παραλαβώντες τα λείψανά των, τα έθαψαν ευλαβώς. Θα ακούσουμε έναν επίκαιρον ύμνον και μετά θα συνεχίσουμε.

Δια την Αγίαν Μεγαλομάρτυρα Ξενίαν δεν έχουμε πολλά στοιχεία. Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 291 μετά Χριστόν. Ήταν τότε, όπως γνωρίζουμε, εποχή διωγμούν. Οι γονείς της ήσαν πολύ ευσεβείς και την δίδαξαν εκτός από την πίστην και γραφήν και ανάγνωσιν, δια να μπορεί να μελετά την Αγία Γραφήν. Η ενορία της Αγίας Τριάδος Καλαμάτας έκτισε ναόν εις το όνομά της και εξέδωκε και τον δίον της. Από τον δίον της παραθέτω μετά το μαρτυρίο, όπως έχουν γραφεί από τον προϊστάμενο της ενορίας αυτής, πατέρα Κωνσταντίνων Ιωαννίδη. Στην αρχή ο έπαρχος προσπάθησε με γλυκόλογα και με υποσχέσεις υλικών αγαθών να την κερδίσει. Όταν όμως είδε την σταθερότητα στις αρχές της και όταν άκουσε την ομολογία της υπέρ του Χριστού, άλλαξε στάση και χρησιμοποίησε τις απειλές, την ομή βία, φρικτά και απάνθρωπα βασανιστήρια. Δεν μπόρεσε όμως παρά τα μαρτύρια να κάμψει την αντίσταση της πιστής και ηρωικής κόρης. Στο τέλος, αφού υπέμεινε κατερικά η Αγία Ξενία όλα τα βασανιστήρια του Αντιχρίστου επάρχου, ο οποίος ακόμη και την καρδιά της κατερόψυχης και γενναίας μεγαλομάρτυρος αφήρισε βιαίως, παρέδωσε την ψυχή της στον Σωτήρα Χριστό δι' αποκεφαλισμού την 3η Μαΐου του έτους 318 μετά Χριστόν. Και τώρα, αδελφοί, ήρθε η ώρα να ακούσουμε το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Παραλίτου. Θα το ακούσουμε σε εμελή απαγγελία και θα επισυνάψουμε και την απόδοση του νοήματος.

ρίξα το και επιστρέψας προς το σώμα, είπε, τα βυθά αναστηθεί. Είδε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκάθισε. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησε ναυτήν, φωνήσας δε τους Αγίους και τα χείρας παρέστησε ναυτήν ζώσαν. Γνώσα

0: λοιπόν.
1: Καθώς με την πάροδο του χρόνου διαδιδόταν το Ευαγγέλιο και πολλοί Ιουδαίοι και ιδωλολάτρες πίστευαν, σχηματίζονταν χριστιανικές κοινότητες σε πολλές πόλεις της Παλαιστίνης. Τους χριστιανούς αυτών των πόλεων τους επισκέπτονταν εκ περιτροπής οι Άγιοι Απόστολοι για να τους στηρίζουν στην πίστη και να τους διδάσκουν με περισσότερη λεπτομέρεια το θέλημα του Θεού. Η διδασκαλία τους συνοδευόταν και με πολλά θαύματα. Δύο τέτοια θαύματα που έγιναν από τον Απόστολο Πέτρο μας εξιστορεί το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα. Σε μία από τις περιοδίες ο Απόστολος Πέτρος έφτασε και στην πόλη Λίδα, όπου υπήρχαν αρκετοί χριστιανοί. Εκεί συνάντησε έναν άνθρωπο, τον Ενέα, ο οποίος επί 8 χρόνια ήταν κατάκητος, διότι ήταν παράλυτος. Ο Απόστολος Πέτρος τότε, για να τονώσει και ενισχύσει την πίστη των χριστιανών, απευθύνεται στον παράλυτο και του λέγει: «Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει από την ασθένειά σου. Σήκω επάνω και στρώσε μόνος σου το κρεβάτι σου». Και ό του θαύματος, μόλις ο Απόστολος Πέτρος είπε τα λόγια αυτά, ο μέχρι τότε παράλυτος σηκώθηκε και έγινε τελείως υγιής. Ο Ενέας όμως δεν ήταν άγνωστος στην πόλη της Λίδας και σε όλη την περιφέρεια που λεγόταν Πεδιάδα του Σάρωνος. Τον γνώριζαν όλοι, διότι όπως αναφέραμε ήταν 8 χρόνια παράλυτος. Είδαν λοιπόν ότι έγινε υγιής μετά από προσταγή του Αποστόλου Πέτρου. Το θαύμα τους έκανε πολύ εντύπωση και πολλοί πίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το ένα θαύμα. Να δούμε τώρα και το δεύτερο. Κοντά στη Λίδα ήταν και η πόλη Ιώπη, η σημερινή Γιάφα. Εκεί κατοικούσε μία πολύ ευσεβής χριστιανή, η Ταβιθά. Το όνομά της είναι εβραϊκό και μεταφράζεται στην ελληνική γλώσσα Δορκάς, Σαρκάδη δηλαδή. Αυτή έκανε πάρα πολλές ελεημοσύνες και άλλα καλά έργα, τα οποία της ενέπνεε η αγάπη που είχε προς τον Χριστό και τους άλλους ανθρώπους. Συνέβη όμως εκείνο τον καιρό να αρρωστήσει η Ταβιθά και παρόλες τις φροντίδες και προσπάθειες που κατέβαλαν οι χριστιανοί, έπειτα από λίγο πέθανε. Την ετοίμασαν λοιπόν και την έβαλαν στο επάνω διαμέρισμα του σπιτιού που έμενε. Και επιγόντως έστειλαν οι χριστιανοί της Ιώπης απεσταλμένους στη Λίδα, γιατί έμαθαν ότι εκεί ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Η θερμή παράκλησή τους ήταν να κάνει τον κόπο και να πάει στην Ιώπη. Πίστευαν οι χριστιανοί της Ιώπης ότι μπορούσε ο Απόστολος Πέτρος να την αναστήσει. Πράγματι ο Απόστολος Πέτρος ανταποκρίθηκε στην παράκλησή τους και πήγε. Αλλά τι ήταν εκείνο που αντίκρισε όταν τον οδήγησαν στο σπίτι που ήταν νεκρή η Ταβιθά? Είχε μαζευτεί εκεί και παρουσιάστηκαν μπροστά του όλες οι χείρες γυναίκες κλαίγοντας για το θάνατό της. Αλλά γιατί τόση λύπη για το θάνατο της Ταβιθά? Διότι η Ταβιθά της αγαπούσε πάρα πολύ και ως δείγμα αυτής της αγάπης της έδειχναν στον Απόστολο διάφορα ενδύματα που κατασκεύαζε και τους μοίραζε όταν ζούσε. Τότε ο Πέτρος είπε να βγουν όλοι από το δωμάτιο που ήταν οι νεκροί. Έπειτα εκείνος γονάτισε και προσευχήθηκε με πολύ θερμότητα. Στράφηκε μετά προς το νεκρό σώμα και είπε: «Ταβιθά, σήκω επάνω». Στα λόγια αυτά του Πέτρου η Ταβιθά άνοιξε τα μάτια της και μόλις είδε τον Απόστολο Πέτρο ανασηκώθηκε στο κρεβάτι της. Της έδωσε το χέρι ο Πέτρος και τη σήκωσε όρθια. Η Ταβιθά είχε αναστηθεί. Φώναξε τότε ο Απόστολος τους χριστιανούς και ιδιαιτέρως τις χείρες και τους παρουσίασε την Ταβιθά ζωντανή. Ένα τέτοιο θαύμα, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση και έγινε αμέσως γνωστό σε όλη την Ιώπη. Εξ αφρομής λοιπόν αυτού του θαύματος πίστεψαν πολλοί στον Ιησού Χριστό. Αυτός άλλωστε ήταν και ο κυριότερος σκοπός των θαυμάτων: να στερεώνεται η πίστη των ανθρώπων στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Εμείς σήμερα, δόξα τω Θεώ, Δεν έχουμε ανάγκη να δούμε θαύματα για να πιστέψουμε. Υπάρχουν τα αναρρύθμιτα θαύματα 2000 ετών που έγιναν με τη δύναμη του Κυρίου μας. Εκείνο που απαιτείται σήμερα από μας είναι να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας όσα ο Κύριος μας δίδαξε και να αγιαζόμαστε με τη χάρη Του. Όταν ο αμαρτωλός μετανοεί και ο δούλος της αμαρτίας ελευθερώνεται από τα πάθη του, δεν είναι και αυτό θαύμα που γίνεται με τη χάρη και τη δύναμη του Χριστού? Τέτοια θαύματα ας προσπαθούμε να παρουσιάζουμε και εμείς με τη διόρθωση του χαρακτήρα μας και την ενάρετη ζωή μας, ώστε και όσοι ακόμη είναι ψυχροί και αδιάφοροι να βλέπουν τη δική μας διόρθωση και πρόοδο και να δοξάζουν τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ποιο είναι το θέμα, αδελφοί, που πρέπει να μας απασχολήσει σε αυτήν την εκπομπή? Οι ασθένειες και οι ασθενείς. Αυτό άλλωστε το λαμβάνουμε από τα Ιερά Αναγνώσματα. Ο Ενέας ήταν άρρωστος 8 χρόνια. Η Ταβιθά αρρώστησε και πέθανε. Ο παράλυτος της Βεθισδά ήταν άρρωστος 38 χρόνια και τόσοι άλλοι που περίμεναν να βρουν την υγεία τους. Η Βεθισδά ήταν ένα νοσοκομείο της εποχής εκείνης. Τι έχουμε λοιπόν να πούμε για τους ασθενείς και τις ασθένειες? Ό,τι λέγει η Αγία μας Εκκλησία. Τι λέγει? Ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και προσευξάστοσαν επ' αυτών, αλείψαντος αυτών ελαίο εν το ονόματι του Κυρίου. Και η ευχή της πίστεως σώσει τον κάμνοντα και εγερεί αυτόν ο Κύριος. Καν αμαρτίας είπε ποιηκός, αφεθήσεται αυτό. Και η ερμηνεία. Εάν κανείς μεταξύ σας είναι άρρωστος, ας προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και ας προσευχηθούν επάνω του, συγχρόνως δε ας τον αλείψουν με έλεον επικαλούμενοι το όνομα του Κυρίου. Και η προσευχή αυτή που γίνεται με πίστην θα σώσει από την σωματική ασθένεια των άρρωστων και θα σηκώσει αυτόν ο Κύριος από την κλίνη της ασθενείας. Και εάν ο ασθενής έχει διαπράξει αμαρτίες οι οποίες επροκάλεσαν την ασθένειά του, θα συγχωρηθούν εις αυτόν. Οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας θα προσευχηθούν να γίνει καλά ο ασθενής, να δείξει υπομονή στην ασθένεια, να φωτιστούν οι ιατροί για να κάνουν σωστή διάγνωση και να ευλογηθούν τα φάρμακα ώστε να είναι αποτελεσματικά για τον ασθενή. Δυστυχώς όμως υπάρχουν σήμερα πολλοί άρρωστοι, και σωματικός και ψυχικός. Πού είναι όμως η αγάπη των υγιών, των πραγματικών χριστιανών? Η χριστιανική αγάπη είναι το καλύτερο και το αποτελεσματικότερο φάρμακο. Το ενδιαφέρον μας για τους ασθενείς πρέπει να έχει την πρώτη θέση. Αυτά να προσέξουμε, αδελφοί, αγαπητοί, και ο Θεός να δίδει υγεία εις τους ασθενείς και εις αυτούς που τους υπηρετούν, τους γιατρούς δηλαδή και τους νοσηλευτές. Εδώ θα τελειώσουμε και ο Θεός να μας χαρίζει το πολύτιμο αγαθό, την υγεία. Ο Θεός μαζί μας, χαίρεται εν Κυρίω, Χριστός Ανέστη.

0: Ήταν η εκπομπή Ορθόδοξα Χριστιανικά Μηνύματα με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Μπίζα, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά η εκπομπή Εξελληνικών Λόγων βρίσκεται εδώ στη θέση της, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, και για μία ακόμη φορά επιχειρούμε ένα ταξίδι στον απέραντο λιμόνα της Τρυφής, το λιβάδι του ευχάριστου της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Είναι τόσο πλούσιος αυτός ο χώρος και τόσο σημαντικά τα έργα που έχει παραγάγει, ώστε πραγματικά συνεχώς κανείς μελετώντας το βρίσκεται μπροστά σε νέες εκπλήξεις, σε νέα πράγματα που αξίζει να τα θαυμάσει. Όπως γνωρίζουν οι τακτικοί ακροατές αυτής της εκπομπής, εδώ και αρκετές εκπομπές, αν τις μετράω σωστά, αυτή είναι η 18η, που είναι αφιερωμένη στην υμνογραφία την σχετιζόμενη με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές την ακολουθία του Εσπερινού, περάσαμε στην ακολουθία του Όρθρου και ήδη τώρα οδεύουμε προς το τέλος του κανόνος της εορτής. Συγκεκριμένα είμαστε να τελειώσουμε την 8η οδή του κανόνος και να περάσουμε στην 9η, την τελευταία. Αλλά πριν προχωρήσουμε, να θυμίσω ότι στα τηλέφωνα του σταθμού, στο 41-18-602 και 41-18-640, περιμένουμε πάντοτε τις παρατηρήσεις σας.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της μουσικής που ακούγαμε σε προηγούμενες εκπομπές ανήκει στην τέταρτη συμφωνία του Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και συγκεκριμένα σήμερα ακούμε αποσπάσματα από το τρίτο μέρος της, το λεγόμενο σκέρτσο. Λοιπόν, ο τελευταίος ύμνος του δεύτερου κανόνα της 8ης Οδής, αφιερωμένος όπως πάντα στο πρόσωπο της Θεοτόκου, «Ιησούν τον σωτήρα όν εσωμάτων σας εξ αγνών αιμάτων σου θεοχαρίτωτε, αίτησε». Ξεκινάει λοιπόν ο υμνογράφος με ένα αίτημα, μια παράκληση προς την Παναγία. «Αίτησε θεοχαρίτωτε εσύ που πήρες την Θεία Χάρη, ζήτησε από τον Ιησούν τον Σωτήρα ον εσωμάτω σας». Σωματό, δίνω σώμα, έδωσε υλική υπόσταση, γιατί ο Χριστός ως Θεός είχε την θεϊκή του φύση, ερχόμενος στη γη αποκτά την υλική, τη σωματική του υπόσταση μέσα από την Θεοτόκο. «Και ον εσωμάτωσας εξ αγνών σου αιμάτων». Και σε άλλες περιπτώσεις και στον ακάθιστο ύμνο αναφέρεται ότι ο Χριστός έρχεται στη γη εκ των αγνών αιμάτων της Θεοτόκου. «Έτησε λοιπόν ημάς ικτηρίσε τους δούλους σου», να ελεήσει, να εσπραγνιστεί εμάς τους δούλους σου. Προσευχόμαστε προς την Παναγία, την χρησιμοποιούμε για μία ακόμη φορά και σε αυτόν τον ύμνο ως μεσήτρια ανάμεσα σε εμάς και τον Υιό της, τον Κύριο, «και της αιωνίου κολάσεως εξάρε», εξέρω, σηκώνω, υψώνω, να μας βγάλει λοιπόν, να μας σηκώσει πάνω ψηλά, να μας αποσπάζει από τον τόπο της αιώνιας τιμωρίας. Κόλασης είναι η τιμωρία. Κολλάζω, τιμωρώ. Αυτή είναι η πρωταρχική έννοια, μετά μέσα από τη χριστιανική θρησκεία απέκτησε και άλλη έννοια. Και περνάμε στην ένατη οδή. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν δύο κανόνες σε κάθε οδή. Πάμε λοιπόν στο πρώτο τροπάριο της ενάτης οδής. «Νιν ούκαν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε». Ξέρετε, πολλές φορές για να καταλάβει κανείς του ύμνους και το βαθύτερο νόημα και τον τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκαν και σκοπεύουν να μας περάσουν κάποια πράγματα, χρειάζεται μια ευρύτερη γνώση που πολλές φορές μπορεί να μην την έχουμε. Συμπτωματικά πρόσφατα έτυχε να διαβάζω ένα κεφάλαιο από την προς Κορινθίους, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι αυτό το κεφάλαιο το περίφημο που έχει τον ύμνο της αγάπης, και λίγο πιο κάτω από τον ύμνο της αγάπης λέει «νιν ενεσόπτρο ορώμεν», ήταν δε πρόσωπον προς πρόσωπον. Λέει τώρα ακόμα όσο είμαστε κάτω στη γη τα βλέπουμε τα πράγματα λοξά, δεν τα βλέπουμε απευθείας, τα βλέπουμε μέσα από έναν καθρέφτη. Τότε όταν θα φύγουμε από εδώ θα αντικρίσουμε την αλήθεια και εν τέλει το Θεό πρόσωπο προς πρόσωπο, κατά πρόσωπα. Να λοιπόν, και λέει «ενεσόπτρο ως εν ενίγματι». Αυτό που βλέπεις από τον καθρέφτη είναι θολό, είναι μπερδεμένο, είναι ακαθόριστο, είναι θαμπό, όπως είναι το ένιγμα. Τότε θα είναι πρόσωπο προς πρόσωπο. Να λοιπόν που αυτή η φράση εδώ δεν μπήκε τυχαία, είναι ακριβώς μια φράση που προέρχεται από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου. «Νιν ούκαν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε». Αναφέρεται στον Ευαγγελιστή Ιωάννη και του λέει ότι τώρα έχεις αξιωθεί να βλέπεις τον χύμαρο της τρυφής. Χύμαρο, το νερό το ατέλειωτο που έρχεται με ορμή, που δίδει την τρυφή, την ευχαρίστηση, την εφορία. Δεν τον βλέπεις πια
εν ενίγματι, στο περίπου, στο θολό, στο θαμπό, αλλά πρόσωπο προς πρόσωπο, κατά πρόσωπα. Και των ποταμών της ειρήνης και την πηγή της Αθανασίας. Συνεχίζεται η παρομοίωση με το νερό που τρέχει. Είναι λοιπόν ο χύμαρος της τρυφής, ο ποταμός της ειρήνης, η πηγή της Αθανασίας, γιατί ο ποταμός κάπου έρχεται, έρχεται από κάποια πηγή, η πηγή της Αθανασίας. Εξ εις αρδευόμενος, αρδεύομαι, ποτίζομαι, δέχομαι το νερό. Με αυτό τον ποταμό λοιπόν, τον πνευματικό ποταμό, τον χύμαρο, την πηγή της Αθανασίας, ποτιζόμενος, απολάβεις της Θεώσεως. Απολαμβάνεις την ένωση με το Θεό. Νυν ούκεν ενίγματι προς πρόσωπον δε πρόσωπον της τρυφής των χυμάρων οράν ηξίωσε. Και των ποταμών της ειρήνης και την πηγή της Αθανασίας εξής αρδευόμενος απολάβεις της Θεώσεως.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Προχωρούμε στο επόμενο. Επίγειον ήτησας παρά Χριστού καθέδραν λαβήν. Α, εδώ μας υπενθυμίζει ένα λίγο σκοτεινό σημείο, το οποίο μνημονεύεται στο Ευαγγέλιο. Κάποια στιγμή η μήτρη των ιών Ζεβεδαίου, ή του Ζεβεδαίου ήταν τα αδέλφια, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, τον οποίο τώρα αναφιερωμένη υμνογραφία, πήγε και είπε στον Χριστό ότι ξέρεις, θέλω τώρα αν θα αναλάβεις τη βασιλεία σου να κάτσει ο ένας από την μεριά και όλος από την άλλη. Ας πούμε τα δύο πιο τιμητικές θέσεις. Με το μυαλό της το μικρό ημίτριο των ιών Ζεβεδαίου θεωρούσε ότι αυτό είναι το θέμα τώρα, να πάρουν το μεγαλεία, να είμαστε βασιλιάδες εδώ και να πέφτουν όλοι και να μας προσκυνούν. Και βέβαια ο Χριστός την απέπεμψε λέγοντάς ότι ο οποίος θα καθίσει δίπλα μου το καθορίζει ο πατέρας μου και δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα και ότι είναι τόσο απλό όσο το νομίζεις. Λέει λοιπόν ότι ζήτησες από τον Χριστό εμέσως υποτίθεται δια της Μητρός να παραλάβεις, να λάβεις μια επίγεια, ένα επίγειο θρόνο. Αλλούτος σύ το στήθος αυτού χαρίζεται. Ο Χριστός λοιπόν δεν προσέφερε στον Ιωάννη το θρόνο αυτό το μεγάλο με τα διαμάντια και τα στολή, δεν ξέρω τι θα για πάνω, και τους δούλους να προσκυνούνε, αλλά σου προσέφερε το στήθος του. Θυμόμαστε ότι ο Ιωάννης ήρθε και έγειρε το κεφάλι του πάνω στο στήθος του Χριστού. Γι' αυτό και λέγεται και επιστήθιος. Ο επικληθής θεολόγε, επικλίνομαι, στηρίζομαι, ακουμπώ. Πάνω λοιπόν σε αυτό το στήθος, καθώς ακούμπησες θεολόγε, την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού πεπλούτικας. Άρα τελικά απέκτησες και τον πλούτο και τη δόξα και τα σπουδαία πράγματα αυτά, όχι καθήμενος όμως σε ένα θρόνο που θα σε προσκυνούσανε επίγειο θρόνο, αλλά επειδή ο ίδιος ο Κύριος σου επέτρεψε να έρθεις και να ακουμπήσεις πάνω στο στήθος του. Και με αυτόν τον τρόπο πλούτησες, όχι με χρήματα ή περιουσίες ή δεν ξέρω τι, χωράφια και διάφορα, πλούτησες την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού. Απέκτησες τον πλούτο του να έχεις αυτή την ασφαλή και μόνιμη, γιατί οι θρόνοι επίγειοι σήμερα είναι και αύριο χάνονται. Και η ιστορία μας το έχει δείξει αυτό πάμπολες φορές. Μας έχει δείξει τελικά οι θρόνοι αυτοί τι αξίζουν. Εδώ όμως κέρδισες την ασφαλή και μόνιμον έδραν. Και καταλήγει ο ύμνος Αποστόλων εγκαλόπισμα. Εσύ που είσαι η ομορφιά, το στολίδι, εγκαλόπισμα, το στολίδι, το που διδικάλος των Αποστόλων. Επίγειον ήτησας παρά Χριστού καθέδραν λαβήν, αλλά αυτόσι το στήθος αυτού χαρίζεται. Ο επικληθής θεολόγε, την σοφίαν κατέσβεσα σε την ασφαλή και μόνιμον έδραν του καλού πεπλούτικας Αποστόλων εγκαλόπισμα. Να θυμίσω ότι το επικληθείς, το κλί, γράφεται με γιώτα, γιατί είπαμε είναι του ρήματος επικλίνομαι, με γιώτα. Επικληθείς, αν ήταν με ήττα, είναι από το καλό. Καλούμε, άλλο πράγμα.

0: Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής το άθεον. Εδώ δεν πρέπει να παρεξηγούμεθα, αλλά στους πρώτους τουλάχιστον αιώνες του χριστιανισμού υπήρχε μια αντίθεση. Υπήρχε μια αντίθεση ανάμεσα στην αναδυωμένη νέα θρησκεία που ήταν η θρησκεία του Χριστού και υπήρχε και η παλιά παράδοση, η οποία εκφραζόταν βεβαίως με ποικίλους τρόπους, η ειδωλολατρική παράδοση, αλλά θα έλεγε κανείς η πιο σοβαρή, η πιο συγκροτημένη έκφρασή της ήταν με το ελληνικό δωδεκάθεο. Και έτσι δεν είναι σπάνιο το γεγονός η λέξη ελληνική να ταυτίζεται αυτούς τους πρώτους αιώνες με την ειδωλολατρία. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι όλα τα σημαντικά έργα που μιλούσαν για τις θρησκευτικές πεπιθήσεις των αρχαίων ήταν γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν την αρχαία θρησκεία, την ειδωλολατρία, κατά κανόνα έγραφαν στην ελληνική γλώσσα. Άρα η ελληνική γλώσσα τότε ήταν κατά κάποιον τρόπο ταυτισμένη με την ειδωλολατρία. Βεβαίως οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν την ευφυΐα και την διάκριση να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα κείμενα τα στην ελληνική γλώσσα γραμμένα, τα οποία επενούσαν ή υμνούσαν τους θεούς και να αναγνωρίσουν, απομονώνοντας αυτά τα στοιχεία, να αναγνωρίσουν την ουσιαστική αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων και την ομορφιά του ελληνικού λόγου. Και εδώ ακριβώς είναι που συνέβη αυτό το θαυμάσιο γεγονός, ότι η ελληνική γλώσσα, που κατά κάποιο τρόπο ξεκίνησε σαν εχθρός της χριστιανοσύνης, τα πρώτα κηρύγματα, ας πούμε, του κηρύγματος του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός, έγιναν στην γλώσσα την εβραϊκή. Αυτή όμως η γλώσσα η ελληνική, που στην αρχή ήταν ο φορέας της ειδωλολατρικής πίστεως, στη συνέχεια αξιοποιήθηκε από τους χριστιανούς συγγραφείς και παρήγαγε όλο αυτό τον τεράστιο πλούτο, τον πλούτο τον θεολογικό, τον πλούτο τον φιλοσοφικό, τον πλούτο τον λογοτεχνικό, που συνοδεύει την χριστιανική γραμματεία. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμη και τα ιερότερα κείμενα και τα πρώτα κείμενα, τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων, γράφτηκαν σε αυτή την ελληνική γλώσσα. Αυτήν που για τους πρώτους αιώνες δεν έπαβε να είναι το σύμβολο της ειδωλολατρίας. Δηλαδή ο χριστιανισμός πήρε το όπλο του αντιπάλου και το έκαμε δικό του όπλο. Πήρε την ελληνική γλώσσα με τις τεράστιες δυνατότητες που είχε, με την τεράστια εμπειρία που υπήρχε από την γραμματεία την οποία είχε καλλιεργήσει, και τη μετέτρεψε στο όπλο για να διαδώσει τις χριστιανικές ιδέες, για να στηρίξει τη χριστιανική πίστη. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής το άθεον. Το άθεο κομμάτι λοιπόν της ελληνικής σοφίας ή το κατέσβεσες, το διέλυσες, το εξαφάνισες. Εν αρχή είναι ο λόγος σοφεύθεν ξάμενος και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος. Πραγματικά, αν το δούμε έτσι με λίγο προσοχή, αυτή η έναρξη του Ευαγγελίου του Ιωάννη, εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος, είναι υπέροχη ελληνική γλώσσα. Και όποια γλώσσα και αν επιχειρήσει κανείς να μεταφράσει αυτό το κείμενο, θα το αδικήσει, θα χάσει αυτή την ομορφιά της διατύπωσης στην ελληνική γλώσσα. Δεν τη φτάνει τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό λέει, ότι πήρες μια γλώσσα η οποία ήταν ο εκφραστής της αθείας, της ειδωλολατρίας, και εσύ την μετέτρεψες στο θαύμα της θεολογίας. Και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος, διού πάντα γέγονεν ορατά και αόρατα. πάντα δι' αυτού εγένετο, λόγος του Θεού, ο Υιός του Θεού, Χριστός, δια του οποίου τα πάντα έγιναν και τα ορατά και τα αόρατα. Σοφίας κατέσβεσας ελληνικής στο Άθεον, εν αρχή είναι ο λόγος σοφεύθεν ξάμενος και προς τον Θεόν είναι ο λόγος και αληθώς Θεός είναι ο λόγος, διού πάντα γέγονε ορατά και τα αόρατα. Στο σημείο αυτό ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Γερονιμάκη που είχε και σήμερα την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής και εάν το επιτρέψει ο Θεός θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη. Την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
5: Στην κοινωνία της απομόνωσης και του φόβου, ας φερθούμε ανθρώπινα και ζεστά σε ανθρώπους που πλήρωσαν και θέλουν να ενταχθούν και πάλι στην κοινωνία. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων ο Ονίσιμος. Τηλέφωνο 210-3622-017. Ο Σύλλογος, κάτω από τη σκέπη και την ευλογία της Εκκλησίας μας, παρέχει κάθε δυνατή ηθική και υλική βοήθεια στους φυλακισμένους και τις οικογένειές τους. Ενδιαφέρεται για αυτούς ακόμη και μετά την αποφυλάκησή τους. Περιμένουν και τη δική σας βοήθεια. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3622-017.

Εκπαιδευτικό ταξίδι από τα πρώτα βήματα μέχρι την κατάκτηση των στόχων σας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μια ομάδα εξειδικευμένων εκπαιδευτικών, εξασφαλίζουμε το καλύτερο για τους μαθητές μας. Γιατί στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς η εκπαίδευση δεν είναι απλά γνώση. Είναι εμπειρία ζωής. Από τα πρώτα βήματα έως τις μεγαλύτερες επιτυχίες, είμαστε δίπλα στους μαθητές μας, προσφέροντας ένα ασφαλές και δημιουργικό περιβάλλον. Εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Εδώ το μέλλον ξεκινάει σήμερα, προετοιμάζοντας τους αυριανούς επιτυχημένους ανθρώπους. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4610-915 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας. Έλα και εσείς στη μεγάλη οικογένεια των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Σας περιμένουμε!

0: ώρα Ελλάδος 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Χριστός Ανέστη.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.

ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριο Θεός μου, αμεγαλύθης φόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ενεδύσω αναβαλώμενος φως ο σημάτιο. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρινο, στεγάζουν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύ συνέπει την ευρύπαση αυτού, απεριπατών επιπτερήγων ανέμου, ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει επί την ασφάλεια να αυτού σου κληθήσετε ει τον αιώνα του αιώνα. Άβυσο ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω σου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιά σου συν. Αναβαίνουν συνόρια και κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο να θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου και έλειψη την γη. Ο εξαποστέλων πηγά σε φάραγξη, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται ούνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορτάστησεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνο εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρου του Λιβάνου ασυφίτευσα. Εκεί στρουθένο εύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτό. Όρητε υψηλά τε ελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίησε σελήνινη καιρού. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότο και έγινε τον νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα.

τα θηρία του δρυμού. Σκυμνιωριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και στα σμάνδρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον τόσον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δούντος αυτής η λέξου σύνου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντες δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αν δεν ελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμουν, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου όσοι υπάρχουν. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνω μια στιγμή υπάρχει αυτούς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ίξ. Όσα μεγαλυνθεί τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων

0: και προς την δέησή μου, ότι εταπεινώθην σφόδρα.
1: Τρίσε με εκ των καταδιωκόντων με, ότι εκρατεώθησαν υπέρ εμέ.

0: Εκβαθέωνε και κράξα η Κύρια. Κύρια, εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχοντα εις την φωνή της δέησιμός μου.
0: Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύρια, Κύρια, της υποστήσετε.

των λόγων σου ήλυσεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Σώτη Θεέ μου και Κύριε τους πεπτοκότας βρωτούς, Αναστήσει βουλόμενος επί γης.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς διο

καταξίωσον Κύριε εν δέσπερα ταύτια να μαρτύ τους φυλαχθηναί μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφ' ημάς καθάπερην πείσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και

Θεός ουρανός και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομίαν σου, σίγαρ το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εις οι δούλοι υπέκλυναν τας κεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αυχένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος, και τη σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντί καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύκτα, από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων,

0: Νην απολύ στον δούλον σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων το λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ετερόπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν με το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Δε επέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου γιάννη δρόσει. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσε με τις κατεβαίνωσιν εις λάκκον. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότε πισί ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ειν υπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξόν με του ποιή το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου νοποιών μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενοποιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκνεσθέσε. Η δούγαρα εν ανομίας συνελήφθη και εν αμαρτίας εκείσησέ με η μύτηρ μου. Η δούγαρα λήθεν η γάπη σας, τα άδειλε και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιώνα λευκαθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνη. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες της ανομίας μου εξάλειψω. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησεν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απεμπού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι αιμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύ σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν την ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τον τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους.

0: Χριστής εσχάτης, Χριστού την αλήθεια μου πάει κήρυξας.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Αρχιθήτης υπάρχων εν ουρανώ επαρών, τας επαρχών.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμαι τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά άρισε ημάς από το πονηρού

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία εν ωρία, την πόλη και αρά Μητροπολή ταύτη και το γέννημον παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέρα των Χερουβίμ και Οδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την Αδιαφθόρος Θεολόγων τεχούσα, την Όντος Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυρά του Αγίας αυτού Μητρός. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Τη Θεία Χάριτη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού, και του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πελαγίας της Αποταρσού, Αφροδισίου, Λεοντίου, Αντωνίνου, Μελδά, Μακροβίου και Ουαλεριανού και των συναυτής, του Εναγής Πατρός ημών Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου, των Οσίων Ιλαρίου του Θαυματυργού, Νικηφόρου του Ομολογητού και Νικηφόρου του Αθωνίτου, όν και την ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

0: Ο Αναστάς Κύριος δια πρεσβειών του εν Αγίης Πατρός ημών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως ήθε να σκέπει, να ευλογεί και να αγιάζει όλους σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του παρακλητικού κανόνος στον Άγιο Λουκά τον Ιατρό.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Χριστός Ανέστη. Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
1: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-5560-398.
1: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
2: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
4: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm. Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Την παρακάτω ιστορία την διηγείται στους μαθητές του ο Αβάζος Σιμάς. Κοντά σε ένα κοινόβιο είχε στήσει την καλύβη του ένας γέροντας που όλοι γύρω οι αδελφοί τον υπεραγαπούσαν. Εκεί κοντά έμενε και κάποιος άλλος ερημίτης. Κάποτε ο γέροντας έλειψε για λίγες μέρες και ο γείτονάς του, που βρήκε ευκαιρία, μπήκε στην καλύβη του και του τα πήρε τα βιβλία και τα άλλα μικροπράγματα που είχε. Όταν γύρισε εκείνος και βρήκε την καλύβη του ανοιχτή και άδεια, πήγε να πει στο γείτονά του τι συνέβαινε. Προβάλλοντας την πόρτα του, είδε τα πράγματά του στη μέση του κελιού του γείτονα. Δεν είχε προφθάσει ακόμη να τα συμμαζέψει. Ο αγαθός γέροντας, μη θέλοντας να ντροπιάσει τον κλέπτη, απομακρύνθηκε με κάποια πρόφαση για να του δώσει καιρό να τα κρύψει. Σαν γύρισε, άρχισε να κουβεντιάζει μαζί του για πράγματα εντελώς άσχετα με την κλοπή. Μα οι γνωστοί του, που έμαθαν το πάθημά του, φρόντισαν και βρήκαν τον κλέφτη και τον έβαλαν στη φυλακή χωρίς εκείνος να πάρει είδηση. Όταν έμαθε ο ερημίτης πως ο γείτονάς του βρισκόταν στη φυλακή για άγνωστη σε αυτόν αιτία, πήγε στον ηγούμενο του κοινοβίου και τον παρακάλεσε να του δώσει δύο ψωμιά και λίγα αυγά. Εκείνος του τα έδωσε πρόθυμα, νομίζοντας πως είχε να φιλοξενήσει ξένους. Ο καλός γέροντας έβαλε τα τρόφιμα σε ένα καλάθι, κατέβηκε στην πόλη και πήγε να δει το γείτονά του στη φυλακή. Επώντας τον, έπεσε στα πόδια του μετανοημένος και του έλεγε με δάκρυα: «Συγχώρεσέ με, πάτερ, για σένα βρίσκομαι, όπως μου αξίζει, εδώ σήμερα. Εγώ έκλεψα τα πράγματά σου. Να και ένα από τα βιβλία σου. Συγχώρησέ με». Ο καημένος ο γέροντας τα έχασε. Όταν συνήλθε από την πρώτη έκπληξη, του είπε με καλοσύνη: «Ο Θεός ας σε πληροφορήσει, αδελφέ μου, πως δεν ήρθα γι' αυτό εδώ σήμερα. Ούτε καν είχα υποπτευθεί πως εξαιτίας μου σε έβαλαν στη φυλακή. Τώρα όμως που μου το λέγεις, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε βγάλω. Εν τω μεταξύ, φάε λίγο από τα τρόφιμα που σου έφερα σε τούτο το καλάθι». Το έδωσε τα αυγά και το ψωμί και έφυγε αμέσως για να φροντίσει να βγάλει τον αδελφό του από τη φυλακή με τη βοήθεια του Θεού, και το πέτυχε.

όταν φέρνουμε διαρκώς στο νου μας τα κακά που τυχόν μας προξένησαν οι αδελφοί μας, έλεγε ο Όσιος Μακάριος, τόσο απομακρύνουμε το Θεό από Αυτόν. Όταν ταλισμονούμε παρευθείς, δεν τολμούν οι δαίμονες να μας πειράξουν. Ένας αδελφός που φιλονίκησε με κάποιον άλλο πήγε στο γείτονά του γέροντα και του εξομολογήθηκε. «Ο τάδε αδελφός, Σαββά, πολύ με πίκρανε και ο λογισμός μου με βασανίζει να εκδικηθώ. Κλείσου στο κελί σου, αδελφέ, και μην πάψεις νύχτα και μέρα να προσεύχεσαι για εκείνον. Με αυτόν τον τρόπο θα απαλλαγείς από το πάθος που βράζει μέσα σου», τον συμβούλεψε ο γέροντας.

Αν κανείς σε υβρίσει, λέγει κάποιος πατήρ, «Συ, ευλόγησέ τον». Αν δεχθεί την ευλογία, είναι καλό και για τους δύο. Αν όμως δεν τη δεχτεί, εσύ παίρνεις από το Θεό την ευλογία και μένεις αυτόν η ύβρις. Ο λόγος ο καλός κάνει τον καλό και κάνει και τον κακό καλό, έλεγε ο Όσιος Μακάριος, ενώ ο κακός λόγος και τον καλό ερεθίζει. Κάποτε ο υποτακτικός του Οσίου συνάντησε στο δρόμο του έναν ειδωλολάτρη ιερέα που περπατούσε βιαστικά. «Άι, Σατανά, που τρέχεις», του φώναξε απερίσκεπτα. Εκείνος τότε θύμωσε και έσπασε το ραβδί του στις πλάτες του καλόγερου, ώσπου τον άφησε μισοπεθαμένο. Σε λίγο φάνηκε και ο Όσιος στο δρόμο. Βλέποντας τον ειδωλολάτρη να τρέχει τώρα για να κρυφτεί, του φώναξε με καλοσύνη. «Ο Θεός να σε ευλογεί, προκομμένε άνθρωπε». Εκείνος στάθηκε σαστισμένος και ρώτησε, «Τι καλό είδες σε μένα, Αβά, και μου μιλάς έτσι?» «Σε βλέπω που τρέχεις», του είπε ο Όσιος. «Λυπάμαι που δεν έχεις ακόμα καταλάβει πως μάταια κοπιάζεις». «Η κουβέντα σου γλυκαίνει την ψυχή μου», είπε ήρεμος ο ειδωλολάτρης τώρα. «Αυτό είναι σημάδι πως είσαι πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Πριν από λίγο με βρήκε ένας κακός καλόγερος και χωρίς λόγο με έβρισε, αλλά κι εγώ τον πλήρωσα καλά. Τον άφησα ανέστητο από το ξύλο». Ο γέροντας κατάλαβε πως αυτός ήταν ο υποτακτικός του. Ψάχνοντας λίγο πιο πέρα, τον βρήκε σε κακή κατάσταση. Ζήτησε τότε από τον ειδωλολάτρη να τον βοηθήσει να τον μεταφέρουν στην καλύβη τους. Σαν έφτασαν εκεί, εκείνος γύρεψε συγχώρηση από τον Όσιο Μακάριο, γιατί είχε κακομεταχειριστεί τον μαθητή και τον παρακάλεσε να τον κάνει χριστιανό.

έλεγαν για τον Αβά Παφνούτιο πως δεν είχε βάλει ποτέ κρασί στο στόμα του και το νερό ακόμη το έπινε με μέτρο. Όμως κάποτε, ενώ περπατούσε στην έρημο, βρέθηκε χωρίς να το θέλει στα λιμέρια μιας συμμορίας ληστών που έτυχε την ώρα εκείνη να είναι πεσμένοι όλοι του στο φαγοπότι. Ο αρχιληστής, που γνώριζε τον ερημίτη και ήξερε πως δεν έπινε ποτέ κρασί, γέμισε το μεγάλο ξύλινο ποτήρι του μέχρι τα χείλια και με το σπαθί γυμνό στο άλλο χέρι τον απείλησε πως θα τον έσφαζε εκείνη τη στιγμή αν δεν το άδειαζε ως τον πάτο. «Θα το πιω», είπε άφοβα ο Όσιος, «όχι για κατήρι της κεφαλής μου, αλλά γιατί πιστεύω ότι χάρη σε αυτό θα σε λεήσει ο Θεός και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλο». Και λέγοντας αυτά, άδειασε το ποτήρι. «Συγχώρησέ με, Αβά», είπε μετανιωμένος για το άσχημο φερσιμό του ο ληστής. «Σου δίνω το λόγο μου πως από σήμερα δεν θα κάνω κακό σε άνθρωπο». Το ίδιο υποσχέθηκε και αυτός και οι υπόλοιποι ληστές. Θυσιάζοντας το θέλημά του, ο Άγιος Γέροντας, για την αγάπη του πλησίον του, κέρδισε για τον Χριστό ολόκληρη τη συμμορία.

Ένας αξιωματικός του Βυζαντινού στρατού, νέος και ευπαρουσίαστος, είχε στενή φιλία με κάποιον πλούσιο άρχοντα. Ο φίλος του τον προσκαλούσε και τον φιλοξενούσε πολύ συχνά στο σπίτι του. Η νεαρά σύζυγός του όμως, κυριευμένη από πάθος για τον όμορφο μαγιστριανό, έπεσε άρρωστη βαριά. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βρουν καμιά από τις συνηθισμένες αρρώστιες και έλεγαν στον άντρα της πως μάλλον από ψυχική ασθένεια βασανιζόταν. Εκείνος τότε, καλοπιάνοντάς την, την ανάγκασε να του φανερώσει την αλήθεια. «Εσύ», του είπε, «από καλοσύνη σου φέρνεις στο σπίτι νέους άνδρες και εγώ, σαν γυναίκα, πέφτω σε παγίδες. Τώρα βασανίζομαι για το φίλο σου, το μαγιστριανό». Ακούγοντας αυτά, ο άρχοντας ησύχασε. Βέβαιος για την τιμιότητα του φίλου του, του αποκάλυψε το μυστικό του σπιτιού του. Ο ευγενής νέος δεν κατηγόρησε τη γυναίκα του φίλου του, μόνο λυπήθηκε κατάκαρδα που χωρίς να το θέλει προξένησε τόση στενοχώρια. «Μη λυπάσαι», είπε στο φίλο του. «Ελπίζω εγώ ο ίδιος αίτιος να διορθώσω το κακό, πολύ γρήγορα μάλιστα». Την άλλη μέρα πήγε στον μπαρμπέρι και του ζήτησε να του ξυρίσει την κεφαλή και το πρόσωπο, ως και τα φρύδια ακόμη. Τυλίχθηκε με ένα φακιόλι και πήγε στο σπίτι του άρχοντα. Ζήτησε να δει την άρρωστη και τον οδήγησαν στο δωμάτιό της. Εκεί ήταν και ο άνδρας της. Μόλις μπήκε μέσα, ο αξιωματικός τράβηξε από το πρόσωπό του το κάλυμα και δείχνοντας την ξυρισμένη κεφαλή του είπε: «Να πως επέτρεψε να γίνω ο Θεός». Βλέποντας τόση ασχήμια η νέα γυναίκα, αηδίασε και από τη στιγμή εκείνη απαλλάχθηκε από το πάθος. Ο νέος όμως δεν ξαναπήγε στο σπίτι του παλιού του φίλου.

λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
1: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, Χριστός Ανέστη. Ένα ερώτημα που μπορεί να θέσει ένας τακτικά εκκλησιαζόμενος χριστιανός είναι το εξής. Γιατί η Εκκλησία έχει ορίσει να διαβάζονται κατά τις θείες λειτουργίες των Κυριακών της 40ήμερης Αναστασίμου περίοδου οι ευαγγελικές περικοπές περί της ψηλαφίσεως του Θωμά, περί των μυροφόρων, του παραλίτου, της Σαμαρίτιδος, του τυφλού? Απαντώντας στην ερώτηση αυτή, να πούμε ότι από αυτές τις ευαγγελικές περικοπές η πρώτη που μιλάει για την ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά διαβάζεται κατά την πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα, γιατί τότε έγινε το γεγονός της εμφανίσεως του Αναστάντος στους μαθητές του και της ψηλαφίσεως του από τον Απόστολο Θωμά. Η δεύτερη πάλι περικοπή της Κυριακής των Μυροφόρων διαβάζεται προς τιμήν των μυροφόρων γυναικών που είδαν πρώτες αναστημένο τον Κύριο. Οι άλλες περικοπές, δηλαδή εκείνη της θεραπείας του παραλίτου που διαβάσαμε σήμερα στην Εκκλησία, της Σαμαρίτιδος, του τυφλού που θα διαβαστούν στις επόμενες Κυριακές, ορίστηκαν από την Εκκλησία γιατί έχουν αναστάσιμο χαρακτήρα. Μιλάνε για κάποιες αναστάσεις άλλου τύπου από εκείνη της Αναστάσεως του Κυρίου. Ποιες είναι αυτές οι αναστάσεις? Πρώτα, ας πούμε για τη θεραπεία του παραλίτου. Ήταν 38 χρόνια κατάκητος. 38 χρόνια δεν ήξερε τι σημαίνει να στέκεται στα πόδια του κανείς σε όρθια στάση. Ο Κύριος με τη θεϊκή του δύναμη τον σήκωσε όρθιο και θεραπευμένο. Αυτό ήταν μια ανάσταση. Τον σήκωσε ο Κύριος από χάμου που ήτανε όρθιο. Αυτή η θεραπεία τι λέει σε μας? Μας λέει ότι όποιο κακό κι αν μας βρει και μας ρίξει κάτω σαν πεθαμένους, είτε αυτό λέγεται αρρώστια, είτε φτώχεια, είτε ανέχεια, είτε πρόβλημα οικογενειακό ή επαγγελματικό, ή κακίες των άλλων εις βάρος μας, είτε θάνατος προσφυλών προσώπων. Αυτός που μπορεί να μας αναστήσει από όλες αυτές τις λύπες είναι ο Χριστός. Όπως εκείνος ανέστησε τον παράλυτο μετά από 38 χρόνια ακινησίας, όπως ανέστησε την Ελλάδα μετά από 400 χρόνια δουλείας στους Τούρκους, όπως ανέστησε την Ελλάδα μετά από χρόνια γερμανοϊταλικής κατοχής, έτσι ο Χριστός μπορεί να μας αναστήσει από οποιοδήποτε πρόβλημά μας, φτάνει να το αντέχουμε και να έχουμε την ελπίδα στον Κύριο και να περιμένουμε την παρουσία του και τη συμπαράστασή του με προσευχή. Η περικοπή πάλι περί της Σαμαρίτιδος που θα διαβαστεί την επόμενη Κυριακή μας μιλάει για το διάλογο που είχε ο Κύριος με μια αμαρτωλή γυναίκα από τη Σαμάρια. Η γυναίκα αυτή λόγω της άτακτης ζωής της βρισκόταν σε κατάσταση πνευματικού θανάτου και χωρισμού από το ζωοδότη Θεό, διότι τα οψώνια της αμαρτίας θάνατος, όπως λέει η Αγία Γραφή. Η συνομιλία της όμως με τον Χριστό την έφερε σε συνέστηση και την ανέστησε. Από πνευματικά νεκρή και βυθισμένη στο σκοτάδι του πνευματικού θανάτου έγινε Αγία Φωτεινή. Έγινε Ιεραπόστολος και έβγαλε από το σκοτάδι τους συμπατριώτες της. Τι δείχνει αυτό σε μας? Ότι όσο αμαρτωλοί κι αν είμαστε, υπάρχει εκείνος που μπορεί να μας αναστήσει. Μας ανέστησε με το βάπτισμα, μας ανασταίνει και με την εξομολόγηση. Αρκεί να συναισθανθούμε την κατάστασή μας και να μετανοήσουμε. αλλά και η ευαγγελική περικοπή της θεραπείας του τυφλού που θα διαβαστεί τη μεθεπόμενη Κυριακή, για μια Ανάσταση μας μιλάει. Μια Ανάσταση ενός τυφλού που γεννήθηκε έτσι και ζούσε μια ζωή μέσα στο σκοτάδι. Ο Κύριος με την θεϊκή και δημιουργική του δύναμη του δώσε μάτια και φως. Έτσι έβγαλε από τα σκοτάδια της πλάνης και αναρρύθμιτες άλλες ψυχές με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όπως έβγαλε και μας τους Έλληνες από το σκοτάδι της ειδωλολατρείας και μας έκανε χριστιανούς ορθόδοξους. Ας εντοπίσουμε λίγο την προσοχή μας και σε κάποιους ανθρώπους της εποχής μας που ενώ έχουν την εντύπωση ότι είναι πολύ φωτισμένοι, στην πραγματικότητα βρίσκονται σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι και τυφλότητα. Πρόκειται για τους αιρετικούς. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι οπαδοί και θύματα της εταιρείας Σκοπιά, οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, που λένε ότι ακολουθούν την Αγία Γραφή. Στην πραγματικότητα όμως προσαρμόζουν την Αγία Γραφή στις αλλοπρόσαλες διδασκαλίες της αιρέσεώς τους, την διαστρεβλώνουν τη Γραφή, την παραχαράσουν και την κακοποιούν χωρίς φόβο Θεού. Ας το διαπιστώσουμε αυτό, χρησιμοποιώντας για του λόγου το ασφαλές ένα δικό τους βιβλίο που έχει τον τίτλο «Μπορείτε να ζείτε για πάντα στον Παράδεισο στη Γη». Και μεταξύ άλλων μιλάει και με τον τρόπο τον αιρετικό για το βασικότερο δόγμα της πίστεώς μας, που είναι το τριαδικό δόγμα, ότι δηλαδή ο Θεός είναι ένας αλλά είναι τρισυπόστατος, είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Σαν οι ληστές που είναι οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, έχουν ληστικές και παχυλές αντιλήψεις για το Θεό. Έτσι, στη σελίδα 36 αυτού του βιβλίου τους λένε ότι ο Θεός έχει πνευματικό σώμα. Το χωρίο της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιούν και κακοποιούν αναφέρεται στα αναστημένα σώματα κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου. Και μεταξύ των άλλων γράφουνε για να πείσουν ότι ο Θεός έχει πνευματικό σώμα και την φράση από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο «Πνεύμα ο Θεός». Παραθέτουν με θράσος και αυτό ακόμη το χωρίο για να μας πείσουν ότι το Θείο Πνεύμα έχει και σώμα. Επίσης στο ίδιο βιβλίο στη σελίδα 36 αναφέρουν ότι ο Θεός έχει και τόπο κατοικίας. Αλλά τόπος κατοικήσεως που λένε σημαίνει τόπος υψηλός, πάνω από τα υλικά και ανθρώπινα, τόπος Αγίων όπου αρέσκεται ο Θεός. Όμως ο ύψιστος Θεός, όπως λέει στις πράξεις των Αποστόλων 7ο κεφάλαιο και στους στίχους 48 και 49, ούκ εν χειροποιεί της ναής κατοικεί. Δεν μένει δηλαδή ο Θεός σε τόπους που είναι φτιαγμένοι από τα ανθρώπινα χέρια με υλικό τρόπο. Αλλά λέει στο 17ο κεφάλαιο των πράξεων στίχο 28 ότι «εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Δηλαδή ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και δεν έχει τόπο συγκεκριμένο και γι' αυτό εμείς ζούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Επίσης στο ίδιο βιβλίο στη σελίδα 37 αναφέρουν και το ανόητο αυτό ότι ο Θεός θα γίνει θεατός στα ανθρώπινα μάτια. Όμως το χωρίο που παραθέτουν από την Αγία Γραφή αναφέρεται και πάλι στο Χριστό, ο οποίος σαν θεάνθρωπος έχει και σώμα, όπως λέει στο ότι εφανερώθη ο Υιός του Θεού. Όμως η Αγία Γραφή, όπως λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και στίχο 18, δεν είναι θεατός, Γι' αυτό και γράφει «Θεόν ουδείς εώρα και πόποτε». Κανείς δεν είδε το Θεό. Επίσης, στο ίδιο βιβλίο τους, στη σελίδα 105, αναφέρουν και το εξής για το Θεό, ότι επηρεάζεται από τα ανθρώπινα πράγματα. Αν όμως επηρεάζεται ο Θεός, τι Θεός είναι? Ο Θεός είναι απαθής. Επομένως, οι εκφράσεις της Αγίας Γραφής που λένε «χαίρεται» ή «λυπάται» είναι ανθρωποπαθείς εκφράσεις, δηλαδή με λέξεις που τις καταλαβαίνουμε με την ανθρώπινη γλώσσα, τις χρησιμοποιούμε για να καταλάβουμε κάποια πράγματα για το Θεό. Ακόμη αναφέρουν στο ίδιο βιβλίο και στις σελίδες 41 και 42 ότι ο Θεός έχει και όνομα, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι. Και για να το αποδείξουν χρησιμοποιούν διάφορα κείμενα που δεν έχουν κανένα κύρος. Το μόνο έγκυρο και θεόπνευστο ελληνικό κείμενο είναι για την Παλαιά Διαθήκη η μετάφραση των 70 και για την Καινή Διαθήκη το αρχαίο πρωτότυπο ελληνικό κείμενο, όπου δεν υπάρχει ούτε μία φορά η λέξη Ιεχωβά που λένε αυτοί ότι την αναφέρει η Αγία Γραφή. Θα βασίσουμε λοιπόν ολόκληρη θεωρία περί του ονόματος του Θεού σε τυχαίες μεταφράσεις χωρίς έγκριση της Εκκλησίας? Άλλο που λένε, ισχυρίζονται ότι, το λέει αυτό στη σελίδα 43 του βιβλίου τους, ότι με πονηρό τρόπο, λέει, αφαίρεσαν το όνομα του Θεού από την Αγία Γραφή κάποιοι. Από πού όμως το αφαίρεσαν? Από το κείμενο των 70 ή από το κείμενο της Καινής Διαθήκης που γράφτηκε πρωτοτύπως στα αρχαία ελληνικά? Εάν πούμε κάτι τέτοιο, γκρεμίζουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή. Ακόμη ισχυρίζονται γι' αυτό το ίδιο θέμα οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά και στο ίδιο βιβλίο, ότι είναι ανάγκη να χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα του Θεού. Το λέει αυτό και στη σελίδα 44 και στη σελίδα 135. Και χρησιμοποιούν, ας πούμε, σαν επιχείρημα αυτό που λέμε στην προσευχή στο Πάτερ Ημών, που λέμε «αγιαστήτω το όνομά σου». Όμως αυτή η φράση δεν εννοεί κάποιο συγκεκριμένο όνομα του Θεού, αλλά τον ίδιο το Θεό. Όταν λέγανε κάποτε «εν ονόματι του βασιλέως», δεν εννοούσαν στο όνομα Γεώργιος ο Δεύτερος ή οποιοδήποτε όνομα είχε ο βασιλιάς, αλλά αναφερόντουσαν στον ίδιο τον βασιλέα. Άλλωστε, ο Χριστός γιατί δεν είπε έστω και μία φορά τη λέξη Ιεχωβά, αφού λένε ότι πρέπει να τη λέμε? Χρησιμοποιούν το χωρίο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17ο κεφάλαιο και στίχο 6, που είπε ο Χριστός «εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης». Δεν εννοεί όμως κάποιο όνομα, αλλά εννοεί ότι φανέρωσε στους ανθρώπους τον ίδιο το Θεό. Επίσης, σε αυτό το βιβλίο των ψευδοπροφητών του Ιεχωβά ισχυρίζονται σε διάφορα σημεία ότι ο Θεός δεν είναι τριαδικός και λένε ότι δεν εμφανίζεται πουθενά στην Αγία Γραφή η λέξη τριάδα. Εδώ το λέει αυτό στη σελίδα 40 λόγου χάρη του βιβλίου τους. Και λέμε, δεν υπάρχει η λέξη τριάδα, υπάρχει όμως η ουσία της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή, όταν ο Χριστός είπε στους μαθητές του «πηγαίνετε και κηρύξτε το Ευαγγέλιο», βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δεν είπε τη λέξη Αγία Τριάς, είπε, ονόμασε όμως την Αγία Τριάδα. Είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Αν είναι ειδωλολατρία, όπως λένε οι ψευδοπροφήτες του Ιεχωβά, το να τιμάς την Αγία Τριάδα, τότε ο Θεός διέταξε την ειδωλολατρία, αφού η Γραφή διδάσκει ότι Θεός είναι ο Πατήρ, Θεός και ο Υιός, Θεός και το Άγιο Πνεύμα. Επίσης, στο ίδιο βιβλίο, αναφερόμενοι στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, λένε ότι δεν είναι Θεός αλλά κτίσμα του Θεού και άρα είναι κατώτερος από τον Θεό. Το λένε ας πούμε στις σελίδες 58 και 59 αυτού του βιβλίου και παρερμηνεύουν βέβαια χωρία της Αγίας Γραφής, όπως ας πούμε το χωρίο με το οποίο αρχίζει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει «Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό». Δηλαδή που το ερμηνεύουν ότι υπηρετούσε, λέει, ο Λόγος το Θεό. Αυτό είναι παρερμηνία. Ο Λόγος ο δικός μας, ο ανθρώπινος, η λογική μας δεν είναι υπηρέτης μας, αλλά η λογική μας ταυτίζεται με τον εαυτό μας. Ούτε πάλι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Υιός του, δημιουργήθηκε μετά, γιατί δεν μπορεί να νοηθεί ο Θεός χωρίς το Λόγο του. Αν πούμε δηλαδή ότι ο Θεός δημιούργησε τον Υιό και Λόγο του, πάει να πει ότι κάποτε ο Θεός πριν τον δημιουργήσει δηλαδή δεν είχε λόγο. Δηλαδή ο Θεός ήταν χωρίς λόγο, χωρίς λογική. Επίσης λένε, ισχυρίζονται ότι, ότι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού γεννήθηκε από τον Πατέρα, σημαίνει ότι δημιουργήθηκε. Αλλά ο Υιός του Θεού γεννήθηκε, βγήκε από την ουσία του Πατρός. Ακόμη ταυτίζουν τον Ιησού Χριστό με τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, όπως γράφουν στη σελίδα 21 αυτού του βιβλίου. Όμως τονίζει η Αγία Γραφή για λόγου χάρη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής ότι ο Χριστός υπερέχει ασυγκρίτως έναντι όλων των αγγέλων, άρα και του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, και ότι θα τον προσκυνήσουν όλοι οι άγγελοι του Θεού. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι άγγελος ο Χριστός. Ας επανέλθουμε όμως σε όσα λέγαμε στην αρχή της εκπομπής μας για τις ευαγγελικές περικοπές που διαβάζονται στην Εκκλησία κατά τις Θείες Λειτουργίες των Κυριακών της Αναστασίμου περίοδου και οι οποίες δείχνουν ότι φως και αλήθεια υπάρχουν μόνο κοντά στο Χριστό και στο Ευαγγέλιο του, και άρα αυτόν και την αλήθεια του οφείλουμε να ψάχνουμε με τη μελέτη

Κατά την τρίτη Κυριακή της περίοδου του Πεντηκοσταρίου διαβάζεται κατά τη Θεία Λειτουργία η περικοπή της θεραπείας του παραλύτου της Βηθεσδά, που γίνεται λόγος για αυτήν στο κατά Ιωάν Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 15. Ας την θυμηθούμε. Μετά ταύτα ειν η εορτή των Ιουδαίων και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Μετά από αυτά, λέει, που είχε πει προηγουμένως ο Ευαγγελιστής, ήταν η εορτή των Ιουδαίων, η οποία λεγόταν Πουρίμ και ήταν σε ανάμνηση της απελευθερώσεως των Εβραίων από την Εσθήρ. Και ο Κύριος μας λοιπόν πήγε στα Ιεροσόλυμα. Έστι δε εν της Ιεροσολύμης επί την προβατική κολυμβήθρα η επιλεγωμένη εβραϊστή Βηθεσδά, πέντε στο ας έχουσα. Υπήρχε λοιπόν τότε στα Ιεροσόλυμα μία λίμνη που σχηματιζόταν από μία πηγή και ήταν αρκετά βαθιά λίμνη, ώστε μπορούσε κανείς και να κολυμπήσει μέσα σε αυτήν. Και αυτή, όπως λέει η λίμνη, ήταν κοντά σε μία πύλη που ονομαζόταν προβατική πύλη. Σήμερα αυτή η κολυμβήθρα της Βηθεσδά ονομάζεται πηγή

της Παρθένου. Υπήρχαν γύρω γύρω λοιπόν πέντε στοές, πέντε καμάρες και θόλοι, και γράφει εκεί ότι εν ταύτες κατέκει το πλήθος πολίτων ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεχομένων την του ύδατος κίνηση. Εκεί λοιπόν όλο το χρόνο βρισκόντουσαν ξαπλωμένοι, πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, άνθρωποι με πιασμένο κάποιο μέλος τους ή με ατροφικό κάποιο μέλος, και όλοι αυτοί περίμεναν να κινηθεί τον νερό. Ήταν λοιπόν αυτή η πηγή, να πούμε, δεν ήταν απλώς μια ιαματική πηγή και αυτή η λίμνη, διότι δεν θα μπορούσε να γιατρεύει τυφλούς, κουτσούς και άλλους αρρώστους, και μάλιστα να θεραπεύει έναν κάθε φορά. Αλλά αυτό που γινόταν, γινόταν με θαύμα του Θεού. Και το εξηγεί στο στίχο 4. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμβήθρα και ετάρατε το είδωρ. Ο ουν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος, υγιής εγίνετο οδήποτε κατήχετο νοσήματι. Δηλαδή περίμεναν όλοι αυτοί οι άρρωστοι γύρω γύρω από την κολυμβήθρα της Βηθεσδά την κίνηση του νερού, γιατί κατέβαινε πότε-πότε ένας άγγελος Κυρίου και τάραζε το νερό, και αυτός που προλάβαινε και έπεφτε πρώτος μόλις άρχιζε η ταραχή του νερού, γινόταν καλά οποιαδήποτε ασθένεια και αν είχε. Και συνεχίζει, «Ειν δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν εν τη ασθενεία αυτού». Εκεί λοιπόν μεταξύ των άλλων υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί πέρα ξαπλωμένος 38 χρόνια και άρρωστος. «Τούτον ειδών ο Ιησούς κατά κείμενον και γνούς ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό, θέλεις υγιείς γενέστε». Τον είδε ο Κύριος, λέει, και του είπε αν θέλει να γίνει υγιής. Εδώ να πούμε ότι αυτή η κολυμβήθρα της Βηθεσδά με τα πλήθη των αρρώστων ήταν, θα λέγαμε, μια εικόνα της κοινωνίας μας με τις τόσες και τόσες ασθένειες και θλίψεις που υπάρχουν σε αυτήν. Γεμάτα σήμερα είναι τα νοσοκομεία, αξίζει κανείς να τα επισκέπτεται, αφενός για να δοξάσει το Θεό για την υγεία που έχει και τα άλλα αγαθά, και αφετέρου για να παρηγορήσει τους ασθενείς για τα προβλήματά τους. Γιατί όμως υπήρχαν τόσες ασθένειες, το εξηγεί η περικοπή στην συνέχεια. Ρώτησε λοιπόν ο Κύριος τον άρρωστο αν ήθελε να γίνει καλά, και απεκρίθη ο ασθενών, «Κύριε, άνθρωπο νου και έχω, είναι όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με στην κολυμβήθραν, ενώ δε έρχομαι εγώ άλλος προεμού καταβαίνει». Δηλαδή του είπε αυτός ότι δεν έχω, λέει, κάποιον άνθρωπο ούτως ώστε μόλις ταράχτη το νερό της κολυμβήθρας να με ρίξει μέσα για να γίνω καλά, και γι' αυτό άλλοι προλαβαίνουν πιο μπροστά και γίνονται αυτοί καλά. Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Έγειρε, άρων τον κραβατό σου και περιπάτη». Και ευθέως εγένετο υγιής ο άνθρωπος και είδε τον κράβατον αυτού και περιεπάτη. Ειν δε Σάββατον εν εκείνη τη ημέρα. Του είπε λοιπόν ο Κύριος, σήκω, λέει, πάρε το κρεβάτι σου στον ώμο σου και περπάτα. Και αυτός έγινε υγιής και έκανε αυτό που του είπε ο Κύριος. Και ήταν Σάββατο αυτή την ημέρα. Και λέει παρακάτω στον στίχο 14 της περικοπής ότι «Με τα ταύτα ευρίσκει
αυτόν ο Ιησούς εν το ιερό και είπεν αυτό, είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε, ή να μη χείρον της υγέννητε. Του λέει, πρόσεξε, έγινες καλά τώρα, αλλά μην ξανακάνεις αμαρτίες που, στις οποίες οφειλότανε και η ασθένειά σου, και πάθεις χειρότερα. Ερμηνεύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος αυτά τα λόγια του Κυρίου, λέει ότι η αρρώστια του συγκεκριμένου ασθενούς οφειλόταν στις αμαρτίες του. Και λέμε, άραγε όλες οι αρρώστιες οφείλονται στις αμαρτίες μας? Όχι όλες, όπως διδάσκει ας πούμε και η ιστορία του Ιώβ, που ήταν άγιος άνθρωπος και όμως τον βρήκανε τόσα πολλά, ή η απάντηση που έδωσε ο Κύριος στον εκγενετής τυφλό. Όχι όλες λοιπόν οι αρρώστιες, αλλά μερικές, για να φανεί η αρετή του ασθενούς, και επίσης άλλες αιτίες των ασθενειών μπορεί να είναι η ραθυμία ή η τεμπελιά ή η μέθη του ασθενούς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι, όπως μας λέει το Ιερό Κείμενο, ότι πολλές αρρώστιες οφείλονται στις αμαρτίες μας. Όχι όλες, αλλά οι περισσότερες. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην ζούμε ζωή αμαρτίας. Διότι κινδυνεύουμε όχι μόνο ψυχικά, αλλά και σωματικά. Μάλιστα, η εξακολουθητική αμαρτωλότητα φέρνει και βαριές συνέπειες. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στον γιατρεμένο παράλυτο ότι πρόσεχε, λέει, μη ξανακάνεις αμαρτίες, μην πάθεις χειρότερα από αυτά που είχες πάθει μέχρι τώρα. Γι' αυτό και λέει ο ερμηνευτής ότι μετά την τιμωρία που προέρχεται από τις αμαρτίες μας, εκείνοι που αμαρτάνουν πάλι θα τιμωρηθούν σκληρότερα, γιατί δείχνουν αναισθησία και καταφρόνηση. Η εξαμελίας και προθέσεως επανάληψη της αμαρτίας δημιουργεί δυσθεράπευτες καταστάσεις. Αποκορύφωμα δε της τιμωρίας για τις αμαρτίες είναι η κόλαση. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, καλά λέει, θα υπάρξει αιώνια τιμωρία για κάποια λιγόχρονα αμαρτήματα? Να που και ο άρρωστος της Βηθεσδά που γιατρεύτηκε για λιγόχρονες αμαρτίες τιμωρήθηκε 38 χρόνια. Και αυτό γιατί τα αμαρτήματα δεν κρίνονται από τη διάρκεια τους, αλλά από τη φύση τους και από το είδος τους. Εδώ τώρα, ανοίγοντας μια παρένθεση, να πούμε ότι και οι αιρέσεις αποτελούν μια μορφή αρρώστιας. Μελετώντας το βίο επιφανών αιρετικών, όπως ήταν ο Άριος που έζησε τον 3ο αιώνα και ο Μακεδόνιος που έζησε τον 4ο, ο Νεστόριος που έζησε τον 5ο αιώνα, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης τον 4ο αιώνα και άλλοι, μελετώντας λοιπόν το βίο αυτών των αιρετικών, καταλήγουμε σε πολλά χρήσιμα συμπεράσματα. Ότι συχνά ο διάβολος εκμεταλλεύεται τα ψυχικά κενά και ψυχολογικά τραύματα και την ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου για να το ρίξει στην πλάνη και στην αίρεση, μέσα στις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε τέτοια στοιχεία υστερικής νευρώσεως, παράνοιας, ακόμα και σχιζοφρένειας. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, ένας αιρεσιάρχης, ο Μάνης, κληρονόμησε τη λεγόμενη οραματική ιδιοσυγκρασία από τον πατέρα του. Είχε δύο οράσεις μέσω των οποίων ειδοποιήθηκε, λέει, ότι ήρθε καιρός να αρχίσει την αποστολή του. Κάποιες αιρέσεις λοιπόν οφείλονται στην κληρονομικότητα, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση υστερικών συμπτωμάτων.
Κάποιοι άνθρωποι που έχουν αυτήν την, την κληρονομικότητα έχουν την επιθυμία και την ικανότητα να αυταπατώνται. Είναι ανίκανα να κατανοήσουν την πραγματικότητα εν γέννη. Χαρακτηριστικό μάλιστα ιδιαιτέρως των υστερικών ανθρώπων είναι η τάση η εσωτερική να θέλει το, το άτομο να γίνεται κέντρο προσοχής. Γράφει ένας ιατρός ότι ασθενής ονομαζόμενος Ιωάννης ήταν ζωσμένος με μια σειρά από δερμάτινες ζώνες και ισχυριζόταν ότι ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Άλλος πάλι ασθενής επιστήμονας αυτός με πολύ προσοχή και εν μέσω παραβολών ομολογούσε τηλεφωνικά σε συγγενείς και φίλους ότι ήταν Υιός του Θεού που ήρθε στον κόσμο για την σωτηρία της χώρας του. Να λοιπόν που και οι αιρέσεις μερικές φορές αποτελούν μια μορφή αρρώστιας. Αφού λοιπόν οι αιρετικοί μπορεί να αποτελούν και θύματα ψυχικής διαταραχής, ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους? Η στάση μας των Ορθοδόξων Χριστιανών δηλαδή είναι η πλήρης αποφυγή τους. Ας επανέλθουμε όμως στην ερμηνεία του θαύματος της θεραπείας του παραλύτου. Από το ιερό κείμενο του Ευαγγελίου που, στο οποίο υπάρχει η περικοπή προκύπτει το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ασθένεια. Όταν είδε, λέει ο Κύριος, και τον παράλυτο και γνωρίζοντας ότι έχει χρόνο πολύ, τον ρώτησε αν θέλει να είναι υγιής, να γίνει υγιής. Χρόνια ολόκληρα εκείνος περίμενε τη θεραπεία. Εμείς συχνά και για μια αδιαθεσία ακόμα γκρινιάζουμε. Άλλοι ταλαιπωρούνται μια ζωή αλλά το αντέχουν με πολύ καρτερία. Κάποιος που υπέφερε χρόνια πολλά έλεγε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου για την παιδαγωγική αρρώστια με την οποία με ωφελείς εδώ και 58 χρόνια». Πόσο πιο ασφαλής είναι μια τέτοια ζωή μπροστά σε μια άλλη γεμάτη από απολαύσεις και χαρές. Η καρτερία τώρα του παραλύτου φαίνεται σε αυτό που είπαμε ότι περίμενε παρόλο που δεν είχε κάποιον άνθρωπο να τον βοηθήσει. Στην απάντηση που έδωσε ο παράλυτος φαίνεται ότι δεν καταράστηκε τη μέρα που γεννήθηκε, ούτε αγρίεψε που το ρώτησε ο Κύριος αν θέλει να γίνει καλά, αλλά απάντησε ήρεμα ότι περιμένω εδώ και απογοητεύομαι γιατί δεν έχω κάποιον άνθρωπο να με βοηθήσει. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τις ασθένειες πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με υπομονή και χωρίς γογγισμούς για τους άλλους που είναι υγιείς ή που δεν μας δείχνουν το ενδιαφέρον που πρέπει. Στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά ο καθένας κοίταζε να γίνει καλά και κανείς δεν του παραχωρούσε τη θέση του. Κι όμως ο παράλυτος δεν γόγγισε, δεν κατηγόρησε αυτούς οι οποίοι προλάβανε και πέφτανε στη λίμνη όταν ταρασόταν το νερό. Μίλησε με πολύ μετριοπάθεια. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε ευγνώμονες όταν μας συμπαραστέκονται στις ασθένειές μας και υπομονητικοί όταν δεν μας δείχνουν αυτή την συμπαράσταση. Επίσης θα πρέπει να μην χάνουμε τη διάθεση να ζητάμε την βοήθεια του Θεού παρά την μακροχρόνια δοκιμασία μας. Έτσι
Όταν ο Κύριος του είπε του παράλυτου «σήκω και περπάτα και πάρε το κρεβάτι σου», παρά τα 38 χρόνια που είχαν περάσει, ο παράλυτος διατηρούσε την ελπίδα και δεν απελπιζότανε. Γι' αυτό και βρήκε το κουράγιο και την πίστη να δώσει εμπιστοσύνη στην εντολή του Χριστού και να σηκωθεί. Δεν αμφέβαλε ότι τάχα ο άγνωστος τον κορόιδευε. Πίστεψε και έγινε καλά.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην περικοπή για τη θεραπεία του παραλύτου, να δούμε και μια άλλη βασική διδασκαλία αυτού του θαύματος. Είναι ότι τονίζει αυτό το θαύμα ότι ο Θεός είναι ο πραγματικός γιατρός. Αυτό φαίνεται και στο γεγονός ότι άγγελος Κυρίου κατέβαινε και τάρατε το ίδωρ και επομένως από το Θεό προερχόταν η ταραχή του ύδατος και εν συνεχεία η θεραπεία, αλλά και στο γεγονός ότι ο Χριστός με ένα λόγο έκανε τον παράλυτο καλά. Του είπε ο Κύριος, σήκω, έδωσε, όπως λέει ο ερμηνευτής, θεοπρεπή διαταγή που αποδεικνύει τη θεία δύναμή του και την εξουσία του Κυρίου. Δεν προσευχήθηκε όπως κάνανε οι προφήτες σε αντίστοιχες περιπτώσεις, αλλά έδωσε εντολή, που σημαίνει ότι είχε τη δύναμη. Ο Κύριος λοιπόν, όπως αποδεικνύεται, είναι αυτός που έχει τη δύναμη να γιατρεύει τα πάντα, ακόμη και αυτά που θεωρούνται αδύνατα στους ανθρώπους. Ο Θεός επίσης, να πούμε, δεν βοηθάει μόνο τα σώματα των ανθρώπων, αλλά περισσότερο και τις ψυχές τους. Γι' αυτό και τον παράλυτο, όταν τον βρήκε, του είπε ότι κοίταξε, μην ξαναμαρτήσεις, μην πάθεις και χειρότερα. Μάλιστα θα λέγαμε ότι αυτή η ευεργεσία του Κυρίου, δηλαδή η βοήθεια στις ψυχές μας, είναι μια ευεργεσία συγκρίτως μεγαλύτερη από την θεραπεία από οποιαδήποτε ασθένεια. Η υγεία που μας προσφέρει ο Κύριος είναι εφήμερη. Η υγεία όμως της ψυχής έχει αιώνιες προεκτάσεις. Γι' αυτό και το θαύμα αυτό που έγινε στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά είχε ένα βαθύ συμβολισμό. Ήθελε να δείξει στους ανθρώπους ότι ο Χριστός ενεργεί ασυγκρίτως μεγαλύτερα θαύματα στο χώρο της ψυχής, την οποία αναγεννάει, ανορθώνει, ζωοποιεί. Ο Κύριος γιατρεύει και τις ψυχές μας και τις διατάζει, άρων των κραβατών σου και περιπάτη, δηλαδή ότι τώρα αναγεννήθηκες, να πορεύεσαι αιωνίως κατά το θέλημά μου και έτσι θα ζήσεις αιώνια. Για τον ίδιο λόγο και η κολυμβήθρα της Βηθεσδά συμβολίζει την κολυμβήθρα του βαπτίσματος που μας ανορθώνει πνευματικά και ακόμη συμβολίζει και την Αγία Γραφή που μας γιατρεύει πνευματικά με το Λόγο του Θεού και με την χάρη Του. Ευχαριστώ τον Παναγιώτη Γιαννή που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας ακροατές.

0: Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον πατέρα Γεώργιο Μούλτο.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
1: Δεύτε πάντε νοερός εκδημούσις συνεκδημήσαμεν. Δεύτε πάντε καρδίας πόθο προς τον τάφον κατιούσι συγκαταβόμεν. Τον ειστυχήσομεν τον ιερότατον κράβατον. Ύμνους ιερούς άσομεν όδε πως επιμελωδούντες. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Έτσι αναφωνεί αγαπητοί μου ο ιερός Δαμασκηνός εις έναν εγκομιαστικόν του λόγων εις την κίνηση την υπεραγίαν Θεοτόκων. Ελάτε όλοι, λέγει, νοερά, να συνεκδημήσομεν με κίνη που εξεδίμησε εις των ουρανών. Ελάτε όλοι, με πόθο καρδιάς, να κατεβούμε μαζί με εκείνην που κατέβηκε εις τον τάφον. Ελάτε να περιστοιχίσουμε το ιερότατο αυτό κρεβάτι πάνω στο οποίο κείται. Με ύμνους ιερούς ας ψάλλουμε κάπως έτσι. Χαίρεται χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Και πράγματι αγαπητοί μου, αυτός ο ίδιος ο ουρανός έδωσε την μαρτυρία του δι' αυτήν την υπεραγίαν Θεοτόκον. Ο ίδιος ο ουρανός απεκάλεσε αυτήν και χαριτωμένη. Ο αρχάγγελος Γαβριή όταν την επεσκέφθη της είπε χαίρε και χαριτωμένη. Ο Κύριος μετά σου να έχεις χαρά, τη μοναδική χαρά, εκείνη που έχουν και οι Άγιοι Άγγελοι που βλέπουν το πρόσωπο του Θεού. Να έχεις χαρά, την αναφέρετη χαρά, γιατί είσαι η μοναδικά χαριτωμένη, εκείνη η οποία έχει τις χάριτες που έχουν όλοι μαζί οι άνθρωποι μεμονωμένα. Ο Κύριος μετά σου, ο Κύριος είναι μαζί σου και είναι μαζί σου κατά κυριολεξία, διότι αυτός ο Κύριος θα έλθει να ενοικήσει μέσα εις τας πλάθνα σου. Χενοφανές, το πρώτον καινούριο πράγμα υπό τον ήλιον, λέγει ο Σολομών ο σοφός, ουδέν καινό υπό τον ήλιον. Τίποτα δεν υπάρχει καινούριο κάτω από τον ήλιο. Ένα είναι το καινούριο, ότι ο Θεός σαρκούται στα σπλάχνα της Παρθέν. Καινοφανές, ακατάληπτον, ακατανόητον. Όλοι μιλάμε και όλοι λέμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας ή ευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Αλλά ο Θεός είτο όχι απλώς ψηλό ονόματι μαζί με την Θεοτόκον. Ήρθε και ενίκησε, κατοίκησε μέσα εις αυτά τα σπλάχνα της και κατοίκησε παίρνοντας από τα σπλάχνα της για να γίνει άνθρωπος όμοιος με εμάς. Πράγματι, ο ουρανός έδωκε την μαρτυρία. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Αλλά ποια είναι αυτή η και χαριτωμένη η οποία έρχεται να προσφωνηθεί και να μαρτυρηθεί από αυτόν τον Θεό? Είναι η προορισμένη μητέρα του Θεού, όπως λέγει ο ιερός Δαμασκηνός. Όχι ότι προορίστηκε κατά τρόπον μηχανιστικών και συνεπώς δεν έχει την μετοχή της στην αγιότητα και έτσι μένει ξένη από τον έπαινο τον αληθή επειδή την προώρησε ο Θεός. Όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, προώρησε ους προέχνω. Έτσι και την υπεραγία Θεοτόκων προώρησε δια μητέρα του εκείνη την οποία προέγνω, προγνώρισε. Πώς προέγνω? Δια των Θεών, και τα έσχατα της ιστορίας είναι ως να έχουν πραγματοποιηθεί. Και συνεπώς η παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου ή το γνωστή των θεών πριν ιστορικά η υπεραγία Θεοτόκος έλθει στον κόσμο. Όλη της η αρετή, όλη της η αγιότητα, όλη της η θαυμαστή προσωπικότητα ήταν εκείνη που είδε ο Θεός εις αυτήν και, και είπε «Είναι η μητέρα μου, αυτή θα γίνει η μητέρα μου». Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν τούτο: όταν ο Θεός έκανε τη δημιουργία ολόκληρη και την κοίταξε, αφού οι άγγελοι είναι σαν τον Θεό για την δημιουργία, είπε ο Θεός: καλά λίαν, όλα είναι καλά λίαν. Αλλά τι είναι αυτό το καλά λίαν? Ο ουρανός με τα ουράνια σώματα, η γη με το στολισμό της, αυτόν τον στολισμό που μας αφήνει καταπλήκτους όταν μελετούμε κατ' επιστήμη, όλα είναι σπουδαία. Αλλά όμως, αγαπητοί μου, εις το βάθος των κτισμάτων ο Θεός έβλεπε ένα πρόσωπο Χριστόν, την υπεραγία Θεοτόκων. Και όταν ανεφώνησε καλά λίαν, ανεφώνησε το καλά λίαν από τα δημιουργήματά του, βλέποντας το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το κατοικητήριο του Θείου Πυρός. Ήρθε το πυρ της θεότητας να κατοικήσει εις αυτήν. Λέγει ο Άγιος Ισάκος Ήρος, πώς θα κατήρχεται ο Θεός? Αν κατήρχεται ο Θεός, ο οποίος είναι πυρ, θα κατεφλέγεται η κτήση. Έπρεπε λοιπόν να έρθει κατά έναν τρόπο που να μην καταφλεχθεί η κτήση. Και ήρθε με την ανανθρώπιση. Πώς η υπεραγία Θεοτόκος εδέχθηκε το πυρ της θεότητος και δεν κατεφλέγει? Εδέχθηκε ολόκληρον των θεολόγων, των δημιουργών του παντός, και δεν κατεφλέγει? Ή το η γη η άφλεκτος, η βάτος η φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, η αρετή της και η αγιότητά της δεν έδιναν έστω και κτιστή που ήτο, δεν έδιναν την ύλη διανάφλεξη. Λέγει ο ίδιος ο Θεός ότι ο Θεός είναι πυρ κατά ταλίσκων. Δεν μπορεί κανείς να είδει το πρόσωπο του Θεού και να ζήσει. Δεν μπορεί κανείς να δεχθεί τον Θεό και να είναι στη ζωή. Καταφλέγεται. Γιατί μέσα στη δημιουργία εμπήκε και το στοιχείο της αμαρτίας και καταφλέγεται η δημιουργία μαζί με την αμαρτία. Η υπεραγία Θεοτόκος δεν είχε αμαρτίες. Ήτο η αγνή γη, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού ολόκληρη δημιουργία αγνή και καθαρή. Πάναγνος, αυτή ήτο η υπεραγία Θεοτόκος που εδέχθη το πυρ της θεότητος χωρίς να καταφλεχθεί. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι, όπως λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, το ιερότατο άγαλμα πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, άγαλμα θα πει στολίδι, ομορφιά, να χαίρεσαι να βλέπεις. Είναι το αληθινό στολίδι, το αγλάισμα του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, αν κάποτε χαιρόμαστε κάποιους ανθρώπους πνευματοφόρους, γιατί βλέπουμε όλα τα στολίδια του Αγίου Πνεύματος επάνω τους, πόσο θα έπρεπε να χαίρεται κανείς βλέποντας την υπεραγία Θεοτόκου? Μόνη ίσως προσήγγισε αυτή την ομορφιά των χαρίτων της η βυζαντινή τέχνη, όταν αποδίδει το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτό. Δεν είναι η κοσμική εκείνη ομορφιά που μας καταπλήσει και μετά χορταίνουμε, συχαινόμαστε και κλωτσάμε, αλλά είναι μια ομορφιά που, όπως λέγει η προφητεία, την έχει απέσω από μέσα. Δηλαδή ο κόσμος, το στολίδι, η ομορφιά, ο πλούτος έσωθεν. Και βλέποντας κανείς την μορφή της υπεραγίας Θεοτόκου στη βυζαντινή τέχνη αγιογραφία, εκεί βλέπει και αρχίζει να καταλαβαίνει και αρχίζει να ερμηνεύει, αρχίζει να ανακαλύπτει αυτόν τον από μέσα, τον έσωθεν πλούτο. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι πηγή ύδατος ζώντος. Εάν ο Κύριος διεκήρυξε στην Σαμαρίτιδα γυναίκα ότι είναι το νερό το ζωντανό, από το νερό το ζωντανό από ποια πηγή βγήκε? Βγήκε, έρευσε και ρέει από την πηγή που λέγεται υπεραγία Θεοτόκος Μαρία. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι ο ποταμός, ο πλήρης αρωμάτων του Αγίου Πνεύματος. Ανάμεσα στις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος, όπως είναι το άκτιστο φως, είναι και κάτι άλλο. Είναι το άρωμα. Προσέξτε με, κυριολεκτό, είναι το άρωμα. Αυτό που μυρίζει η αισθητή μας μύτη, αλλά όμως δεν είναι αισθητό άρωμα, όπως και τα μάτια μας βλέπουν το άκτιστο φως. Τα μάτια μας τα αισθητά, όπως είδαν οι μαθητές εις το Θαβόρ, με τα μάτια τους τα αισθητά το άκτιστο φως, όμως δεν είναι κτιστόν εκείνο το φως. Έτσι και το άρωμα αυτό είναι άκτιστον. Είναι το άρωμα που αναδίδουν τα λείψανα των Αγίων. Είναι το άρωμα εκείνο που αναδίδουν εικόνες, κυρίως της υπεραγίας Θεοτόκου ή άλλων Αγίων. Αυτό το άρωμα είναι εκείνο που σκορπίζει όλη εκείνη τη χάρη, εκείνη που ως φρένονται αυτό. Οι αρετές αναδίδουν νοητόν βέβαια, αλλά και αισθητόν άρωμα, όπως και τα λείψανα των Αγίων. Η υπεραγία Θεοτόκος, υπεπληρωμένη χαριτών, υπεπληρωμένη αρετών και αγιότητος, είναι πραγματικά δοχείον αρώματος του Αγίου Πνεύματος. Δοχείον, ποταμός, όπως λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, ποταμός αρωμάτων του Αγίου Πνεύματος. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι η άρουρα, η βλαστήσασα των θείων αστάθειν. Είναι η γη, η άρουρα, είναι η γη που ευλάστησε το θείο στάχη. Εάν ο Κύριος είπε «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής», αυτός ο άρτος από ποιο σιτάρι αλέφθηκε και πλάστηκε, από ποιο στάρι, πού φύτρωσε το στάρι αυτό και πάθηκε και έγινε ο άρτος της ζωής, εσπάρθηκε από τον ουρανό κάτω στη γη. Η γη αυτή είναι η υπεραγία Θεοτόκος, η αληθινή γη, όπως σας είπα, η αγαθή γη, εκείνη που δεν είναι γεμάτη από αμαρτίες. Αν ρίξετε μια ματιά, αγαπητοί μου, στη γη μας, είναι γεμάτη από αμαρτίες. Κάθε πιθανή γης έχει αίματα από φόνους, αδικίες και προστιχές. Μια γη έμεινε αγνή. Αν μπορείτε να βρείτε μια πιθανή όμως πάνω στη γη που να αναθνεί, ούτε τα ψηλά βουνά, ολόκληρη γη μας έχει μολυνθεί. Μια γη μόνη είναι, μια γη μόνη είναι αγία, μια γη που δεν πάτησε το πόδι της η αμαρτία. Και η γη αυτή είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Σε αυτή τη γη έπεσε ο ουράνιος πόρος, η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, και ευλάστησε ο Ιησούς Χριστός, ο στάχης, από τον οποίον παίρνομαι και γίνομεθα κοινωνή του σώματος και του αίματος του Χριστού. Η υπεραγία Θεοτόκος είναι το εργαστήριον της σωτηρίας μας. Όπως το χειμώνα κάτω από το χιόνι το παχύ, το στάρι κάνει τη δουλειά του, ώστε μόλις βγει ο ήλιος αμέσως ξεπετάγεται για να δώσει γρήγορα τον καρπό του. Κατά παρόμοιο τρόπο και η υπεραγία Θεοτόκος στάθηκε το σιωπηλό εργαστήρι που εκεί ετοίμαζε τον ουράνιον άντρα. Το εργαστήρι εκείνο που μας έδωκε πραγματικά τη δική μας τη σωτηρία, γιατί ο Χριστός είναι η σωτηρία μας. Αλλά δεν είναι υπερβολή αν πούμε μαζί με τον Άγιον Γρηγόριον τον Παλαμάν ότι η Παναγία Θεοτόκος είναι το μεθόριον κτιστής και ακτής του κτίσεως. Και συνεπώς, κανείς, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν έρχεται προς τον Θεόν παρά δια του Μεσσή του Ιησού Χριστού και της υπεραγίας Θεοτόκου. Να γιατί είναι το εργαστήριον της δικής μας της σωτηρίας. Αν η υπεραγία Θεοτόκος δεν καθίστατο εργαστήριον της σωτηρίας μας, δεν θα ήρθε το Θεός Λόγος. Γιατί ήρθε, πότε ήρθε, ποια στιγμή της ιστορίας ήρθε, τότε που ήρθε η Θεοτόκος. Εάν δεν ήρθε το, δεν θα ήρθε το. Μη σας φαίνεται αυτό υπερβολικό. Το τονίζω και το υπογραμμίζω, γιατί αλλιώτικα, αν ο Θεός τοποθετούσε σε μια ιστορική στιγμή κατά τη θέλησή του το πρόσωπο της υπεραγίας Θεοτόκου και έλεγε τώρα θα έρθω στη γη και τοποθετώ το πρόσωπο αυτό στη γη, τότε θα αφαιρούσε όλο το μεγαλείο και την ομορφιά της ελευθερίας της μέσα στον αγρό της οποίας ανεπτύχθηκε κάθε λουλούδι της αγιότητός της. Και τότε η υπεραγία Θεοτόκος δεν είναι παρά ένα πιόνι στα χέρια του Θεού. Όχι, η υπεραγία Θεοτόκος είναι το ελεύθερον πρόσωπον που λέγει ελεύθερα στο Θεό ιδού η δούλη Κυρίου γεννητόμη κατά το ρήμα σου. Αν δεν το έλεγε αυτό η υπεραγία Θεοτόκος, αγαπητοί μου, δεν θα προσεφέρεται η σωτηρία εις τους ανθρώπους. Δεν είναι υπερβολή αυτό. Δεσμεύεται ο Θεός από ένα πρόσωπο? Δεν δεσμεύεται και δεσμεύεται. Γιατί ακριβώς έδωκε την ελευθερία και θέλει να δοθεί η σωτηρία με την ελευθερία. Και ακόμη η υπεραγία Θεοτόκος να έχει όλη την τιμή της, όλη την αξία της και όλο το ύψος της, να σταθεί η υπερτέρα των ουρανών, των Χερουβίμ και των Σεραφείμ. Και πράγματι η υπεραγία Θεοτόκος είναι η υπερτέρα των αγγελικών δυνάμεων. Δεν είναι ποιητικό σχήμα όταν λέμε την δημιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Δεν είναι, ξαναλέμε, ποιητική έκφραση. Δεν είναι κάτι που έρχεται να μας πει με έναν τρόπο φιλολογικό, ποιητικό, ότι όλα αυτά είναι πολύ ωραία στην Θεοτόκον. Αγαπητοί μου, όλες οι ουράνιες δυνάμεις σκύβουν το κεφάλι μπροστά της. Γιατί? Είναι η αρετή της? Ναι. Η αγιότητά της? Ναι. Αλλά είναι κάτι μοναδικό που δεν το είχαν, ούτε το έχουν, ούτε θα το έχουν ποτέ οι άγγελοι. Είναι Θεοτόκος. Πείτε την υπεραγίαν Μαρίαν, πείτε την υπεραγίαν, πείτε την Παναγίαν, πείτε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, πλατιτέρα των ουρανών. Ό,τι τίτλο θέλετε δώσετε, της αξίζει. Ο τίτλος των τίτλων, η κορυφή στην πυραμίδα όλων των αξιωμάτων και των τίτλων είναι αυτός, Θεοτόκος. Αυτός ο τίτλος της προσπορίζει το ασύγκριτον μεγαλείον, όχι ενώπιον των ορατών κτισμάτων, αλλά και των αοράτων κτισμάτων που είναι ο αγγελικός κόσμος. Τέλος, η υπεραγία Θεοτόκος είναι η δούλη και η μήτυρ του Θεού. Δούλη και μητέρα του Θεού. Τι ωραίο πράγμα. Η δούλη ως άνθρωπος και η μητέρα εκείνου που έγινε δούλος για μας τους ανθρώπους. Και καταδεχόμενος ο Υιός του Θεού να γίνει δούλος, σχήματι δούλου ευρεθείς που λέει στην προς Φιλιππησίους ο Απόστολος Παύλος, καθιστά την δούλη του, την υπεραγία Θεοτόκον, την καθιστά μητέρα του. Έτσι η υπεραγία Θεοτόκος είναι δούλη και μητέρα του Θεού. Ω αγαπητοί μου, όταν κάποτε μια ακροάτρια των ομιλιών του κυρίου μας τον άκουσε τι χρυσάφι έβγαινε από το στόμα του, είπε: «Μακαρία η κοιλία η βαστασασάσε και μαστίουσε θύλασσας. Ευτυχισμένη κοιλιά που σε κράτησε και τα στήθη που σε βίζαξαν», που είναι εβραϊσμός, περίφρασης. «Ευλογημένη και ευτυχισμένη και μακαρία η μάνα σου». Και είδατε, ως επίσημο Ευαγγέλιο στη Θεία Λειτουργία δεν λέμε εκείνη την περικοπή του Ευαγγελίστου Λουκά που αναφέρεται εις την οδύν της η οποία η ίδια απαγγέλει, αλλά αναφέρομαι αυτήν την περικοπή, γιατί ο έπαινος δεν έρχεται από το στόμα της ιδίας, έστω και προφητικά, αλλά ο έπαινος έρχεται από το λαό του Θεού. Θαυμάζουν τον Ιησούν και πίσω από τον Ιησούν θαυμάζουν την Παναγία Μητέρα του. Ο Κύριος απήντησε και είπε: «Μενούν γε, μακάρι οι ακούοντες των λόγων του Θεού και φυλάσσοντες αυτών». Δεν αρνείται με τον λόγο του αυτόν ο Κύριος τον έπαινο της γυναικός υπέρ της μητρός του, αλλά επεκτείνει τον έπαινον αυτόν. Προσέξτε σας παρακαλώ, επεκτείνει τον έπαινον αυτόν και λέγει: «Ναι, δέχομαι αυτό, αλλά θα σου πω τώρα και κάτι άλλο. Και εσύ αγαπητή μου ακροάτρια που αναφωνείς αυτό, είσαι μακαρία. Γιατί? Γιατί ακούς το λόγο του Θεού και ελπίζω θα τον εφαρμόσεις. Συνεπώς, αυτός ο έπαινος, εδώ είναι το σπουδαίο, ο Κύριος αυτόν τον έπαινον δεν τον περιορίζει στο πρόσωπο της Παναγίας Μητρός του, αλλά τον επεκτείνει και στο λαό το δικό του. Και μας λέγει, μακαρία δεν είναι μόνο η μητέρα μου, μακάρι είσαστε κι εσείς. Θεοτόκος κατά τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη και τους πατέρας, δεν είναι μόνο η μητέρα μου. Θεοτόκοι είσαστε και εσείς. Εκείνη με γέννησε και εσείς μπορείτε να με γεννήσετε και να γίνετε όλοι θεοτόκοι. Να μπω στην καρδιά σας, να μου πείτε το ιδού ο δούλος Κυρίου, ιδού η δούλη Κυρίου, και εγώ θα έρθω να συλληφθώ με στην καρδιά σας και εκεί θα κυοφορηθώ. Θα έρθουν τα δάκρυα, η πόλη του τοκετού, οι φωνές του τοκετού, τα κλάματα, η μετάνοια, ο σπαραγμός, όλη εκείνη η εικόνα μιας επιτόπου και λεχοείδος γυναικός. Έτσι γεννιέται και η πνευματική, γίνεται η πνευματική γέννηση, θεοφορία και γέννηση. Και τότε θα εμπεγεννήσετε εμένα και θα έχετε γίνει θεοτόκοι. Όλοι εσείς

0: τρανό της παράδειγμα ετέθη πάνω στη γη. Δεν έχουμε, παραγγείλουμε κι εμείς με τις ευχές της και τις ευλογίες της Θεοτόκη.
1: Στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Όταν η προσευχή προχωρήσει, όταν, όπως λέει όσο Σεραφείμ, η προσευχή δεν έχει ανάγκη από λόγια, όταν κάθε κίνηση σταματά και η ψυχή προσεύχεται έξω από την προσευχή, όταν κυριαρχεί η ησυχία ή η σιωπή του πνεύματος, τότε η ψυχή αποδεσμεύεται από όλα τα γήινα, δεν συμμετέχει με καμιά αίσθησή του ο άνθρωπος σε όσα γίνονται σε αυτή τη γη, αρπάζεται έως τρίτου ουρανού και μπορεί να βλέπει τα μυστήρια του μέλλοντος αιώνος. Τέτοιες στιγμές έζησαν όλοι οι Άγιοι, μόλο που σε μας έφτασαν ελάχιστα περιστατικά λόγω της ταπείνωσής τους. Από τα ολίγα αυτά περιστατικά, ανθολογούμε κάποια που εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα.

Ξεκινάμε με τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Διαβάζουμε στο βίο του. Πολύ συχνά, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έβλεπε αγγέλους να συλλειτουργούν. Μια φορά, τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στεκόταν μπροστά στην ωραία πύλη στο μέσο της λειτουργίας, είδε ξαφνικά στον αέρα τον ίδιο τον Χριστό, περιβαλλόμενο από αγγέλους που έψαλαν γλυκύτατα. Ανήμπορος να συνεχίσει τη Θεία Λειτουργία, απομακρύνθηκε και για μερικές ώρες βρισκόταν σε έκσταση. Αργότερα, διηγόταν για αυτή του την εμπειρία. Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτή την ουράνια μουσική. Σε αυτή τη μακαριότητα που βρέθηκα και την οποία τίποτε δεν μπορούσε να διακόψει, τα είχα ξεχάσει όλα. Δεν είχα συνέστηση αν βρισκόμουν στη γη ή όχι. Θυμάμαι μόνο ότι ήρθα στην εκκλησία και έφυγα, αλλά δεν θυμάμαι καθόλου πόση ώρα έμεινε στο θυσιαστήριο του Κυρίου, που ήταν γεμάτο φως και λαμπρότητα. Από την υπερφυσική αυτή χαρά και αγαλίαση, η καρδιά μου έλειωνε όπως το κερί στη φωτιά.

Μέγας μυστικός ήταν και ο Στάρετς Μωυσής, μόλο που προσπαθούσε όσο μπορούσε να κρύβεται. Στο βίο του συναντάμε το εξής. Ένα αξιοσημείωτο περιστατικό που αποδεικνύει πόσο είχε φστερνιστεί την ωερά προσευχή ο πατήρ Μωυσής, μας διηγήθηκε η σεβαστή γερόντισσα Βέρα, ηγουμένη της μονής Ζωσίμοφ, που αναπαύτηκε πρόσφατα. Το περιστατικό το έζησε η ίδια. Σε μια επίσκεψή της στο μοναστήρι της Όπτινα, περπατούσε στο χώρο του μοναστηριού με μερικές αδελφές που είχε μαζί της. Καθώς περπατούσε, είδε τον πατέρα Μωυσή να έρχεται προς το μέρος τους με έναν περίεργα αργό βηματισμό. Σαν έφτασε κοντά τους, η μητέρα Βέρα και οι αδελφές που τη συνόδευαν τον πλησίασαν και του βάλαν μετάνοια για να ζητήσουν την ευχή του. Η έκπληξή τους όμως ήταν μεγάλη. Σαν είδαν το πάντα φιλικό και καταδεκτικό γέροντα να μην ευλογεί καμία, να μην λέει ούτε κουβέντα. Συνέχισε να περπατάει ήρεμα, χωρίς να παρατηρήσει τίποτα. Τότε η μητέρα Βέρα φώναξε το όνομά του δυνατά. Εκείνος συνήρθε και ξαφνιάστηκε που είδε πως ήταν περιτριγυρισμένος από τόσες μοναχές. Άρχισε να απολογείται. Η έκφραση του προσώπου του όμως, έτσι δακρυσμένος που ήταν, πρόδιδε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν τον ξάφνιασαν. Η μητέρα Βέρα έκανε νόημα στις άλλες να αποχωρήσουν. Αυτή έμεινε μόνη της κοντά του και εκείνος άρχισε μαζί της μια σπουδαία πνευματική συζήτηση. Αυτή τη φορά όμως δεν είπε λέξη για προσευχή. Αυτός ήταν ο πατήρ Μωυσής, ο ηγούμενος. Ανάμεσα σε ατελείωτες φροντίδες και εξωτερικές μέρημνες ήταν ο κρυφός της καρδίας άνθρωπος εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος. Ένας μοναχός που εξωτερικά ήταν αφοσιωμένος σε διάφορες και καρποφόρες προσπάθειες για το μοναστήρι και την αδελφότητα. Και εσωτερικά όμως ζούσε μια μυστική ζωή εν Χριστώ.

Μια καταπληκτική διήγηση για τη δύναμη της προσευχής και πώς αυτή οδηγεί στη Θεία Θεωρία βρίσκουμε στο βίο της Ηγουμένης Ταϊσίας. Διηγείται η ίδια η Ταϊσία. Μια ηλικιωμένη καλόγρια, η μητέρα Γλαφύρα, με έστειλε για κάποιο θέλημα σε μια άλλη πολύ ηλικιωμένη μοναχή, τη μητέρα Θεοκτίστη, και μου είπε με αυτήν την ευκαιρία ότι αν ήθελα μπορούσα στο γυρισμό να πάω και μια μικρή βόλτα. Όταν πήγα στο κελί της μητέρας Θεοκτίστης, είπα την προσευχή του Ιησού όπως συνηθίζεται στα μοναστήρια για να μου ανοίξει. Δεν πήρα καμία απάντηση. Επειδή νόμισα ότι η μητέρα Θεοκτίστη δεν με έχει ακούσει, άνοιξα ελάχιστα την πόρτα και επανέλαβα την προσευχή κάπως δυνατότερα αυτή τη φορά, αλλά πάλι δεν πήρα απάντηση. Μετά σκέφτηκα ότι η Θεοκτίστη θα πρέπει να ξεκουραζόταν πίσω από το χώρισμα ή να έτρωγε μόνη το φαγητό της, αφού η διακονήτριά της πήγε στην τράπεζα, και αποφάσισα να μπω μέσα στο κελί. Αφού είχα πει την προσευχή του Ιησού τρεις φορές, άνοιξα την πόρτα. Πέρασα το κατώφλι και τότε σταμάτησα, γιατί δεν μπορούσα να προχωρήσω, κεραυνοβολημένη από ευλάβεια και έκπληξη για αυτό που έβλεπα. Η μητέρα Θεοκτίστη ήταν πεσμένη στα γόνατα, στην πιο απόμερη γωνιά του κελιού της, και είχε τα χέρια της σηκωμένα ψηλά σε δέηση. Τα χείλη της κινούταν και το πρόσωπό της ήταν βρεγμένο με δάκρυα που πέφτανε και σημάτιζαν μικρά αυλάκια στα ρούχα της. Κάθε τόσο έκανε μετάνοια και παρέμενε σε αυτή τη θέση επί πολλή ώρα, και τότε μόνο οι λυχμοί της πρόδιδαν την κατάσταση που βρισκόταν. Μετά σηκωνόταν πάλι και ύψωνε τα χέρια της. Ήταν φανερό ότι βρισκόταν μακριά από όλα όσα την περιέβαλαν, μακριά από κάθε τι το γήινο. Ένιωσα άσχημα που πήκα στο κελί. Δίχως να το θέλω, έγινα μάρτυρας ενός ενδόμηχου μυστικού της ψυχής μιας ηλικιωμένης καλόγριας. Αυτό το γεγονός με κατέλαβε, άραγε εξ απροβόπτου, ή μήπως ήταν ένα σημείο από τον Κύριο που μου το έδειξε, είτε για να μου δώσει ένα μάθημα προσευχής, είτε για να μου διώξει τις αμφιβολίες που είχα, αν δηλαδή υπήρχαν στο μοναστήρι μας γερόντισες που ζούσαν υψηλή πνευματική ζωή. Συνεχίζει. Έμεινα εκεί ακίνητη. Φοβόμουν να κινηθώ, μήπως και διακόψω την προσευχή. Δεν τολμούσα όμως και να φύγω, δίχως να κάνω το θέλημα που μου ανέθεσαν. Οπωσδήποτε δεν ήθελα να φύγω πρωτού τελειώσει η θερμή αυτή προσευχή. Χρειάστηκε να περιμένω περισσότερο από μία ώρα πριν αρχίσει τελικά να σηκώνεται η μητέρα Θεοκτίστη από τη στάση της προσευχής. Σκούπισε το πρόσωπό της και φύσηξε τη μύτη της, ενώ ακόμα το βλέμμα της ήταν προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού, στο βασίλειο του οποίου βρισκόταν ακόμα η ψυχή της. Επειδή δεν ήθελα να τη διακόψω και να καταλάβει ότι είχα γίνει μάρτυρας της θείας αυτής έκστασής της, έκανα ότι μόλις είχα φτάσει και είπα πάλι φωναχτά την προσευχή του Ιησού. «Αμήν», απάντησε, σύμφωνα με τη μοναχική συνήθεια, και πήγε γρήγορα πίσω από το χώρισμα που ήταν κοντά στη γωνιά που προσευχόταν. Μετά βγήκε πάλι από το χώρισμα, τρίβοντας τα μάτια της σαν να σηκωνόταν από ύπνο, και είπε: «Λοιπόν, η Άννα μου ζήτησε την άδεια να πάει ένα μικρό περίπατο και εγώ πήρα ένα υπνάκο στο μεταξύ. Τελείωσε το δείπνο?» «Τελείωσε εδώ και πάνω από μία ώρα, μητέρα», απάντησα, και με δυσκολία κρατούσα τα δάκρυά μου μετά από αυτά που είδα και άκουσα από τη γερότησα. Εκείνη με κοίταξε περίεργα. «Και εσύ, Χελιδονάκι μου», μου είπε, «μήπως βρίσκες εδώ αρκετή ώρα?» «Όχι, μητέρα», της απάντησα, «τώρα μόλις ήρθα». «Και γιατί είναι τα μάτια σου γεμάτα δάκρυα?» συνέχισε εκείνη. «Έχεις λύπη στην καρδιά σου?» «Μου φαίνεται ότι πότε πότε έχεις μεγάλη θλίψη, Χελιδονάκι μου. Ας καθίσουμε να βάλουμε τις καρδιές μας να μιλήσουν», μου είπε η καλή γερόντισα, και κάθισε δίπλα μου στην ίδια γωνιά που προσευχόταν προηγουμένως. Η συνομιλία μας ήταν πραγματικά από καρδίας. Δεν τόλμησα να της κρύψω ότι είχα παρακολουθήσει την προσευχή της. Αναστέναξε βαθιά και μετά είπε ήρεμα: «Σίγουρα ο Θεός ο ίδιος τα έφερε έτσι. Αλλά συγκετεύω, ούτε λέξη γι' αυτό σε κανένα, ούτε και στη γερόντισά σου.
κράτησέ το μυστικό. Δεν χρειάστηκε να το πω σε κανένα. Η γερόντισά μου ικανοποιήθηκε με την απάντηση που της έφερα στο θέλημά της και δεν με ρώτησε τίποτα άλλο. Όσο για μένα, αυτό το περιστατικό έκανε πολύ καλό στην ψυχή μου. Είδα πώς προσεύχονται οι μοναχές και άρχισα να προσπαθώ να τις μιμηθώ.

Αν ο Θεός δεν φανερωθεί μέσα μας όσο ζούμε εδώ στη γη, δεν πρόκειται να τον δούμε ούτε στον ουρανό, έλεγε με εύλογη βεβαιότητα ο Στάρετς Παρθένιος. Το παρακάτω κείμενο το έγραψε όσιο Στάρετς Αμβρόσιος και είναι μια μαρτυρία θείας θεωρίας ή αρπαγής έως τρίτου ουρανού. Ο Θεός είδεν. Ο ίδιος ο Στάρετς δεν το ξεκαθάρισε ή δεν θέλησε να τα αποκαλύψει. Είναι ένα κείμενο καταπληκτικό, από τα σπανιότερα που κυκλοφορούν αυτού του είδους, και το παραθέτουμε αυτούσιο, προσθέτοντας στο τέλος μόνο το σχόλιο που έκανε ο Κέμπλοφ όταν ο Όσιος του παρέδωσε το χειρόγραφο. Το κείμενο λέγεται «Το όραμα της αιώνιας ζωής». Ήταν άνοιξη, η πιο όμορφη εποχή. Δεν μπόρεσα να αντέξω στο πειρασμό και ρίχτηκα στην αγκαλιά της φύσης, σε αυτόν τον ανοιξιάτικο παράδεισο που διάλεγα σαν τόπο για τους καθημερινούς περιπάτους μου. Ήταν στο σκιερό, πυκνό δάσος που ξεκινούσε από την ψηλή όχθη του μεγάλου ποταμού, Όκα, που με τα ήρεμα νερά του ποτίζει αρκετές από τις κεντρικές επαρχίες της Ρωσίας. Ήμουν ολοκληρωτικά απορροφημένος σε αυτή την ευλογημένη κατάσταση, μέσα στο στήθος της φύσης. Ρουφούσα τα αρώματά της και δοξολογούσα το Θεό, τον αχώρητο και αόρατο. Τότε ο κόσμος που με περιέβαλε και από τον οποίο προερχόμουν υποχώρησε, απομακρύνθηκε και σιγά σιγά εξαφανίστηκε μέσα στο άγνωστο σε μένα βασίλειο των ιδεών. Ήμουν μόνος. Γύρω μου υπήρχε μόνο το δάσος, όπου βασίλευε νεκρική σιγή. Τα αιωνόβια δέντρα εκτείνοντας τον ουρανό σε μια προσπάθεια να συναντήσουν το Θεό. Κι εγώ αυτόν αναζητούσα. Ξαφνικά βρίσκομαι έξω από το δάσος, κάπου μακριά, σε έναν άλλο κόσμο, άγνωστο. Ποτέ δεν τον είχα ξαναδεί. Ποτέ δεν τον είχα φανταστεί. Γύρω μου υπάρχει ολόλαμπρο λευκό φως. Είναι τόσο υπερβατικό, καθαρό και δελεαστικό που βυθίζομαι μέσα στα απίθμενα βάθη του με όλες μου τις αισθήσεις. Δεν μπορώ να το χορτάσω. Δεν προλαβαίνω να θαυμάσω αυτή τη θαυμάσια κατάσταση, να γεμίσω από αυτή την ύψιστη χαρά. Όλα γύρω είναι τόσο όμορφα. Πόσο ωραία είναι αυτή η ζωή. Πόσο ατέλειωτος δρόμος. Απλώνομαι σε αυτό το απεριόριστο και διαυγές διάστημα. Η ματιά μου στρέφεται προς τα πάνω. Δεν κοιτάζει χαμηλά. Δεν βλέπει πια τίποτα το εγκόσμιο. Ολόκληρο το ουράνιο στερέωμα είχε μεταμορφωθεί μπροστά μου σε ένα στραφτερό φως που ξεκούραζε το μάτι. Αλλά δεν βλέπω τον ήλιο. Βλέπω μόνο το απέραντο και ατελεύτητο λαμπρό φως του. Όλος ο χώρος μέσα στον οποίο γλιστράω χωρίς εμπόδιο, χωρίς τέλος, χωρίς κούραση, είναι γεμάτος από ολόλαμπρες, κάτασπρες και θαυμάσιες υπάρξεις, διαφανείς όπως οι ακτίνες του ήλιου. Τις βλέπω και θαυμάζω αυτόν τον απεριόριστο κόσμο. Οι μορφές αυτών των άγνωστων σε μένα όντων είναι πανέμορφες. Είμαι κι εγώ άσπρος και λαμπρός όπως αυτά. Πάνω μου και πάνω τους βασιλεύει αιώνια μακαριότητα. Ούτε μια σκέψη μου δεν επηρεάζεται από κάτι επίγειο. Ούτε ένας χτύπος της καρδιάς μου δεν κινείται από γήινες φροντίδες ή σωματικά πάθη. Είμαι γεμάτος ειρήνη και έκσταση. Κινούμαι ανάμεσα σε αυτό το απέραντο φως που με περιβάλλει αναλύωτο. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο παρά μόνο λευκό, αστραφτερό φως και αυτά τα εξίσου λαμπρά, αμέτρητα όντα. Όλες αυτές οι υπάρξεις όμως δεν μου μοιάζουν, ούτε και είναι ίδιες μεταξύ τους. Διαφέρουν η μία από την άλλη και είναι εξαιρετικά συμπαθείς. Ανάμεσά τους νιώθω απίστευτα ειρηνικός. Δεν μου προκαλούν φόβο, ούτε τρόμο, ούτε κατάπληξη. Όλα όσα βλέπουμε εδώ δεν μας ερεθίζουν, δεν μας καταπλήσουν. Όλοι μας νιώθουμε σαν να ανήκουμε ο ένας στον άλλο εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε συνηθίσει, δεν αισθανόμαστε καθόλου ξένοι. Δεν κάνουμε ερωτήσεις, δεν μιλάμε μεταξύ μας για κανένα λόγο. Όλοι μας νιώθουμε και καταλαβαίνουμε πως δεν υπάρχει τίποτα καινούριο για μας εδώ. Όλες οι απορίες μας
λύνονται με μια ματιά που βλέπει όλους και όλα. Δεν υπάρχει σε κανέναν ίχνος πολέμου των παθών. Όλοι κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις αντίθετες μεταξύ τους. Κανένας δεν αισθάνεται περιορισμό, ανισότητα, φθόνο, θλίψη ή λύπη. Μια ειρήνη βασιλεύει σε όλες τις μορφές. Ένα φως ατελεύτητο υπάρχει για όλους. Μια ενότητα ζωής είναι κατανοητή από όλους. Η έκστασή μου για όλα αυτά κυριάρχησε παντού. Βυθίστηκα σε αυτή την ατέρμονη μακαριότητα. Η ψυχή μου δεν ταραζόταν από τίποτα πια. Δεν με απασχολούσε τίποτα το εγκόσμιο. Τίποτα από όσα με βασάνιζαν δεν ήρθε στο νου μου ούτε για ένα λεπτό. Μου φαινόταν πως όλα όσα είχα περάσει στη γη δεν υπήρχαν πια. Έτσι ένιωθα σε αυτόν τον καινούργιο και λαμπρό κόσμο μου. Ήμουν ειρηνικός, χαρούμενος. Δεν επιθυμούσα τίποτα καλύτερο. Όλες οι εγκόσμιες σκέψεις μου για παροδική κοσμική ευτυχία τελείωσαν μπροστά σε αυτή την πανέμορφη καινούρια ζωή. Δεν ξαναζωντάνεψα. Έτσι τουλάχιστον μου φαινόταν μέσα σε αυτόν τον πανέμορφο κόσμο. Να όμως που ξαναγύρισα. Δεν θυμάμαι πώς. Ποια ήταν αυτή η εφήμερη κατάσταση. Δεν γνωρίζω. Το μόνο που ένιωθα ήταν πως ήμουν ζωντανός. Δεν θυμάμαι όμως τον κόσμο όπου ζούσα πριν στη γη. Δεν έμοιαζε καθόλου με όνειρο. Για τα εγκόσμια πράγματα δεν είχα πραγματικά την παραμικρή ιδέα. Πίστευα μόνο πως η ζωή εκείνη ήταν δική μου. Πως εγώ δεν ήμουν ξένος εκεί. Σε αυτήν την πνευματική κατάσταση που βρισκόμουν, ξέχασα τον εαυτό μου και βυθίστηκα σε εκείνη τη φωτοφόρο μακαριότητα. Και αυτό κρατούσε αιώνια, χωρίς τέλος, χωρίς μέτρο, χωρίς προσμονή, χωρίς ύπνο, μέσα στην αιώνια ανάπαυση. Μου φαινόταν πως δεν επρόκειτο να γίνει καμιά αλλαγή, καμιά αλλίωση. Τότε όμως, ξαφνικά, κόπηκε το νήμα αυτής της λαμπρής ζωής και άνοιξα τα μάτια μου. Γύρω μου υπήρχε το γνώριμο δάσος. Μια ακτίνα από τον ανοιξιάτικο ήλιο έπαιζε στα ξέφωτα. Ένιωσα βαριά λύπη. «Γιατί είμαι ξανά εδώ», σκέφτηκα. Όλος αυτός ο λαμπρός και φωτοφόρος κόσμος που είχα μόλις γνωρίσει, μαζί με όλο το αμέτρητο πλήθος των υπέροχων όντων, έμειναν ζωντανά στη μνήμη μου. Τα σωματικά μάτια μου όμως δεν τα έβλεπαν πια. Δεν μπορούσα να υποφέρω αυτήν τη φοβερή και οδυνηρή θλίψη και άρχισα να κλαίω πικρά. Μόνο μετά την εμπειρία μου αυτή πίστεψα στο χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Τότε κατάλαβα τι σημαίνει πνευματικός κόσμος. Ποιο όμως είναι το νόημα της ζωής, αυτό έμεινε μυστήριο για μένα. Και για να εισδύσω σε αυτό το μυστήριο, εγκατέλειψα τον κόσμο που γεννήθηκα και ασπάστηκα το μοναχικό βίο. Αχ, πατέρα, τότε από αυτό το όραμα πρέπει να το είδες εσύ, ρώτησε ο Γκλεπόφ τον πατέρα Αμβρόσιο, δείχνοντας το χειρόγραφό του. «Δεν ξέρω αν ήταν όραμα ή αλήθεια», απάντησε ο Ιωσής γέροντας σοβαρά. «Δεν έχω λύσει το μυστήριο αυτό ακόμα. Πιστεύω όμως πως η ψυχή μου ζει χωριστά από το σώμα μου. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να είχε δει αυτά που τα σωματικά μάτια δεν γνώριζαν. Έπειτα δεν μπορεί κανείς να αντιληφθεί το φως της ημέρας με τα ακροδάκτυλά του. Έτσι, νομίζω πως και η ψυχή μου δεν μπορεί να δει κάτι που δεν υπάρχει στον κόσμο του Θεού. Αν η ψυχή μου βλέπει αυτόν τον κόσμο που τα μάτια μου δεν βλέπουν, τότε σημαίνει πως υπάρχει σαν κάτι πραγματικό. Και αυτό πιστεύω απόλυτα». Με τα λόγια αυτά, η συγκεντρωμένη ματιά του γέροντα στράφηκε στην εικόνα του Χριστού. Μετά έκανε το σταυρό του με βλάβια. Με τέτοιες μυστικές σκέψεις ήταν γεμάτη η ψυχή αυτού του πολυσέβαστου γέροντα της Όπτινα, του πατρός Αμβροσίου. Με τέτοια γνώση του ουράνιου κόσμου καθοδηγούσε όλους τους πιστούς προσκυνητές που συνήθιζαν να τον επισκέπτονται στην Όπτινα για να πάρουν ευλογία στη ζωή τους. Με αυτό ακριβώς το υπερκόσμιο πνεύμα χαιρετούσε όλους τους ανθρώπους που υπόφεραν σωματικά και ψυχικά και ζητούσαν κοντά του τη θεραπεία για τις αδυναμίες τους. Πόσα ζωντανά παραδείγματα υπάρχουν που δείχνουν την πνευματική μεταμόρφωση πολλών ανθρώπων που άκουγαν τις σοφές συμβουλές του γέροντα Αμβροσίου.
Είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14. Είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα. Ο Θεός είδεν. Αρπαγέτα των διούτων έως τρίτου ουρανού.

γερωτικό του Βορρά. Πνευματικές διηγήσεις από τον Ορθόδοξο Μοναχισμό του Βορρά.

0: Αγαπητοί ακροατές, η Πειραϊκή Εκκλησία σας ενημερώνει ότι η γιόγκα αποτελεί συστατικό στοιχείο των ανατολίτικων θρησκειών. Παρουσιάζεται και στη χώρα μας ως μέθοδος γυμναστικής ή χαλάρωσης και ασφαλώς είναι απολύτως ξένη με το χριστιανισμό και τη χριστιανική προσευχή. Με σκοπό την ενημέρωσή σας για το περιεχόμενο και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση της γιόγκα, ακούμε στη συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός, κ. Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πολύ σοβαρό θέμα της γιόγκα και των σωματικών επιπτώσεων αυτής της ινδουιστικής θρησκευτικής διαδικασίας, η οποία εμφανίζεται στον σύγχρονο κόσμο ως δήθεν μία εναλλακτική γυμναστική τέχνη. Η 21η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής ημέρα γιόγκα το 2015, ημερομηνία του θερινού ηλιοστασίου που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου για το βόρειο ημισφαίριο. Η ημέρα αυτή από την αρχαιότητα στον παγανιστικό κόσμο ήταν συνδεδεμένη με το φαινόμενο της ηλιολατρείας, της λατρείας δηλαδή του ηλίου, του άστρου του πλανητικού μας συστήματος, που είναι άλογη και ασυνείδητη μάζα ως δήθεν θεού. Ο ήλιος λατρεύεται ως θεός από τους Ινδουιστές και υπάρχουν ειδικές στάσεις στη γιόγκα γι' αυτό. Η Διεθνής ημέρα γιόγκα καθιερώθηκε μετά από αίτημα του Ινδού Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, όπου εκεί τόνισε ότι η γιόγκα είναι ένα ανεκτήμητο δώρο της αρχαίας Ινδικής παράδοσης και ότι δεν πρόκειται για άσκηση αλλά για μια διαδρομή στην οποία τα άτομα μπορούν να ανακαλύψουν την αίσθηση της ενότητας με τη φύση. Ετυμολογικά τώρα η γιόγκα προέρχεται από το σανσκριτικό γιούτζ που σημαίνει σύζευξη και ένωση του ανθρώπου με το απρόσωπο απόλυτο ένα του Ινδουισμού και των ανατολικών θρησκειών. Επομένως η γιόγκα δεν είναι απλή και αθώα μέθοδος χαλάρωσης, δεν είναι τρόπος αποβολής του άγχους, δεν είναι μέθοδος σωματικής ευεξίας όπως διαφημίζεται τεχνιέντος, αλλά στάδιο του Ινδουιστικού διαλογισμού που συνδέεται με την αντιχριστιανική θεωρία της δήθεν μετεμψύχωσης και τις δαιμονικές θεότητες του Ινδουιστικού πολυθεϊστικού συστήματος Βισνού, Κρίσνα και Σίμπα. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Ινδουισμός έχει 350 εκατομμύρια ψευδοθεότητες παύλα δαιμόνια. Προσφάτως η ανθρωπότης πληροφορήθηκε από τα διεθνή ιδεοσιογραφικά πρακτορία ότι στις Ινδίες έγινε ανθρωποθυσία με αποκεφαλισμό ενός 5χρονου παιδιού στη δαιμονική ψευδοθεά Κάλι, αυτή με τα 9 χέρια του Ινδουιστικού Πανθέου. Στο πολύπαθο Ινδουιστικό Νεπάλ, λίγες μέρες πρώτου καταστροφικού σεισμού των 7,8 Ρίκτερ που σημειώθηκε πριν από χρόνια, είχε συμβεί ένα ανίποτο θρησκευτικό έγκλημα. Είχαν σφαγιαστεί σαν θυσίες στους Ινδουιστικούς ψευδοθεούς, που είναι όπως είπαμε δαιμόνια, 250.000 ζώα. Στις διάφορες σχολές γιόγκα διαπιστώνουμε την άμεση εξάρτηση των ασκουμένων από Ινδουιστή δάσκαλο γκουρού ή γιόγκη που τους καθοδηγεί και τους αλλάζει το ορθόδοξο χριστιανικό τους όνομα, βάζοντάς τους μία κόκκινη τελεία στο μέτωπο που από εκεί και πέρα αρχίζει ο πραγματικός δαιμονισμός. Οι διάφορες τεχνικές της γιόγκα δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, αντίθετα έχουν τα χαρακτηριστικά της μαγείας. Η ενασχόληση με τη γιόγκα κρύβει ψυχικούς και σωματικούς κινδύνους, όπως θα καταδείξουμε πιο κάτω. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, η νέα εποχή του υδροχώου που πολεμά τη μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, την Ορθοδοξία μας, κατακλείζει τη χώρα μας με την προβολή της γιόγκα για να παραπλανήσει με το δαιμονικό δόγμα πως όλες οι θρησκείες είναι ίδιοι δρόμοι που οδηγούν στον ίδιο σκοπό, η περίφημη πανθρησκεία, το σχέδιο Μρά των σκοτεινών δυνάμεων. Στα στάδια της γιόγκα ο ασκούμενος εγκαταλείπει κάθε πράξη, επιθυμία και κίνηση με συγκεκριμένες δαιμονικές πρακτικές. Έτσι απομονώνεται από τον εξωτερικό κόσμο, νομίζει ότι στρέφεται στο εσωτερικό του κόσμο και προσπαθεί να αποκλείσει κάθε άλλη αίσθηση. Αυτονομείται, αυτοπροσδιορίζεται και χάνεται. Ενώ στα πρώτα στάδια ο ασκούμενος στη δαιμονική γιόγκα διατηρεί ορισμένα στοιχεία συνειδητότητας, στα τελευταία στάδια χάνει την αυτοσυνειδησία του. Δεν αντιλαμβάνεται ούτε χρώμα, ούτε οσμή, ούτε ήχο, ούτε αφή, ούτε τον εαυτόν του, ούτε κανέναν άλλον. Αυτή την ανυπαρξία και αφασία θεωρεί η γιόγκα λύτρωση. Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορεί να εμφανιστούν στον ασκούμενο παραφυσικά φαινόμενα με δαιμονική ασφαλώς προέλευση, όπως τηλεπάθεια, μετεωρισμός, επικοινωνία με πονηρά πνεύματα και άλλα. Όλα αυτά επιβεβαιώνουν ότι οι χώροι της παραψυχολογίας, της γιόγκα και γενικότερα των ποικίλων μορφών διαλογισμού όπως του πιλάτε, που αλληλοποστηρίζονται, έχουν τις βάσεις τους στον αποκρυφισμό, δηλαδή στον δαιμονισμό. Η λέξη γιόγκα έχει διάφορες ερμηνείες και προέρχεται από την σανσκριτική ρίζα γιούτζ, όπως είπαμε, που σημαίνει ένωση της ψυχής με το απόλυτο, δηλαδή το Θεό. Βασική τεχνική για την πραγμάτωση στη γιόγκα είναι ο διαλογισμός. Αυτός που εξασκείται πάνω στη γιόγκα ονομάζεται γιόγκι. Ας δούμε κάποια ιστορικά στοιχεία για τη γιόγκα που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του όλου αυτού θέματος. Η προέλευση της γιόγκα αναφέρεται στον 6ο αιώνα π.Χ. περίπου στην αρχαία Ινδία. Πατέρας της γιόγκα θεωρείται ο Ινδός γιόγκι Πατάντζαλι, ο οποίος γύρω στον 3ο π.Χ. αιώνα συνέθεσε τις μέχρι τότε προφορικά μεταδιδόμενες γνώσεις για τη γιόγκα, συγγράφοντας τους περίφημους αφορισμούς. Σύμφωνα με τον Πατάντζαλι, η γιόγκα είναι μέθοδος θανάτου και φυγής από τον κόσμο της θωράς. Δημιουργήθηκε από το φόβο για τη ζωή, λόγω της σκληρής ζωής στην Ινδική Χερσόνησο, αλλά και από το φόβο του θανάτου. Γι' αυτό σκοπός της γιόγκα είναι η απαλλαγή από τη ζωή και το θάνατο. Αν όμως δεν μπορεί να πετύχει κανείς την πλήρη απελευθέρωση από τη ζωή και το θάνατο, μπορεί να μειώσει, όπως λένε, τις εκδηλώσεις της ζωής. Οι ασκήσεις αναπνοής δεν έχουν στόχο να μάθουν κάποιον να αναπνέει καλύτερα, αλλά να μειώσουν την αναπνοή όσο το δυνατόν περισσότερον. Είναι γνωστό ότι πολλοί γιόγκοι καταφέρουν να κρατάνε την αναπνοή τους αρκετή ώρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι διάφορες στάσεις της γιόγκα, ασάνες, έχουν σκοπό μέσω της ευληγησίας και της αργής άσκησης να θέσουν το σώμα εκτός κίνησης, ώστε να μπορεί να μείνει σε ασάλευτες στάσεις όσο το δυνατόν περισσότερη ώρα. Υπάρχουν πολλά είδη γιόγκα, σε όλα όμως τα ίδια ο σκοπός είναι ο ίδιος. Όχι η εκγύμναση, αλλά σύμφωνα με τον γκουρού Σαντιανάγκα, η μετατροπή του σώματος σε ένα λεπτό γιόγκικο σώμα, το οποίο δεν επηρεάζεται από τα γερατεία και το θάνατο. Μπορεί, λέει, τελικά να μετουσιωθεί σε σκέτη ενέργεια, με απότερο σκοπό να εξανεμιστεί μέσα στην ενέργεια του σύμπαντος κάτω στις ανατολικές θρησκείες του Ινδουισμού, του Ταοϊσμού και του Βουδισμού. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, για πολλούς ανθρώπους στη Δύση και εδώ στην Ελλάδα, οι θεωρήσεις για τη γιόγκα παρουσιάζονται σαν ένα απλό σύστημα σωματικής άσκησης, ένα καθαρά γύμνασμα του σώματος που δήθεν βοηθάει στην ηρεμία και τη θεραπεία των ψυχικών και σωματικών παθήσεων. Συνήθως όσοι είναι σε καλοκαιρινή δίαιτα κατά τη διάρκεια της μέρας, η πιο επικίνδυνη ώρα να κυλήσουν σε παχυντικές τροφές είναι το βράδυ. Έτσι, δεν είναι λίγοι γυμναστές και διαιτολόγοι που προτείνουν τη γιόγκα ως ένα καλό μέσο εξάσκησης του σώματος, αντιμετώπισης του άγχους και κατ' επέκταση αποτροπής των νυχτερινών επιδρομών στο ψυγείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό η γιόγκα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Με το όνομα γιόγκα, όπως είπαμε, εννοείται ένα από τα 6 συστήματα της Ινδικής φιλοσοφίας. Πρεσβεύει την ένωση της ψυχής με την δήθεν θεία ενέργεια, τη δαιμονική ενέργεια, μέσω μεθόδων και κυρίως του διαλογισμού. Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται στη χώρα μας επικίνδυνα τα διάφορα κέντρα γιόγκα. Οι γνώσεις όμως για αυτή παραμένουν πενιχρές, γενικές και συγκεχημένες. Δημόσια η γιόγκα προβάλλεται σαν είδος γυμναστικής, όπως είπαμε, για τις ασκήσεις των μυϊκών και νευροφυτικών κέντρων, για τις ασκήσεις αναπνοής, ενώ μερικές φορές προχωρούν και στη συγκράτηση των αισθήσεων, τη συγκέντρωση της προσοχής. Αρκετές ιδιωτικές σχολές προσπαθούν κάπως να αποθρησκευτικοποιήσουν τον Ινδουιστικό χαρακτήρα της, ώστε να γίνεται ευκολότερα αποδεκτή από το μέσο αδιάφορο πνευματικά, αλλά ενδιαφερόμενο για την εξωτερική του εικόνα Έλληνα. Υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι η γιόγκα δεν είχε ποτέ ούτε και έχει θρησκευτικό χαρακτήρα, ψευδώς βέβαια και αναλυθέστατα. Είναι, λένε, απλώς επιστήμη, πνευματική επίγνωση, ψυχοσωματική άσκηση. Όμως, όσο και αν επιστατεύονται ιδιόμορφες και μεγαλοπρεπείς λέξεις για να καλύψουν την πραγματικότητα, γεγονός παραμένει ότι ο προσανατολισμός της Ινδικής αυτής τέχνης ήταν και είναι θρησκευτικός. Όσοι μειούνται στον διαλογισμό της Γιόγκα καθοδηγούνται σε μια κατεύθυνση σαφώς Ινδουιστική, με οδηγούς της Βέδες και τα άλλα ιερά Ινδικά κείμενα, Ουπανισάντ, Πουράνας, Σούτρας, Τάντρας, έχοντας κυρίως ένα δάσκαλο γκουρού, επιδιώκουν να αφομοιώσουν και να βιώσουν τις θεωρίες περί του νόμου του κάρμα, βάσει του οποίου καθορίζεται με την σάρκωση τη σαμσάρα, δηλαδή της ανακυκλήσεως των μεταβιώσεων, αναζητώντας σε τελευταία ανάλυση τη λύτρωση μόξα από αυτόν τον κόσμο, των μη πραγματικών μάια σε οδούς που έχει καθορίσει η Ινδουιστική παράδοση. Αυτόν τον θρησκευτικό πυρήνα αποσιωπούν και καλύπτουν τα διάφορα κατσατικά των κέντρων Γιόγκα με γενικές φράσεις. Ισχυρίζονται, για παράδειγμα, ότι σκοπός τους είναι η δημιουργία ολοκληρωμένων ανθρώπων διανοητικά και πνευματικά. Τα προσφερόμενα στη δημοσιότητα κείμενα συχνά εμφανίζονται κάτω από απλό κοινωνικό και φιλοσοφικό ένδυμα. Συχνά, μάλιστα, επικαλύπτονται με αποφθέγματα αρχαίων Ελλήνων σοφών ή και ακόμη πατέρων της Εκκλησίας. Βαθύτερα όμως, αιτιαρχικά αυτής της σωματικής εκγύμνασης υπάρχουν ιστορικές ρίζες αυτής της πρακτικής. Ο όρος Γιόγκα εξαρτάται στην Ινδουιστική αντίληψη με το βράχμα. Ο βράχμα είναι μια πρόσωπη θεϊκή ουσία που είναι παντού, σε όλα και κρυμμένη απ' όλα. Η Γιόγκα είναι η ένωση με το περασμένο, το μεταβατικό, με το άπειρο, με το αιώνιο εγώ. Η αναζήτηση της πνευματικής και σωματικής άσκησης είναι η ένωσή μας με την Ινδουιστική θρησκευτική πίστη. Ενωθείτε στο φως μέσα σας με το φως του Βράχμα. Στις Ουπανισάδες γίνεται η εξής αναφορά. Το 150 μετά Χριστόν, ο δάσκαλος της Γιόγκα συστηματοποίησε τη Γιόγκα σε 8 σημεία ή άκρα. Αυτά τα 8 σημεία, σαν μια σκάλα, υποτίθεται οδηγούν από την άγνοια στη φώτιση. Η Γιόγκα, με απλά λόγια, αποτελεί μια πανάρχαια πνευματική άσκηση αναζήτησης ενός μεταφυσικού που συναντάται στην Ινδουιστική θρησκεία, που είναι ένα πολυθεϊστικό ειδωλολατρικό σύστημα με 350 εκατομμύρια θεούς, μεταξύ των οποίων ο θεός Πίθηκος, ο θεός Ποντίκη, ο θεός Ελέφαντας, η θεά Κάλλη με τα 9 χέρια και άλλες πολλές τραγικές τέτοιες εκφάνσεις της ανθρώπινης αντίληψης και κατασκευής. Υπό τις συνθήκες λοιπόν αυτές, καλούμεθα να αναρωτηθούμε εάν πράγματι ένας χριστιανός μπορεί να συμμετάσχει ή να ασκείται με το σύστημα της Γιόγκα, Γιόγκα Παύλα Ορθοδοξία, δρόμοι εκ διαμέτρου αντίθετοι. Όταν η Γιόγκα μιλάει για το Θεό ή το Θείο ή το Βράχμα, ταυτίζεται με κάτι απρόσωπο, με μια πνευματική ουσία, μια άγνωστη και αόρατη δύναμη. Στη Γιόγκα τα πάντα είναι Θεός, δηλαδή πανθεϊσμός. Στον χριστιανισμό ο τριαδικός Θεός είναι ένας. Έχει μία ουσία φύση και τρία πρόσωπα υποστάσεις. Και απεκαλύφθη δια του Υιού εις τον άνθρωπον. Τα τρία πρόσωπα ή υποστάσεις είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τα οποία είναι αδιαίρετα και ομοούσε κατά τη θεότητα, έχουν την ίδια δύναμη και κοινή θεία ουσία και θέληση. Τα τρία πρόσωπα αυτά ή άλλως υποστάσεις είναι μοναδικές και αμεταβίβαστες ιδιότητες, υποστατικά ιδιώματα που προκύπτουν από τις αιώνιες, χωρίς χρονική αρχή, αίδιες σχέσεις τους. Υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ δημιουργού και δημιουργίας. Δεν ταυτίζονται. Ο Θεός είναι άκτιστος, είναι περβατικός, είναι πέρα και έξω από οποιαδήποτε αντίληψη ή κατάληψη. Η δημιουργία είναι κτιστή πραγματικότης, υλική πραγματικότης. Για εμάς τους χριστιανούς ο Θεός είναι πρόσωπο. Δημιούργησε από αγάπη τον άνθρωπο, ο οποίος είναι επίσης πρόσωπο. Ο Θεός επίσης δημιούργησε από αγάπη τον κόσμο και ενδιαφέρεται για αυτόν, προνοεί για αυτόν. Όπως βέβαια και πολύ περισσότερο ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, την κορονίδα των δημιουργημάτων. Η φιλοσοφία της Γιόγκα διδάσκει ότι τα πάντα είναι Θεός, άρα και ο άνθρωπος. Τα προβλήματα του ανθρώπου βρίσκονται, λέει, δήθεν στην άγνοιά του. Η λύση για τον Ινδουισμό είναι η φώτιση. Μια εμπειρία η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από έντονη προσωπική προσπάθεια. Ο άνθρωπος αυτολυτρώνεται, αυτοσώζεται, αυτοδικαιώνεται. Άρα εδώ επαναλαμβάνεται το ψεύδος που ακούστηκε στον παράδεισο της Εδέμ από τον αρχαί κακό όφη, τον διάβολο, στους πρωτοπλάστους. Ότι μπορούν να εμπιστευθούν τον εαυτόν τους, την κτιστή πραγματικότητα, για να αντλήσουν άκτιστη αλήθεια και ζωή. Κι έτσι οι πρωτόπλαστοι πέθαναν. Έτσι ο άνθρωπος πεθαίνει. Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Αγία μας Αποκάλυψης της πίστεως εις Χριστόν επισημαίνουν πως το πρόβλημα δεν είναι η άγνοια, αλλά η αμαρτία. Η λάθος αντιμετώπιση που οδηγεί στη λάθος πράξη. στην αποτυχία, δηλαδή του ανθρώπου να συμμορφωθεί κατά το αρχέτυπο πρότυπό του που είναι ο Χριστός και που είναι ο Τριαδικός Θεός. Με την ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος, ο άνθρωπος αποκτά τη δυνατότητα να ελευθερώνεται από την αμαρτία, και έτσι η πολυπόθητη σωτηρία είναι δώρο του Θεού και όχι ανάγκη κάποιου εγώ. Είναι μια ελεύθερη πορεία ένωσης με τον Τριαδικό Θεό και όχι κάτι μη επιτυγχανόμενο για τη Γιόγκα, εφόσον στη Γιόγκα η κυκλική κίνηση είναι πάπειρον και ουσιαστική άστοχη. Φίλοι και φίλες, κάτι πολύ σημαντικό που δεν είναι ευρέως γνωστό βέβαια, είναι ότι οι περισσότερες στάσεις ή ασάνες της Γιόγκα δεν είναι τυχαίες, αλλά εκδηλώνουν τιμή σε Ινδουιστικές, ψευδείς, δαιμονικές θεότητες από τα 350 εκατομμύρια που συγκροτούν το Ινδουιστικό πολυθεϊστικό ειδωλατρικό σύστημα. Ας δούμε λοιπόν λίγα παραδείγματα. Ο χαιρετισμός στον Θεό Ήλιο, που αποτελείται από μια σειρά ασκήσεων, είναι ένα προσκύνημα σε αυτή τη θεότητα. Η στάση της τίγρης, απλωμένη και μαζεμένη. Η τίγρη θεωρείται ιερή, απεικονίζεται συνήθως μαζί με το Θεό Σίβα. Η στάση φίδι κόμπρα. Το φίδι είναι σύμβολο του Θεού Βυσνού, που θεωρείται υπέρτατη δύναμη του σύμπαντος. Μας υπενθυμίζει βέβαια το φίδι στην Εδέμ, το διάβολο. Η στάση του Θεού Πυθίκου, του Χανουμάν, σκεφτείτε, Θεός Πύθικος, συμβολίζει κατά την παράδοσή του στο μεγάλο άλμα αυτού του Θεού. Μαζί με τις γιόγκικες στάσεις χρησιμοποιούνται και κάποιες θέσεις των δακτύλων, μούντρας. Τα μούντρας είναι ιεροί συμβολισμοί. Ας δούμε δύο παραδείγματα όπως περιγράφονται από το Σύλλογο Ελλήνων Επιστημών Εκπαιδευτών, Χάθα Γιόγκα. Τσιν μούντρα, η μούντρα της γνώσης. Ένωση αντίχειρα με δείκτη, συμβολίζει την ένωση του άτμαν, δηλαδή του εαυτού, με το Θεό Μπράχμα που θεωρούν ως δίθεν δημιουργό του σύμπαντος. Άτλα ζιμούντρα, εδώ οι αντίχειρες σταυρώνουν μεταξύ τους. Οι άνδρες τοποθετούν το δεξί αντίχειρα από πάνω, ενώ οι γυναίκες τον αριστερό, δηλώνει τιμή στη θεότητα γύρω μας και μέσα μας. Αντιλαμβάνεστε πόσο δαιμονικές είναι αυτές όλες οι πρακτικές και οι σκέψεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι ακόμη και αν η Γιόγκα είναι αποκομμένη από τα μάντρα και το διαλογισμό, δεν είναι αθώα. Γιατί πώς θα φαινόταν αν βάζαμε αντίστοιχα κάποιον που δεν είναι χριστιανός να κάνει το σταυρό του και μετάνοιες, λέγοντάς το ότι είναι απλώς γυμναστική αποκομμένη από τη θρησκευτική λατρεία. Φίλοι και φίλες, πολλές φορές ο διαλογισμός μπαίνει στη ζωή μας ύπουλα, χωρίς να το καταλάβουμε, γιατί λανσάρεται όχι με το όνομά του, αλλά ως τεχνική χαλάρωση, συγκέντρωση, διαχείριση του στρες ή ως πρόγραμμα κοινωνική και συναισθηματικής αγωγής, το mindfulness, όπως ακριβώς επιχειρήθηκε φέτος πιλωτικά να μπει στα σχολιά μας, σε δημοτικά σχολεία στα πλαίσια αγωγής της υγείας, από ένα βουδιστικό διεθνές σύστημα, την Αριγκάτου. Σε αυτή τη δράση υπήρξε αντίδραση βέβαια από την Ιερά Σύνοδο προς τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας, καθώς και από την πολύ δραστήρια εναντίον του αντιαιρετικού αγώνα Πανελλήνια Ένωση Γονέων, του αημνήστου και εν ουρανής αυλιζομένου μεγάλου της Εκκλησίας αγωνιστού κατά των αιρέσεων πατρός και διδασκάλου, πνευματικού διδασκάλου Αντωνίου Αλευιζοπούλου. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι διαλογισμός και ότι δεν έχει πάντα την ίδια μορφή, γιατί υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη που λανσάρονται. Στα περισσότερα ο διαλογισμός γίνεται με κλειστά μάτια. Ας δούμε πώς περιγράφεται όμως ο διαλογισμός, αγαπητοί, στην Wikipedia. Ο διαλογισμός έχει δύο σκέλη. Στο ένα σκέλος ο διαλογιζόμενος συγκεντρώνεται προς το παρατηρούμενο αντικείμενο εσωτερικό ή εξωτερικό, δηλαδή κάποιον οραματισμό ειδηλιακού τοπίου ή συγκέντρωση σε ένα αντικείμενο, π.χ. σε ένα κερί ή μια πράξη που κάνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή, την πράξη της μάσης του φαγητού. Σε άλλο σκέλος ο διαλογιζόμενος συγκεντρώνεται προς τα μέσα των εαυτών του, προκειμένου να παρατηρεί και να κατευθύνει το μυαλό του, συνειδητοποιώντας τη θεϊκή του δύναμη, την ανύπαρκτη βέβαια, και τις δυνάμεις που κρύβονται μέσα του, τα δαιμόνια που ίσως αφήσει να μπουν στον εαυτό του. Κάποια είδη διαλογισμού, όπως ο υπερβατικός διαλογισμός του Μαχαρίσι, χρησιμοποιούν επαναλήψεις λέξεων ή φράσεων, τα λεγόμενα μάντρας. Οι ασκούμενοι κάθονται σε μια αναπαυτική θέση με κλειστά τα μάτια, σταυρωμένα τα πόδια και επαναλαμβάνουν διαρκώς το μάντρα, τη μυστική λέξη που τους έχει υποδείξει ο δάσκαλος γκουρού. Οι λέξεις αυτές είναι κυρίως ονόματα Ινδουιστικών δαιμονικών θεοτήτων στα σανσκριτικά. Το μάντρα δίδεται από το δάσκαλο στο μαθητή μετά από μια μικρή τελετουργία, μια μύηση που οδηγεί ασφαλώς στο δαιμονισμό. Ανοίγει τον άνθρωπο στο να εισέλθει μέσα του ένα δαιμόνιο ή πολλά δαιμόνια. Σε αυτά λοιπόν τα είδη του διαλογισμού γίνεται επίκληση Ινδουιστικών δαιμονικών θεοτήτων. Τώρα, αδελφοί και αδελφές μου, φίλοι και φίλες, πώς προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο τη γιόγκα και το διαλογισμό ως δίθεν επιστήμης. Πρώτον, έχουν δημιουργηθεί σε πολλές χώρες ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία τα έχουν αυτοανακηρύξει ως πανεπιστήμια, όπως το ψευδό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Μαχαρίσι University of Management, ο γνωστός εκείνος γκουρού που τάραξε την Ευρώπη αρκετά χρόνια προτού βέβαια μεταστεί εκεί που έπρεπε για να λάβει την ένδικον μισθαποδοσία του. Αντλούν από εκεί μελέτες και συμπεράσματα. Επίσης δημιουργούν προγράμματα γιόγκα και διαλογισμού, καθώς και μεταπτυχιακά σε πανεπιστήμια. Δεύτερον, προσπαθούν να επιτύχουν δημοσιεύσεις μελετών σε ιατρικά περιοδικά, γενικώς σε γνωστά περιοδικά, επιχρήμαση βέβαια, για να δώσουν την εντύπωση μιας γενικής επιστημονικής αποδοχής. Τρίτον, κάνουν ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα ή εξετάσεις αίματος σε διαλογιζομένους και καταγράφουν τις δίθεν αντίστοιχες ενδείξεις. Παραδείγματος αναφέρουν αλλαγές σε αυτούς που ασκούν υπερβατικό διαλογισμό, που περιλαμβάνουν κυριαρχία των α κυμάτων στον εγκέφαλο και αυξημένα κύματα θ. Οι γιατροί γνωρίζουν από τη φυσιολογία ότι όταν οποιοδήποτε άνθρωπος μείνει με κλειστά μάτια αυξάνονται τα α κύματα, άσχετα με το αν διαλογίζεται ή όχι, ενώ τα θ κύματα του εγκεφάλου που διαφημίζουν ότι αυξάνουν με τον υπερβατικό διαλογισμό γνωρίζουν όλοι ότι αυξάνουν σε ονειροπολήματα και στα πρώτα στάδια του ύπνου. Σύμφωνα με τη φυσιολογία αυξάνουν και σε συναισθηματική φόρτιση, απογοήτευση και αίσθημα ματαιότητας. Οπότε το ότι αυξάνουν τα θήτα κύματα με το διαλογισμό δεν είναι απαραίτητα καλό. Το ότι ο υπερβατικός διαλογισμός μειώνει, όπως λένε, τα επίπεδα κορτιζόλης και το άγχος δεν μας κάνει εντύπωση από τη στιγμή που ο διαλογιζόμενος χαλαρώνει για ένα 40 λεπτό την ημέρα με κλειστά μάτια, μη σκεπτόμενος για λίγο τα προβλήματά του. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί θα πρέπει να μπει σε ένα ξένο θρησκευτικό σύστημα κάποιος για να χαλαρώσει. Είναι προφανές ότι όλες αυτές τις μετρήσεις τις κάμουν για να δημοσιευθούν έρευνες και μελέτες ώστε να φαίνονται ο διαλογισμός και η γιόγκα ως δίθεν επιστήμες. Τώρα, πώς διαφημίζεται η γιόγκα ως θεραπευτική μέθοδος? Η γιόγκα διαφημίζεται ως μέθοδος εκγύμνασης, χαλάρωσης αλλά και θεραπείας, όπως λένε. Όπως και στις άλλες εναλλακτικές θεραπείες, λένε ότι ισχυροποιεί το ανοσιοποιητικό και οδηγεί στην αυτοΐαση. Επίσης διαφημίζουν ότι βελτιώνει το καρδιοαναπνευστικό, θεραπεύει μυοσκελετικές παθήσεις, διορθώνει τη στάση του σώματος, προστατεύει τη σποδηλική στήλη, αυξάνει την ευληγησία και πολλά άλλα. Τι ισχύει τώρα επιστημονικά από όλα αυτά τα παραμύθια? Αν η γιόγκα αποτελούσε δυναμική αεροβίου τύπου άσκηση, όπως το τρέξιμο, η κολύμβηση, η ποδηλασία, θα μπορούσε και να βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας του καρδιοαναπνευστικού συστήματος. Η γιόγκα όμως, όπως αναφέρει ο ερευνητής αθλιατρικής κ. Ταγαράκης, στο εξαίρετο πόνημά του «Είναι η γιόγκα σωματική άσκηση», 29 Αυγούστου 2009 εξεδόθη, αποτελείται από στατικές ή πολύ αργές ασκήσεις, επομένως δεν βοηθάει σε αυτό. Όσον αφορά στη χαλάρωση, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί κάποιος να χαλαρώσει χωρίς γιόγκα. Το ότι ισχυροποιεί το ανοσιοποιητικό σύστημα και οδηγεί στην αυτοΐαση ασφαλώς και δεν ισχύει. Όσον αφορά στη σπονδυλική στήλη και στις μυοσκελετικές παθήσεις, πολλές φορές έχει και αντίθετα αποτελέσματα, όπως θα πούμε παρακάτω. Το ότι αυξάνει την ευληγησία ασφαλώς ισχύει, αλλά σε νέους και γυμνασμένους ανθρώπους που ήδη είναι γυμνασμένοι. Η γιόγκα εξάλλου δεν έχει δημιουργηθεί από γυμναστές ή φυσιοθεραπευτές, και ως εκ τούτου πολλές από τις στάσεις της είναι αφύσικες για το ανθρώπινο σώμα και μπορεί να δημιουργήσουν πολύ σοβαρά ιατρικά προβλήματα. Τώρα ας δούμε για λίγο τις παρενέργειες της γιόγκα. Η παραμονή στις στάσεις της γιόγκα για αρκετή ώρα είναι ένα στοιχείο που τις κάνει επικίνδυνες. Θα παριθμίσουμε κάποιες παρενέργειες της γιόγκα που είναι δημοσιευμένες σε πολύ έγκυρα επιστημονικά ιατρικά περιοδικά που μπορεί κανείς να τα βρει στο διαδίκτυο. Περίπου το 23% των ασκουμένων είχε παρενέργειες σε μελέτη 1000 περίπου ατόμων. Ας δούμε τις πιο συνηθισμένες στάσεις γιόγκα με τους περισσότερους σωματικούς κινδύνους. Στήριξη στο κεφάλι. Η στάση αυτή προκαλεί παροδικά διπλασιασμό της ενδοφλάμιας πίεσης και θα πρέπει ιατρικώς να απαγορεύεται σε άτομα με ιστορικό ή θετικό οικογενειακό ιστορικό γλαυκώματος. Έχει συμβεί αρτηριακή απόφραξη της βασικής αρτηρίας, θρομβώσεις και απόφραξη οπτικών φλεβών, καθώς και προοδευτική οπτική νευροπάθεια σε ασθενείς με γλαύκωμα. Στάση της λαμπάδας. Συχνά γίνεται απόφραξη της σπονδυλικής αρτηρίας, οξύ γλαύκωμα και απώλεια οπτικού πεδίου. Στάσεις που απαιτούν τοποθέτηση ενός ή και των δύο ποδιών πίσω από το κεφάλι. Μπορεί να γίνει ρήξη συνδέσμων σε διάφορα σημεία, συμπίεση σπονδυλικής αρτηρίας, καθώς και κάταγμα σε οστεοπενικούς ασθενείς. Στάση του λωτού σε παραλλαγή ή ολοκληρωμένη. Συχνά προκαλεί νευροπάθεια του ισχυακού νεύρου ή στην ολοκληρωμένη μορφή τη συχνά προκαλεί νευροπάθεια του πλαγίου μυριαίου νεύρου. Στάση γέφυρα. Έχουν αναφερθεί αποφράξεις σπονδυλικής αρτηρίας. Στάση του σκυμμένου σκύλου. Συχνά γίνεται ρήξη τένοντα κοινού καμπτήρα. Καθιστή στάση προς τα εμπρός. Πολλοί με τα χρήση πνοτικών και αντικαταθλιπτικών κοιμούνται σε αυτή τη στάση για 4 περίπου ώρες. Σε αυτή την περίπτωση, πολλοί παθαίνουν οξία νευροπάθεια του ισχυακού νεύρου άμφο λόγω συμπίεσης. Στις ασκήσεις αναπνοής, πραναγιάμα, οι πιο επικίνδυνες οι λεγόμενες αναπνοές, καπαλαμπράχτη, πραμαγιάμα, που χαρακτηρίζεται από έντονες εκπνοές. Προκαλείται πολύ συχνά αύξηση μυϊκών ενζήμων σε ασθηματικούς ασθενείς που έχει προκληθεί ακόμη και πνευμοθώρακας. Συνήθι είναι τα συμπτώματα υπεραερισμού, δηλαδή ζάλι, ήλιγκος, αδυναμία, πόνο στο στήθος και μουδιασμά. Μια τεχνική κάθαρσης στην παραδοσιακή γιόγκα είναι ο θελεντικός εμετός, τεχνική κρύα, με τα κατανάλωση αλατούχου νερού 5% με άδειο στομάχι. Αυτή έχει προκαλέσει συμπτώματα παλινδρόμησης, οδοντικές διαβρώσεις και γνωρίζομαι ότι μπορεί να προκαλέσει χρόνιες παθήσεις ισοφάγου. Ένα μοντέρνο είδος γιόγκας, η Bikram γιόγκα, περιλαμβάνει τις παραδοσιακές πρακτικές της Hatha γιόγκα σε ένα δωμάτιο θερμενόμενο 40 βαθμούς με υγρασία 40%. Αυτό θεωρείται πολύ επικίνδυνο για την καρδιά και τους πνεύμονες όταν παραμένει κάποιος σε δύσκολη στάση περισσότερο από ένα λεπτό. Το αποτέλεσμα είναι αφυδάτωση, ζάλι και ναυτία καθώς το σώμα οθείται προς θερμική εξάντληση. Επιπλέον μετά από έντονη εφίδρωση προκαλείται υπονατριεμία λόγω υπερβολικής απώλειας υγρών. Τώρα ας δούμε λίγο τις παρενέργειες του διαλογισμού, της μεθόδου που οδηγεί ή που αποτελεί το υλικό σώμα της γιόγκα. Όπως περιγράφονται από έγκυρη επιστημονική πηγή που μπορεί κανείς να αναζητήσει στο διαδίκτυο. Στην πιο πρόσφατη έρευνα για τις ανεπιθύμητες ενέργειες των διαλογιζομένων, 45% των ασκουμένων στο διαλογισμό είχαν παρενέργειες και δυσάρεστες καταστάσεις. Αυτές ήταν κυρίως περιπτώσεις άγχους, φόβου, πανικού, μανίας, ψύχωσης, ψευδαισθήσεις και άλλες. Από τα πιο επικίνδυνα και συνήθη είδη διαλογισμού είναι το mindfulness, αυτό που δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας το χρόνο που πέρασε είχε εντάξει στη μαθησιακή διαδικασία στα σχολιά μας. Το οποίο βέβαια οδηγεί το διαλογιζόμενο σε ακραίες και οριακές εσωτερικές καταστάσεις. Μερικές από αυτές είναι αποσύνδεση από το περιβάλλον, έλλειψη επιθυμίας για δραστηριότητες, αβουλησία, παράνοια, παρεστήσεις, ψευδεστήσεις με τη μορφή οπτικών φώτων και αποδιοργανωμένος λόγος, κατάθλιψη, αυτοκτονικός ιδεασμός, μανία και ψύχωση, αυξημένος κίνδυνος επιληπτικών κρίσεων. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, κατόπιν όλων αυτών, αντιλαμβάνεστε γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αντίθετη στην πρακτική της γιόγκα. Επειδή στη γιόγκα, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, φίλοι και φίλες, ο Χριστός δεν είναι σωτήρας και Θεός, ο ένας και μοναδικός λυτρωτής του κόσμου, αλλά ένας απλός αβατάρ, ένας διαφωτιστής. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ δημιουργού και δημιουργίας. Υπάρχει μία σύγχυση, μία πανθεϊστική και πνευματική σούπα. Τρίτον, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των θρησκειών και όλων των πνευματικοτήτων, μεταξύ του καλού και του κακού. Αφού όλα είναι ένα, οδηγώντας τον άνθρωπο σε ένα θρησκευτικό πλουραλισμό, όπως είπαμε, στον πανθεϊσμό. Τέταρτον, κτίση και άνθρωπος είναι ένα. Αντίθετα στην πίστη μας, ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας, ο διαχειριστής και φρόνιμος οικονόμος της κτίσης. Η δική του πτώση παρέσυρε και την κτίση στην πτώση. Η δική του ανόρθωση έλκυγε την κτίση στο αρχικό στάδιο, στην προτέρα ωραιότητα. Και επειδή γίνεται λόγος για την άσκηση και αυτή η άσκηση είναι το προϊόν που η γιόγκα μας σερβίρει στην Ευρώπη και τον δυτικό κόσμο, είναι καλό να θυμηθούμε τη δική μας διδασκαλία για την άσκηση, η οποία νομοθετείται από τον ίδιο τον Κύριό μας, τον εσαρκωθέντα Θεών Λόγων. Είναι το μέσο για να φτάσει ο άνθρωπος στο σκοπό της χριστιανικής ζωής, που είναι η απαλλαγή από τα πάθη και η ένωση με τον Θεόν και κατά χάρη θεωσή του, φίλοι και φίλες. Μορφές ασκήσεως είναι η νηστεία για μας, η αγρυπνία, η προσευχή, η μη κατάκριση, η ειλικρινής μετάνοια, η εξομολόγηση, η ταπείνωση, η συγχώρεση. Να προσπαθούμε να κόβουμε το δικό μας θέλημα, το εγώ μας, κάνοντας υπακοή στο θέλημα του Κυρίου, του Θεού, του Σωτήρος, του Λυτρωτού, του αγαπήσαντος ημάς, του δημιουργού μας, του προσωπικού μας Κυρίου, του Σωτήρος, του Λυτρωτή μας. Να έχουμε εμπιστοσύνη όχι στις δικές μας ατελείς δυνάμεις, αλλά στη δύναμη του Θεού. Να έχουμε επίγνωση σε ποιον πρέπει να αποδώσουμε όλα τα καλά και την όποια πρόοδό μας στον δρόμο της αρετής και φυσικά
2: στον εαυτό μας να επιρρύπτουμε την ευθύνη για τις αμαρτίες μας σε κανένα άλλο αίτιο. Μελέτη του Λόγου του Θεού, συνειδητή συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, στο μυστήριο της μετανοίας, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Άσκηση σημαίνει να βάλει ο άνθρωπος από τη δική του πλευρά το θέλω. Το μπορώ το βάζει από τη δική του πλευρά ο Θεός. Η άσκηση δεν είναι για τους μονάχους και τους κληρικούς, αλλά είναι για όλα τα μέλη της Εκκλησίας, για όλη την Εκκλησία, για όλους τους πιστούς. Αυτό το δρόμο της ασκήσεως βάδισαν τα εκατομμύρια των Αγίων της πίστεως. Οι πατεράδες και οι μανάδες μας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, οι οποίοι μπορεί να μην ήξεραν θεολογία, ήξεραν όμως να ζουν τη θεολογία με μόνο οδηγό την ταπείνωση. Έτσι σιγά σιγά θεραπεύεται ο άνθρωπος από την αμαρτία. Ο άρρωστος άνθρωπος από αυτή την πληγή, την όσο, την ανίατη, την αμαρτία που μόνον ο Χριστός και η Εκκλησία μπορούν να θεραπεύσουν. Και αυτή η θεραπεία γίνεται μόνο μέσα στο νοσοκομείο που λέγεται Ορθόδοξος Καθολική Εκκλησία. Η άσκηση δεν είναι τεχνική, είναι τρόπο ζωής. Δεν είναι σύνολο πρακτικών ανταπόκριση με φιλότιμο στην αγάπη του Θεού. Εξάλλου, ο Θεός κάνει το πρώτο βήμα για να συναντήσει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για να βρει το Θεό. Από όσα λοιπόν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι γίνεται φανερό ότι η Ορθοδοξία μας, η δική μας, η Ορθοδοξία της άσκησης και της προσευχής, η αληθινή πίστη, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, δεν έχει καμία ομοιότητα, καμία συγγένεια με τη γιόγκα και τον διαλογισμό που εκείνη καλλιεργεί μέσα από την σφαλερή, τη στρεβλή θρησκευτική παραδοχή του πολυθεϊστικού ιδωλατρικού συστήματος του Ινδουισμού, που είναι καθαρά μια δαιμονική θρησκεία. Όσοι λένε το αντίθετο πλανούν τους ανθρώπους. Ο μόνος ασφαλής τρόπος για να μην πέσει κάποιος θύμα όλων αυτών των ψευδών είναι να ανήκει συνειδητά στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία είναι η μοναδική κυβωτός σωτηρίας μας. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, καλούμε λοιπόν από αυτό το βήμα, το μετερίζει το πνευματικό του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και κυρίως τους νέους, να αντισταθούν στα ιδεολογικά προστάγματα της νέας τάξης πραγμάτων, να συνδεθούν με την ενορία τους και τους πατέρες που διακονούν σε αυτή για να γνωρίσουν την Ορθόδοξη άσκηση και πνευματικότητα. Η ενασχόληση με τη γιόγκα είναι για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς ασυμβίβαστη με τη διδασκαλία και τα δόγματα της πίστεώς μας, αφού αποτελεί άρνηση της Ορθοδόξου πίστεως, βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος και οδηγεί ασφαλέστατα στον δαιμονισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
6: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε της ασθενείας ημών, Ένα και ενδορματώσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμφωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γάρε μου να μία συνελήφθην και εν αμαρτία σήκησε σε με μήτρη μου. Ιδού γάρε αλήθεια ανηγάψε τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνίζ με και υπερχιών ελευκανθίσω με. Ακουτίζ με αγαλία σε κυφροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα τα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη συγκάτη μου. Μία απορρίψη με το πρόσωπο σου. Και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεό ει την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω σαν και φρανθήτω αν επί συπάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσιν εσύν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίασιν έπε με το πνεύμα μου, εν ημί καράθη καρδία μου. Εμεί την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα ασχήρα με ψυχή μου ω για ανιδρώση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισύλπησα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο άθωνο

0: Ευλογήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξηλοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκο και σώσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσή του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε και άλμα συνωσάς μας συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών, γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως αμνων άμωμον. Εν η γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εκ των αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, το ανίκνον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έλλη, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδε καρδέων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τι δόρε τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα ο κτίση τη σημείνη υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άθωρον. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των υμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νου νης ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνο ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστων του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μες διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινεί ζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επιμήν υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα το όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη ζή κατεσκευασέ επιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύγω όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδητης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προώσεις αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίως συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυποτέ Χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγίαθε το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγίαθε το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως του σύμπωντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμαμά από στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόνη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίδησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις η δεινός παραλληλημένη, έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλυτον ή ασπάλε, ή να κράζουν σε σωσμένος, η κτήρμον δόξα, Χριστέ το κράτη σου.
4: Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων των σεραφείμ, την αδιαφθόρος λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς.
4: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων. Μη βδε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρη, φιλανθρώπο, λαχνίστη, πεμίτο, αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ίω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσπινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έχει σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή, και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, επανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριγμένου εν τι εντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιό, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα σοι.
3: Η πάση ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένου, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απεργάσατο. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
5: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματο, κάτσουν τι αυθίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελο του Θεού, οφείλασαι και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούση νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντινη αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρε μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου. Ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη
6: αυτών. Και ανακαινιστά των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών και τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Του γονεί ημών και διδασκάλου.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Του πνευματικού πατέρα.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στου προαπελθόντα πατέρα και αδελφού ημών, του ενθάδε ευσεβώ κειμένου και απανταχού ορθοδόξου.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος δεύτερος. Περί της δημιουργίας του Αδάμ και της Εύας και των 7 ημερών και των 7 περιόδων τις οποίες αυτές συμβολίζουν και περί της φυσικής θέας του Παραδείσου. Αγαπητέ μου αδελφέ, δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και την γη και όλα όσα υπάρχουν σε αυτά. Για να ερευνήσουμε και πάλι τα κρυπτόμενα βαθύτερα νοήματα της Θείας Γραφής. Και έπειτα έπλασε τον άνθρωπο σύμφωνα με την δική του εικόνα και προορισμένου να μοιάσει ηθικός με αυτόν, δηλαδή μόνον αυτόν τον Αδάμ. Όλα αυτά τα δημιούργησε σε 6 ημέρες και κατά την 7η ημέρα σταμάτησε, χωρίς να πράξει τίποτε κατά αυτήν. Ούτε βεβαίως την ενσυνεχεία ημέρα ονόμασε 8η και λοιπά, ώστε να μην είναι 8 οι ημέρες της εβδομάδας, αλλά 7, και με αυτόν τον τρόπο επαναλαμβανόμενες να αποτελούν τον αριθμό των εβδομάδων. Σε αυτές λοιπόν τις ημέρες ο Δημιουργός φαίνεται ότι θέλησε να συμβολήσει τους 7 αιώνες. Αφού λοιπόν και αυτά κατά παρόμοιο τρόπο έπραξε ο Δεσπότης των όλων, επειδή σαν Θεός που ήταν, γνώριζε εκ των προτέρων ότι ο άνθρωπος πρόκειται να παραβεί την εντολή του και να παραμείνει αμετανόητος. Εκείνος ο οποίος δεν μετανοεί είναι απόλυτη ανάγκη και να τιμωρείται και να καταδικάζεται. Δεν άφησε όμως αυτόν να ζει μέσα στον κόσμο ο οποίος κτίστηκε μαζί με τον Αδάμ κατά την διάρκεια των 6 ημερών. Αλλά αφού διέκοψε κατά την 7η ημέρα και όταν αυτή συμπληρώθηκε τότε και ύστερα από όλα τα άλλα, φύτευσε τον Παράδεισο προς το ανατολικό μέρος. Κατά ποιο τρόπο και για ποιο λόγο? Προκειμένου να αποχωριστεί ο άνθρωπος από τον υπόλοιπο κόσμο και σαν άλλος βασιλιάς να εισαχθεί από τον Θεό μέσα σε κάποιο παλάτι και σε πόλη περίλαμπρη. Ώστε στο μέλλον, όταν θα παραβεί την εντολή του Θεού και εξαιτίας αυτού θα πρόκειται να χάσει το βασιλικό του αξίωμα και να εξοριστεί και να πεταχθεί έξω από τα βασιλικά ανάκτορα, να καταδικαστεί να ζει και πάλι σε αυτόν τον κόσμο με την ελπίδα ότι θα επανέλθει αργότερα στον Παράδεισο από όπου εκδιώχθηκε. Εάν δεν είχε τακτοποιήσει τα πράγματα κατά αυτόν τον τρόπο ο Θεός, αλλά δημιουργούσε μόνο τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς τον Παράδεισο και σε αυτόν τοποθετούσε τον άνθρωπο, όταν θα παρέβαινε την εντολή του και δεν θα εξομολογείτο ούτε θα μετανοούσε, πού θα τον έβαζε ο Θεός για τιμωρία? Πού θα έπρεπε αυτός να ζήσει και να αποθάνει και πάλι να επιστρέψει στη γη από όπου επλάστηκε μετά την καταδίκη του? Ασφαλώς πουθενά. Αλλά θα έπρεπε αυτός να καταδικαστεί να μεταβεί στον Άδη ζωντανός, χωρίς να αναμένει ουδε μία έκτοτε πρόσκληση σε σωτηρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε δημιουργία θα υπήρχε, ούτε πολλαπλασιασμός του ανθρωπίνου γένους, και θα χανόταν ο άνθρωπος το τόσο θαυμαστό αυτό έργο της σοφίας του Θεού. Επειδή λοιπόν προαιωνίως γνώριζε ο Θεός ότι ο άνθρωπος πρόκειται να παραβεί την εντολή του, όρισε από τότε να ξαναδημιουργηθεί δια της εν Χριστώ αναγεννήσεώς του και εν είδη δεσμευτικής υποσχέσεως περί της μελλοντικής αναδημιουργίας του ανθρώπου, αφού δημιούργησε τα πάντα και διέκοψε και αφού προεικόνησε κατά τρόπο μυστικό στις 7 ημέρες τις εποχές και τους αιώνες, πήρε κατόπιν σαν είδος μαγιάς σπόρο και τμήμα από καθένα από τα έργα του, ώστε με το να μην πάρει τα τμήματα από τα έργα που δημιουργήθηκαν
κατά τις 7 ημέρες κατά την διάρκειά τους, αλλά κατά την 8η ημέρα, να προεικονίσει δια της κατά την διάρκεια αυτής δημιουργίας του Παραδείσου τον μέλλοντα αιώνα. Ως μέλλοντα αιώνα εννοούμε την 8η ημέρα. Αυτήν την 8η ημέρα δεν τη συμπεριέλαβε στις 7 ούτε την φανέρωσε, αλλά την άφησε να μείνει τελείως άγνωστη για όσους έζησαν πριν από την παράδοση του νόμου. Αλλά φανέρωσε θαμπά κάπως αυτοί στους προφήτες που έζησαν στην εποχή του νόμου και τους φώτισε να την προαναγγείλουν. Σε μας τους πιστούς φανερώθηκε και έλαμψε εκτυπλωτικά σαν να είναι πρωί, αφού άλλωστε αναμένουμε ώρα με την ώρα να ανατείλει ο άδυτος ήλιος της δικαιοσύνης. Είπα ότι πήρε ο Θεός διάφορα τμήματα από ολόκληρη τη γη, μια περιοχή στην οποία φύτευσε τον Παράδεισο, και από το όλο σώμα του Αδάμ μία μόνο πλευρά, δηλαδή ένα μέλος, ενώ από τις ημέρες δεν πήρε τίποτα. Για ποιον λόγο? Επειδή τα τμήματα αυτά ελήφθησαν, διότι έπρεπε να ανακαινιστούν και να ενωθούν με τα ουράνια διαμέσου αυτών των μερίδων, τα συγγενή και ομοειδή δημιουργήματα από τα οποία ελήφθησαν. Ενώ οι μέρες παρελήφθησαν, επειδή δεν πρόκειται να ανακαινιστούν, αλλά θα καταργηθούν τελείως από την ημέρα εκείνη. Γι' αυτό ο Θεός δεν έλαβε από αυτές τις ημέρες μερίδα η οποία θα σήμαινε τη μελλοντική τους ανανέωση, ενώ από τους αιώνες πήρε. Κατά ποιον τρόπο με ρωτάς? Άκουσε λοιπόν. Έπρεπε να συμπληρωθούν 7 αιώνες, όσος είναι και ο αριθμός των 7 ημερών. Από αυτούς οι μεν 6 πέρασαν. Ο δε 7ος δεν τελειώνει, αλλά από αυτόν παίρνει ο Θεός το τμήμα και το ενώνει με τον άναρχο και μη έχοντα τέλος αιώνα. Πόσον πρόκειτο να πάρει εξ αυτού ο Θεός ή πότε πρόκειται να έλθει το τέλος των ημερών αυτών, κανείς δεν το γνωρίζει παρά μόνο η Αγία Τριάς, η μία και αδιαίρετη θεότητα. Διότι εκείνο που είπε ο Σωτήρης Ιησούς Χριστός, ότι ούτε ο Υιός γνωρίζει αυτήν την ημέρα και ώρα, είπε ότι το αγνοεί ως προς την ανθρωπίνη φύση του και όχι κατά την Θεία. Για ποιο λόγο όμως ο Θεός δεν πήρε τμήμα από τις ημέρες, ενώ πήρε από τους αιώνες? Επειδή οι αιώνες αυτοί, παρότι αποτελούνται από ημέρες και εβδομάδες, καλούνται αιώνες, ο μέλλον αιών που είναι και αιώνιος δεν μετριέται με μέρες, αλλά είναι αμέτρητος και είναι και θα είναι ατελείωτος. Επειδή λοιπόν κατά την περίοδο εκείνη δεν θα υπάρχουν ημέρες, αλλά μόνο αιώνας, γι' αυτό δεν πήρε τμήμα από τις ημέρες, αλλά από τους αιώνες, και το ενώνει με τον μέλλοντα αιώνα. Το τμήμα βεβαίως που ελήφθη από την γη, δηλαδή ο Παράδεισος, στον οποίον ο Θεός έβαλε τον άνθρωπο για να ανέλθει προοδευτικά διαρκώς σε σχέση με την αρετή, από τον συμβολισμό και την σκιά προς την αλήθεια, συμβόλιζε την Άνω Ιερουσαλήμ, ενώ βεβαίως την Βασιλεία των Ουρανών. Το δέντρο της ζωής που βρισκόταν στο μέσον του Παραδείσου ήταν εικόνα της αιωνίου ζωής, η οποία είναι ο ίδιος ο Θεός. Η πλευρά του Αδάμ, η οποία μεταβλήθηκε σε γυναίκα, συμβόλιζε την Εκκλησία. Άλλο πάλι και τούτο μυστήριο μέσα στο όλο σχέδιο του Θεού περί της σωτηρίας του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος θα εξέπιπτε από την εικόνα η οποία είχε γίνει για να αποτελέσει συμβολισμό της Βασιλείας των Ουρανών, που ήταν ο Παράδεισος,
και του δένδρου της ζωής, να ενωθεί διαμέσου αυτής της πλευράς, η οποία τελικώς αποτέλεσε και την ανθρωπίνη σάρκα του Χριστού, με τον ίδιο τον Χριστό και Θεό μας. Και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει και πάλι εκείνη την αρχαία και πρώτη ηθική ωραιότητα.

Επειδή η Εύα πρώτη ξεγελάστηκε και παρέβη την εντολή, έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό. Έπειτα έδωσε στον Αδάμ και εκείνος έφαγε. Δεν θέλησαν καθόλου να μετανοήσουν και να πέσουν ενώπιον του Δεσπότου και να ζητήσουν συγχώρηση. Γι' αυτό εκδιώκονται από τον Παράδεισο και καταδικάστηκαν να κατοικούν στον ατελή αυτόν κόσμο. Πρόσεχε, αδελφέ μου, και την επ' αυτού του θέματος ανέκφραστη αγαθότητα της προνοίας του Θεού. Επειδή δηλαδή οδηγήθηκε από την αμαρτία στην φθορά, για να μην τυχόν φάγει πριν από τον ορισμένο καιρό από το δέντρο της ζωής και γίνει αθάνατος, και να συμβεί αυτό το αντιφατικό, αφενός μεν να είναι φθαρτός, αφετέρου αθάνατος, με αποτέλεσμα στο πρόσωπο του ανθρώπου να γίνει ακόμα και το ίδιο το κακό αθάνατο, γι' αυτό ο Θεός έβαλε το ξύφος από φωτιά να φυλάσει την είσοδο του παραδείσου, εντός του οποίου βρισκόταν και το δένδρο της ζωής.

περί του κατακλυσμού και ποιον πραγμάτων σύμβολα ήσαν όσα συγκεντρώθηκαν εντός δικηβωτού και περί του Αβραάμ και του εκλεγέντος υπό του Θεού τμήματος της ανθρωπότητας και τι είναι αυτό το τμήμα και περί του Ισραήλ και περί της περιτομής. Αφού λοιπόν οι πρωτόπλαστοι ήλθαν σε σαρκική συνάφεια μεταξύ τους, τεκνοποίησαν και απέκτησαν αγόρια και κορίτσια. Και κάλεσε ο Αδάμ Εύαν την γυναίκα αυτού ζωήν, ότι αυτή είναι μήτυρ πάντων των ζώντων. Επειδή όμως οι άνθρωποι επληθύνθησαν πολύ και έπεσαν σε μεγάλο βάθος κακών και σε πάρα πολλά αμαρτήματα, και επειδή ο Θεός για τον λόγο αυτό επρόκειτο να σκεπάσει τον κόσμο με νερό και να εξαφανίσει τον άνθρωπο από τη γη, πάλι δεν εγκατέλειψε την δική του μερίδα, τους εκλεκτούς, αλλά διέσωσε στην κιβωτό του Νόε και τα αγόρια και τα κορίτσια του. Η μεν κιβωτός συμβόλιζε την Θεοτόκο, ενώ ο Νόε τον ίδιο τον Χριστό. Οι άνθρωποι οι οποίοι εισήλθαν στην κιβωτό μαζί με τον Νόε αποτέλεσαν την απαρχή του τμήματος εκείνου που προερχόταν από τους Ιουδαίους. Συμβόλιζαν όσους επρόκειτο να πιστεύσουν στον Χριστό, ενώ τα θηρία και όλα τα κτίνη και τα πετινά και τα ρεπετά ήταν εικόνα των ειδωλολατρικών εθνών. Συνεπώς, η μεν κιβωτός μετά τον κατακλυσμό είχε τον Νόε, η δε Θεοτόκος Μαρία τον σαρκοθέντα θεών και άνθρωπων. Όμως η μεν κιβωτός διέσωσε μόνο εκείνον και όσους ήταν μαζί του. Ο Χριστός όμως λύτρωσε και την κιβωτό, δηλαδή την Θεοτόκο, και ολόκληρον τον κόσμο από τον κατακλυσμό της αμαρτίας και από τον νόμο της δουλείας και του θανάτου. Επειδή όμως μετά τον κατακλυσμό οι άνθρωποι και πάλι περίλθαν σε άγνοια του Θεού και κατά όμοιο τρόπο πάλι επαναστάτησαν κατά του Θεού επειδή είχαν το ίδιο στόμα, δηλαδή ομιλούσαν την αυτή γλώσσα, άρχισαν να οικοδομούν πύργο και επιχειρούσαν να αναβούν στους ουρανούς. Επειδή σκέφτηκαν και πάλι ότι μπορούν να γίνουν ίσοι με τον ύψιστο Θεό. Προτιθέμενος λοιπόν ο Θεός να ανακατέψει τις γλώσσες τους και συνεπεί αυτού να διαχωρίσει και να διασκορπίσει αυτούς ολόκληρη τη γη, επειδή από την πλευρά του Αδάμ προήλθαν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δια της μιας γλώσσης που μιλούσαν ήσαν ενωμένοι σαν σε ένα σώμα, πάλι να από αυτό πήρε το μερίδιό του, δηλαδή την πλευρά από την οποία θα έπαιρνε το ανθρώπινο σώμα το υπόλοιπο σώμα της ανθρωπότητος, αφού το έκομε πολλά τεμάχια, το διασκόρπισε και ονόμασε αυτούς έθνη, επειδή έχουν τελεία άγνοια του Θεού. Το τμήμα λοιπόν εκείνο της ανθρωπότητος που διάλεξε για τον εαυτό του το ονόμασε Ισραήλ, που σημαίνει τον βλέποντα τον Θεό. Αυτό ήταν ο Αβραάμ, στον οποίον δόθηκε από τον Θεό και διατηρήθηκε και μετά από αυτόν από γενεά εις γενεάν ως πόρος της γνώσεως και της πίστεως του αληθινού Θεού. Σε αυτόν εμφανίστηκε ο Θεός λέγοντας «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις γην ή αν σι δείξω και ποιήσωσε εις έθνος μέγα». Στον Αβραάμ έδωσε και την περιτομή, δηλώνοντας αυτόν ότι αυτή θα είναι ένα είδος σημαδιού και σφραγίδος για την διάκριση των απογόνων του από τους υπολείπους λαούς. Στον Αβραάμ υποσχέθηκε ο Θεός με όρκο ότι θα πληθύνει τους απογόνους του
ώστε να γίνουν όσα είναι τα άστρα του ουρανού και όσοι η άμμος που βρίσκεται στο χείλος της θαλάσσης. Ύστερα από αυτά, εμφανίστηκε πάλι στον Αβραάμ ο Θεός και του είπε «Γινώσκον, γνώση ότι πάρικον έστε το σπέρμα σου εν γη ουκηδία». Προαναγγείλας με αυτόν τον τρόπο την μετάβαση των Ισραηλιτών στην Αίγυπτο, του Ιωσήφ και του πατρός του Ιακώβ και των αδελφών του. Από αυτούς πληθύνθηκε εκεί το τμήμα αυτό του κόσμου και μεταβλήθηκε σε πολυάριθμο έθνος, το οποίο έθνος έβγαλε από εκεί δια του Μωυσέως ο Θεός, αφού προηγουμένως διέταξε να σφάξουν και να φάνε τον αμνό που ήταν εικόνα του αληθινού αμνού, δηλαδή του Χριστού. Έπειτα, αφού διαχώρισε την θάλασσα και πέρασε τους Ισραηλίτες διαμέσου αυτής απέναντι και αφού τους οδήγησε στην έρημο και τους διέθρεψε εκεί επί 40 έτη, έγινε ο λαός αυτός μερής Κυρίου, λαός αυτού Ιακώβ, σχήνισμα κληρονομίας αυτού Ισραήλ.

Οι Ισραηλίτες λοιπόν είχαν την περιτομή σαν σφραγίδα γνησιότητος και όλοι περιτέμνονταν, και καθώς έχει λεχθεί δια του διακριτικού αυτού σημείου καθίστατο γνωστή η μερίδα του Κυρίου, από όσο ακριβώς συμβαίνει με κοπάδι βασιλικών προβάτων. Καθένας από αυτούς έφερε αντίσφραγίδος την περιτομή στο απόκριφο σημείο του σώματός του. Και αυτό για να μην αναμειγνύονται με τα υπόλοιπα πρόβατα, δηλαδή με τους εθνικούς, οι οποίοι περιήλθαν λόγω της άγνοιας του Θεού στην κατηγορία των θηρίων και των αλόγων ζώων. Και αποτελεί αυτό σοφή ρύθμιση εκ μέρους του Θεού. Για ποιον λόγο καθόρισε η σφραγίδα αυτή να τίθεται σε αυτό το μέρος του σώματος ο Θεός και όχι σε άλλο? Επειδή από αυτό εξέρχεται το σπέρμα από το οποίο γίνεται το σώμα του όλου ανθρώπου. Δι' αυτού ακόμα αναπαριστά σε εμάς το ανθρώπινο γένος που αποβάλλει την σάρκα ώστε εξ αυτής της περιτομής και εκείνη να είναι γνωστή ως παιδιά της σαρκός και να γίνει σύμβολο της πνευματικής περιτομής εκείνων οι οποίοι πρόκειται να γεννηθούν πάλι σε μία νέα ζωή χωρίς σπορά και σαρκική συνάφεια και χωρίς φθορά των μετέπειτα πνευματικών τέκνων, ώστε όταν έλθει εκείνη η πνευματική περιτομή, τότε αυτή η σαρκική να πάυσει, και ενώ θα είναι σαρκικός απερίτμητη καθένα από τα πρόβατα του Χριστού, η πιστή δηλαδή, αντί της περιτομής θα σφραγιστεί με το αίμα του ίδιου του Χριστού. Στην κατάσταση δηλαδή της πνευματικής αυτής περιτομής, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, και της αποβολής της σαρκός, εννοώ την προσκόλληση του ανθρώπου στα γήινα και αμαρτωλά, εμείς θα περιτεμνόμεθα κατά τρόπο μυστικό και ταυτοχρόνως θα έχουμε εντός της ψυχής μας συνέστηση και γνώση αυτής της πνευματικής περιτομής.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του

της Βίθεσδα, η προβατική κολυμβήθρα όπως λέγεται επί το ελληνικότερον. Εκεί ήταν ένας τόπος πόνου και δυστυχίας. Γύρω από τη Δεξαμενή, που περιεστιχίζεται από 5 στοές, ευρίσκεται ένα πλήθος ασθενών ανθρώπων που περίμεναν τη θεραπεία τους. Βλέπετε, η αγάπη του Θεού είχε δώσει μια μικρή παρηγορία στον πονεμένο αυτών λαών την εξής. Γράφει, σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Άγγελος κατά καιρόν κατέβαινεν εν τη κολυμβήθρα και εταράσετο το είδωρο, οούν πρώτος εμβάς μετά την ταραχήν του ύδατος υγιής εγίνετο ότι οδήποτε κατήχετο νοσήματι». Βέβαια η κολυμβήθρα αυτή ήταν μία εικόνα του Μεσσίου που θα γίνεται η πηγή πάσης ιάσεως και θεραπείας. Σε αυτό λοιπόν τον τόπο έφτασε κάποτε ο Ιησούς και προσέγγισε κάποιον ασθενή που εγνώριζε ο Κύριος ότι ήταν πολύ καιρό εκεί κατακείμενος και του λέγει, «Θέλεις υγιής γενέστε, θέλεις να γίνεις καλά». Τι όμως σημαίνει ο τονισμός ότι η ασθένεια αυτού του ανθρώπου ήταν γνωστή στον Ιησούν και ήταν αλήθεια? 38 ολόκληρα χρόνια παράλυτος, μη δυνάμενος εύκολα από εκεί να μετακινηθεί, για να φανεί το μέγεθος του θαύματος, αλλά και η παιδαγωγία του Θεού, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Τι είναι η ασθένεια? Λέμε, είμαι ασθενής. Τι σημαίνει αυτό? Τι είναι η ασθένεια? Είναι το αποτέλεσμα μιας διαταραχής σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Θα το ξαναπώ. Είναι μια διαταραχή σχέσεως του ανθρώπου με τον Θεό, και εκείνο το οποίο διαταράσσει την σχέση ανθρώπου και Θεού είναι η αμαρτία, μόνον η αμαρτία. Εξάλλου θα φανεί αυτός ευθύς μετά, όταν ο Κύριος θα πει εις αυτόν τον παράλυτον που θα τον έκανε καλά και που θα τον συναντούσε εις τις αυλές του ναού Σολομώντας λίγες μέρες μετά, «Κοίταξε, είδε, να, έγινες υγιής. Πρόσεξε, μην ξαναμαρτήσεις για να μην σου γίνει κάτι χειρότερο». Και τι είναι αυτό το χειρότερο? Το χειρότερο, αγαπητοί μου, είναι η πόρωση της ψυχής. Εάν ξαναμάρτανε. Και ακόμα, τι άλλο είναι? Και η αιωνία κόλασης. Οπότε βλέπουμε, αγαπητοί, τη σχέση ασθενείας και αμαρτίας με πάρα πολύ σαφήνεια. Λέμε στην παράκληση της Θεοτόκου, και ποιος δεν ξέρει αυτόν τον στίχο της παρακλήσεως, «Από των πολλών μου αμαρτιών ασθενεί το σώμα, ασθενεί μου και η ψυχή. Από τις πολλές μου αμαρτίες αρρωσταίνει, ασθενεί και το σώμα και η ψυχή». Και επικυρώνει εμπροκειμένο αυτήν την αλήθεια η Σοφία Σιράχ και λέγει, είναι στο 38ο κεφάλαιο, μια μικρή παρενθεσούλα, προσεγγίζομαι εις αυτό το κεφάλαιο εις τα κατά τρίτην θέματά μας, και θα το δούμε αυτό εκτενέστερα, είναι πολύ σπουδαίο. Εκεί ομιλεί περί ιατρού, ιατρικής, φαρμακοποιών, φαρμάκων και ασθενείων.

0: και αμαρτίας που αρρωσταίνουν οι άνθρωποι. Τι λέγει λοιπόν το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ? Απόστησον λέγει πλημέλιεν και εύθυνον χείρας και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδίαν. Πάρ' τα χέρια σου μακριά και καθάρισέ τα από κάθε αμαρτία, και έτσι να καθαρίσεις την καρδιά σου. Και προσθέτει η Σοφία Σιράχ πάντοτε επιγραμματικά μάλιστα: ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτόν εμπέσει το σημείο μικρον γιώτα εις χείρας ιατρού. Δηλαδή εκείνος ο οποίος αμαρτάνει απέναντι στον δημιουργό του θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Κάποτε επισκεπτόμουν το στρατιωτικό μας νοσοκομείο και πολύ επιθυμούσα να βάλω αυτήν την επιγραφή, τελικά δεν τοποθετήθηκε, ότι δηλαδή πρόσεξε άνθρωπε, θα αρρωστήσεις εάν παραβαίνεις τις εντολές του Θεού. Εάν φερειπίν πίνεις παραπάνω κρασί από ό,τι πρέπει, δεν θα αρρωστήσεις. Εάν τρως παραπάνω από εκείνο που πρέπει, δεν θα αρρωστήσεις. Εάν ξενυχτάς και ασωτεύεις, δεν θα αρρωστήσεις. Βλέπετε, εδώ με σαφήνεια πως έχει το πράγμα. Μη μου πείτε ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μετέρχονται αυτών των άτακτων τρόπων ζωής. Θα το δούμε ευθύς παρακάτω. Ωστόσο, σε ένα ιατρικό συνέδριο που έγινε στο Μπόσεϊ της Ελβετίας προ κάποιων ετών, υπόθηκε ότι η αρρώστια είναι κάτι περισσότερο από την παρουσία ενός μικροβίου. Κάτι περισσότερο. Είναι πράγματα που τα διαπιστώνει αυτά και αυτή ακόμα η ιατρική, ή η λεγόμενη, αν έχετε περί αυτής ακούσει, η λεγόμενη ιατρική της προσωπικότητας. Κάποτε ένας μαθητής του Γιούγκ ασκούσε το επάγγελμά του στη Γαλλία και πήγε ένας νεαρός με νευρωτισμόν άφθονον. Τον ερώτησε το ιστορικό του, τον έψαξε από εδώ, τον έψαξε από εκεί, και μέσα στο ιστορικό αυτό ανεκάλυψε ο γιατρός ότι αυτός είχε συνδεθεί με μια κοπέλα, δασκάλα μάλιστα, της έφαγε τα χρήματα που είχε και μετά την ανιατέλειψε. «Α», του λέει, «θα αποκαταστήσεις τη ζημία και θα την παντρευτείς». Αυτός δήμωσε. «Και τι σχέση», λέει, «έχει αυτό με την νευρωτικότητά μου?» «Αν έχει σχέση, πάρα πολύ μεγάλη σχέση έχει». Θύμωσε αυτός ο νεαρός και έφυγε, πιστεύοντας ότι δεν είχε καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και όμως είχε, και μάλιστα άμεση σχέση το ένα με το άλλο. Βέβαια, εάν αρρωστήσουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Καλά, αρρωστήσαμε, τι πρέπει να κάνουμε? Άνθρωποι είμεθα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αρρωστήσει, ή λίγο ή πολύ. Πρώτα θα φροντίσουμε, αγαπητοί μου, να συμφιλειωθούμε με το Θεό. Θα συμφιλειωθούμε με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και κατόπιν θα επισκεφθούμε τον ιατρόν. Συμβουλεύει πάλι η Σοφία Σιράχ και λέει: «Τέκνον, παιδί, εν αρρωστήματί σου μη παράβλεπε». Δηλαδή, όταν αρρωστήσεις, μη παραβλέψεις την αρρώστια σου. «Αλεύξε, Κύριο, και αυτός διάσεται σε». Κάνε προσευχή στον Κύριον και εκείνος θα σε θεραπεύσει. Ο ιατρός λοιπόν ποιος είναι? Είναι από προσώπου Κυρίου. Επειδή και αυτός ο Κύριος Ιησούς εθεράπευε. Βέβαια, ο Κύριος σκοπός του δεν ήταν να θεραπεύει. Ο Κύριος σκοπός του ήταν να αποκαλύψει τον Άγιον Τριαδικό Θεόν, και με την, ανθρωπίνη φύση που πήρε να είναι ο Θεός πια εις τους αιώνας των αιώνων μαζί με τους ανθρώπους, εκείνοι οι οποίοι θα εσώζονται βέβαια. Το θέμα της θεραπείας των ασθενειών, αγαπητοί μου, ήταν δεύτερο, αν το θέλετε. Δεύτερο. Εν τούτης ο Κύριος δεν παρέλειψε να θεραπεύει τους ασθενείς. Μάλιστα τι μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, ότι δεν έκανε τίποτε άλλο ο Κύριος όσο ήταν επάνω στη γη παρά να θεραπεύει τους αρρώστους. Αλλά αν ήταν αυτός ο Κύριος σκοπός, τότε ο χριστιανισμός, προσέξτε αυτό το σημείο, περιορίζεται όσο ο Χριστός ήταν επάνω στην γη. Δεν θα υπήρχαν εφεξής άρρωστοι και συνεπώς δεν θα είχε αξία ο χριστιανισμός. Είδατε λοιπόν σαφώς ότι το να θεραπεύονται οι άρρωστοι από τον Κύριον ή γενικότερα από την Εκκλησία, ή αν θέλετε δια των χειρών των Αποστόλων και των διαδόχων των Αποστόλων και τα λοιπά, θα ήταν κάτι πάρα πολύ περιορισμένον. Εκεί περιορίζεται ο χριστιανισμός, ο Θεός να φυλάξει. Μη στενεύομαι, εθελοτυφλούντες τα όρια και τη σημασία του χριστιανισμού. Λοιπόν, ωστόσο ο ιατρός είναι από προσώπου Κυρίου και πρέπει να έχει αυτήν την συνείδηση ο ιατρός, ότι είναι από προσώπου Κυρίου. Όποιος εμφανιστεί σε μένα, φοιτητής ιατρικής ή ιατρός, νεόκοπος ιατρός, καινούριος, φρέσκος, του συνιστώ πάντοτε και του λέγω: πρόσεξε, από το σπίτι σου όταν θα φεύγεις θα κάνεις την πρωινή σου προσευχή και θα παρακαλέσεις τον Θεό να σε φωτίζει, να κάνεις μια καλή διάγνωση. Είναι γνωστό ότι η καλή διάγνωση, η ακριβής διάγνωση, είναι η μισή θεραπεία. Και ποιος το ξέρει αυτό? Αλλιώτικα ο άρρωστος ταλαιπωρείται από ιατρούς ιατρών, γιατί ακριβώς δεν έχει γίνει αυτή η διάγνωση. Και όταν θα έρθει σε επαφή με τον ασθενή σου, πάλι θα κάνεις από μέσα σου μία προσευχούλα, μία νοερά προσευχή, να σε φωτίσει και να σε βοηθήσει. Γιατί μην ξεχνάς ότι είσαι από προσώπου Χριστού. Ναι, και πρέπει να θεραπεύσεις. Θα ήταν κάτι πολύ άσχημο ο Χριστός να βρισκόταν μπροστά σε έναν άρρωστο και να μην τον εθεράπευω. Μην νομίζετε, αυτό συνέβη στους 9 μαθητάς. Όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο όρος Σταβόρ, οι 9 ήταν κάτω στην πεδιάδα. Και τότε ένας πατέρας έφερε εκεί το παιδί του, το οποίο ήταν δαιμονισμένο σε μεγάλο βαθμό, και έφερε αυτός ο πατέρας, ταλέφωνος πατέρας, το παιδί του στους μαθητές, και αυτοί δεν μπόρεσαν να το θεραπεύσουν το παιδί, παρότι επήραν αυτήν την άδεια να θεραπεύουν και την εντολή μάλιστα. Αλλά κάπου απίστησαν, κάτι έπαθαν οι παθητές. Θα ρωτήσουν αργότερα, όταν θα κατεβεί ο Κύριος και θα θεραπεύσει αυτό το παιδί, θα τον ρωτήσουν γιατί εμείς δεν μπορέσαμε. Εν τω μεταξύ δε οι άλλοι, οι γύρω, κάτι φαρισαίοι, κάτι γραμματείς, οι οποίοι δεν άφηναν ρούπι από κοντά τους τον Ιησού Χριστόν, άρχισαν να καγχάζουν, να γελούν και να κοροϊδεύουν τους μαθητάς. Έτσι λοιπόν δεν θα ήταν μία κοροϊδία να μην μπορεί η Εκκλησία, οι ιερείς, να θεραπεύσουν? Ξαναλέγω, δεν είναι αυτό το κύριο στοιχείο του χριστιανισμού. Και ύστερα, ποιος σας είπε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν θα ήθελε ο Θεός να παραμένει μία αρρώστια? Θα δούμε και θα το σχολιάσουμε αυτό λίγο πιο κάτω, ότι ο Ιησούς εγνώριζε ότι εκεί αυτός ο παράλυτος είναι 38 χρόνια εκεί. Πήγε και το ρώτησε προηγουμένως άλλη φορά? Όχι, όταν πήγε εκεί στην κολυμβήθρα τη Βηθεσδά, πήγε κατευθείαν εις αυτόν. Τι θα πει εγνώριζε? Εγνώριζε, που σημαίνει άφησε ο Κύριος ο άνθρωπος αυτός να οριμάσει στην αρρώστια του. Γιατί απλούστατα μία αρρώστια έχει πολλάκις και κυρίως παιδαγωγικών χαρακτήρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν λοιπόν ο Θεός δεν θέλει έναν άνθρωπο να τον θεραπεύσει, εάν ο Θεός δεν θέλει να θεραπεύσει εμένα, πού το ξέρω εγώ? Και αν έτσι με τον τρόπο αυτόν δεν με παιδαγωγεί. Ωστόσο, συνεχίζουμε τι λέει η Σοφία Σιράχ για τον ιατρόν. Λέει, μάλιστα είναι ο πρώτος στίχος του 38ου κεφαλαίου. Λέει, τίμα ιατρών, να τιμάς τον ιατρόν. Προς τα χρίας αυτού, τιμές αυτού, και γάρ αυτόν έκτισε Κύριος, παρά του υψίστου εστίν ίασης. Δηλαδή, να τιμάς τον γιατρό. Ο Θεός έκανε τον γιατρό για τις ανάγκες σου. Βλέπετε, προεβλέπετε ότι θα πέσει ο Αδάμ και θα εισρεύσουν οι αρρώστιες και τα δεινά. Και διαμέν των άνθρωπων του δώσε την δυνατότητα να αναπτύξει κάπως τον πολιτισμό, όχι σε υπερθετικών βαθμών όμως, γιατί μετά ο πολιτισμός είναι ένας κίνδυνος στα χέρια του ανθρώπου. Το ξαναλέγω, κίνδυνος, σαν να βάλεις στα χέρια ενός μικρού παιδιού σπίρτα και να του πεις κάνε τα ό,τι θέλεις, θα σου βάλει φωτιά στο σπίτι. Έτσι λοιπόν εδώ ο πολιτισμός απαλύνει, γλυκαίνει κάπως την τραχιά ζωή του ανθρώπου. Να κάνει κατοικία, να κάνει ένδυμα, τέλος πάντων πολιτισμών. Αλλά έδωσε όμως και την ιατρική επιστήμη. Έδωσε και τα φάρμακα, για να μπορεί ο άνθρωπος να βρίσκει μία εκεί ανακούφιση. Λοιπόν, τι? Για τις ανάγκες σου, λέει, ο Κύριος έκτισε τον ιατρόν. Αλλά θα πας στο γιατρό. Προσέξτε όμως. Έλεγε ο Παράκελσος, ο ιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Πόσο χαίρομαι όταν έρχονται άνθρωποι και μου λένε πήγα στο γιατρό και μας είπε τώρα εμείς δεν μπορούμε τίποτα παρακάτω να κάνουμε, ο Θεός έχει τον λόγο. Το χαίρομαι αυτό, όταν οι γιατροί μας ομολογούν ότι τα όρια τους είναι περιορισμένα και ότι πια από εκεί και πέρα είναι θέμα ιατρού, Θεού. Αλλά ακριβέστερα είναι αυτό, ο γιατρός νοσηλεύει, θα σε κοιτάξει, θα τούτο, θα εκείνο, αλλά τελικά τη θεραπεία θα την πάρεις από το Θεό. Και θα συμπληρώσει μάλιστα ο σοφός Σιράχ, και ιατρό δώς τόπον, δηλαδή παραχώρησέ του την δυνατότητα να σε θεραπεύσει, και γαρ αυτόν έκτισε Κύριος και μη αποστήτω σου και γαρ αυτού χρία. Δηλαδή μη τον διώξεις τον γιατρό, τον έχεις ανάγκη, τον έχεις ανάγκη πραγματικά. Και μάλιστα ένα άλλο χωρίο λέει, υπάρχει ευόδοσης εις τον ιατρόν να ανακαλύψει κάποια στιγμή την αρρώστια σου και να σε βοηθήσει. Αποτινόμενος ο Κύριος τον παράλυτο τον ερωτά, θέλεις υγιής γενέσθε, θέλεις να γίνεις καλά? Περίεργα, περίεργη, αγαπητή μου, αλήθεια περίεργη ερώτηση. Να πάω στον γιατρό και να με ρωτήσει ο γιατρός αν θέλω να γίνω καλά. Θα έλεγε κανείς, περιτέδει αυτή η ερώτηση. Μα γι' αυτό, γιατρέ μου, ήρθα για να με κάνεις καλά. Και με ρωτάς εάν θέλω να γίνω καλά. Εν τούτης, όταν ο Κύριος είπε θέλεις να γίνεις καλά, υγιής, αυτό του το ερώτημα είχε ένα βάθος. Αποτείνεται ο Κύριος την προαίρεση του ανθρώπου και υπονοεί την ολοκληρίαν της υγείας. Θα το ξαναπώ, την ολοκληρίαν της υγείας. Δηλαδή να γίνεις ο όλος άνθρωπος καλά. Διότι πιστεύω δεν θα διαφωνήσετε μαζί μου ότι πολλοί θα ήθελαν να γίνουν υγιείς φερυπίν να περάσει το στομάχι τους, να μην έχουν έλκος, να περάσει το στομάχι τους, αλλά μόνο σωματικά και όχι ψυχικά ή και πνευματικά. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η θεραπεία να δώσει την ολοκληρίαν εις τον άνθρωπο, όπως το είδαμε εδώ πέρα και το είπαμε, ότι ποια είναι η στάση του ανθρώπου έναντι του, η ασθένεια έναντι του Θεού. Διασάλευση της τάξεως. Μπαίνει η αμαρτία. Γιατί θέλεις μόνο, αδελφέ μου, να γίνει το στομάχι σου καλά για να γίνεις πάλι γαστρίμαργος? Γιατί δεν ζητάς επί παραδείγματι να είσαι ο τακτικός στην τροφή σου? Πρέπει να φάμε για να ζήσουμε, αναμφισβήτητα. Αλλά ο τακτικός όμως στην ζωή σου, στο φαγητό σου. Έτσι βλέπετε, δεν ζητάμε την ολοκληρία της θεραπείας, δηλαδή την θεραπεία και της ψυχής μας από τα πάθη μας, αλλά ζητάμε μόνο να γίνουμε καλά σωματικά για να ξαναρρύψουμε αυτό το ταλέπορο σώμα μας στην εκδαπάνησή του στην αμαρτία, στην πορνεία, στη μέθη, στα ναρκωτικά και δεν ξέρω τι άλλο. Θέλει ακόμη να του πει, όταν τον ερωτά ο Κύριος, ότι δεν είναι μόνο το νερό της κολυμβήθρας στο οποίο περιμένεις να μπεις μέσα και λες ότι άνθρωπο νου και έχω. Άλλο μεγάλο εκείνο το θέμα, άνθρωπο νου και έχω. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ένα χαριτωμένο: εγώ για σένα έγινα άνθρωπος και λες ότι δεν έχεις άνθρωπον, ώστε όταν ταράσετε το νερό να με ρίχνει μέσα στην κολυμβήθρα κτλ. Αγαπητοί μου, μη πιστεύει κανείς μόνο ότι ήταν το νερό, αλλά ήταν και ο Ιησούς Χριστός. Δεν είναι μόνο λοιπόν η ιατρική, αλλά είναι και ο Θεός. Πρώτα λοιπόν ο Θεός, μετά είναι η ιατρική. Προσέξτε, δεν θα υποτιμήσω με την ιατρική, αλλά πρώτα ο Θεός και μετά η ιατρική. Γιατί μερικοί κάνουν το λάθος, τους λένε θα κάνω προσευχή και θα πάω στον γιατρό. Λάθος. Αν ο Θεός έδωσε την ιατρική, σημαίνει ότι πρέπει να πας και στον γιατρό. Μόνο θα ιεραρχήσεις τα πράγματα. Πρώτα ο Θεός και μετά η ιατρική, όπως μας συμβουλεύει και το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, όπως σας είπα προηγουμένως. Παρατηρούμε ένα σημαντικό σημείο, αυτό το οποίο ήδη σας ανέφερα. Σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι γνούσε ο Ιησούς ότι πολλήν χρόνον έχει. Εγνώριζε ο Ιησούς ότι είχε πολύ καιρό εκεί στις πέντε στοές παρά την λίμνη. Αυτό σημαίνει, λίμνη δηλαδή την δεξαμενή, αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια του παραλίτου δεν είχε διαφύγει της γνώσεως και προσοχής του Θεού. Δεν είχε διαφύγει. Τότε η ασθένεια του ανθρώπου θα είχε παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είμαι άρρωστος για να παιδαγωγηθώ. Ζούσε ο νέος αυτός, ήταν 38 χρόνια παράλυτος. Πρέπει να τον λογαριάσουμε καμιά 60 χρονών άνθρωπο. Έζησε έκφυλη ζωή, άσωτη ζωή, μέχρι παραλυσίες. Έτσι βλέπουμε, έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα η αρρώστια. Κάτσε εκεί, να έρθει το μυαλό, να καταλάβεις. Αυτό θα πει παιδαγωγικό χαρακτήρα, πάλι για τον άνθρωπο, για τη σωτηρία του. Ιδιαίτερος, αυτό πρέπει να το προσέξουμε, πολύ πρέπει να το προσέξουμε. Λέγει ο Θεός, λέει στο Δευτερονόμιον, πατάξω καγώ ιάσομαι. Εγώ θα χτυπήσω, εγώ θα θεραπεύσω. Πρέπει σε μια ασθενειά μας να αναζητούμε μήπως κάπου προσκρούμε στο θέλημα του Θεού. Βέβαια κάθε ασθένεια δεν είναι αποτέλεσμα της παραβάσεως των εντολών του Θεού. Αυτό είναι γνωστό. Και μάρτυσε η Γραφή, αν το θέλετε. Ο Ιώβ περιέπεσε σε εκείνη την άφατη περιπέτεια χωρίς να είναι εκείνος που πλήρωνε τις αμαρτίες του, διότι δεν μπορούσε να δει το παρασκήνιο που πήγε ο διάβολος και ζήτησε και τα λοιπά και τα λοιπά. Την ιστορία τη ξέρετε, για να μην αργώ περισσότερο. Έτσι σήμερα εμείς πολλά πράγματα γνωρίζουμε, όπως και την ιστορία του Ιώβ τη γνωρίζουμε. Ο Ιώβ όμως δεν εγνώριζε, γιατί έγινε λεπρός, έχασε τα παιδιά του. Άφατη δυστυχία, άφατη δυστυχία. Και σήμερα είναι το υπόδειγμα της υπομονής. Και μάλιστα, αν το θέλετε, είναι και τύπος του Ιησού Χριστού. Όμως το ίδιο συνέβη και με τον Τοβίτ. δεν θα εξιστορήσω περισσότερα. Ή εκείνος ο εγγενετής τυφλός. Ρωτούν οι μαθητές, κύριε, ποιος αμάρτησε? Γιατί έτσι λέγανε οι Εβραίοι, ότι μπορούσε να έχει αμαρτήσει οπωσδήποτε κάποιος. Οι γονείς του ή αυτός? Μα αφού γεννήθηκε τυφλός, πότε θα προλάβαινε να αμαρτήσει? Και ο Κύριος είπε, ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά αυτό ήτο για τη δόξα του Θεού. Μπορούσε να υπηρετήσει λοιπόν τη δόξα του Θεού, όπως και υπηρέτησε. Και ο άνθρωπος αυτός ακολούθησε τον Χριστόν, έγινε χριστιανός. Ορίστε, ορίστε. Πάντως το θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτιών. Ο Θεός ξέρει. Πάντως με όλες αυτές τις περιπτώσεις ένα κέρδος έχουμε: την παιδαγωγία του Θεού. Αγαπητοί, στην ιστορία του Ισραήλ πάντοτε ακολουθείτε τούτο το σχήμα: αποστασία, τιμωρία, μετάνοια, σωτηρία. Και αυτό το σχήμα δεν είναι μόνο για ένα λαό, είναι και για κάθε πρόσωπο. Και για κάθε πρόσωπο, σας το ξαναλέγω. Ο Θεός παιδαγωγεί για να μας σώσει. Πώς θα σας φαινόταν όταν ο Θεός αφήνει το λαό του να μείνει στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια? Ήταν υπόθεση σε λίγων ημερών, περνώντας από εκεί που σήμερα είναι το Σουέζ, να περάσει ο λαός και να πάει στη γη Χανάν. Γιατί άφησε ο Θεός το λαό του 40 χρόνια? Για να τον παιδαγωγήσει. Η έρημος ήταν αυχμηρά, η έρημος ήταν περιπέτεια, και όμως αφήνει εκεί 40 χρόνια το λαό του για να παιδαγωγηθεί. Μιλισμονούμε εκείνο των γραφικών λόγων που λέει στην προς Εβραίους ο Κύριος, ο Απόστολος Παύλος: ο Θεός ημίν ως υγιής διαλέγεται, Ιέ μου μη ολιγόρη παιδείας Κυρίου. Δηλαδή μην αποφεύγεις την παιδαγωγία του Κυρίου. Μη δε εκλείου υπ' αυτού ελεγχόμενος, ούτε να αποκάμνεις και να αγανακτείς όταν ελέγχεσαι από τον Κύριον. Όν γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, δηλαδή παιδαγωγή εκείνων που άμνης και να αγανακτείς όταν ελέγχεσαι από τον Κύριον. Όν γαρ αγαπά Κύριος παιδεύει, δηλαδή παιδαγωγή εκείνων που αγαπάει. Ακούσατε το, εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, για να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητος του Θεού. Αμήν. Είναι γνωστή η ιστορία, αγαπητοί μου, της θεραπείας του παραλυτικού εις τη δεξαμενή Βηθεσδά. Ήταν μια δεξαμενή, ελέγχεται και προβατική, που γύρω της ευρίσκεται πολύ πλήθος ασθενούντων, διότι η αγάπη του Θεού έδινε τη θεραπεία εκεί, έστω και περιορισμένη, σε όσους εισήρχονται σε αυτήν μετά την ταραχή του νερού που εγένετο από έναν άγγελο του Θεού. Έτσι η θεραπεία δεν ήταν φυσική, δεν ήταν φυσική συνέπεια η αιματικών υδάτων, αλλά άμεση ενέργεια του Θεού. Εκεί λοιπόν ευρίσκεται από χρόνια πολλά και ένας παράλυτος άνδρας που περίμενε εκεί 38 ολόκληρα χρόνια. Για να δούμε από πιο κοντά το θέμα. Είναι δε της άνθρωπος εκεί 38 έτη έχουν εν τη ασθενία αυτού, που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Εκεί λέει υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος ήτανε 38 ολόκληρα χρόνια στην ασθένειά του κατακείμενος. Αισθανόμεθα ήλιγκον όταν ακούμε τόσο χρονικό μήκος ασθενείας. Μπορεί αλήθεια ο άνθρωπος να αντέξει κυρίως ψυχολογικά? Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε μία μακροχρόνια και ανίατη αρρώστια. Είναι ένα φαινόμενο, όχι βέβαια και πολύ σπάνιο στην εποχή μας, να υπάρχουν άνθρωποι είτε εκγενετής άρρωστοι, είτε από κάποιο ατύχημα, είτε από κάποια αρρώστια, σε κάποια στιγμή τη ζωή του που τους αφήνει αναπήρους και ανικάνους να ζήσουν όπως όλοι οι άνθρωποι. Είναι πολύ θλιβερό. Και αυτό μπορεί να συμβεί τόσο στους άλλους όσο και σε εμάς. Άνθρωποι δεν είμαστε. Γιατί δεν θα μπορούσε τάχα να συμβεί μια ανάλογη κατάσταση και σε εμάς. Το αποκλείουμε. Περπατάμε στον δρόμο, παθαίνουμε ένα εγκεφαλικό, πέφτουμε κάτω, χτυπάμε. Το χτύπημα να είναι τέτοιο, να επιζήσουμε μένα από το εγκεφαλικό, αλλά το χτύπημα να είναι τέτοιο που να μην μπορούμε να γίνουμε καλά, να χτυπήσουμε το κεφάλι μας. Ή από ένα δυστύχημα, να μας έχει βρει ένα δυστύχημα. Αυτό και είναι δυστυχικό, από εκείνα τα οποία κάθε εβδομάδα ακούμε και λέει κανείς, Θεέ μου, τι γίνεται σε αυτόν τον κόσμο, πώς οι άνθρωποι εφωνεύονται, αλλά και τραυματίζονται. Κάποτε δεν έγινε και εκατοντάδες για μία μόνον έξοδο Σαββατοκύριακο, ιδίως κάτι τριήμερα έτσι εορταστικά, να είναι και μερικές εκατοντάδες αυτοί που είναι τραυματίες. Κάποιοι από αυτούς ασφαλώς θα πρέπει να είναι και πολύ βαριά. Αν λοιπόν συμβαίνει στους άλλους, σε κάποιον οικείον ή σε κάποιον φίλον ή γείτονα ή γνωστόν, εμείς πώς θα σταθούμε απέναντί του? Το πρώτο είναι μία ακούραστη φιλική συντροφιά, μία συζήτηση που να μην κουράζει, ούτε πάντοτε να στρέφεται στο θέμα της ασθενείας του άλλου. Πολλοί νομίζουν ότι παρηγορούν όταν διαρκώς μιλάνε για το θέμα του αλουνού που τον απασχολεί. Μπορείς τον άλλον να το βγάλεις από το θέμα του, όπως πάνε κάποιες γυναίκες να παρηγορήσουν μία χείρα γυναίκα και επανέρχονται στο ίδιο θέμα. Και πώς πέθανε, και γιατί πέθανε, και πώς πέθανε. Μα αυτό δεν είναι παρηγορία. Πες κάτι άλλο. Να ξεχάσει ο άλλος εκείνο το οποίο τον απασχολεί. Δεν το καταλαβαίνουν. Γι' αυτό ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι άξιοι και ικανοί να παρηγορήσουν σε οποιοδήποτε σημείο της ζωής, είτε στα προβλήματα, είτε στην ασθένεια, είτε στο πένθος. Ξέρετε, ένας Απόστολος λέγεται Βαρνάβας. Βαρνάβας θα πει, θα πει Υιός εβραϊκά. Βαρνάβας θα πει Υιός Παρακλήσεως. Ήταν ένα πάρα πολύ σπουδαίο πρόσωπο, εξάλλου αυτός χειραγώγησε και τον Απόστολο Παύλο, και είχε την ικανότητα να παρηγορεί. Δεν είναι του καθενός θέμα να παρηγορεί, είναι χάρισμα. Είναι όμως και μια τεχνική που πρέπει να ξέρουμε μερικά πραγματάκια πως πρέπει να κινηθούμε. Να προσφέρουμε πάντοτε κάτι στον άλλον ο οποίος έχει ό,τι έχει, ασθένεια, ό,τι έχει, και είναι μακροχρονίος μάλιστα στο κρεβάτι, έστω ένα χρηματικό ποσό αν υποτεθεί ότι έχει ανάγκη από χρήματα, ένα γλυκό, ένα λουλούδι, ένα χρήσιμο αντικείμενο, ένα πνευματικό βιβλίο. Θα βοηθήσει, πάρα πολύ θα βοηθήσει. Έτσι μπορούμε να σταθούμε πλάι σε έναν ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση δύσκολη, άσχημη. Ακόμη αν μπορούμε να του διεκπαιρεώσουμε και μια του υπόθεση γραφειοκρατική, να έχει κάτι το ανοιχτό. Με λογαριασμό, κάτι. Με την πολιτεία και τα λοιπά, να πάμε εμείς να διεκπαιρεώσουμε την υπόθεσή του. Μπορούμε ακόμη να προσευχηθούμε και μαζί του. Αλλά και όταν δεν είμαστε μαζί του, να τον βάλουμε στην προσευχή μας και να προσευχόμεθα συνεχώς για αυτόν. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Και αν θέλετε να του το λέμε, ότι προσευχόμεθα για σένα, προσευχόμεθα πολύ θερμά. Έτσι έχει πολύ σημασία να μην καταλάβει η ψυχή του ανθρώπου, να μην τον καταλάβει η απελπισία. Είναι κακός παράγοντας, αγαπητή μου, η απελπισία, που, πώς να σας το πω, ίσως δεν καταλαβαίνουμε, μπορεί όλο να οδηγηθεί και σε αυτήν την αυτοκτονία. Ναι, δεν το αντιλαμβανόμεθα, και όμως πρέπει να βοηθήσουμε τον άλλον να μην του λείψει ποτέ η ελπίδα. Ποτέ. Έτσι μπορούμε να πούμε, παιδάκι μου, έχεις μία... Έχω τέτοιες περιπτώσεις. Έχεις μία περίπτωση που με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορείς να γίνεις καλά. Δεν ξέρω όμως αύριο, όπως είναι η μεσογειακή αναιμία και δεν ξέρω τι άλλο. Με τα σημερινά λοιπόν δεδομένα δεν μπορείς να γίνεις καλά, αλλά να ελπίζεις όμως αύριο το πρωί να δούμε στις εφημερίδες, να ακούσουμε στις ειδήσεις ότι βρέθηκε το φάρμακο για την μεσογειακή αναιμία. Δηλαδή να τονώνουμε πάντοτε την ελπίδα σε εκείνον ο οποίος έχει μια μακροχρονία δυσάρεστη κατάσταση. Έτσι ο παράγειτος, αγαπητοί μου, της Ευαγγελικής Περικοπής, αν είχε απογοητευτεί, είχε ελπίδα. Δεν θα βρισκόνταν τώρα στην δεξαμενή, στην κολυμβήθρα, για να τον συναντήσει ο Κύριος. 38 ολόκληρα χρόνια υπογραμμίζουν. Αν η αγάπη και η παιδαγωγία του Θεού επιτρέπει να συμβεί σε μας, τότε πώς θα πρέπει να σταθούμε? Το πώς πρέπει να σταθούμε θα σας το πω με μια σύγχρονη ζωντανή ιστορία, η οποία έχει και δημοσιευθεί, και θα ήθελα αυτή την ιστορία να την προσέξετε και να την ακούσετε. Πριν από μερικά χρόνια πέθανε στο άσυλο Ανιάτων ένας άνθρωπος επωνύμος που τον έλεγαν Παναγιώτη Στυλιανόπουλο, και είχε μπει μέσα στο άσυλο Ανιάτων σε 7 Δεκεμβρίου του 1958, συγγνώμη, το 1958, σε 7 Δεκεμβρίου, πήρε από την Ακαδημία Αθηνών ειδικό δίπλωμα για την ευεργετική κοινωνική του δράση. Να πω, ακούστε. Σε ηλικία 19 ετών, όσα παιδιά μας νέοι αρρωσταίνουν κάπου εκεί ανιάτους, έμεινε παράλυτος. Όταν εισήχθη στο άσυλο Ανιάτων και ασφαλώς είδε την επιγραφή του ιδρύματος απ' έξω που έλεγε άσυλο Ανιάτων, θα κατάλαβε ασφαλώς την ψυχή του σκοτεινή απελπισία, που σήμερα ότι από εκεί ποτέ πλέον δεν θα έβγαινε παρά μόνο νεκρός. Η χάρις όμως του Θεού τον φώτισε και άρχισε να μελετά την Αγία Γραφή. Ω Αγία Γραφή, η μελέτη της, αν βάλουμε στα χέρια ενός ανθρώπου την Αγία Γραφή, του κάνουμε τη μεγαλύτερη ευεργεσία. Όταν μέσα από εκεί μπορεί να βρει και να πάρει την ελπίδα, παρηγορήθηκε και σκέφτηκε ότι υπάρχουν άλλοι χειρότεροι από αυτόν. Τι μπορεί να σαν χειρότεροι? Οι τυφλοί. Και άρχισε να σκέφτεται τι μπορούσε να κάνει για αυτούς τους ανθρώπους, τους τυφλούς. Άρχισε να επινοεί μυρική του έμπνευση ένα τυπογραφικό σύστημα γραφής Μπραϊλί. Το ξέρουμε όλοι αυτό το σύστημα, που είναι για τους τυφλούς. Μάλιστα, όπως είναι λίγο χοντρό χαρτί, ας πούμε σαν στυπόχαρτο χοντρό, γίνεται το τύπωμα από την απίσω μεριά με κουκίδες. Δηλαδή ο τυφλός πιάνει τις κουκίδες και λέει αυτό είναι α, αυτό είναι β κτλ. Και έτσι μπορεί να διαβάζει μία λέξη, ένα κείμενο. Και το πέτυχε, μάλιστα με μοναδικό επίτευγμα εις τον κόσμο. Τέτοιο επίτευγμα δεν είχε πετύχει κανείς άλλος. Και προσαρμοσμένο το μηχάνημα αυτό στο κρεβάτι του, που ήταν παράλυτος όπως σας είπα, και άρχισε να τυπώνει βιβλία για τους τυφλούς από το αλφαβητάρι των παιδιών των τυφλών, μικρά παιδάκια, μέχρι πανεπιστημιακά βιβλία. Τροφοδοτούσε 10.000 τυφλούς στην Ελλάδα και μάλιστα έκανε και φροντιστήριο αναγνώσεως της γραφής Μπράγη σε εκείνους που μεγάλοι είχαν χάσει το φως. Είναι πολλά πολλά χρόνια όταν μια κοπέλα στη Λάρισα πήγαινε στο Λύκειο και μου είπε ότι καλή κοπέλα, ότι πήγαινε και μάθαινε στο σχολείο γράμματα. Πώς τα καταφέρνεις? Μου λέει, χάρης στον κύριο Στυλιανόπουλο. Δηλαδή, εγώ την ιστορία την αγνοούσα και μου εξήγησε περί τίνος επρόκειτο. Επρομηθεύεται τα βιβλία που ήταν για τυφλούς, που έτσι θα λέγαμε ο άνθρωπος αυτός τροφοδοτούσε τους τυφλούς της Ελλάδος. Γι' αυτό η Ακαδημία των Αθηνών τον ευράβευσε για την τόσο μεγάλη και ευεργεσία, που ήταν μια προσφορά στους ανιάτους τυφλούς. Και αυτός τι, ανίατα παράλυτος. Τι έκανε πρώτα? Πήρε ελπίδα, αυτή τη στιγμή δεν ζει ο Στυλιανόπουλος, έχει πεθάνει. Τι έκανε πρώτα? Πήρε ελπίδα από τον Θεό. Αχ, αυτή η ελπίδα. Γι' αυτό λένε ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Έκρινε ότι κάποιοι άλλοι ήσαν σε χειρότερη κατάσταση. Ενεργοποίησε λοιπόν τις δυνάμεις του, ξεπέρασε τον εαυτό του, ψυχολογικά θα λέγαμε πρώτα, και μετά ξεπέρασε και την αναπηρία του. Δεν ψυχηρούσε, δεν βαρυγκομούσε εναντίον του Θεού, εναντίον της κοινωνίας. Είχε πολλή υπομονή, είναι γνωρίσματα που πρέπει να έχει κανείς όταν έχει μια μακροχρονία αρρώστια, και με τον τρόπο αυτόν εβοήθησε και άλλους ακόμη ανθρώπους που μπορούσαν να είχαν πέσει εις το σκοτάδι της απελπισίας. Υπάρχει όμως θεολογικό βάθος σε αυτό το φαινόμενο της μακροχρονίου ασθενείας. Τι είναι η ασθένεια? Το κλειδί έδωσε αυτός ο Κύριος στην ερώτηση που έκανε εις τον άνθρωπο αυτόν, τον οποίο συνείδησε αργότερα, διότι ο Κύριος είχε πολύ κόσμο εκεί γύρω από την Κολυμβήθρα. Εξένωσε, λέει, έφυγε. Του είπε, σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε στο σπίτι σου. Και δεν κάθισε ο Κύριος να περιμένει εκεί τίποτα, αλλά έφυγε μέσα από το πλήθος, χάθηκε. Αργότερα, λίγο αργότερα, το συνείδησε ο Κύριος και του λέει, είδε, πρόσεξε, υγιής διαγωνάς, έγινας υγιής, μικέτη αμάρτανε ή να μη χειρονσεί τη γέννητη. μην αμαρτάνεις εφ' εξής, μη σου γίνει κάτι χειρότερο. Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι αυτός ο νέος ήταν από αμαρτίες παράλυτος. Έχουμε νέους οι οποίοι, ή γενικότερα ανθρώπους, ή γενικότερα δεν νέους, που είναι άρρωστοι από μια παραλυσία ζωής. Δηλαδή, ξενυχτούν, παίρνουν ναρκωτικά, καπνίζουν τώρα τσιγάρα πάνω στο άλλο. Κάπου γκρεμίζεται η υγεία τους και πέφτουν στο κρεβάτι. Έχουμε, μα βέβαια έχουμε. Έτσι λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση αμαρτίας και ασθενίας. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Σχέσεις αμαρτίας και ασθενίας. Σημειώνει η Σοφία Σιράχ και μας λέει: απόστησον πλημέλεια, δηλαδή στάσου μακριά από την αμαρτία, και έφθινον χείρας, και από πάσης αμαρτίας καθάρισον καρδία. Και συνεχίζει να μας λέγει η Σοφία Σιράχ στο 38ο κεφάλαιο. Είναι ένα πολύ σπουδαίο κεφάλαιο αυτό. Ελπίζω έχετε πάλι αδερφή στο σπίτι σας να ανατρέξετε να το διαβάσετε το κεφάλαιο αυτό. Ομιλεί για τα φάρμακα, ομιλεί για τους γιατρούς. Πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο. Και λέει εκεί: ο αμαρτάνων έναντι του ποιήσαντος αυτών εμπέσει, μα μικρόν το εμπέσει, ισχύρας ιατρού. Αμαρτάνεις έναντι του δημιουργού σου, γρήγορα θα πέσει στα χέρια του γιατρού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Συνεπώς η ασθένεια αποτελεί ταυτόχρονα και μέσον τιμωρίας, αλλά τιμωρίας όμως παιδαγωγικής προς επανόρθωση. Όπως θα ξέρετε, έχουμε τιμωρία παιδαγωγική και τιμωρία καταδικαστική. Που σημαίνει από την καταδικαστική τιμωρία δεν γυρίζουμε πίσω. Σκληραίνει η ψυχή μας, σκληραίνει η προαίρεσή μας, δεν μπορούμε να μετανοήσουμε και συνεπώς αποβαίνει η τιμωρία μας, όχι παιδαγωγική αλλά καταδικαστική. Αλλά ερωτά ο Θεοφύλακτος, πάντα τα νοσήματα εξ αμαρτημάτων? Όλα λέει τα νοσήματα είναι από τις αμαρτίες? Ου πάντα μεν, αλλά τα πλείωνα. Όχι, δεν είναι όλα, αλλά πολλά. Τα μεν γαρ διαμαρτήματα, ως περαιπή του παραδείτου τούτου. Όπως λέει και αυτόν τον παράδειτο της Ευαγγελικής Περικοπής. Τα δε διευδοκίμησιν και ανάρρησιν όσο επί του Ιώβ είναι αδικτή η αρετή αυτού. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που ο Θεός επιτρέπει για να αναδειχθεί η υπομονή και γενικά η αρετή ενός ανθρώπου, όπως λέει επί του Ιώβ, διότι ήταν πανευτυχής ο Ιώβ, όμως και ήταν ευσεβέστατος. Όταν έφτασε να γίνει λεπρός και λοιπά και λοιπά, έχασε το σπίτι του, έχασε τα παιδιά του, έπεσε η σκεπή, φύσηξε ο αέρας. Ξέρετε την ιστορία του Ιώβ, ιστορία, δεν είναι μύθος, ιστορία, την οποία επαναλαμβάνει και η Καινή Διαθήκη και μάλιστα αναφέρει και ο Κύριος, διότι ο διάβολος ζήτησε να πειράξει τον Ιώβ και τελικά τι έγινε? Έμεινε μόνο η γυναίκα του, τα χάσε όλα. Λεπρώθηκε. Αφού δεν είχε σπίτι πια, έμενε σε ένα σωρό από κοπριά. Και ξέρετε, τη γυναίκα του δεν την πείραξε ο διάβολος για να βασανίζει τον άντρα της. Έφτασε να του πει: άντε, βλασφήμα τον Θεό, να πεθάνεις κι εσύ, να ησυχάσω κι εγώ. Άμυαλη γυναίκα. Όταν μας έδινε τα αγαθά ο Θεός ήταν καλός. Τώρα μας δίνει μία δοκιμασία, πρέπει να βλασφημίσουμε, είπε ο Ιώβ. Γι' αυτό είναι πρότυπον υπομονής και είναι τύπος του Ιησού Χριστού. υπάρχει περιπτώσεις που μπορεί κανείς ούτε γιατί αμάρτησε, ούτε για τίποτε άλλο, αλλά σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρει ο Κύριος για τη δόξα του Θεού. Είναι εκείνος ο εκγενετής τυφλός. Κάποιος γεννήθηκε κάποτε τυφλός. Και προσετούσε εκεί στο ναό, εκεί στα σκαλοπάτια, ζητιάνεται. Και οι άνθρωποι τι λέγανε, ποικίλα λέγανε. Και τότε οι μαθητές ρωτούν τον Κύριο, Κύριε πες μας, αυτός αμάρτησε που έγινε τυφλός ή οι γονείς του? Και ο Κύριος απαντάει, πως αμάρτησε αυτός αφού γεννήθηκε τυφλός? Πότε θα προλάβαινε να αμαρτήσει? Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν, αλλά ήταν μια ιστορία που οπωσδήποτε θα ήταν για τη δόξα του Θεού. Δηλαδή θα ήρθε το Ιησούς Χριστός να τον θεραπεύσει. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Γι' αυτό η αγάπη του Θεού, αγαπητοί μου, εργάζεται κατά τρόπον τέτοιον που μπορεί βέβαια τα φάρμακα να είναι πικρά, αλλά να είναι για τη δόξα του Θεού, να είναι για την οικοδομή της εκκλησίας του. Χαρακτηριστικό είναι ότι αυτός ο παράλυτος άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος περί του οποίου ο λόγος σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή εννοώ, ήταν άνθρωπος από το ανώνυμον πλήθος. Ειν ζέτης άνθρωπος, ήταν λέει κάποιος άνθρωπος, κάποιος, ανώνυμος. Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος είναι στο ενδιαφέρον του Θεού. Εμείς δεν τον ξέρουμε, αλλά είναι όμως το ενδιαφέρον του Θεού. Πιο κάτω μας λέει ο Ευαγγελιστής για τον Κύριο, και γνούς ποιος, ο Ιησούς, ότι πολλήν ήδη χρόνων έχει. Εγνώριζε ο Ιησούς ότι πολύ καιρό είχε εκεί παρά την κολυμβήτρα. Γι' αυτό πήγε ο Κύριος να τον θεραπεύσει. Μην λοιπόν λέμε ότι ο Θεός μας αγνοεί ή ακόμη μας έχει ξεχάσει. Δεν πρέπει. Του τον λέει ειδών, κατά κείμενον, αφού τον είδε κατά κείμενον, λέει ο Κύριος, γράφει ο Ευαγγελιστής, και γνούς ότι πολύ ήδη χρόνων έχει, λέγει αυτό. Θέλεις υγιής ή ενάστε, θέλεις να γίνεις καλά? Μια περίεργη ερώτηση που σημαίνει ότι ακόμα και μέχρι αυτού του σημείου φτάνει η ελευθερία μας. Να πω όχι, δεν θέλω να γίνω καλά. Είναι δυνατόν? Ναι. Ο Ιησούς είδε λοιπόν τον παράλυτο κατά κείμενο, και η οριζοντία θέσης του ανθρώπου δεν είναι αυτή που θα πάρει στον ύπνο, γιατί όλοι όταν πέφτουμε να κοιμηθούμε παίρνουμε μια οριζοντία θέση, αλλά αυτή που παίρνει κανείς είναι διαφορετική από την άλλη όταν είναι άρρωστος, όταν είναι κατακείμενος στο κρεβάτι του. Είναι σαν να έλεγε ο Κύριος, εγώ σε κατασκεύασα όρθιο. Πώς τώρα εσύ μένεις κατακείμενος, οριζοντιωμένος, πώς γίνεται? Η περίπτωση είναι σύμβολο της πεπτοκίας εικόνος του Θεού στον άνθρωπο. Αυτό εξάλλου ήλκησε τον κατασκευαστή μας, τον Κύριό μας, τον Υιόν του Θεού, να έλθει ανάμεσά μας για να μας ανορθώσει. Και γνώση λέγει ότι πολύ ήδη χρόνων έχει. Είναι ο χρόνος της ανθρωπότητας, ο προ-Χριστού. Είναι ο χρόνος εκείνος που μετέβαλε την ανθρωπότητα σε παράλυση. Λίγο ακόμη, είπε κάποιος σύγχρονος λόγιος, και η ανθρωπότητα θα ήταν ένα πτώμα. Επέλεξε λοιπόν ο Υιός του Θεού τον κατάλληλο χρόνο για να σαρκωθεί. Όταν δεν είχε το πλήρωμα του χρόνου, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε ποτέ, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γεννόμενον εκ γυναικός, ή να την υιοθεσία απολάβουμε. Λέγει αυτό, είπε εις αυτόν ο Κύριος, με την ανθρώπιση ο Θεός πλέον διαλέγεται με τον άνθρωπο, συζητάει με τον άνθρωπο. Δεν καπνίζει πλέον το Σινά, ούτε πυρπολείται με την παρουσία του Θεού. Δεν ακούν πλέον οι άνθρωποι τη φωνή του Θεού και να αισθάνονται ότι θα πεθάνουν. Έτσι είχαν πει στον Μωυσή. Η φωνή του Θεού γίνεται ανθρώπινη. Γίνεται πολύ ανθρώπινη. Θέλεις υγιής για να είστε. Θέλεις να γίνεις καλά. Και φτάνει ο Θεός να ρωτά τον άνθρωπο αν θα ήθελε να γίνει, να ξαναγίνει όρθιος, να γίνει ολόκληρος, υγιής. Θέλει ακόμα να του σεβαστεί την ελευθερία, όπως σας είπα. Θέλει ακόμα να του δείξει ότι εκτός από την κολυμβήθρα είναι και ο Ιησούς που θεραπεύει. Ή μάλλον κυριολεκτικά, ο Ιησούς θεραπεύει και μόνον αυτός. Τον πείτε γιατροί. Ο Θεός έδωσε τους γιατρούς, γι' αυτό σας παρέπεμψα στο 38ο κεφάλαιο. Λέει, ο Κύριος έδωσε τον ιατρόν. Και όπως λέγεται, ότι ο γιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Και χαίρομαι με μερικούς γιατρούς που λένε, ό,τι κάνει ο Κύριος, εμείς δεν μπορούμε πλέον τίποτα να κάνουμε. Η κολυμβήθρα τότε ήταν μια σκιά. Τώρα ο Ιησούς ετοιμάζει μια νέα κολυμβήθρα που είναι το χριστιανικό βάπτισμα, που μας δίνει την ολοκληρία και την υιοθεσία. Αγαπητοί μου, όλα αυτά που μας διηγείται σήμερα η Ευαγγελική περικοπή και όσα αναφέρουν τα Ευαγγέλια με μια συνοπτική φράση, ο Απόστολος Πέτρος μας είπε πως ο Κύριος πέρασε τον καιρό της επιγείου ζωής του ανάμεσά μας ευεργετών και ιόμενος. Θέλει όμως μια βασική προϋπόθεση, εκείνο το μη κέτη αμάρτανε, μην αμαρτάνεις. Η ανθρωπότητα από τη στιγμή που γνώρισε τον Χριστό δεν πρέπει να αμαρτάνει. Οι λαοί, οι χριστιανικοί λαοί δεν πρέπει να αμαρτάνουν αλίμονο. Γι' αυτό η αποστασία είναι βαρύτατο αμάρτημα. Και εκείνο το «Η να μη χείρον σιτι γέννητε» δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παραδοχή του Αντιχρίστου. Το ίδιο ισχύει για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά. Ο καθένας μας μπορεί να υπήρξε βραχυχρόνια ή μακροχρόνια ένας παράλυτος της αμαρτίας. Τώρα που γίνεται υγιής και γνωρίζει πλέον τον Χριστό, ας προσέξει, γιατί τότε γίνονται τα έσκατα του ανθρώπου εκείνου χείρονα χειρότερα των πρώτων. Όποιος είναι αληθινά κατά Χριστόν έξυπνος άνθρωπος θα γεμίσει από φόβο Θεού για να μην χάσει ποτέ τον Χριστό και τον εαυτό του. Αμήν.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου για την Κυριακή του Παραλίτου που εκφωνήθηκε στις 26 Μαΐου 2002. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού. Η Αγία Πελαγία προερχόταν από επιφανή οικογένεια της Ταρσού της Κιλικίας. Εγκατεστημένη στη Ρώμη, ήταν μνηστευμένη με έναν από τους γιους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Έχοντας ακούσει για τη γοργή εξάπλωση της χριστιανικής πίστης, ζήτησε να μάθει τι πρέσβευε η θρησκεία αυτή. Λίγο αργότερα είδε σε ενύπνιο τον επίσκοπο Ρώμης να βαπτίζει πλήθος κατηχουμένων. Στράφηκε προς το μέρος της και την κάλεσε και αυτή να αναγεννηθεί στην αιώνια ζωή. Μόλις ξύπνησε, η Πελαγία, λέγοντας στους γονείς της ότι πήγαινε να επισκεφθεί την τροφό της, έσπευσε στον επίσκοπο, ο οποίος τη βάπτισε. Παρέδωσε τότε στον ιεράρχη τα πλούσια ενδυματά της για να τα μοιράσει στους φτωχούς και έφτασε στην τροφό της, ντυμένη απλά, δίχως επιτίδευση, όπως οι άνθρωποι του λαού. Η τροφός της αρνήθηκε να τη δεχθεί και εκείνη επέστρεψε στην πατρική οικία. Η μητέρα της, βλέποντας τον ντύσιμό της, κατάλαβε τι είχε συμβεί και προσπάθησε να πείσει την κόρη της να αρνηθεί τον Χριστό και να ντυθεί όπως οι άνθρωποι της σειράς τους. Η νεαρή όμως κόρη έμεινε ακλόνητη και ομολόγησε ότι για τίποτε στον κόσμο δεν θα εγκατέλειπε τον νυμφίο της ψυχής της. Η μητέρα της πληροφόρησε το γιο του Διοκλητιανού ότι η μνηστή του απέστεργε την ένωσή τους και εκείνος απελπισμένος έδωσε τέλος στη ζωή του. Όταν το πληροφορήθηκε, ο αυτοκράτορας εξεμάνει και διέταξε να εγκλήσουν την Αγία σε πειρακτωμένο χάλκινο ομοίωμα Ταύρου, όπου η Πελαγία ολοκλήρωσε την οριστική ένωσή της με τον νυμφίο Χριστό. Αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιλαρίου του Θαυματουργού. Έροντας εκ νεότητος τον σταυρό στους ώμους του για να ακολουθήσει τον εσταυρωμένο, μέσω της υποταγής των παθών της σαρκός στο πνεύμα, ο Άγιος Ιλάριος έλαβε τη χάρη να θεραπεύει ασθένειες και να εκδιώκει δαιμόνια. Ζούσε σε μια πολύ μικρή καλύβα μακριά από την τύρβη του κόσμου και τόσο κατέλαμπε με το φως της απαθίας, ώστε δίχως να το θέλει έγινε ονομαστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Με την προσευχή του έκανε να κοπάσει μια χαλαζοθύελα, εμπόδισε τα ζώα να καταστρέψουν τις καλλιέργειες, πότισε την άνυδρη γη με βροχή ευεργετική, ανέκοψε τη ροή ενός ποταμού και τον διέσχιζε αβρόχης ποσί, όπως άλλοτε ο προφήτης Ελισαίος. Θεράπευσε έναν άνθρωπο που το χέρι του είχε ξηρανθεί, θεράπευσε τα άκρα χολών και παραλυτικών και κατέστη έτσι για όλους ο μεγαλόδωρος οικονόμος της χάριδος του Θεού. Αφού εξεπλήρωσε πιστά την επίγεια πορεία του, εκοιμήθη εν ειρήνη.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικηφόρου, κτήτορος της Μονής Μυδικίου. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 755 από Θεοσεβείς και Φιλοχρήστους γονείς, ο Όσιος Νικηφόρος εδιδάχθη από τη μητέρα του να προτιμά τον τακτικό εκκλησιασμό από τα κοσμικά θεάματα και τις διασκεδάσεις και να μελετά ενδελεχώς το Λόγο του Θεού. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του, έχοντας εκπληρώσει τα καθήκοντά της όσον αφορά τη μόρφωση των τριών γιών της, έγινε μοναχή και το παράδειγμά της ακολούθησαν οι δύο αδελφοί του Νικηφόρου. Όσο γι' αυτόν, ασπάστηκε τον Ισάγγελο Βίο σε ηλικία 25 ετών υπό την καθοδήγηση του Ιωσήφ, ηγουμένου της Μονής

Ηρακλείου στην περιοχή της Τρίγλιας της Βυθινίας. Πρικισμένος με το προορατικό χάρισμα, ο γέροντας διέκρινε ότι ο μαθητής του προοριζόταν από τον Θεό να καθοδηγήσει πολλές ψυχές και έτσι αφού του δίδαξε τις βασικές αρχές του μοναχικού βίου, τον έστειλε να ιδρύσει μονή αφιερωμένη στη Θεοτόκο σε ένα οικογενειακό του κτήμα. Τους καιρούς εκείνους που η γη βαφόταν κόκκινη από το αίμα ομολογητών και μαρτύρων μοναχών που προσέφεραν τη ζωή τους στην υπεράσπιση των ιερών εικόνων και της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ο Όσιος Νικηφόρος προτίμησε να θυσιάσει την αγάπη του για την ησυχία και τη σιωπή για να αφιερωθεί στη διαπαιδαγώγηση όσων παρουσιάζονταν σε αυτόν με σκοπό να ακολουθήσουν τον Ευαγγελικό βίο. Τέτοιοι πνευματικοί πατέρες πάνιζαν τότε και για το λόγο αυτό η αδελφότητα μεγάλωσε γρήγορα και το μοναστήρι έγινε σύντομα πολύ μικρό για τις ανάγκες τους. Λίγα μίλια από εκεί, ο Όσιος βρήκε έναν τόπο που ονομαζόταν Μυδίκιον, πρόσφορο για ένα καινούριο καθίδρυμα και όπου υπήρχε μια παλαιά, ερυπωμένη εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκεί εγκατέστησε ο Νικηφόρος την αδελφότητά του. Αποκατέστησε σύντομα το οικοδόμημα και φρόντισε να κτιστούν κελιά, όπως και όλα τα κτίρια, τα αναγκαία για τη λειτουργία μεγάλης μονής, η οποία αφιερώθηκε στον Άγιο Σέργιο. Ο ζώσα εικόνα του Χριστού εν μέσω του νέου αυτού παραδείσου, ο Όσιος Νικηφόρος δίδασκε τους μαθητές του να ομολογούν την αληθινή πίστη, εφαρμόζοντάς την στη βιωτή τους με τον αγώνα τους κατά των παθών και με την αδιάλειπτο προσευχή. Ζούσαν όλοι εν αγάπη αδελφική, προκόβοντας την οδό των αρετών, με υγιή άμυλα και αποφεύγοντας κάθε αφορμή για φιλονικία και φθόνο. Φυλάγονταν από τις κλήσεις προς τη σάρκα και τα εγκόσμια πράγματα με συνεχή επαγρύπνηση επί των αισθήσεων και τις έμπροσθεν επεκτηνόμενοι προς τη νέα ζωή που προσφέρεται στα τέκνα του Θεού. Στις συχνές νουθεσίες του, ο Άγιος τους έλεγε: «Αν ανάψετε τον λίχνο της συνειδήσεώς σας, ρυθμίζοντάς τον με σοφή διάκριση, να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε χάρη σε αυτόν τη δραχμή που χάθηκε και θαύτηκε μέσα στη σκόνη της αμελίας. Θα προσκαλέσετε τότε όλες τις δυνάμεις της ψυχής σας να γιορτάσουν με χαρά την αποκατάσταση εντός σας του κατοικώνα και καθομοίωσιν Θεού». Ο Όσιος Νικηφόρος έλαβε μέρος στη δεύτερη σύνοδο της Νικαίας και με την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας επέστρεψε στη μονή του, όπου διήγε βίο ειρηνικό, επί πολλά χρόνια εργαζόμενος για την πνευματική καθοδήγηση των μοναχών του. Πραγμάτωνε εντός του το πλήρωμα των μακαρισμών που δίδαξε ο Κύριος και αρκούσε να τον κοιτάξει κανείς για να διδαχθεί τον θεάρεστο βίο. Όποιος τον πλησίαζε καταπονημένος από τα πάθη ή αποθαρρυμένος, λάβαινε τη διδαχή ή την παρένεση που άρμοζε στην πνευματική του κατάσταση και ξανάρχιζε με θάρρος και ελπίδα τον αγώνα του. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έφερναν τα λόγια του, ο Νικηφόρος θεράπευε τις ψυχές από τα πνευματικά πάθη, όπως άλλοι θαυματουργοί θεράπευαν τις ασθένειες του σώματος. Όταν ο Όσιος Νικήτας ήλθε να υποταχθεί υπό την καθοδήγησή του, ο Νικηφόρος διέκρινε γρήγορα τα προτερήματά του και αφού φρόντισε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος, τον έλαβε βοηθό στη διοίκηση της μονής σε συνεργασία με τον Αθανάσιο, διότι η ασταθής υγεία του δεν του επέτρεπε πια να εκπληρώνει τα καθήκοντα του ηγουμένου. Αρνιόταν ωστόσο να προσφύγει στην ιατρική και μόνο μετά από επίμονες παρακλήσεις κατάφερε ο Νικήτας να τον πείσει να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να συμβουλευτεί τους γιατρούς. Πριν την αναχώρησή του, ο Όσιος Νικηφόρος συγκέντρωσε τους αδελφούς και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες του, παροτρύνοντάς τους να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη και στην τήρηση των εκκλησιαστικών παραδόσεων. Και αφού όρισε διάδοχό του τον Νικήτα, ασπάστηκε πατρικά τον καθένα χωριστά. Οι ιατρικές φροντίδες δεν τελεσφόρησαν και πήρε το πλοίο της επιστροφής, αν και του είχε αποκαλυφθεί η επικείμενη εκδημία του. Η ασθένειά του όμως επιδεινώθηκε και το καράβι υποχρεώθηκε να κάνει στάση στην ίσο Χάλκη, όπου μετέλαβε των αχράντων μυστηρίων και παρέδωσε με ευχαριστίες την ψυχή του στον Κύριο στις 4 Μαΐου του 813. Όταν λίγες μέρες αργότερα κηδεύθηκε στο Μυδίκιον, το σώμα του δεν εμφάνισε τα συνήθη χαρακτηριστικά του θανάτου. Δεν παρουσίασε ακαμψία, τα μάγουλα ήταν κόκκινα και ανέδιδε γλυκιά ευωδία. Του Οσίου Πατρός Σιμών Νικηφόρου του Ησυχαστού. Ιταλικής καταγωγής, ο Όσιος Νικηφόρος μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη πίστη και εγκαταλείποντας την πατρίδα και την οικογένειά του για την αγάπη της αλήθειας, μετέβη στο Βυζάντιο. Μετά τη συμβιβαστική ένωση με τη Λατινική Εκκλησία, που υπογράφηκε στη Σύνοδο της Λιών από τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ VIII, ο Παλαιολόγο, καταδικάστηκε σε εξορία.
ίσως κατά την εποχή αυτή συνέγραψε μια πραγματεία περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, επιθυμώντας να ομολογήσει την αληθινή πίστη, όχι μόνο με τον λόγο και τη γραφίδα, αλλά και με σύμπασα τη βιωτή του, εκάρει μοναχός το Άγιον Όρος, την αιστεία της αρετής και το μεθόριον κόσμου και υπερκοσμίων. Επί σειρά ετών επέδειξε ταπεινόφρονα υποταγή στους γεροντές του και εισήχθη με αυτόν τον τρόπο στις αρχές της ησυχίας, την επιστήμη των επιστημών. Ίδρυσε κατόπιν μικρή αδελφότητα στις ερημικότερες πλαγιές του Άθο, της οποίας η πολιτεία ήταν αφιερωμένη στη φυλακή των λογισμών και στην νοερά προσευχή. Για να προγυμνάσει τους μαθητές του στον αγώνα κατά των δυνάμεων του Σκότους, ο Όσιος Νικηφόρος συνέταξε, αντλώντας από τους βίους και τα έργα των Αγίων Πατέρων, ανθολόγιο με τίτλο «Περινύψεως και φυλακής καρδίας». Διαπιστώνοντας ωστόσο ότι πολλοί νεόφοιτοι δεν κατόρθωναν να κυριαρχήσουν πάνω στην αστάθεια του νου για να προσευχηθούν δίχως περισπασμούς, τους πρότεινε μια απλή και στοιχειώδη μέθοδο που τους επέτρεπε να βρουν τον τόπο της καρδίας και εκεί με προσοχή να επικαλούνται το ευλογημένο όνομα του Ιησού Χριστού. Όσοι της μεγαλοπρεπούς του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θεϊκής φωτοφανίας τυχήν ερωτικός έχετε, όσοι του υπερουράνιον πυρ καρδιακός εναισθήσει υποδέξαστε βούλεστε, όσοι εν γνώση και πείρα την των ουρανών βασιλείαν ένδοθεν ημών ούσαν γνώνε και λαβήν θέλετε, δεύτε και διηγήσομεν ημίν. Επιστήμην ακόπως εις τον της αληθείας λιμένα και ανιδρωτή των ταύτης εργάτην εισάγουσαν. Πριν εκθέσει τη μέθοδό του, ο Όσιος Νικηφόρος συμβουλεύει τους μαθητές του να διάγουν βίο ήσυχο, αμέριμνο και να βρίσκονται εν ειρήνη με όλους. Έπειτα, εισερχόμενοι στο κελί τους και καθήμενοι σε μια γωνιά, τους προτρέπει να συνάγουν το νου τους και να τον εισάγουν με την πνοή τους μέχρι τα σημεία της καρδιάς. Αν αυτή η άσκηση φανεί δύσκολη και στενόχωρη στην αρχή, εξαιτίας της αστάθειας του νου που εξεγείρεται εναντίον της στενώσεως αυτής, με τη συνήθεια θα βρεθεί σιγά σιγά μια άρρητος ειδονή που επιστρέφει ακατάπαυστα στο ρυθμό της αναπνοής, σε αυτή την έδρα της ψυχής, ως περανήρτης της εαυτού οίκου απόδημος, εάν επιστρέψει ουκ έχει ότι και γέννηται από της χαράς, ότι κατηξιώθη της τέκνης και τη γυναική εντυχήν. Είτε φτάσει κανείς στον τόπο της καρδίας, είτε αρκεστεί να επιστήσει την προσοχή του στην αναπνοή, ο νους δεν πρέπει να μένει αργός, αλλά να απομακρύνει κάθε λογισμό για να ανακράζει ένδον και ακαταπαύστος το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η πρακτική αυτή, διαβεβαιώνει ο Νικηφόρος εξιδίας πείρας, θα του ανοίξει αναμφισβήτητα την είσοδο της καρδιάς και ελεύσεται σε σύ, συν το πολυποθήτο και τερπνό προσοχή και πάσο των αρετών χορός, αγάπη, χαρά, ειρήνη και τα εξής. Διον πάντα σου τα αιτήματα κομιεί εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή είναι η ονομαστή μέθοδος προσευχής των ησυχαστών που γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία μεταξύ των εραστών της προσευχής και προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις εκ μέρους των ορθολογιστικών πνευμάτων και οπαδών ενός καθόλου εξωτερικού χριστιανικού βίου. Μεταξύ των μαθητών του Οσίου Νικηφόρου ήταν επίσης και ο Άγιος Θεόληπτος Φιλαδελφίας που είχε αποσυρθεί στον Άθο επειδή ομολόγησε την Ορθοδοξία. Μοιήθηκε από εκείνον στη μέθοδο αυτή προσευχής και τη μετέδωσε στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος κατέδειξε τα θεολογικά θεμελιά της και την κεντρική σημασία της στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, ο Όσιος Νικηφόρος συνέταξε για τους μαθητές του μία διαθήκη, στην οποία του συμβουλεύει να φυλάξουν ακέραια την πίστη του στην Αγία Τριάδα και κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μόνικας, της μητρός του Αγίου Αυγουστίνου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές σε αυτή τη μεταμεσονύκτια συνάντησή μας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης, στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη, όπου γης παπάκι hotmail.com για κάτι που θέλετε να μας πείτε ηλεκτρονικά, και ταξιδεύουμε όπου γης με υπέροχες συμβουλές για την πνευματική ζωή στην οικογένεια του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Θα διαβάσουμε αποσπάσματα από την έκτη έκδοση του ομότιτλου αυτού βιβλίου που κυκλοφόρησε το εισηγαστήριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Μίλεση το 2024.

Πολλές φορές ο Όσιος Πορφύριος μας έβαζε καινούριο στάδιο πνευματικό. Θυμάμαι κάποτε που είχε προκύψει ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό θέμα και βρισκόμαστε σε μεγάλη διένεξη με στενούς συγγενείς για θέματα περιουσιακά. Ο παππούλης είχε πει για αυτήν την κατάσταση ότι επηρεαζόταν από τον δαίμονα της πλεονεξίας. Κι όμως μου είπε, τώρα να αλλάξουμε σελίδα. Πρέπει να αρχίσουμε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, αυτούς που δεν μας αγαπάνε. Μπαίνουμε σε καινούριο κεφάλαιο. Κάνε προσευχή για αυτούς. Έκανα προσευχή. Κάναμε όλοι στο σπίτι προσευχή για αυτούς και τα πράγματα λύθηκαν και τώρα είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι και οι άνθρωποι αυτοί, οι συγγενείς μου, έχουν ουσιαστική σχέση με την Εκκλησία. Λέει ο Άγιος, ο γείτονας μας έκανε 300.000 δραχμές ζημιά. Η ζημιά δεν έγινε κατά λάθος, αλλά από κακία. Σου λέει, τι τα θέλει αυτός ο γέρος τα κτήματα με τις ελιές? Άσε να φάνε τα γίδια μου. Όλοι μου είπαν να ζητήσω αποζημίωση. Τους κάλεσα τότε όλους εδώ σε σύναξη και τους είπα, ελάτε να κάνουμε μια παράκληση για τον γείτονα, να τον φωτίσει ο Θεός, να μην μας ξανακάνει ζημιά. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Αντί να του ζητήσουμε αποζημίωση, του κάναμε όλοι μαζί μια παράκληση και ελπίζω ο Θεός να τον φωτίσει για να μην το ξανακάνει. Ο Θεός στέλνει αγάπη. Το πνεύμα των πατέρων αυτό είναι. Έτσι να σκέφτεστε πατερικά. Εύχομαι να χαίρεστε πάντοτε εν Κυρίω και να υγιένετε εν τη δυνάμει αυτού. Αν κάποια μέρα, άρχισε να μου λέει ο Όσιος Πορφύριος, περπατάς ήσυχος στον δρόμο σου και δεις τον αδελφό σου να προπορεύεται κι αυτός ήσυχα, αλλά σε μια στιγμή αντικρίσεις ένα κακό άνθρωπο να πετάγεται ξαφνικά από μια πάροδο και με ένα μαχαίρι να ορμά κατά πάνω στον αδελφό σου, να τον κτυπά, να του τραβά τα μαλλιά, να τον πληγώνει και να τον ρίχνει κάτω ματωμένο, εσύ μπροστά σε αυτό το θέαμα θα οργιστείς εναντίον του αδελφού σου ή θα τον λυπηθείς? Παραξενεύτηκα με την ερώτηση του Οσίου Γέροντα και τον ρώτησα κι εγώ με τη σειρά μου, πώς είναι δυνατόν να οργιστώ εναντίον του πληγωμένου αδελφού μου που έπεσε θύμα του κακοποιού? Ούτε καν πέρασε από το νου μου τέτοια σκέψη. Ασφαλώς και θα λυπηθώ και θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω όσο μπορώ. Λοιπόν, συνέχισε Όσιος Πορφύριος, κάθε άνθρωπος που σε προσβάλλει, που σε βλάπτει, που σε συκοφαντεί, που σε αδικεί με οποιοδήποτε τρόπο, είναι ένας αδελφός σου που έπεσε στα χέρια του κακοποιού διαβόλου. Εσύ, όταν αντικρίσεις τον αδελφό σου να σε αδικεί, τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τον λυπηθείς πολύ, να τον συμπονέσεις και να παρακαλέσεις θερμά και σιωπηλά τον Θεό να στηρίξει εσένα στη δύσκολη ώρα της δοκιμασίας σου και να ελεήσει τον αδελφό σου που έπεσε θύμα του ληστού διαβόλου, και ο Θεός θα βοηθήσει και σένα και τον αδελφό σου. Διότι αν δεν κάνεις αυτό, αν αντιθέτως οργιστείς εναντίον του αδελφού σου αντιτάσσοντας στην επίθεσή του την αντεπίθεσή σου, τότε ο διάβολος που βρίσκεται στο σβέρκο του αδελφού σου πηδάει και στο δικό σου σβέρκο και σας χορεύει και τους δύο. Η υπομονή και η πραότητα να μην σας λείπουν. Μεγάλο πράγμα η υπομονή. Είναι αγάπη και χωρίς αγάπη δεν μπορείς να έχεις υπομονή. Η δίψα για σωτηρία ελκύει την αγάπη του Χριστού. Έτσι ακριβώς έγινε με τη Σαμαρίτιδα. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσου συχάριν, διαβάζουμε στις παροιμίες. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους μυστικά, γιατί ο μη αγαπών τον αδελφό του, ον εώρακε, τον Θεόν, ον ούχε εώρακε, πώς δίνεται αγαπάν? Να είσαι όλο αγάπη και δοξολογία στο Θεό και να αγιάσει η ψυχή σου. Και όταν αγιάσει η ψυχή σου, όταν προσκοληθείς τον Θεό και γίνει ηρεμία, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό και όλα τα συστήματα του οργανισμού θα ηρεμήσουν και τότε ο καρκίνος, αν δεν θεραπευτεί τουλάχιστον, θα μείνει εκεί που βρίσκεται. Ο Χριστός
Δεν θέλει κοντά του χοντροκομμένους ανθρώπους, αλλά λεπτούς. Οι Άγιοι είναι ποιητές. Αγαπήστε τη φύση. Ξυπνήστε το πρωί να δείτε το βασιλιά ήλιο να βγαίνει ολοπόρφυρος. Θαυμάστε τα πάντα γύρω σας, στους αγρούς, τα δέντρα, τα λουλούδια. Ας είναι όλα μια δοξολογία προς τον πλάστη μας. Την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως έλεγε, όταν τη διαβάσει και ο πιο αμαρτωλός, αγιάζεται πολύ. Να πηγαίνετε στα μοναστήρια με την οικογένεια, να ανοίγει η ψυχή σας την αγάπη του Θεού. Εκεί είναι όλα αγιασμένα, τόσες ψυχές που προσεύχονται. Οι αγιασμένες ψυχές είναι το μεγαλείο του μοναστηριού. Η ψυχή έχει φοβερές δυνάμεις που τις αντανακλά στο περιβάλλον. Έτσι και οι αγιασμένοι τόποι μας επηρεάζουν και μας ανεβάζουν. Πρέπει να μιλάει η σιωπή μας. Ο Θεός έτσι θέλησε. Από όπου κι αν είμαι, όπου κι αν βρίσκομαι, θα είμαι το ίδιο κοντά σας. Το ίδιο θα προσεύχομαι και θα σας αγαπώ. Ο καλός Θεός θα επιτρέπει να ενωνόμαστε με την προσευχή. Θα καταλαβαίνετε τη στιγμή που ο γέροντας προσεύχεται και είναι κοντά σας με έντονο τρόπο και καθαρή ένδειξη. Και τότε προσευχηθείτε μαζί μου. Πρέπει να ενωθούμε, να γίνουμε ένα, να γίνουμε ένα μαζί του. Όπου υπάρχει ένωση, εκεί υπάρχει δύναμη. Εκεί είναι ο Θεός. Ο Θεός μας αγαπά πολύ, μα πάρα πολύ. Όταν τον αγαπήσουμε κι εμείς, ενωνόμαστε μαζί του. Ας έχουμε πίστη, πίστη ακλόνητη. Ξέρω πως οι προσπάθειες δεν είναι εύκολες σε αυτόν τον κόσμο που βρισκόμαστε, μα πρέπει να ξέρετε ότι ο σκοπός της υπάρξεώς μας είναι να γίνουμε Άγιοι και δεν υπάρχει άλλος στόχος εκτός από αυτόν από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Προσπαθήστε να είστε στο δρόμο του Κυρίου και εκείνος θα είναι μαζί σας πάντα. Εγώ θα προσεύχομαι γι' αυτό. Αν πάψει η αγιότητα στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα καταστραφεί, διότι θα είναι άχρηστος. Ο κόσμος μας εκτίσθη για να οδηγηθεί η μεν άλογη φύση στον αγιασμό, η δε λογική, ο άνθρωπος, στη θέωση. Γιατί να πέφτει συνέχεια στα ίδια, να μην αφήνεις τον εαυτό σου να δίνει ικανοποίηση στο διάβολο. Δώσου εξ ολοκλήρου στο Χριστό με ένθερμο έρωτα και λαχτάρα. Η δύναμη του κακού που φωλιάζει μέσα στον άνθρωπο, τα ψεκτά πάθη κατά τους ασκητάς, δεν φωνεύονται, αλλά μόνο υποτάσσονται. Η ρίζα του κακού, ο παλαιός άνθρωπος, εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά όταν ο νέος εν Χριστώ άνθρωπος αναπτυχθεί μέσα μας, ο παλαιός υποχωρεί, χωρίς να εξαφανίζεται ή να πεθαίνει. Γι' αυτό οι πτώσεις είναι πάντοτε ενδεχόμενοι στη ζωή μας.

λέγει ο Αγίος Πορφύριος, ψυχασθενής είναι μόνο ο αμετανόητος αμαρτωλός, διότι η ψυχή ασθενεί μόνο όταν αμαρτάνει χωρίς να μετανοεί. Οι ψυχικές ασθένειες είναι οι πιο εύκολες να θεραπευθούν. Αν όλα τα συναισθήματά σου τα στρέψεις προς το Άγιο Πνεύμα, αγιάζονται. Με την ίδια δύναμη, ο Άγιος θεραπεύει και ο κακός σκοτώνει. Ο ένας γυμνάζει το σώμα του και είναι δυνατός. Μπορεί να βοηθήσει τον αδύνατο να είναι καλός. Και αν είναι κακός, μπορεί να τον σκοτώσει. Γι' αυτά μιλάνε και οι γιόγκοι. Λένε, άμα θέλεις, το κάνεις. Δυνάμωσε τη θέλησή σου. Μιλάνε ανθρώπινα όμως. Στηρίζονται στις ανθρώπινες δυνάμεις. Δυναμώνουν τη θέληση. Φουρτσάρονται και κάποια στιγμή σπάζουν και ανισορροπούν. Ενώ εδώ, ο τρόπος που διδάσκει η πίστη μας να εξαναγκάζεσαι είναι φυσικός, έτσι όπως ταιριάζει στον άνθρωπο κατά τη φύση του. Είναι όλα γραμμένα στην Αγία Γραφή. Πρέπει να μάθουμε να καταλαβαίνουμε την Αγία Γραφή. Οι ψυχικές ασθένειες θεραπεύονται με το θρησκευτικό συνέστημα, το ορθόδοξο βίωμα της πίστης μας. Οι περισσότεροι σου λένε, κανείς δεν με θέλει, είμαι άχρηστος, δεν με καταλαβαίνουν, δεν με αγαπάνε. Είναι από τον εγωισμό. Όταν στραφείς προς τον Θεό δεν ζητάς τίποτα. Δεν είσαι ανικανοποίητος άνθρωπος, είσαι με όλα ευχαριστημένος και με όλους. Αγαπάς τους άλλους, είσαι ευχάριστος. Η απομάκρυνση από τον Θεό φέρνει τη μοναξιά. Κατάλαβες? Προπάντων, να φυλάγεστε από το άγχος. Το άγχος είναι ασθένεια της ψυχής και δεν εξαρτάται από υλικές ελλείψεις. Μπορεί ένας υγιής άνθρωπος να έχει εκατομμύρια στην τράπεζα και να ζει μέσα στο άγχος. Το άγχος καταπολεμιέται με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και στον καλό αγώνα. Όταν η ψυχή είναι ταραγμένη, θολώνει το λογικό και δεν βλέπει καθαρά την αιτία κάθε πράγματος. Γι' αυτό μακριά από την ταραχή. Μα όταν έλθει, ας την απομακρύνουμε έγκαιρα, προσευχόμενη σιωπηλά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με. Μην ψάχνετε τον Χριστό μόνο από ανάγκη και απελπισία, μα από ελπίδα και αγάπη στο πρόσωπό Του. Να κάνετε τα πάντα με λαχτάρα και χαρά, όχι επειδή πρέπει τα τυπικά, γιατί όταν κάνεις κάτι αγκαρία, κλωτσάει η ψυχή. Βλάπτεστε. Σου έρχονται φοβίες μερικές φορές, όπως μου λες, γιατί δεν αγαπάς πολύ το Χριστό. Αυτό είναι όλο. Στις διάφορες φοβίες, είτε για μελλοντικούς σεισμούς, είτε για απειλή πολέμου, μας έλεγε. Εμείς να γίνουμε καλοί και ο Θεός ας κάνει ό,τι θέλει. Ο Θεός φροντίζει ακόμη και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Μας αγαπά πολύ. Μας έχει στο νου του κάθε στιγμή και μας προστατεύει. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό και να μην φοβούμαστε τίποτα. Όταν δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Θεό, παίρνουμε δύναμη.

πήγε ο Άγιος Πορφύριος με το θείο φωτισμό του. Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα φέρνει ταχυκαρδία, το παρασυμπαθητικό βραδικαρδία. Έτσι ο Θεός τα έχει κανονίσει για να υπέρχεται ισορροπία. Η πηγή της αρρώστιας είναι εκεί, στην ψυχή, από όπου εξαρτώνται αυτά τα δύο συστήματα. Δεν πρέπει να είσαι οξύθυμος. Η θεραπεία είναι η πραότητα. Αυτά είναι δικά μου. Πολλοί γιατροί ούτε πιστεύουν καν πως υπάρχει ψυχή. Το ενδοκρινικό σύστημα είναι πολύ σπουδαίο. Μπορώ να πω πως η ψυχή ενεργεί μέσω του ενδοκρινικού συστήματος. Ο εγωισμός, η αμαρτία και η ταραχή ανάμεσά μας φέρνουν πότε αύξηση και πότε ελάττωση της κανονικής λειτουργίας με επακόλουθο την ασθένεια. Όταν ο άνθρωπος παραδώσει τον εαυτό του με εμπιστοσύνη στον Κύριο, εκείνος ειρηνεύει τον εσωτερικό οργανισμό με αποτέλεσμα την κανονική λειτουργία των οργάνων, των αδένων, και πάλι έχουμε ως επακόλουθο την υγεία, απαλλαγμένη από ενοχλήματα. Όλες οι αρρώστιες προέρχονται από τις στενοχώριες, ακόμα και η πέτρα στα νεφρά. Μακριά από τη ζήλια, τον κατατρώγει τον άνθρωπο. Έλεγε σε μια αδελφή Όσιος, «Οι γυναίκες που ζηλεύουν τους άνδρες παθαίνουν πολλές φορές καρκίνο. Αυτό συμβαίνει ακόμα και με τις παπαδιές. Ακόμη και μια μοναχή, από φθόνο προς την άλλη, την φαντάστηκε να ασχημονεί με τον πνευματικό και το έλεγε σαν πραγματικότητα. Όλα γίνονται στο φθονερό άνθρωπο. Όταν είσαι άρρωστος, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Να παρακαλάς τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου με τρόπο απλό και απαλό. Και ο Θεός, επειδή θα τον παρακαλάς πονεμένος και ταπεινωμένος, θα σου συγχωρήσει τις αμαρτίες και θα σε κάνει καλά και στο σώμα. Η υπομονή, η μετάνοια και η δοξολογία του Θεού μέσα στις σωματικές ασθένειες καθαρίζουν τον άνθρωπο σαν το χρυσό μέσα στο καμίνι. Αρρωσταίνουμε όταν δαινόμαστε με πρόσωπα και πράγματα. Δεν είναι καλό η υπερβολή. Ας είναι ο Κύριος Παντοκράτορ το κέντρο της ζωής μας. Όταν αρρωσταίνουμε, για να μην κάνουμε λάθη, πρέπει να ακολουθούμε και τις οδηγίες της ιατρικής και της λογικής. Πάνω απ' όλα όμως, να ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη Του. Η χαρά του Κυρίου θα σε γιατρέψει. Πρέπει να κάνουμε τη γενική εξομολόγηση για να αθεραπευθούν οι μυστικές πληγές της ψυχής σου. Όλα όσα θυμάστε από τη μικρή ηλικία. Μέσα στον πόνο και τη δυσκολία, όταν ενωθείς με τον Χριστό μέσω της προσευχής, παίρνεις από εκείνον δύναμη μεγαλύτερη από τον πόνο και βγαίνεις στην ξαστεριά. Ξεκινήστε τη νέα ζωή σας, όχι δύο, μα τρεις. Βάλτε τον Χριστό στη ζωή σας και η Εκκλησία ας είναι το καταφύγιό σας. Η πίστη μας μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Προσέξτε μόνο τον εγωισμό. Σκοτίζει τον νου και τον μπερδεύει. Αγαπήστε τον Χριστό και θα σας αγαπήσει και εκείνος. Όλοι οι πόνοι θα περάσουν, θα νικηθούν, θα μεταποιηθούν. Να βάλουμε την πρίζα της καρδιάς μας στην αγάπη Του για να ενωθούμε μαζί Του. Να τρώτε πολλά κρεμμύδια, μαρούλια και καρότα. Έχουν πολύ ωφέλιμες ιδιότητες. Έχουν αγκιοσυσταλτικές, βιταμίνη Ε, βιταμίνη Α και προστατεύουν τον οργανισμό από πολλές αρρώστιες, ακόμη και από τον καρκίνο. Να μην λείπουν από την κουζίνα σας. Δεν είναι η ποσότητα των αγαθών που κάνει τον άνθρωπο ακτίμονα ή όχι, πλούσιο ή φτωχό, αλλά η προσκόλληση της καρδιάς. Να κοινωνήσεις αν δεν έχεις πικρία με κανέναν άνθρωπο, εφόσον εννοείται δεν έχεις άλλο κόλλημα. Μην κρίνετε τους ανθρώπους από την εξωτερική εμφάνιση. Αυτή η κοπέλα που βλέπετε έχει θαυμάσια ψυχή. Έχει δυναμισμό ψυχής. Αυτό που κάνει, που φοράει δηλαδή ρούχα προκλητικά, οφείλεται στη δύναμη της ψυχής της. Φανταστείτε τι θα γίνει αν αυτή η κοπέλα γνωρίσει τον Χριστό, αν μάθει όσα εσείς ξέρετε, και τότε ασφαλώς θα φτάσει πολύ ψηλά.
Δεν πρέπει να πιστεύετε στα όνειρα, διότι σας παγιδεύει πολλές φορές ο πονηρός μέσα από αυτά και βασανίζεστε χωρίς λόγο. Γερόντα, θυμώνω τώρα τελευταία, θυμώνω εύκολα. Καλό πράγμα ο θυμός. Τον θυμό μας τον έβαλε ο Θεός μέσα μας. Είναι το νεύρο της ψυχής μας. Είναι δύναμη. Μας τον έδωσε για να θυμώνουμε και να αποκρούμε τα πάθη μας, το διάβολο. Έτσι, αυτή την δύναμη την παίρνουμε από τον διάβολο και την δίνουμε στο Χριστό. Δίνεσαι στο Χριστό με δύναμη, με νεύρο. Προσέξτε την αγανάκτηση και το θυμό. Το μυστικό είναι πριν ξεσπάσει να το προλάβετε. Προσευχηθείτε για τον άλλο. Θεέ μου, συγχώρεσέ με και δώσ' φώτιση στον άνθρωπό σου, στην ψυχή αυτή που την κατατρέχει ο πειρασμός σου.

Ούτης και άγνοια στα πνευματικά δεν συνδυάζονται. Αυτός που έχει άγνοια έχει ομίχλη, σκοτάδι. Για να αποφύγεις την άγνοια πρέπει να πλησιάσεις τον Θεό. Η Θεία Χάρις μας βοηθάει να έχουμε διάκριση. Δεν μπορείς να είσαι αγνός εάν έχεις άγνοια, γιατί θα την πάθεις. Η ζωή έχει δύσκολα μονοπάτια. Γι' αυτό να μαθαίνεις και τα αντίθετα. Είδες, αν είσαι αγνός και έχεις άγνοια, πρέπει να ζεις μόνο ανάμεσα σε αγγέλους. Η καλή μουσική κάνει πολύ καλό στην ψυχή του ανθρώπου. Ιδιαίτερα μουσική που δεν έχει λόγια. Ανώτερη από όλες είναι η βυζαντινή μουσική, γιατί δεν ταράσει την ψυχή, αλλά την ενώνει με τον Θεό και την αναπαύει τελείως. Ο όντως Άγιος που ψάλλει, αυτός έχει και κάτι άλλο. Δεν έχει μόνο τη φωνή. Μαζί με τη φωνή που εκπέμπεται με τα ηχητικά κύματα, εκπέμπεται και κάποια χάρη με άλλα κύματα, μυστικά, που αγγίζουν τις ψυχές των ανθρώπων και τις συγκινούν βαθύτατα. Βγείτε στην εξοχή, χαρείτε τη φύση, χαρείτε τα παιδιά σας, αυτές τις εικόνες Θεού που σας εμπιστεύθηκε. Χαρείτε την αγάπη μεταξύ σας. Η χαρά ας μη σας λείπει. Σκότος και φως δεν συμβιβάζονται. Ποτέ δεν μπορεί να έχουμε φως και σκοτάδι συγχρόνως. Όταν ανάψεις το φως, πάει το σκότος. Να ζητάτε τη σοφία του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Χριστός είναι σοφία από Θεού και δύναμης. Είναι ένας ανεξάντλητος θησαυρός. Μη λες σε κανέναν τα μυστικά σου και μην ομιλείς ότι αυτό θα κάνω ή εκείνο, διότι τότε σε ακούει ο πονηρός και βάζει όλη τη δύναμή του και σε αναποδογυρίζει. Αυτό είπε ένα απόγευμα στο κελί του ο Άγιος Πορφύριος. Οι μετάνοιες βοηθούν πολύ, ωφελούν την ψυχή αλλά παράλληλα και το σώμα. Είναι εκούσια θυσία. Όταν ήμασταν κοντά του, διηγείται ένα ζευγάρι, διαχαιόταν γύρω μία ειρήνη και ηλαρότητα και μαλάκωνε τις ψυχές μας. Καμιά απάνθρωπη αυστηρότητα, μόνο φιλάδελφη αγάπη και συγχωρητικότητα. Μεγάλο πράγμα ο πνευματικός, έλεγε συχνά. Γι' αυτό στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει απελπισία, δεν υπάρχει αδιέξοδο. Συνηθίστε να δέχεστε τις επιθέσεις εν αταραξία. Προετοιμαστείτε γι' αυτό. Ας γίνεται μυστικός ο αγώνας μέσα σας και ας νικάει πάντα η γαλήνη. Μην προσφέρετε τον ταραγμένο σας εαυτό στους άλλους. Το λέει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Βρες την ειρήνη μέσα σου και χιλιάδες ψυχές θα αναπαύονται κοντά σου. Διαβάστε το ψαλτήρι, συμβούλευε. Γλυκαίνει την ψυχή. Το βλέμμα του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου, καθώς κοίταγε το συνομιλητή του, φαινόταν πως εισχωρούσε στα βάθη του είναι του, πως έφτανε στα μύχια της υπάρξεώς του και πως τίποτε δεν μπορούσε να του μένει κρυφό. Εν τούτης, εκείνη τη στιγμή ο συνομιλητής του δοκίμαζε ένα συνέστημα εφορίας, εσωτερικής γαλήνης και απέραντης χαράς που τον ακολουθούσε για ώρες μετά. Η ψυχή του πια παρέμενε ξεκλειδωμένη.

0: Άγιο Πνεύμα και τώρα θέλει να μπει στις ψυχές μας, όπως και τότε στην Πεντηκοστή, αλλά σέβεται την ελευθερία μας, δεν θέλει να την παραβιάσει. Περιμένει να του ανοίξουμε μόνοι μας την πόρτα και τότε θα μπει στην ψυχή μας και θα την μεταμορφώσει. Δεν μιλάω σε κανέναν θρησκευτικά αν δεν μου το ζητήσει. Να σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Να βρίσκεστε σε διαρκή νύψη και προσευχή. Προσέχετε πολύ τον εαυτό σας, μα και τον συνομιλητή σας, ακούγοντας με προσοχή, σεβόμενη τη γνώμη του και την ελευθερία του να έχει διαφορετική γνώμη από τη δική σας. Ο Θεός μας έχει πλάσει καλούς. Έδωσε στον άνθρωπο ό,τι ωραίο και καλό. Τον προώρησε να γίνει τέλειος. Του έδωσε όμως και την ελευθερία και έτσι έγκυται και σε εκείνον να ακολουθήσει το αγαθό ή το κακό. Από το ένα μέρος η αγάπη του Θεού και από το άλλο η ελευθερία του ανθρώπου. Αγάπη και ελευθερία μπλέκουν. Ενώνεται το πνεύμα με το πνεύμα. Αυτή είναι η μυστική ζωή. Όταν το πνεύμα μας ενώνεται με το πνεύμα του Θεού, τότε κάνουμε το αγαθό, γινόμαστε αγαθοί. Για τα πάθη μας ευθύνεται άλλος, η βούλησή μας. Ο Θεός δεν θέλει να περιορίσει τη βούλησή μας. Δεν θέλει να μας πιέσει. Δεν θέλει να επιβάλλει βία. Από μας εξαρτάται τι θα κάνουμε και πώς θα ζήσουμε. Ή θα ζούμε με τον Χριστό και θα έχουμε θεία βιώματα και την ευτυχία, ή θα ζούμε στη μελαγχολία και στη λύπη. Μέση κατάστασης, μέσος όρος δεν υπάρχει. Ή θα είσαι ή δεν θα είσαι. Ή το ένα ή το άλλο. Η ζωή μας εξαρτάται από το θέλημά μας. Ό,τι θέλουμε και όπως θέλουμε, μπορούμε να ζήσουμε. Δεν υπάρχουν εμπόδια, ούτε δυσκολίες για να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Αλλά ούτε και δικαιολογίες. Πρέπει να ζούμε κατά Χριστόν και αυτό μπορούμε και αυτό θα κάνουμε. Η νηστεία βοηθάει πολύ. Είναι ένας σωστός τρόπος ζωής. Διαβάσαμε αποσπάσματα από την έκτη έκδοση του βιβλίου «Συμβουλές για την πνευματική ζωή στην οικογένεια» του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, έκδοση του Ισυχαστηρίου της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Μύρης της Αττικής. Πολύ διδακτικά, πολύ ωφέλιμα. Ας έχουμε πάντοτε τις μεσητείες του Αγίου στη ζωή μας. Καλό ξημέρωμα.
1: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Η Αγία Τριάς, πρότυπο της ενότητας της Εκκλησίας. Μία τέτοια ακριβώς ενότητα των ανθρωπίνων προσώπων, όχι μόνο των Αποστόλων, αλλά όλων των πιστευόντων στο Χριστό, απαρτίζει η Εκκλησία. Ανάμεσα στα γήινα πρότυπα δεν βρέθηκε ούτε ένα με το οποίο να μπορεί να συγκριθεί η νέα κοινωνία των σωζωμένων ανθρώπων. Δεν υπάρχει στη γη καμία ένωση με την οποία θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε την εκκλησιαστική ενότητα. Τέτοια ενότητα βρίσκεται μόνο στον ουρανό. Στον ουρανό, η ασύγκριτη αγάπη του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ενώνει τα τρία πρόσωπα στη μία ουσία, έτσι ώστε δεν υπάρχουν τρεις θεοί, αλλά ένας Θεός, ζών την τριαδική ζωή. Σε μία τέτοια αγάπη, η οποία μπορεί τους πολλούς να ενώσει αδιάσπαστα σε ένα, καλούνται οι άνθρωποι. Γι' αυτήν ο Χριστός προσευχήθηκε στον ουράνιο Πατέρα Του. Είναι η αγάπη, ειν η γαπή σας με εναυτίσει. Δηλαδή, για να είναι η αγάπη με την οποία με αγάπησες ανάμεσά τους. Με τα προηγούμενα λόγια του Χριστού, η αλήθεια της Εκκλησίας τίθεται σε στενή σχέση με το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Οι άνθρωποι εισερχόμενοι στην Εκκλησία και αγαπώντες ο ένας τον άλλον καθίστανται όμοιοι με τα τρία πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος, των οποίων η αγάπη τα ενώνει στη μία ουσία. Η Εκκλησία είναι ως μία ουσία με πολλά πρόσωπα, δημιουργημένη δια της κοινής αγάπης του ενός προς τον άλλον. Το νόημα αυτών των λόγων της αρχιερατικής προσευχής του Κυρίου που προαναφέραμε το διέκριναν πάρα πολλοί εκ των σημαντικότερων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Κυπριανός Καρθαγένης, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος Νήσις, Αμβρόσιος Μεδιολάνων, Ιλαρίων Πικτάβων, Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Μακάριος Αυγουστίνος και Όσιος Ιωάννης ο Κασιανός. Ας μας επιτραπεί να παραθέσουμε σύντομες γνώμες για το ζήτημα αυτό από αυτό το μεγάλο και ένδοξο πλήθος των πατέρων. Έτσι, ο Άγιος Κυπριανός Καρθαγένης έγραφε στο Μάγνο: «Ο Κύριος, διδάσκοντάς μας ότι η ενότητα προέρχεται από τη Θεία Κυριότητα, λέγει με έμφαση: Εγώ και ο Πατήρ ενεσμέν». Και κατευθύνοντας την Εκκλησία του σε μια τέτοια ενότητα προσθέτει: «Και γεννήσετε μία πίμνη εις ποιμήν». Αλλά και στο έργο του περί της Κυριακής προσευχής λέγει επίσης: «Μη αρκούμενος το ότι μας λύτρωσε με το αίμα του, αυτός επιπλέον παρακαλεί για μας». Και παρακαλώντας, κοιτάξτε τι επιθυμία είχε. Με όποιο τρόπο είναι ένα ο Πατήρ και ο Υιός, έτσι και εμείς να παραμείνουμε σε αυτήν την ίδια ενότητα.

Αλλά να τη γράφει και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Λαμβάνοντας ο Χριστός ως εικόνα και τύπο της αδιάσπαστης φιλίας και ομονίας και ενότητας, εννοουμένης ως ομοψυχίας την ουσιώδη ενότητα, την οποία έχει ο Πατήρ προς Αυτόν και Αυτός πάλι προς τον Πατέρα, θέλει και εμείς τροποντινά να είμαστε και εμείς ενωμένοι μεταξύ μας, δηλαδή κατά τον πρότυπο της Αγίας και Ομοιουσίου Τριάδος, ούτως ώστε να εννοείται ένα το όλο σώμα της Εκκλησίας, το οποίο με τη συνένωση των δύο λαών συνιστά ένα νέο και τέλειο σώμα αναπτυσσόμενο εν Χριστώ. Ο τρόπος της Θείας Ενότητας και η ουσιώδης ταυτότητα της Αγίας Τριάδος, καθώς και η τέλεια αλληλοπεριχώρηση, πρέπει να βρίσκουν τη μίμησή τους στην κατά την ομόνοια και την ομοψυχία ένωση των πιστών. Ο Άγιος Κύριλλος αποδεικνύει επίσης ότι είναι τροποντινά και φυσική η ενότητα με την οποία εμείς, ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί, συνδεόμεθα με το Θεό, και η οποία ίσως δεν είναι καθόλου κατώτερη από την ενότητα του σώματος. Γι' αυτό όλο το επιγής έργο του Χριστού δεν πρέπει να το θεωρούμε μόνο σαν μία διδασκαλία. Ο Χριστός καθόλου δεν ήλθε στη γη μόνο για να αναγγείλει στους ανθρώπους κάποιες καινούργιες αλήθειες. Όχι, ήλθε για να δημιουργήσει μία τελείως νέα ζωή στην ανθρωπότητα, δηλαδή την Εκκλησία. Ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι θα οικοδομήσει την Εκκλησία, αυτή η νέα ανθρώπινη κοινωνία, σύμφωνα με το νόημα που δίνει ο ίδιος ο ιδρυτής της, διακρίνεται ουσιωδώς από όλες τις άλλες ενώσεις ανθρώπων που συγκροτούν τις διάφορες κοινωνίες. Όχι σπάνια, ο ίδιος ο Χριστός ονόμασε την Εκκλησία του Βασιλεία του Θεού και είπε ότι αυτή η Βασιλεία ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου. Δηλαδή, ότι δεν έχει χαρακτήρα κοσμικό, ότι δεν είναι όμοια με τις επίγειες βασιλείες.

Η έννοια της Εκκλησίας ως μια νέας τέλειας κοινότητας σε διάκριση, παραδείγματος χάριν από την κρατική κοινότητα, είναι πολύ βαθιά και εκφράζεται ωραία στο κοντάκιο της εορτής της Πεντηκοστής, όταν η Εκκλησία ενθυμείται και εορτάζει την αρχή της. Ότε κατά βάστας γλώσσα συνέχεε, διεμέριζεν έθνη ο υψίστος. Ότε του πυρώστας γλώσσας διέμεινεν εις ενότητα, πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα. Εδώ η ίδρυση της Εκκλησίας τοποθετείται παράλληλα προς τη δημιουργία του πύργου της Βαβέλ και τη σύγχυση των γλωσσών. Τότε δηλαδή, κατά το χτίσιμο του πύργου της Βαβέλ, ο Θεός συνέχεε τις γλώσσες και διεμέριζε τα έθνη, δηλαδή τους λαούς. Η συγκεκριμένη βιβλική διήγηση έχει πολύ βαθύ νόημα. Ακριβώς πριν από την διήγηση αυτή, η Βίβλος αναφέρει τις πρώτες επιτυχίες της αμαρτωλής ανθρωπότητας στο χώρο του πολιτισμού και της αστικής κοινωνικής ζωής. Πριν από τον πύργο της Βαβέλ, άρχισαν οι άνθρωποι να δημιουργούν πέτρινες πόλεις. Και να, επέφερε ο Κύριος σύγχυση στους κατοίκους της γης, έτσι που έπαψαν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον και διασκορπίστηκαν σε όλη τη γη. Με αυτό τον πύργο δόθηκε τρόπον τεινά κάποιος τύπος της αστικής ή κρατικής κοινότητος βασισμένη σε μία μόνο αλήθεια ανθρώπινη, στο δικαίωμα. Ο δικός μας Ρώσος φιλόσοφος Σολόγεφ έτσι όρισε το δικαίωμα. Δικαίωμα είναι η υποχρεωτική απέτηση πραγματοποιήσεως του καθορισμένου ελαχίστου αγαθού ή τηρήσεως της τάξεως που δεν επιτρέπει τις γνωστές εκδηλώσεις του κακού. Αλλά αν δεχτούμε ακόμη και αυτόν τον ορισμό του δικαιώματος, αυτό το δικαίωμα φανερά ποτέ δεν συμπίπτει με τη χριστιανική αγάπη. Το δικαίωμα αφορά κάτι εξωτερικό και περνά δίπλα από την ουσία. Μια κοινωνία οργανωμένη πάνω στο ανθρώπινο δικαίωμα ποτέ δεν μπορεί να συνδέσει σε ένα τους ανθρώπους. Η ενότητα καταστρέφεται από τη φιλαυτία, τον εγωισμό και το δικαίωμα. Δεν εκμηδενίζει τον εγωισμό. Αντιθέτως, το μόνο που κάνει είναι να τον ενισχύει διαφυλάσσοντάς τον από την εγωιστική επιβουλή των άλλων ανθρώπων. Ο σκοπός του κράτους, που είναι βασισμένος πάνω στο δικαίωμα, συνίσταται στο να δημιουργήσει όσο είναι δυνατό τέτοια τάξη ώστε με αυτήν ο εγωισμός του κάθε μέλους να βρίσκει για τον εαυτό του ικανοποίηση χωρίς να καταπατεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα του άλλου. Ο δρόμος για τη δημιουργία μιας τέτοιας τάξεως μπορεί να είναι ένας και μόνος: κάποιος περιορισμός του εγωισμού κάποιων μελών της κοινωνίας. Σε αυτό βρίσκεται η αξεδιάλυτη αντίφαση του δικαιώματος. Ενισχύει τον εγωισμό και από την άλλη τον περιορίζει. Γι' αυτό η κοινωνία που βασίζεται στο ανθρώπινο δικαίωμα πάντοτε φέρει μέσα της τα σπέρματα της αποσύνθεσεώς της, αφού διατηρεί τον εγωισμό, ο οποίος μόνιμα κατατρώγει και καταστρέφει κάθε ενότητα. Η μοίρα του Βαβυλωνίου πύργου είναι και η μοίρα της κοινωνίας της βασισμένης στο δικαίωμα.

σε αυτή την κοινωνία πρέπει να προκληθεί σύγχυση γλωσσών. Όταν οι άνθρωποι πάψουν να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον, αν και μιλούν την ίδια γλώσσα. Η δικαιική τάξη, όχι σπάνια, μεταβάλλεται σε φρικτή αταξία. Σε αυτή τη βασισμένη στο δικαίωμα, την καθαρά γήινη κοινωνία, αντιπαρατίθεται η χριστιανική κοινωνία, η Εκκλησία. Ότε του πυρώστας γλώσσας διένυμε εις ενότητα πάντας εκάλεσε. Ο Χριστός οικοδομεί την Εκκλησία όχι προς διαφύλαξη της ανθρώπινης φιλαυτίας, αλλά προς πλήρη εκμηδένισή της. Στη βάση της εκκλησιαστικής ενότητας βρίσκονται όχι οι δικαιικές αρχές που διατηρούν τον ατομικό εγωισμό, αλλά η αγάπη που αντιπαρατίθεται στον εγωισμό. Ο Χριστός λέγει στους μαθητές του: «Εντολήν καινήν δίδομη ημίν ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς ή να και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Εν τούτο γνώσονται πάντες ότι εμή μαθητέ εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Να, αυτή είναι η νέα βάση της εκκλησιαστικής ενότητος, που δημιουργεί όχι μηχανική εξωτερική ενοποίηση προσώπων εσωτερικά χωρισμένων, αλλά ενότητα οργανική. Ο ίδιος ο Χριστός παρομοίασε την εκκλησιαστική ενότητα με την οργανική ενότητα του δέντρου με τους κλάδους του, όμως με ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την οργανική αδιάσπαστη ενότητα της Εκκλησίας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Η σύγκριση της Εκκλησίας με το δέντρο υπάρχει και στον Απόστολο Παύλο, αλλά πολύ πιο συχνά ο Απόστολος Παύλος ονομάζει την Εκκλησία σώμα. Ήδη αυτή η ίδια ονομασία σώμα για την Εκκλησία παραπέμπει στην ενότητά της. Δεν μπορούν να υπάρξουν δύο σώματα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά τι σημαίνει η εικόνα του σώματος που χρησιμοποιείται για την Εκκλησία? Την εικόνα του σώματος αποκαλύπτει όμορφα ο ίδιος ο Απόστολος. Οι πολλοί, δηλαδή όσοι έχουν εισέλθει στην Εκκλησία, συνιστούν ένα σώμα εν Χριστώ και ο καθένας είμαστε μέλη του άλλου. Το σώμα είναι ένα, αλλά έχει πολλά μέλη. Όλα δε τα μέλη του σώματος, αν και είναι πολλά, αποτελούν ένα σώμα. Το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν πει το αυτή: «Επειδή δεν είμαι μάτι, δεν ανήκω στο σώμα», μήπως πάβει με τούτο να ανήκει στο σώμα? Ο Θεός τοποθέτησε το κάθε ένα από τα μέλη όπως θέλησε. Όπως ένα σώμα έχουμε πολλά μέλη, αλλά όλα τα μέλη δεν έχουν την ίδια λειτουργία, δεν μπορεί το μάτι να πει στο χέρι: «Δεν σε έχω ανάγκη», ή το κεφάλι στα πόδια: «Δεν σας έχω ανάγκη». Ο Θεός συνανέμιξε το σώμα και έδωσε μεγαλύτερη τιμή στο μέλος που τη στερείται, ώστε να μην υπάρχει σχίσμα στο σώμα, αλλά να έχουν όλα τα μέλη την ίδια φροντίδα το ένα για το άλλο. Εάν πάσχει ένα μέλος, συμπάσχουν όλα τα μέλη, και αν δοξάζεται ένα μέλος, χαίρουν μαζί όλα τα μέλη.

0: αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 25. Κρίνον με, Κύριε, ότι εγώ εν ακακία μου επορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζον ουμή ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πείρασόν με. Πείρωσόν τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί, και ευηρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντων ουμή εισέλθω. Εμίσησα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβών ουμή καθίσω. Νύψω με ένα θόη στα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριόν σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνή ενέσεως και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις με τα ασεβών την ψυχή μου και με τα ανδρών αιμάτων την ζωή μου, ον εν χερσία νομίε, η δεξιά αυτών επλήστη δώρον, εγώ δε εν ακακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με και λέησόν με. Ο πούς μου έστι εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσω σε, Κύριε.
0: Ψαλμός 25. Ψαλμός του Δαβίδ. Κύριε, εσύ ο δίκαιος δικαστής, κρίνε και απόδωσέ μου το δίκαιο, γιατί εγώ φρόντισα να ζω χωρίς κακία. Σε σένα έχω στηρίξει τις ελπίδες μου και γι' αυτό οι ψυχικές και σωματικές δυνάμεις μου δεν θα εξασθενήσουν. Υπόβαλέ με σε δοκιμασία θλίψεων, Κύριε. Στείλε μου πειρασμούς μεγάλους. Άναψε μέσα μου φωτιά. Ερεύνησε και δοκίμασε τον εσωτερικό μου κόσμο, τους νεφρούς και την καρδία μου. Επειδή πάντοτε έχω εμπρώσει στα μάτια μου την άπειρη καλοσύνη σου, φρόντισα να σου είμαι πάντοτε ευάρεστος και να συμμορφώνομαι προς την αλήθεια που διδάσκουν οι εντολές σου. Δεν παρακάθισα και δεν έλαβα μέρος σε συνέδρια ανθρώπων οι οποίοι ευχαριστιούνται και επιζητούν τις ματαιότητες και αμαρτωλότητες. Μαζί με παρανομούντες ανθρώπους δεν εισήλθα ούτε θα εισέλθω ποτέ για να σκεφτώ μαζί τους κάτι το κακό. Εγώ μίσησα και αποστράφηκα κάθε συγκέντρωση πονηρών ανθρώπων και με τους ασεβείς δεν θα καθίσω στον ίδιο τόπο συντροφιά με αυτούς. Καθώς είμαι αθώος, θα νύπτω με νερό τα χέρια μου και σύμφωνα με τον νόμο σου, μαζί με τους άλλους αθώους ανθρώπους, θα περιφέρομαι γύρω από το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων σου. Σε ευλαβή λιτανία. Για να ακούω τις φωνές των λεβιτών που σε δοξολογούν, για να διηγούμε με ευγνωμοσύνη και θαυμασμό όλα τα θαυμαστά σου έργα. Κύριε, αγάπησα και πόθησα την ωραιότητα και την αρμονία του οίκου σου και ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερο τόπο, την σκηνή με την Κιβωτό, όπου κατασκηνώνει ιδιαίτερος η δόξα σου. Αφού αυτός ο πόθος καταπλημμυρίζει την καρδιά μου, μη συγκαταστρέψεις μαζί με τους ασεβείς ανθρώπους τη ζωή μου και την ύπαρξή μου με ανθρώπους εκείνους που ζητούν να χύνουν αίματα αθώων ανθρώπων. Τα χέρια των ανθρώπων αυτών είναι γεμάτα από παρανομία και το δεξί τους χέρι έχει γεμίσει από δώρα αδικίας και από δωροδοκίες. Αντίθετα εγώ έζησα και φέρθηκα με αθότητα. Γλίτωσέ με, Κύριε, από τους κινδύνους αυτούς και λέησέ με. Τα πόδια μου στάθηκαν και βάδισαν σε ευθύς δρόμους. Δεν παρεξέκλειναν προς το πονηρό. Κύριε, θα σε ευλογώ και θα σε δοξολογώ μέσα σε πολυπληθείς συγκεντρώσεις. Σε
2: ξεφτυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν η της άμην παρακυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικίν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε τον αόν των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι κέκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέσαι το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκκλίνεις ενοργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτυρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
2: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί ή κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποία κραυγάζω τώρα σε εσένα. Λέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προσέστρεφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Συ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου, δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου, οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων, οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν. Γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες, διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στις θλίψεις σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
4: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
6: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οπληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Το άλλο πρωί, στο αρχοντικό του Γερογρηγορίου, επανήλθε η ηρεμία. Ο Γρηγόριός μας έμεινε σχεδόν έγκλειστος για 2 μέρες. Την Τρίτη, πολύ πρωί, έφυγε. Οι γονείς το ξέρανε, δεν τον εμπόδισαν. Τράβηξε για την Αριαντζό, προς την Καρβάλη. Το σημερινό Γκέλβερι. Περπάτησε 2,5 ώρες περίπου. Προχωρούσε κυριολεκτικά μέσα στην άνοιξη. Μάιος μήνας. Πανηγύριζε η φύση και με τη χαρά της ομόρφαιναν όλα. Αγκομαχούσε με χαμόγελο να μεγαλώσει, να γεμίσει και να χορτάσει το σύμπαν. Ο Γρηγόριος περπατούσε με βήμα γρήγορο. Μπήκε στο μεγάλο δρόμο που ερχόταν από την Ίγδη και πήγαινε για την κολονία, το Αξαράι. Προχώρησε λίγο προς την Ίγδη και έπειτα έστριψε αριστερά. Μπήκε στο μικρό δρόμο που οδηγούσε στην Αριαντζό. Το μέρος με το πατρικό του σπίτι βρισκότανε στους πρόποδες του βουνού, στην περιοχή Τιβερινή, το σημερινό Σιβριχή Σάρ. Εκεί, κοντά στο πατρικό σπίτι, υπήρχε μικρό καλυβάκι. Ο Γρηγόριος το βρήκε κατάλληλο για να στεγάσει την άσκησή του και να κρυφτεί από τον κόσμο. Δεν τον αφήσανε όμως για πολύ. Ο πατέρας του έστελνε μηνύματα σχεδόν κάθε μέρα και ο Βασίλειος του γράψε γράμμα κατηγορώντας τον για ραθυμία, τεμπελιά. Τότε ο Γρηγόριος απάντησε με τη σύντομη επιστολή του, νούμερο 49, που είναι μνημείο λόγου και θεολογίας. «Μάθε, Βασίλη, ότι για μένα η πιο μεγάλη πράξη είναι η απραξία. Εμεί δε μεγίστη πράξης, έστην η απραξία. Και μακάρι όλοι να εφαρμόζανε την απραξία τούτη. Θα σταματούσαν τα προβλήματα στην Εκκλησία και οι μεταξύ μας φιλονικίες. Και εννοούσε βέβαια την απραξία στον κόσμο και όχι την αποχή από την άσκηση και την προσευχή. Αν οι ποιμένες της Εκκλησίας είχαν λιγότερη δράση και περισσότερο άσκηση και προσευχή, τα προβλήματα θα ήσανε πολύ μειωμένα. Γίνεται όμως το αντίθετο. Οι ποιμένες, λες και το παν στην Εκκλησία εξαρτάται από αυτούς, αναπτύσσουν δράση και λησμονούν την άσκηση. Λησμονούν να προσεύχονται πολύ στο Θεό για να λύσει τα προβλήματα. Σε λίγο αναγκάστηκε ο Γρηγόριος να επανέλθει στην Αζιαντζό. Ο γεροπατέρας του ασκούσε πάνω του μία τυραννία, λέει ο ίδιος ο Γρηγόριος. Πάλι πιέσεις για τα σάσιμα. Πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Τότε ο πατέρας του, προβάλλοντας τα γυρατιά και την αδυναμία, τον έπεισε να εργαστεί ως βοηθός του. Το έργο του θα ήταν να συμπαρασταθεί στο γέρο του πατέρα που τον είχαν θερμοπαρακαλέσει. Ο Γρηγόριος το δέχτηκε με τη σκέψη ότι η θέση του συμπαραστάτη βοηθού δεν είναι κάτι που θα τον δέσμευε. Δεν θα είναι αναγκασμένος από τους κανόνες της Εκκλησίας να μείνει επίσκοπος στην Αζιαντζό και μετά το θάνατο του πατέρα του, του οποίου άτυπα έγινε βοηθός επίσκοπος. Ακόμη θα σταματούσαν έτσι να τον πιέζουν για τα σάσιμα. Ο γεροεπίσκοπος Ναζιαντζού ήθελε να δώσει πανηγυρικό χαρακτήρα στην ανάληψη καθηκόντων βοηθού από το γιο του. Το χρειαζόταν όμως και ο βοηθός Γρηγόριος για να εξηγήσει στους χριστιανούς της Ναζιαντζού τη στάση του, τη φυγή του και την τελική υποχώρηση. Έμεσα θα τους δήλωνε ότι αναλαμβάνει βοηθός μόνο για όσο διάστημα θα ζει ο πατέρας του. Έγινε λοιπόν θεία λειτουργία και ο Γρηγόριος μίλησε. Πολλά τα όσα πίεζαν το στήθος του, δύσκολο να τα διατυπώσει. Για μερικά δίσταζε κιόλας. Και το εκκλησίασμα τι θα καταλάβαινε. Έκανε μια προσπάθεια και ο λόγος του βγήκε αβίαστα ποιητικός και εξαιρετικά θεολογικός. Εξήγησε ότι πάνω απ' όλα στη ζωή μας πρέπει να βάζουμε το Άγιο Πνεύμα, υποταγή σε αυτό. Ο ίδιος και τώρα που λειτουργεί και κηρύττει και πριν που ασκήτευε με απόλυτη σιωπή, είχε αφαιθεί στο Πνεύμα. Είχε γίνει όργανο και τις χορδές του τις έκρουε το Πνεύμα όπως και όταν αυτό ήθελε. Πριν λίγες ημέρες το Πνεύμα τον οδήγησε στην έρημο για άσκηση και σιωπή. Σήμερα το Πνεύμα κρούει το νου του, του λέει να κηρύξει, του ζητάει να φανερώσει στο εκκλησίασμα τις θείες εμπειρίες που γνώρισε στην προσευχή. Τον οθεί στη δράση για την κατάρτιση των πιστών, τους οποίους πρέπει να βοηθήσει να αποκαθάρουν την εντός τους εικόνα του Θεού. Του ζητά να αναλύσει τις ελάμψεις που του έδωσε ο Θεός για την ίδια την Αγία Τριάδα και του ζητάει ιδιαίτερα να μιλήσει για την θεότητα του Αγίου Πνεύματος. Του είπε να μην φροντίζει μόνο τον εαυτό του, αλλά να εργαστεί για την προκοπή όλης της Εκκλησίας για να έχουν οι πιστοί καθαρό βίο και ορθή πίστη. Τους είπε ο Γρηγόριος και άλλα πολλά. Εξήγησε ότι το να πάει στα σάσιμα ήταν πάνω από τις δυνάμεις του. Η παραμονή του στην Αζιαντζό είναι για αυτόν μέση λύση. Εάν αρνιόταν
και τα Σάσιμα και την Αζιανζό θα έδειχνε περιφρόνηση στη χάρη που πήρε με τη χειροτονία. Όμως η δράση του στην Επισκοπή δεν σημαίνει πως λησμόνησε τα θεία βιώματα της ησυχαστικής ζωής. Δεν ξεχνάει την έρημο και τα αγαθά της, την άσκηση και τη συγκέντρωση του νου στον έσω άνθρωπο, στην καρδιά. Την με καθαρή καρδιά συνομιλία με τον Θεό, τον καταβγασμό του θείου φωτός, την κατάσταση εκείνη όπου το θείο φως πλημμυρίζει τον άνθρωπο χωρίς να εμποδίζεται από τη σωματικότητα.

Τέτοιες ομολογίες και έμεσες περιγραφές προσωπικών εμπειριών είναι πολύ σπάνιες. Οι πατέρες τις αποφεύγουν. Ο Γρηγόριος όμως ήταν γνήσιος ποιητής και εξέφραζε αυθόρμητα ότι ως χαρισματούχος θεολόγος βίωνε από την Θεία Αλήθεια. Τις συγκλονιστικές του θεοπτικές εμπειρίες τις οφείλουμε κυρίως στην ποιητική του ιδιοσυγκρασία. Τον ίδιο τούτο καιρό, κατά τον Ιούνιο του 372, πήγε ο Γρηγόριος στα Δώαρα για τη χειροτονία του Ευλαλίου. Πάλι μίλησε και στο τέλος της ομιλίας του διατύπωσε την πληρέστερη και σαφέστερη μέχρι τότε θεολογία περί Αγίας Τριάδας, λέγοντας προς τον νέο επίσκοπο: «Δίδασκε προς κοινήν Θεόν τον Πατέρα, Θεόν τον Υιόν, Θεόν το Πνεύμα το Άγιον, εν τρισήν υποστάσεσιν εν μία δόξη τέ και λαμπρότητη». Μόνο αν γνωρίζει κανείς πολύ καλά τη δύσκολη και όλο αγώνες πορεία της Εκκλησίας, θα εκτιμήσει ορθά το περιεχόμενο του χωρίου τούτου. Ο Μέγας Αθανάσιος, που ήταν στις παραμονές του τέλους του, θεολόγησε για τον Υιό κυρίως, μα και για το Άγιο Πνεύμα. Δεν έφτασε όμως το σημείο που χαριτώθηκε να φτάσει ο Γρηγόριος. Έμεσα μόνο είπε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός. Πρώτος με τόση σαφήνεια το λέει ο Γρηγόριος το 372. Και ακόμη ο Γρηγόριος διακρίνει απόλυτα τρεις υποστάσεις που έχουν την ίδια θεότητα, κάτι που οι παντός είδους αριανόφρονες απέρριπταν. Το ίδιο έκαναν βέβαια και όσοι επηρεάζονταν από την παλαιά αίρεση του Σαβελίου τον 3ο αιώνα. Την προσπάθεια για τη θεολογία των υποστάσεων είχε αρχίσει ορθά από το 361 περίπου ο Βασίλειος. Οι δυσκολίες όμως ήταν τεράστιες, διότι πολλοί ακούγοντας τρεις υποστάσεις υποπτεύονταν τριθεία. Έπειτα οι δυτικοί, όταν άκουγαν τρεις υποστάσεις, το μυαλό τους πήγαινε σε τρεις διαφορετικές ουσίες. Ότι δηλαδή άλλη ουσία υπόσταση έχει ο Πατέρας, άλλη ο Υιός και άλλη το Πνεύμα. Τις παρεξηγήσεις αυτές ανέλαβαν να διαλύσουν οι τρεις μεγάλοι θεολόγοι, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος Θεολόγος και ο Γρηγόριος Νήσις. Το έργο τους τεράστιο σε δυσκολίες και θαυμαστό σαν επίτευγμα.

Από το τέλος Μαΐου περίπου, στην Ανζιανζό και σε όλη την περιοχή ουσιαστικά, επίσκοπος ήταν ο Γρηγόριος. Ο γερο Γρηγόριος δεν μπορούσε πια να σηκώνει το βάρος των καθηκόντων του. Ακολουθίες, λειτουργίες, διαπείμανση, κήρυγμα, ενίσχυση των εδώ και εκεί πιεζομένων πιστών από τους κακόδοξους. Όλα στους ώμους του Γρηγορίου. Και όταν ήταν για λειτουργίες και ακολουθίες και κήρυγμα οικοδομητικό ή θεολογικό, πετούσε. Ώρες και μέρες και νύχτες διέθετε αγόγγιστα. Μα όταν έρχονταν εκείνες οι διαμάχες, έχανε το κουράγιο του. Λιποθυμούσε κυριολεκτικά. Και αφού είχε την ευθύνη της Ναζιανζού, δεν μπορούσε πάντα να αποφεύγει τις διαμάχες αυτές που οφείλονταν στην επιμονή του Ανθίμου και του Βασιλείου. Και οι δύο επιδιώκανε επιρροή σε καπαδοκικές επισκοπές ή ενορίες. Έτσι, στις αρχές του καλοκαιριού είχε πολύ δυσάρεστο επεισόδιο στις Λίμνες. Ήτανε χωριό κοντά στα Σάσιμα. Ο Άνθιμος επιχείρησε να εγκαταστήσει εκεί δικό του ιερέα. Είχε καλά οργανωμένους ανθρώπους και ξεσήκωναν τον κόσμο. Ο Γρηγόριος πιεζόμενος πήγε στις Λίμνες. Δεν ξέρουμε αν ήταν και ο Άνθιμος εκεί. Πάντως έγιναν συζητήσεις για να διευθετηθεί το θέμα. Τότε μίλησαν άσχημα και έβρισαν τον πράο Γρηγόριο. Σε κάποια στιγμή οξύτητας μάλιστα σηκώσανε χέρια και χειροδίκησαν. Χτυπήσανε τον πιο ανίκανο για διαμάχες επίσκοπο και τον πιο μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας. Συντριμμένος και φυσικά νικημένος, γύρισε στην Αζιανζό. Αισθανόταν αηδία, μα έκανε υπομονή μέχρι το θάνατο του πατέρα του. Στο μεταξύ ο Άνθιμος άλλαξε τακτική. Εμφανίστηκε μία μέρα στο σπίτι των Γρηγορίων, στην Αζιανζό. Εκείνοι του φέρθηκαν με ευγένεια και αυτός έκανε πως ήρθε να δει και να ρωτήσει για τον Γεροεπίσκοπο Γρηγόριο. Γρήγορα όμως και μετά τυπικά έδειξε τον αληθινό σκοπό του ταξιδιού του. Ζήτησε να συζητήσει ιδιαίτερα με τον Γρηγόριο. Ήξερε ότι όλα πια εξαρτιόνταν από τον Υιό Γρηγόριο. Για όλα αποφάσιζε αυτός. Ο Γρηγόριος απέρριψε τις δελεαστικές προτάσεις. Αρνήθηκε να εγκαταλείψει το βράχο της Ορθοδοξίας Βασίλειο και να υπαχθεί στο Μητροπολίτη Άνθιμο που είχε φιλοαριανική στάση από πεποίθηση ή από φόβο προς τον αυτοκράτορα Ουάλι. Έφυγε λοιπόν άπρακτος ο Άνθιμος, αλλά δεν σταμάτησε τις προσπάθειες. Σε λίγες ημέρες κάλεσε τον Γρηγόριο σε σύνοδο επισκόπων να συζητήσουν το θέμα των ορίων των δύο Μητροπόλεων. Εκείνος πάλι αρνήθηκε, διότι αυτό γινότανε χωρίς τη γνώμη και του Βασιλείου. Τότε ο Άνθιμος, αφού είδε ότι με αυτοδικία και με τις πλάτες του αυτοκράτορα δεν μπορεί να λυγίσει το Βασίλειο και τον Γρηγόριο, έκανε την πρώτη υποχώρηση. Ζήτησε από τον Γρηγόριο να μεσολαβήσει στο Βασίλειο, ώστε αυτός να ορίσει χρόνο και τόπο συνόδου, στην οποία θα συζητούσαν τα επίμαχα θέματα. Για κάποιο λόγο ο Βασίλειος παρεξήγησε τη μεσολάβηση του Γρηγορίου. Νόμισε ότι ενδιαφέρεται πολύ για τον Άνθιμο και του μίλησε πολύ άσχημα. Αυτό έγινε σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Θύμωσε ο Γρηγόριος και ούτε λίγο το πολύ έγραψε στο μεγάλο φίλο του ότι όλα αυτά δεν τα ανέχεται πλέον, ότι έχει όρια η υπομονή του. Στους μήνες που ακολούθησαν βρέθηκε τρόπος και διευθετήθηκαν οι διαφορές των Μητροπολιτών. Ευτυχώς για την ειρήνη της Εκκλησίας, ησύχασε και ο Γρηγόριος από τις άθλιες αντεκλήσεις να έχει καιρό να εργαστεί θετικά και καρποφόρα στο πλαίσιο της Επισκοπής, να βρει χρόνο να θεολογήσει και να επιδοθεί λίγο στην αγαπημένη του ασκητική ζωή. Παρόλα όσα είχαν συμβεί με το Βασίλειο, προσπάθησε να τον βοηθήσει στο μεγάλο του ρόλο. Έβλεπε καθαρά ότι στην Εκκλησία είχε φτάσει πλέον η ώρα του Βασιλείου. Το κύρος του έγινε οικουμενικό και εφόσον ήταν ορθόδοξος και φίλος του, ένιωθε υποχρεωμένος να του βοηθήσει στην επιτυχία των επιδιώξεών του. Δηλαδή στην ευρύτερη διάδοση της Ορθοδοξίας και στην ενότητα των Εκκλησιών. Έτσι ταξίδευε συχνά στην Κεσάρια να συσκέπτεται και να συμβουλεύει τον Βασίλειο. Επισκεπτότανε όπου και όσο ήταν δυνατό επισκόπους, τους οποίους διαφώτιζε, νοθετούσε και φρόντιζε να τους κρατήσει ή να τους φέρει στην Ορθόδοξη πίστη. Από το φθινόπωρο του 372 μέχρι το Μάρτιο του 373 ανάπτυξε τόση δραστηριότητα που και ο ίδιος εκπλησότανε. Όργωσε την Καπαδοκία, πήγε στην Ισαυρία και την Λυκία, στη Λικαονία και τη Γαλατεία. Η παρουσία του μεγάλου Ορθοδόξου Θεολόγου ήταν αναγκαία, διότι όσο ανέβαινε η δύναμη του αυτοκράτορα Ουάλι, τόσο κυριαρχούσαν οι Αριανόφρονες. Μόνο στη Δύση έμεναν ήσυχοι Ορθόδοξοι. Στην Ανατολή διώκονταν και καταπιέζονταν παντού. Γι' αυτό χρειάζονταν στήριξη, συμπαράσταση θεολογική και ηθική. Και έτρεχε ο Γρηγόριος με χιόνια και βροχές. Ευτυχώς που ο γεροπατέρας του είχε άλογα πολλά και αμάξι δικό του. Επίσης και ανθρώπους που δουλεύανε στο σπίτι.
να φτάσει και να ακουστεί παντού η ορθόδοξη φωνή με το στόμα του Γρηγορίου.

όμως η στιγμή της μεγάλης κόπωσης. Απέκαμε ο Γρηγόριος και ήταν εύκολο για τέτοιον άνθρωπο να αποκάμει. Η αδιάκοπη δραστηριότητα, συνέχεια να δίνει, να μιλάει, να εξηγεί, τον εξαντλήσανε. Άδειασε. Νόμισε πως έγινε κύμβαλο, αλλά αλλάζουν, ντενεκές που βροντάει. Οι πόλεις και οι άνθρωποι του φέρνανε θλίψη. Όλα ήθελε να τα αποφύγει. Νόμιζε μάλιστα πως λίγη είναι ακόμα η ζωή του. Η αναστροφή με τους άλλους, το που έπαιρνε μέρος στις διαμάχες και τις διαφορές, τον έκαναν καμιά φορά να χάνει τον αυτοέλεγχο. Λίγη οργή, μικρή απέχθεια και η κατάλευκη καθαρότητα της ψυχής του υποχωρούσε. Μόλις το διαπίστωνε αυτό, στεναχωριότανε αφάνταστα. Τα βάζε με τον εαυτό του. Τον κατηγορούσε για αναξιότητα και υπεύθυνο που με τα μικροπάθη σκοτένιαζε μέσα του, έστω λίγο, η εικόνα του Θεού. Όσο καθαρότερη του χαριζόταν η εικόνα του Θεού στις ώρες της πολλής άσκησης, τόσο σκοτίνιαζε στον καιρό της δράσης και των φροντίδων. Η λύπη του τότε γινόταν οδύνη. Έκλαιγε και οδυρότανε τις νύχτες. Κατηγορούσε τον εαυτό του ότι παρασύρεται από τα πάθη, ότι ο νόμος της ύλης τον κέρδισε. Τον τραβάει σαν βαρύδι στα γήινα. Αναδαρούσε όμως λίγο, καθώς ένιωθε μέσα του το πνεύμα του Θεού, καθώς υψωνότανε καθαρός ο νους του από πάθη και μικρότητες. Και τα φάρμακα για τα πάθη δεν τα άφηνε καθόλου. Αυστηρή νηστεία, προσευχή, μετάνοιες τη νύχτα και δάκρυα που να μουσκεύουν τα ρούχα του. Το σώμα από την έντονη ποιμαντική εργασία και την αυστηρή άσκηση είχε τόσο πολύ εξασθενήσει που αισθανότανε γέρος και το τέλος του πλησίον. Ήτανε μόνο 43 ετών. Τελειώνοντας ο Φλεβάρης και αρχίζοντας ο Μάρτης του 373, τα εκκλησιαστικά πράγματα, ειδικά στην Αζιανζό, ήσανε κάπως ήρεμα και ο γερο Γρηγόριος κατάφερνε με τη βοήθεια ενός κληρικού να λειτουργεί. Τότε ο Γρηγόριος δεν μπόρεσε να αντισταθεί άλλο στον ασίγαστο πόθο για ερημία. Φούντωσε η νοσταλγία και από μεσήμερο έφυγε. Πορεύτηκε κατά την Αριανζό. Τώρα δεν ζήτησε όπως άλλοτε καλύβει. Βρήκε τόπο τελείως έρημο. Όχι μακριά από την Αριανζό, μα και να μην περνούν από εκεί άνθρωποι. Στις πλαγιές του βουνού, ένας τόπος άγριος, μεγάλη βράχη και στουρναρόπετρα. Τα δέντρα λίγα και αδύνατα. Έφερε μαζί του από την Αριανζό ελάχιστα πράγματα. Είχε κοιμηθεί το βράδυ στο πατρικό της Αριανζού. Απόθεσε εκεί τα καλά του ρούχα, τα καλά του πέδιλα. Φόρεσε κατάσαρκα τρίχινο εσόρασο, έριξε πάνω του το πιο παλιό ράσο, πήρε στη μασχάλη του ένα τράγινο σάκο που σκεπάζουνε το χειμώνα τα ζώα και τράβηξε για τα απέναντι υψώματα για την έρημό του. Έψαξε με προσοχή στους βράχους με τα λίγα μεταξύ τους μικρά δέντρα. Ήθελε να βρει κάποια σχισμή βράχου να τον χωράει και να είναι ασφαλισμένη από βροχή. Την βρήκε σε ένα τεράστιο βράχο που πέφτοντας πριν αιώνες ακούμπησε σε ένα μικρότερο. Μεταξύ τους έμενε κενό που χωρούσε άνθρωπο στο μέσα μέρος. Πέτρες και χώματα κλείνανε τη σπηλιά του από όλες τις μεριές. Μόνο είσοδο είχε.

0: πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Υιός και Λόγος του Θεού με την ανανθρώπιση του, όπως λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή, εισήλθε στην ιστορία. Η Θεία Φύση ενώθηκε με την ανθρώπινη φύση στην υπόστασή του. Ατρέπτος, αναλυότος, αδιαιρέτος, αχωρίστος. Και μέσα στο σώμα του ενεργείται η σωτηρία του ανθρώπου. Τι σημαίνει μέσα στο σώμα του? Ενεργείται η σωτηρία του ανθρώπου. Ότι εμείς με το Άγιο Βάπτισμα γινόμαστε μέρη της σώματος του Χριστού και το Άγιο Χρήσμα. Και βεβαίως όταν ζούμε πραγματικά όπως θέλει ο Θεός και κοινωνούμε το σώμα του και το αίμα του Χριστού, τότε ζούμε μέσα στο Χριστό. Και ο Χριστός ζει μέσα σε εμάς, όπως ακριβώς γίνεται με το σώμα, το ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει η κεφαλή και στη συνέχεια υπάρχουν τα μέλη τα οποία συνδέονται με την κεφαλή και κατευθύνονται από την κεφαλή. Έτσι ακριβώς γίνεται και εδώ. Και αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Θα το δούμε λοιπόν σήμερα αυτό, η Εκκλησία ως σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Και έλεγα σε μια προηγούμενη εκπομπή ότι δεν είναι διαφορετικό κεφάλαιο η εκκλησιολογία από τη Χριστολογία, αλλά η Χριστολογία συνδέεται με την εκκλησιολογία, διότι ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας και οι πιστοί, οι χριστιανοί που βαπτίζονται και χρείονται με το Άγιο Μύρο είναι μέλη του σώματος του Χριστού και μέλη βέβαια της Εκκλησίας. Οπότε ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης σαρκώθηκε, ο λόγος άρξε γένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Εδώ πρέπει να δούμε κάτι άλλο σημαντικό, δηλαδή ότι υπάρχει η Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει η Εκκλησία στην Καινή Διαθήκη. Δηλαδή η Εκκλησία υπήρχε και πριν τη δημιουργία των αγγέλων και των ανθρώπων. Δηλαδή η Εκκλησία, όπως το λένε, το συναντούμε στα κείμενα των Αγίων Πατέρων, υπήρχε πριν τη δημιουργία των αγγέλων και των ανθρώπων, με την έννοια ήταν ο Τριαδικός Θεός, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος που είχαν μια ενότητα και έχουν ενότητα μεταξύ τους. Και βεβαίως υπήρχε η Εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη πριν την πτώση. Υπήρχε δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, οι άγγελοι κτλ. Και είχαν μια ενότητα μεταξύ τους, γινόταν στον Παράδεισο μια θεία λειτουργία πριν την πτώση. Και γινόταν από αυτή την εκκλησία, την ουράνια και την εν παραδείσο εκκλησία. Μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, η εκκλησία διασώζεται στα πρόσωπα των πατριαρχών και των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης που έφτασαν μέχρι την όραση του ασάρκου λόγου, του Κυρίου της Δόξης. Οπότε λοιπόν υπάρχει μια εκκλησία στην Παλαιά Διαθήκη στα πρόσωπα αυτών των Αγίων. Στην Παλαιά Διαθήκη όμως η Εκκλησία ήταν πνευματική, ενώ με την ενανθρώπιση του Χριστού γίνεται σαρκική, δηλαδή γίνεται σώμα

Χριστού. Κέντρο τώρα της Εκκλησίας είναι αφενός μεν η Θεία Ευχαριστία, κατά την οποία αισθίωμε και πίνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού και προσευχόμαστε. Αφετέρου δε όλη η εκκλησιαστική ζωή, είτε τα μυστήρια, η προσευχή, τα δόγματα και η διδασκαλία. Κέντρον δεν είναι μόνο η Θεία Ευχαριστία, αλλά κέντρον της Εκκλησίας είναι όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία. Γιατί όλα όσα γίνονται μέσα στην Εκκλησία είναι ένα μυστήριο. Δεν είναι απλώς μερικά μυστήρια, δεν είναι απλώς τα 7 μυστήρια όπως μάθαμε να τα λέμε, και η προσευχή είναι ένα μυστήριο. Και η κουρά, δηλαδή το ότι γίνεται κανείς μοναχός, είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Δεν είναι μόνο ο γάμος μυστήριο και δεν είναι η μοναχική ζωή μυστήριο. Τα πάντα είναι μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, και η προσευχή και το κλάμα που κάνει κανείς και κλαίει ενώπιον του Θεού και ζητάει το έλεος του, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Και η νοέρα προσευχή που γίνεται είναι ένα μυστήριο. Επομένως και τα δόγματα. Και όταν λέω τα δόγματα, εννοώ οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Γιατί οι πατέρες είχαν την εμπειρία του Θεού και στις Οικουμενικές Συνόδους κατέγραψαν αυτή την εμπειρία. Οπότε και οι αποφάσεις της Οικουμενικής Συνόδους είναι ένα μυστήριο. Επομένως δεν είναι μόνο μυστήρια αυτά τα 7 τα οποία γνωρίζουμε και τα λέμε, που από το 15ο-16ο αιώνα καθορίστηκαν και έλεγαν τα 7 μυστήρια. Παλιότερα οι πατέρες χρησιμοποιούσαν και έλεγαν ότι μυστήριο είναι και η μοναχική ζωή, η κουρά, η τελετή με την οποία γίνεται κάποιος μοναχός. Επομένως πτυχές αυτού του μυστηρίου ως σώματος του Χριστού και ως κοινωνίας Θεώσεως θα δούμε λίγο στη σημερινή εκπομπή. Θα δούμε δηλαδή τι είναι η Εκκλησία. Έχουμε δει τι είναι η Εκκλησία, αλλά κυρίως θα δούμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως, και θα δούμε μερικές πτυχές αυτού του μεγάλου μυστηρίου. Καταρχάς πρέπει να γίνει λόγος για την άκτιστη και την κτιστή Εκκλησία. Υπάρχει άκτιστη Εκκλησία που είναι η δόξα του Θεού. Η δόξα του Θεού είναι μια Εκκλησία. Και υπάρχει και η κτιστή Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, που είναι κτιστό και δέχεται την άκτιστη δόξα του Θεού. Και φυσικά είμαστε και εμείς τα μέλη που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, τα κτιστά μέλη της Εκκλησίας που δεχόμαστε κατά διαφόρους και ποικίλους βαθμούς την άκτιστη δόξα του Θεού. Η Εκκλησία είναι ένα μυστήριο και μόνο έτσι μπορεί να την προσεγγίσει κανείς. Δεν είναι μια ανθρώπινη οργάνωση, αλλά ο θεανθρώπινος οργανισμός. Εμείς γνωρίζουμε την Εκκλησία κατά τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου ως σώμα Χριστού. Αυτό λέει ο Αποστόλος Παύλος. Εμείς είστε μέλη Χριστού, σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους. Και αυτό νέθηκε το Χριστό, δηλαδή ο Θεός, εν τη Εκκλησία κεφαλή. Πέρα όμως από αυτό, η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα και βασιλεία, όπου κατοικεί ο Θεός και καλούνται να κατοικήσουν μέσα σε αυτήν και οι φίλοι του. Έτσι η Εκκλησία είναι άκτιστη και κτιστή, η οποία όμως κτιστότητα δέχεται την άκτιστη χάρη του Θεού και λαμπρύνεται. Καταρχάς η Εκκλησία είναι η άκτιστη δόξα του Θεού. Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ, ως μητέρα πάντων ημών, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της προς Γαλάτες επιστολής. Γι' αυτό και το πολίτευμά μας, όπως λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή το 3ο κεφάλαιο, το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Και επομένως όπως η Βασιλεία του Θεού, έτσι και η Εκκλησία ουκέστην εκ του κόσμου τούτου, όπως το είπε ο Χριστός εκεί στους μαθητές του. Στη συνέχεια, διεξακτήστο αυτή δόξης του Τριαδικού Θεού, δημιουργήθηκε ο κόσμος στον οποίο φανερώνεται η εν ουρανής άκτιστη Εκκλησία. Ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο, πρώτης πτώσεώς τους, ζούσαν μέσα σε αυτήν την άκτιστη βασιλεία του Τριαδικού Θεού, σε αυτήν την άκτιστη Εκκλησία. Όμως μετά την πτώση τους έχασαν τη μέθεξη της βασιλείας του Θεού, οπότε η Εκκλησία τώρα διασώζεται στους δικαίους και προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτοί συγχρόνως βρίσκονται κάτω από την κυριαρχία του θανάτου. Και επομένως έχουμε την άκτιστη Εκκλησία που είναι η δόξα του Θεού,
τη δόξα του Θεού την οποία ζούσαν οι προπάτορες πρώτης πτώσεως, την εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης που έχει πέσει πεπτοκία, αλλά υπάρχουν οι προφήτες οι οποίοι βιώνουν τη δόξα του Θεού, και μετά έχουμε την εκκλησία που έρχεται με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού.

Η ενανθρώπιση του ίδιου λόγου του Θεού φανέρωσε αυτή την άκτιστη εκκλησία στο τεθεωμένο σώμα του Χριστού, το οποίο καθίσταται πηγή της ακτής του χάρη του και ενεργίας του Θεού. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι όπως η άκτιστη χάρη του Θεού μερίζεται αμερίστος εν μεριστής και πολλαπλασιάζεται απολλαπλασιάζεται εν πολλής, το ίδιο γίνεται και με το σώμα του Χριστού στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Πάντως, όσοι ζουν μέσα στην άκτιστη εκκλησία, που τώρα φανερώνεται τελειότερα στη σάρκα του Χριστού, αγιάζονται μετέχοντας στην άκτιστη χάρη του Θεού και μεταβαίνουν στην άκτιστη βασιλεία του Θεού, τον Παράδεισο, την ουράνια εκκλησία, την άκτιστη δόξα της Αγίας Τριάδος. Με αυτές τις προϋποθέσεις λέμε ότι η εκκλησία είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν πρόκειται για μια άκτιστη πραγματικότητα, αλλά για την άκτιστη δόξα του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι η εκκλησία είναι άκτιστη και κτιστή, επειδή είναι η άκτιστη δόξα και η ανθρώπινη κτιστή φύση που προσέλευε ο Χριστός, αλλά και αυτή η κτιστή ανθρώπινη φύση που προσέλευε ο Χριστός και τη θέωσε, μετέχει της ακτής του χάριτος της Θείας Φύσεως, δυνάμει της υποστατικής ενώσεως Θείας και ανθρωπίνης φύσεως στην υπόστασή του και γίνεται και αυτή η πηγή της ακτής του χάριτος. Και όσοι συνδέονται με τον Χριστό γίνονται μέτοχοι της ακτής του δόξης του Θεού και θεώνονται κατά χάρη. Οπότε γίνονται άναρχοι και άκτιστοι κατά χάρη. Εφόσον γίνονται θεοί κατά χάρη, κατά κάποιον τρόπο γίνονται άναρχοι. Έχουν βέβαια μια συγκεκριμένη αρχή, αλλά επειδή ενώνονται με το Θεό δεν έχουν τέλος και ζουν αυτήν τη Θεία ζωή. Αυτό γίνεται κυρίως με το μυστήριο της Πεντηκοστής. Ο Χριστός μετά την ανάληψή του στους ουρανούς, σύμφωνα με τη βεβαίωσή του, έστειλε την Πεντηκοστή ημέρα από την Ανάστασή του και τη δεκάτη ημέρα από την ανάληψή του, έστειλε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα και πέμπεται διά του Υιού. Ο ίδιος ο Χριστός είχε προαναγγείλει στους μαθητές του την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, όπως το βλέπουμε στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Εκεί είπε: «Και εγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν, ή να μένει με θυμώνει στον αιώνα το Πνεύμα της Αληθείας, ο κόσμος ου δύνατη λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκει αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παρημήν μένει και εν ημίν έστε». Και αμέσως μετά από αυτό τι είπε: «Ο δε παράκλητος το Πνεύμα του Άγιον, ο πέμψει ο πατήρεν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Και μετά είπε: «Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Εάν γάρ εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ου και λεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς». Η έλευση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων και μάλιστα στο δεύτερο κεφάλαιο. Σημαντική θέση στη ζωή των Αποστόλων είχε η Πεντηκοστή. Αφού είχαν προετοιμαστεί προηγουμένως, δηλαδή είχαν περάσει από την κάθαρα της καρδιάς και τον φωτισμό, πράγμα που υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη, στους προφήτες και δικαίους, έπειτα είδαν τον Αναστάντα Χριστό την πρώτη μέρα της Αναστάσεως και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έπρεπε κάθε Απόστολος να έχει μέσα του τον Αναστάντα Χριστό. Κατά την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα κατέστησε τους μαθητές μέλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού. Έτσι, ενώ στη μεταμόρφωση το φως του Θεού ενεργούσε στους μαθητές, τους τρεις που ήταν επάνω στο όρο Σταβόρ, έσωθεν διά της θεώσεως, όμως το σώμα του Χριστού τότε ήταν έξω από αυτούς. Τώρα στην Πεντηκοστή οι μαθητές ενώνονται με τον Χριστό, γίνονται μέλη του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού και ως μέλη του Χριστού
μετέχουν της ακτής του δόξης του Θεού, του ακτής του φωτός. Αυτή η διαφορά υπάρχει μεταξύ Παλαιάς Διαθήκης και Πεντηκοστής. Αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει ότι η Πεντηκοστή είναι η γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, και ακόμη ότι όσοι ενώνονται με το σώμα του Χριστού υπερβαίνουν το θάνατο. Η Πεντηκοστή λέγεται τελευταία εορτή, γιατί είναι η τελευταία φάση της ενανθρωπίσεως του Χριστού. Τώρα γίνεται μεγάλη αλλαγή, γιατί ο Θεόμπνος ενώνεται εν Αγίω Πνεύματι με το Θεάνθρωπο Χριστό. Με την Πεντηκοστή ο Θεός μετέχεται αμεθέκτως στον κάθε έναν μέσα στο σώμα του Χριστού. Έτσι η παρουσία του Θεού είναι πάρα πολύ δυνατή στον άνθρωπο. Ακόμη την ημέρα της Πεντηκοστής οι μαθητές έφτασαν στην πάσαν αλήθεια. Ο Χριστός πρώτου πάθους του είπε στους μαθητές του, όπως διασώζεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 16ο κεφάλαιο: «Έτι πολλά έχω λέγειν εμήν, αλλού δυναστε βαστάζειν άρτη. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια». Με το λόγο αυτό του Χριστού συνδέεται στενά η έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής με την αποκάλυψη της όλης αλήθειας, την οποία οι μαθητές δεν μπορούσαν να βαστάσουν τότε, δεν μπορούσαν να τη δεχθούν προηγουμένως χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η πάσα αλήθεια, η οποία αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους, είναι η αλήθεια της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού, ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από αυτή την εμπειρία να δουν εν Αγίω Πνεύματι το Χριστό και να ενωθούν μαζί Του. Και φαίνεται ότι οι μαθητές, και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι οι μαθητές θα γίνουν μέλη του σώματος αυτού του Χριστού, μέλη του αναστημένου σώματος του Χριστού, και ότι στην Εκκλησία θα γνωρίσουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού εν τη σαρκή του Χριστού. Την ημέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν ολόκληρη την αλήθεια. Επομένως, εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Και η Εκκλησία έχει την αλήθεια, γιατί είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως.

0: Όταν ο Χριστός, όπως είπα προηγουμένως, αγαπητοί κροατές, είπε στους μαθητές του ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και θα σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, αυτό ακριβώς έγινε τη μέρα της Πεντηκοστής. Τη μέρα της Πεντηκοστής γνώρισαν ολόκληρη την αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι ότι δια του Αγίου Πνεύματος γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού. Ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και κοινωνία Θεώσεως. Και εκεί υπάρχει η όλη η αλήθεια. Η αλήθεια αυτή την οποία απεκάλυψε το Άγιο Πνεύμα στους μαθητές την ημέρα της Πεντηκοστής είναι ότι η Εκκλησία, όπως το είπα προηγουμένως και το λέω αυτό για να γίνει κατανοητό, είναι σώμα Χριστού και οι μαθητές γίνονται μέλη του σώματος του Χριστού. Πέρα από αυτή την αλήθεια δεν υπάρχει άλλη αλήθεια. Όποιος γνωρίσει τον Χριστό εκ πείρας, πρόσωπος προς πρόσωπον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και έχει μέσα του αδιάλειπτη προσευχή, αυτός, διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη, βλέπει παντού τον Χριστό και τους προφήτες να έχουν εμπειρία της νεαράς προσευχής και της θεωρίας του μεγάλου βουλής Αγγέλου της δόξης. Και αυτός είναι ικανός να ερμηνεύσει την Παλαιά Διαθήκη. Όμως στη δυτική θεολογία, τη σχολαστική θεολογία, ερμηνεύτηκε διαφορετικά αυτός ο λόγος του Χριστού, ότι η έλευση του Αγίου Πνεύματος θα τους αποκαλύψει την πάσα την αλήθεια. Δηλαδή την ερμήνευσαν διαφορετικά, ότι μέσα στην Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή, όχι κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, μετά την Πεντηκοστή και μέσα στους αιώνες το Άγιο Πνεύμα θα εξακολουθεί να διδάσκει διαδοχικά την αλήθεια. Γι' αυτό και οι δυτικοί, οι ρωμαιοκαθολικοί θεολόγοι ερμηνεύουν τα νέα δόγματα, όπως είναι το Φιλιόγκουμενο, όπως είναι το Άκτους Πούρους κτλ. Τα νέα δόγματα τα οποία κάνουν, ότι ναι, μας τα αποκάλυψε το Άγιο Πνεύμα, καινούργιες αποκαλύψεις του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι λάθος ερμηνεία. Γιατί η ερμηνεία που είπε ο Χριστός είναι ότι την ημέρα της Πεντηκοστής θα λάβετε το Άγιο Πνεύμα και αυτό εκείνη την ημέρα θα σας οδηγήσει στην πάσαν αλήθεια και θα αποκτήσει την πάσαν αλήθεια την ημέρα της Πεντηκοστής που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, ότι είναι η Εκκλησία του Χριστού, και εκείνη την ημέρα απέκτησαν την πάσα αλήθεια για τον Χριστό. Τι είναι ο Χριστός? Δεν χρειαζόμαστε άλλη αποκάλυψη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι η προσευχή του Χριστού τον Πατέρα να αποκτήσει οι μαθητές ενότητα μεταξύ τους. Στην αρχαιατική του προσευχή ο Χριστός είπε «Είναι όσοι νέν καθώς εμείς». Αλλού είπε «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκαυτής, είναι όσοι νέν καθώς εμείς ένες μεν». Και πιο κάτω προσεύχεται στον Πατέρα «Θέλω είναι όπου ημί εγώ κακίνει όσοι μετε μου και είναι θεωρώσει την δόξαν την εμήν ειν δε δοκάσμη». Και βέβαια θεωρώντας αυτήν τη δόξα θα τελειωθούν οι ναώσοι τετελειωμένοι εις εν. Αυτό πραγματοποιήθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. Κατά την Πεντηκοστή οι Απόστολοι είδαν τη δόξα του Θεού ως μέλη του σώματος του Χριστού και έγιναν επνεύματι Αγίο μέλη του σώματος του Χριστού και έλαβαν τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Οι Απόστολοι έλαβαν τις πύρινες γλώσσες και απέκτησαν το χάρισμα της διδασκαλίας. Ομιλούσαν στο λαό και ο λαός άκουγε στη γλώσσα του την αποκαλυπτική αυτή διδασκαλία. Η εμπειρία της Πεντηκοστής είναι η μεγαλύτερη θεοπτική εμπειρία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία από την εμπειρία της Πεντηκοστής. Αυτό το ύψος της Πεντηκοστής είναι το ύψος της Ορθόδοξης Θεολογίας. Και λέμε ότι οι Άγιοι που ζουν μέσα στην Εκκλησία κατά διαφόρους και ποικίλους βαθμούς αγωνίζονται να ενωθούν με τον Χριστό και ανέρχονται από την κάθαρση, στο φωτισμό, στη θέωση, αλλά το μεγαλύτερο ύψος είναι η Πεντηκοστή. Όταν φτάνουν στην Πεντηκοστή, τότε ανέβηκαν στο μεγαλύτερο ύψος της Ορθοδόξης Θεολογίας. Και το βλέπουμε αυτό και στους συγχρόνους Αγίους. Για παράδειγμα, ο Άγιος Λοανός πολλές φορές το λέει αυτό. Είχε μια μεγάλη εμπειρία, λέει, ότι με το Άγιο Πνεύμα, ένα Αγίο Πνεύματι, εγνώρισε τον Χριστό. Και μάλιστα λέει ότι εγώ δεν ήξερα πριν από αυτή την εμπειρία τι είναι το Άγιο Πνεύμα και δεν γνώριζα πώς με το Άγιο Πνεύμα μπορούμε να αποκτήσουμε γνώση του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι εκείνη την ώρα ο Άγιος Ουρανός έφτασε στο ύψος της Πεντηκοστής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός στην ιστορία της Εκκλησίας, εντούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής, οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Και ανέφερα προηγουμένως το παράδειγμα του Αγίου Συλλεώνου του Αθωνίτου. Αλλά έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε διαμέσου των αιώνων, λέω, οι Καπαδόκιοι Πατέρες, το Μέγα Βασίλειο, που κατά την περιγραφή του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου είχε φτάσει σε αυτή την εμπειρία. Έπειτα έχουμε πολλά παραδείγματα από τον Άγιο Σημειών του Νέου Θεολόγου. Εκεί βλέπουμε όλο αυτό το ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Το βλέπουμε στη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, που δεν λέγεται τον εαυτό του, αλλά η βιογραφία που συντάσσεται από τον συμμοναστή του, τον Άγιο Φιλόθεο Κόκκινο, Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, το λέει καθαρά ότι ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς έφτασε στη Θεοπτεία, έφτασε το ύψος της Πεντηκοστής. Και σύγχρονοι Άγιοι βλέπουμε στον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή τέτοιες εμπειρίες, στον Άγιο Εφραίμ του Κατουνακιώτη, βλέπουμε στον Άγιο Σοφρόνιο, τον Αγίο Ρήτη, βλέπουμε τέτοιες χαρακτηριστικές εμπειρίες. Και όταν φτάνει κανείς εκεί, όταν βλέπει το Θεό μέσα στο φως, αυτό είναι το ύψος της Πεντηκοστής. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής είναι ότι η εμπειρία της Πεντηκοστής, ενώ είναι άπαξ γεγονός μέσα στην ιστορία, εντούτοις οι άνθρωποι με κατάλληλες προϋποθέσεις ανέρχονται στο ίδιο ύψος της εμπειρίας της Πεντηκοστής. Αυτό που έλεγα προηγουμένως. Οπότε το μυστήριο της Πεντηκοστής επαναλαμβάνεται διαμέσου των αιώνων. Εδώ είναι το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, ότι είναι ένα και μοναδικό γεγονός από πλευράς ιστορικότητος που συνέβη στους μαθητές μετά την ανάπτυξη του Χριστού. Τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα και έγινε αυτό άπαξ. Μετά την ανάληψη έχουμε την Πεντηκοστή. Ενώ όμως άπαξ γίνεται αυτό, έγινε αυτό, εντούτοις αυτό το γεγονός δεν γίνεται απλώς, επαναλαμβάνεται στους Αγίους οι οποίοι ακολουθούν τη ζωή και το παράδειγμα των μαθητών του Χριστού, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Χριστό, τον άκουσαν να διδάσκει, τον άκουσαν, τον είδαν να βγάζει δαιμόνια, στη συνέχεια τον είδαν στο Σταυρό, τον είδαν αναστάντα, τον είδαν να αναλαμβάνεται. Και βεβαίως μετά την ημέρα της Πεντηκοστής έλαβαν και το Άγιο Πνεύμα. Όσοι ακολουθούν την ίδια πορεία φτάνουν κάποτε σε αυτό το ύψος της Πεντηκοστής και γίνονται πραγματικοί θεολόγοι και διδάσκαλοι μέσα στην Εκκλησία. Επειδή η εμπειρία της θεώσεως της Πεντηκοστής συνεχίζεται διαμέσου των αιώνων, γι' αυτό η Πεντηκοστή είναι η βάση της πραγματικής εκκλησιαστικής ιστορίας. Όταν σε κάθε εποχή υπάρχουν Άγιοι που φτάνουν στη θέωση, στην εμπειρία της Πεντηκοστής, τότε αυτή η εποχή χαρακτηρίζεται ως ο χρυσούς αιώνας της Εκκλησίας. Επομένως, κέντρο της Αποκαλύψεως είναι ο Χριστός, τον οποίο Χριστό βίωσαν οι προφήτες, ασάρκος, και οι Απόστολοι και οι Πατέρες σε σαρκωμένο, εν σαρκή. Και αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου παραδόσεως. Αυτή είναι η ουσία της Ορθοδόξου ζωής, της Ορθοδόξου θεολογίας, της Ορθοδόξου παραδόσεως, της πραγματικής εκκλησιαστικής ζωής. Και τότε λέμε ότι έχουμε πραγματικό εκκλησιαστικό φρόνημα και εκκλησιαστική ζωή. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Η θεολογία στη ζωή μας. Με τον Σεβασμιότατο του Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Σειρά εκπομπών από το αρχείο του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, το πρώτο μέρος, στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, τέκνα αγαπητά, Χριστός Ανέστη. Βρισκόμαστε ήδη για άλλη μία φορά στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και με μία άλλη ραδιοφωνική μας συνάντηση υπό τον τίτλο «Το Αλφαβητάρι της Εκκλησίας» προσδοκούμε μέσω των ποιητικών κειμένων της λατρείας μας να αναχθούμε σε θεολογικά ύψη και να καταθρώσουμε, να κάνουμε πράξη όσο είναι δυνατόν αυτά στα οποία μας προτρέπουν τα ποιητικά κείμενα της Εκκλησίας μας. Βρισκόμαστε πριν την εορτή της Κυριακής του Παραλίτου, δηλαδή ετοιμαζόμαστε να θυμηθούμε ότι ο Κύριος όσο ήταν επί της γης θαυματουργούσε προκειμένου να σώσει όχι μόνο ένα μέρος του ανθρώπου ή να θεραπεύσει μόνο ένα μέρος του ανθρώπου, το σώμα παραδείγματος χάριν, αλλά πρωτίστως και κυρίως να γιατρέψει την ανθρώπινη ψυχή από τα βάσανα και από τις αμαρτίες της. Η Κυριακή λοιπόν του Παραλίτου και το συγκεκριμένο γεγονός μας δίνουν αφορμή να δούμε τι είναι η ψυχική ασθένεια και πώς θεραπεύεται εν Χριστώ Ιησού. Ας δούμε όμως το κοντάκιο της εορτής αυτής, της Κυριακής δηλαδή του Παραλίτου, που θα μας δώσει αφορμή για να συζητήσουμε το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα. «Την ψυχή μου, Κύριε, εν αμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεση δεινός παραλελημένην έγειρον τη θεϊκή σου επιστασία». Την ψυχή μου λοιπόν, Κύριε, η οποία είναι παράλυτη εξαιτίας των διαφόρων αμαρτιών και των κακών πράξεων, έγειρον, σήκωσε, ανασήκωσε, θεράπευσε τη θεϊκή σου επιστασία, με την θεϊκή σου χάρη, με την θεϊκή σου πρόνοια. Όσπερ και των παράλυτων ήγειρας πάλε, όπως ακριβώς έκανες παλαιότερα με τον παράλυτο. Ή να κράζω σε σωσμένος για να φωνάζω κι εγώ επειδή σώθηκα, ή κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου. Φιλάνθρωπε Κύριε, δόξα τη δύναμή σου. Δόξα επειδή είσαι δυνατός. Βλέπουμε λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι το παρόν κοντάκιο μας ομιλεί για αυτό ακριβώς το γεγονός, το οποίο όμως φαίνεται να εγγίζει και τη δική μας ζωή και την δική μας πραγματικότητα. Ζητούμε από τον Θεό, όπως σήκωσε, ανασήκωσε από την ασθένεια τον παράλυτο, το ίδιο να πράξει και με εμάς. Και εμείς αναγνωρίζουμε ότι όπως ο παράλυτος έχουμε και εμείς αναπηρία. Αναπηρία κυρίως λόγω της αμαρτίας. Εκείνη είναι η οποία έχει οδηγήσει σε εξασθένηση την δική μας ψυχή. Θα πρέπει λοιπόν σε αυτό το σημείο να κάνουμε μία σαφή διάκριση μεταξύ των ειδών της αναπηρίας, της παραλυσίας. Η μία είναι βεβαίως η πολύ γνωστή, η παραλυσία των μελών του σώματος, η σωματική, η βιολογική θα λέγαμε παραλυσία. Και από την άλλη είναι εκείνη η πνευματική αναπηρία, η οποία οφείλεται στα πάθη της ψυχής και στην διάπραξη της αμαρτίας. Καμιά φορά μπερδευόμαστε με τον όρο ψυχή ή ψυχικό νόσημα, διότι έχουμε στο μυαλό μας τα σύγχρονα πορίσματα της επιστήμης της ψυχολογίας. Θα πρέπει όμως ως άνθρωποι του 21ου αιώνα και ως χριστιανοί, μέλη της Εκκλησίας, να κάνουμε σαφή διάκριση και να γνωρίζουμε κάθε φορά τι ακριβώς λέμε. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι ο όρος ψυχή, όπως τον χρησιμοποιούμε μέσα στην Εκκλησία, έχει διπλή έννοια. Αφενός δηλώνει την έννοια του εμβίου όντος. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο της Γενέσεως, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, όλα τα έμβια όντα ονομάζονται ψυχές ζώσες. Ακόμα και τα κτίνη της θαλάσσης, τα πετεινά του ουρανού και ούτω καθεξής. Ψυχή ζώσα καθίσταται και ο άνθρωπος, δηλαδή έμβιον, όταν τον δημιουργεί, όταν τον πλάθει ο Θεός και τον θέτει μέσα στον παράδεισο της τρυφής. Άρα λοιπόν η έννοια της ζωντανής ψυχής, της ψυχής, έχει την έννοια του εμβίου, του κινουμένου, εκείνου του όντος το οποίο έχει ύπαρξη και κινείται όπως τα ζώα ή όπως ο άνθρωπος. Βάσει αυτής της λογικής και της περιγραφής έχει και την αντίστοιχη έννοια ο σύγχρονος όρος της ψυχής. Αν ρωτήσουμε έναν ψυχολόγο τι ακριβώς είναι η ψυχή, θα μας δώσει περίπου έναν ορισμό αριστοτελικό, ότι η ψυχή είναι εκείνο το μέρος του ανθρώπου, της ανθρώπινης υπάρξεως, που δίνει νόημα, που δίνει ζωή, που κατευθύνει και το σώμα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η ψυχή, σύμφωνα με την ψυχολογία, είναι εκείνη η αιτία της κινήσεως του ανθρωπίνου σώματος. Και όχι μόνο. Η σύγχρονη ψυχολογία δέχεται ένα είδος ψυχής και στα ζώα, όπως ακριβώς και ο Αριστοτέλης. Γιατί και ένα ζώο, παραδείγματος χάρη ένα σκύλος, προκειμένου να εκφράσει την ευαρέσκειά του ή την αγάπη του, θα κουνήσει την ουρά του. Αυτή όμως η έννοια της ψυχής, που συνδέεται άρρηκτα με το σώμα και αφορά την επιστήμη της ψυχολογίας, δεν έχει καμία σχέση με την ψυχή όπως την συναντάμε σε άλλα σημεία της Γραφής. Σε άλλα σημεία λοιπόν της Αγίας Γραφής, η ψυχή είναι εκείνη που συγγενεύει πλησιέστερα με τον Θεό, είναι εκείνη που διατηρεί το λογικό και το αυτεξούσιό της, προκειμένου να κατευθύνει τον όλον άνθρωπο. Τέτοια ψυχή δεν διαθέτουν τα ζώα, γιατί μόνο ο άνθρωπος έχει κληθεί προκειμένου να αποκτήσει ζωντανή και δυνατή και άμεση σχέση με τον Θεό. Αυτή η ψυχή που δύσκολα ορίζεται και που από τους πατέρες ενίοτε ονομάζεται και νους, σκοτίζεται, αμαυρώνεται, διαλύεται, αποσυντίθεται μόνο από την αμαρτία. Όταν η ψυχή του ανθρώπου διαπράττει ένα αμάρτημα, δηλαδή αντιστρατεύεται στον νόμο και στο θέλημα του Θεού, αμέσως απομακρύνεται από Αυτόν, αμέσως έρεται η χάρις του Θεού και ο ίδιος μπορεί να έχει επιπτώσεις είτε στη σωματική του υγεία είτε στην ψυχική του υγεία, όπως ακριβώς την ορίζουν οι σύγχρονοι ψυχολόγοι. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, καλόν θα είναι κάθε φορά που μελετούμε την Αγία Γραφή και συναντάμε τον όρο ψυχή να διευκρινίζουμε τι εννοούμε. Αν πρόκειται περί της ψυχής που είναι αρμοσμένη με το σώμα και αποτελεί μέρος αυτής, ή αν αναφερόμαστε στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου που τον συγγενεύουν, που τον φέρουν πλησιέστερα προς τον Θεό και έχουν σχέση όχι με το σώμα αλλά με την αμαρτία. Θα θέλαμε να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για να γίνει αντιληπτός ο όρος ψυχή, ψυχικό νόσημα και με τις δύο έννοιες. Ψυχικό νόσημα σήμερα θεωρείται η σχιζοφρένεια. Και αν ρωτήσουμε έναν ψυχολόγο, έναν ψυχίατρο, θα μας πει ότι έχει να κάνει το νόσημα αυτό και με την εγκεφαλική δραστηριότητα. Γι' αυτό και δίνονται αντίστοιχα φάρμακα προκειμένου να βοηθηθεί ο άνθρωπος αυτός. Αυτό το ψυχικό νόσημα δεν έχει καμία σχέση με τα πνευματικά ή ψυχικά νοσήματα της Εκκλησίας. Παραδείγματος χάρη, η φιλαργυρία θεωρείται από την Εκκλησία μας πνευματικό νόσημα, γιατί διαστρέφει τη σχέση του ανθρώπου όχι μόνο με τον Θεό, αλλά και με τον συνάνθρωπό του, προκειμένου να αποκτήσει περισσότερα, προκειμένου να διαφεντεύει περισσότερα, προκειμένου να είναι πιο πλούσιος από τους συνανθρώπους του, δείχνοντας πνεύμα ακαρδίας και απανθρωπιάς. Κανένας σύγχρονος ψυχολόγος δεν πρόκειται να ασχοληθεί με κάποιον που θα πάει και θα ομολογήσει ότι είναι φιλάργυρος. Η φιλαργυρία δεν είναι ψυχικό νόσημα κατά την ψυχολογία, αλλά κατά την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν το ψυχικό νόσημα που αφορά την αμαρτία είναι που σχετίζεται με την Εκκλησία και η Εκκλησία καλείται δια του Αγίου Πνεύματος και δια των μυστηρίων να θεραπεύσει τον άνθρωπο.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές εν κυρίω, βρισκόμαστε σε άλλη μία ραδιοφωνική μας συνάντηση, προσπαθώντας να εμβαθύνουμε στον λειτουργικό πλούτο της Εκκλησίας μας. Σήμερα μας απασχολεί το κοντάκιο της Κυριακής του Παραλίτου, διότι ενθυμούμαστε το μέγα θαύμα, το διπλό θαύμα που κάνει ο Κύριος θεραπεύοντας σωματικές και ψυχικές ασθένειες. Μιλήσαμε ήδη για την έννοια του ψυχικού νοσήματος, τόσο κατά την σύγχρονη ψυχολογία, όσο βεβαίως και για την Εκκλησία μας. Και τίθεται το επόμενο ερώτημα. Εφόσον διαγνωστεί ένα πνευματικό νόσημα, ένα ψυχικό νόσημα κατά την Εκκλησία, όπως η φιλαργυρία παραδείγματος χάρη, τι μπορεί να γίνει, τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος? Το πρώτο το οποίο τίθεται σε αυτήν την θεραπεία είναι η τήρηση των εντολών Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο μόνος θεραπευτής του σώματος και της ψυχής. Εκείνος ο οποίος γνωρίζει το Θείο θέλημα και αποκαλύπτει αυτό το θέλημα στους ανθρώπους και ζητεί να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Εκείνος λοιπόν είναι που γνωρίζει τα βαθύτερα αίτια. Γι' αυτό λοιπόν και η θέση της Εκκλησίας σε ορισμένα ζητήματα σύγχρονα και επίκαιρα δεν μπορεί να αλλάξει ή να μεταβληθεί από την αντίστοιχη θέση που είχε κατά τους πρώτους αιώνες. Διότι η θεώρηση της Εκκλησίας έναντι σύγχρονων φαινομένων και πραγμάτων είναι αυτή η θέση την οποία έχει ευθύς εξ αρχής λόγω της αποκαλύψεως, δηλαδή λόγω των εντολών εκείνου ο οποίος είναι ο Υιός και Θεός του Πατρός. Η θέση της Εκκλησίας, παραδείγματος χάρη, έναντι ενός πνευματικού νοσήματος, το οποίο είναι, παραδείγματος χάρη, η φιλαργυρία ή σύγχρονα γίνεται λόγος περί ομοφιλοφιλίας, δεν μπορεί να αλλάξει επειδή πέρασαν πολλοί αιώνες. Ίσως αν μιλούσαμε με όρους της επιστήμης της ψυχολογίας, η θέση μας να ήταν διαφορετική. Εφόσον όμως ως Εκκλησία λαμβάνουμε ως κέντρο βάρους την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί η θέση μας να μεταβάλλεται κατά τα ιωθώτα. Η αμαρτία παραμένει αμαρτία ενώπιον των οφθαλμών του Κυρίου. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τον πρώτο αιώνα, δεν μπορεί να αλλάξει τον πέμπτο αιώνα, δεν μπορεί να αλλάξει τον 21ο αιώνα. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καθαρθεί ο άνθρωπος και να εισαχθεί στην Βασιλεία των Ουρανών. Όταν ομιλούμε στην Εκκλησία για τα πνευματικά νοσήματα, όποια και αν είναι αυτά, ομιλούμε κυρίως για την αμετανοησία του ανθρώπου να συνεχίζει όχι μόνο να τα διαπράττει, όχι μόνο να ειδονίζεται σε αυτά, αλλά να τα θεωρεί και φυσικό νόμο. Ένας άνθρωπος, παραδείγματος χάρη, ο οποίος πάσχει από το πνευματικό νόσημα του ψεύδους, σε ένα καναπέ ενός ιατρείου, ενός ψυχολόγου, μπορεί να θεωρηθεί ως κάτι ελαφρύ ή ο ψυχολόγος να μην δώσει καθόλου σημασία σε αυτό, ότι ένας άνθρωπος χρησιμοποιεί καθημερινά τα κατά συνθήκην ψεύδι προκειμένου να γίνει αρεστός στους συνανθρώπους του ή να μην τους δυσαρεστήσει. Για την Εκκλησία όμως το ψεύδος παραμένει ψεύδος. Δεν μπορεί να το ονομάσει διαφορετικά. Ούτε όρος κατά συνθήκην μπορεί να δώσει το άλοθη στον άνθρωπο να το χρησιμοποιεί κατά κόρον στην προσωπική του ζωή. Και παρότι χρησιμοποιούμε όλοι το ψεύδος αυτό στην καθημερινότητά μας, δεν πάβουμε ενώπιον του πνευματικού κατά τη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου της εξομολογήσεως να εξομολογούμαστε ότι αμαρτάνουμε με αυτό το πάθος, ότι το διαπράττουμε καθημερινά, ότι μας ευχαριστεί να το χρησιμοποιούμε, ότι το θεωρούμε απαραίτητο εργαλείο για τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Και πάντοτε ο πνευματικός μας υπενθυμίζει ότι το ψεύδος είναι μια αμαρτία που δεν θα έχει καλό τέλος. Η Εκκλησία λοιπόν δεν μπορεί να αλλάξει την θεολογία της και την άποψή της περί αμαρτίας, διότι έχει αποκάλυψει Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Αυτός γνωρίζει τα μύχια της ανθρώπινης ψυχής και μας δίνει τα απαραίτητα εργαλεία, τις οδηγίες χρήσης, προκειμένου να συνεχίσουμε να παραμένουμε άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν, κάθε φορά που ξεκινά μια συζήτηση με τον σύγχρονο κόσμο, η Εκκλησία θέτει το Ευαγγέλιο ως απαραίτητη προϋπόθεση για τον διάλογο αυτό. Εκείνος, το πρόσωπο δηλαδή αυτό, ο Ιησούς Χριστός, παραμένει το κέντρο βάρους αυτής της συζητήσεως. Για να προχωρήσουμε λοιπόν στην θεραπεία μας, χρειάζεται πρώτα να γνωρίζουμε τις εντολές, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού. Το δεύτερο το οποίο χρειάζεται είναι η μετοχή μας στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Είναι η μετοχή μας στην χάρη που εκπέμπει το πρόσωπο αυτό. Η μετοχή μας δηλαδή στα μυστήρια της Εκκλησίας, η οποία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Χρειάζεται λοιπόν, όταν αναγνωρίσουμε την αμαρτία, να την εξομολογηθούμε και να ζητήσουμε εκείνα τα απαραίτητα φάρμακα τα οποία θα μπορέσουν να μας γιατρεύσουν. Σε αυτήν την αναζήτησή μας, την διάγνωση και την θέληση για θεραπεία, ο πνευματικός είναι το απαραίτητο πρόσωπο. Εκείνος θα μας καθοδηγήσει, εκείνος θα μας προσφέρει τα κατάλληλα φάρμακα. Εκείνος θα μας οδηγήσει στο μεγάλο φάρμακο της Αθανασίας, που είναι η μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Απαραίτητο λοιπόν το βάπτισμα, απαραίτητη η εξομολόγηση και ο πνευματικός, απαραίτητη και η Θεία Ευχαριστία. Εκτός λοιπόν του Ιησού Χριστού, της γνώσεως των εντολών του Θεού δηλαδή, και της μετοχής μας στα μυστήρια της Εκκλησίας, χρειάζεται και κάτι τρίτο. Αυτό είναι ο προσωπικός πνευματικός αγώνας. Αυτός στον οποίον επιδιδόμεθα με τις συμβουλές του πνευματικού. Η προσευχή, η άσκηση, η νηστεία, η μελέτη της Αγίας Γραφής, η άσκηση της ελεημοσύνης και ούτω καθεξής. Ο προσωπικός μας δηλαδή καθημερινός αγώνας είναι και αυτός απαραίτητος, προκειμένου να θεραπευθούμε από την αμαρτία, από αυτό το μέγα πνευματικό νόσημα, το οποίο διαστρέφει και καταλύει τόσο την ψυχική όσο και την σωματική μας υγεία πάρα πολλές φορές. Αγαπητοί μου αδελφές και αδελφοί εν Κυρίω, είδαμε σήμερα την έννοια της ψυχικής ή αλλιώς πνευματικής νόσου, αν λάβουμε υπόψη μας τον λόγο του Κυρίου περί αμαρτίας και περί καθάσεως του ανθρώπου. Είπαμε ότι είναι απαραίτητη η μετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Είπαμε ότι είναι απαραίτητος και ο καθημερινός πνευματικός αγώνας, προκειμένου να ασκούμεθα στις εντολές του Θεού. Χρειάζεται δε και έμπειρος πνευματικός για να μας οδηγήσει νικηφόρα σε αυτόν τον αγώνα και σε αυτήν την θεραπεία της ψυχής μας από την αμαρτία, τον διάβολο και τα πάθη. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός να αναζωπυρώσει στην καρδιά μας την ανάγκη αυτή για κάθαρση, να μην παραμένουμε επί μακρόν αμετανόητοι, αλλά να ζητούμε κάθε φορά μετά την διάπραξη της αμαρτίας ο Θεός να μας ανακαινίζει με τα μυστήριά Του, να μας φέρνει πιο κοντά στον Ιησού Χριστό και να μας χαρίζει απλόχερα τις δωρεές και την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μέχρι την επόμενή μας ραδιοφωνική συνάντηση στον φιλόξενο ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας, εύχομαι ο Θεός ποτέ να μην μας αφήσει στο μέγα πάθος της αμετανοησίας, αλλά να μας φέρνει κοντά Του πλησιέστερα και εγκύτερα σε Εκείνον. Μέχρι τότε ας επαναλάβουμε αναστάσιμα, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
7: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
8: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή το πρώτο μέρος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σύγχρονοι γέροντες. Όσιος γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Ο πνευματικός πατέρας και παιδαγωγός του Γεωργίου Κρουσταλάκη. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.

είπαν πως σήμερα που οι σύγχρονες οσιακές φυσιογνωμίες, όπως οι πνευματικοί πατέρες Πορφύριος, Παΐσιος, Ιάκωβος, Σοφρόνιος και Επιφάνιος κοιμήθηκαν, έφυγαν